καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλύτερα να πω. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Γεια σου Κωστή μου, καλή βάρδια φίλε και σε εσένα. Είχαμε και έναν βοηθό διαιτητή στο παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη. Είχαμε τον Τζόρτζ Λακριντής, από ό,τι διαβάζω με καταγωγή από τη Μεσσηνία, ήταν στην ομάδα, τη διαιτητική ομάδα στο Γαλλία-Σενεγάλη.

Το ξέρατε εδώ και πολύ καιρό, το Πίτερς έχει υπογράψει την, έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο. Εχθές το απόγευμα βραδάκι μια έτσι ανακοίνωση του ίδιου του παίκτη στα social media, είπε ότι θα είμαι πάντα Ολυμπιακός, αλλά τώρα θα παίζω για την Αρμάνι Μιλάνο την επόμενη χρονιά. Ο Πίτερς θα είναι στην Αρμάνι Μιλάνο.

Μιλά, δεν μπορούσαν να βάζουν τα μάτς τα πιο έτσι ενδιαφέροντα με τις πιο μεγάλες ομάδες νωρίτερα να τα βλέπουμε όλοι, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι από το Μενίδη. Νομίζω το πρόγραμμα, φίλε, έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, εντάξει, μπορούσαν να βάλουν, ας πούμε, το Αργεντινή με την Αλγερία λίγο νωρίτερα, αλλά το πρόγραμμα έτσι είναι. Όλοι θα παίξουν όλες τις ώρες, άλλοι θα παίξουν νωρίς. Νωρίς για εμάς, εντάξει. Ναι, αύριο θα δούμε και Πορτογαλία και Αγγλία, φίλε. Να δούμε και τις ομάδες και των Πορτογάλων και των Άγγλων τι έχουν για φέτος. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ στοιχηματικά, τα φαβορί παραμένουν ακόμα και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αγγλία, τα πρώτα φαβορί για να πάρουν το φετινό Μουντιάλ. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουν παίξει τα πρώτα μάτς όλες οι ομάδες. Μέχρι να μπούμε στα νοκάουτ έχουμε ακόμα δρόμο.

τον Παοκτζή. Κάποιος διάβασα πριν από λίγο το όνομα του Πούσιτς, ότι είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τη Θεσσαλονίκη, αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια παρουσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, και μάλλον θα είναι ο διαδοχός του, από ό,τι λένε, το όνομα του Πούσιτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα.

20 λεπτά μετά τις 3. Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα. Πόσο ήρθε η Νορβηγία, κέρδισε φίλε 1-4 με 1-2 το πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ του Χάλαντ. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την τροφιά, λέει ο φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα εκεί από την γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου, Λιάκο. Με τα γραφικά, Φιλαράκο, δεν έχει γίνει κάτι από κάποια ομάδα. Τον Καμαρά περιμένουν στο Παναθηναϊκό. Νομίζω την Πέμπτη θα έρθει στην Αθήνα να περάσει Αττικά και να υπογράψει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά κάτι άλλο δεν υπάρχει έτσι να είναι πολύ κοντά σε κάποια ομάδα. Για τον Χριστογιώργο, τον ονοματοφύλακα του Όφη, ενδιαφέρεται από ό,τι διαβάζω και ο Ολυμπιακός.

Ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο οποίος δεν έπαιξε πέρυσι καθόλου, ο Γιόνσον, προπονείται με την δανέζικη Άρχους. Υπήρχαν κάποια μέσα από την Ισπανία που έγραφαν ότι η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Ουναΐ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ το είπε, δεν υπάρχει, η ΠΑΕ ΑΕΚ είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον παίκτη. Λογικά μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχουν εξελίξεις και στην ΑΕΚ για μεταγραφές. Έχει πάρει ήδη έναν παίκτη τον Ουκρανό. Μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι λένε, θα υπάρχουν και άλλες δύο μεταγραφές.

για τον Ολυμπιακό. Η Λανς, η Φέλη των Μπιανκών, έδωσε μια προσφορά 2,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός την απέριψε γύρω στα 5 και από ό,τι λένε από τη Γαλλία θα επανέλθει με νέα προσφορά η Λανς για τον παίχτη του Ολυμπιακού. Για δύο παίχτες που ακούστηκαν για τον Ολυμπιακό, ο Μίστα και ο Βρουσάη, από ό,τι διαβάζω θα συνεχίσουν στη Ρίο ΑΒΕ, εκτός και αν τους θέλει ο Ολυμπιακός όσο πολύ. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν στη Ρίο ΑΒΕ και ο Μίστα και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Βρουσάη. Ένα φιλικό βλέπω για τον Ολυμπιακό 17 Ιουλίου με τη Φορτούνα Σιτάρντ, φιλικά προετοιμασίας.

και άρχισε και τρίτη περίοδος σε διάθεση των εισιτηρίων για τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τα εισιτήρια τους νέους κατόχους. Αυτά για το Γιαννούλη, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και ο ΠΑΟΚ μες στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός μες στο παιχνίδι. Η Augsburg ζητάει 5 εκατομμύρια κατέβατα από ό,τι διαβάζω. Και έχει το θέμα μείνει μέχρι εκεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε εξέλιξη για το Γιαννούλη.

τον Παναθηναϊκό. Θα έγινε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου στο Conference League. Ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός δεύτερο προκριματικό γύρο θα μπει στη κλήρωση την Τετάρτη 17 έκτου από την πλευρά των ισχυρών. Αναλυτικά η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η Πανεβέζης από τη Λιθουανία, η Νεύτσι από το Αζερμπαϊτζάν, η Μάντρογον από τη Σκωτία, η Ντουνάιτσικα από τη Σλοβακία, η Γκάις από τη Σουηδία, η Γκέτεμποκ από τη Σουηδία, η Βαραζντίν από την Κροατία, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, παρέα με τη Χάπολ Τελαβίβ, η Πάξ από την Ουγγαρία, η Ντεμπρετσέν από την Ουγγαρία, η Πολύσια από την Ουκρανία, η Κάρση από την Ουκρανία, Ζελέζιντσαρ από την Σερβία, Κόπερ Σλοβενία, η Μπράβο από τη Σλοβενία επίσης, η Ζίμπρου από τη Μολδαβία, η Βαλούρ από την Ισλανδία, η Άουντα από τη Λετωνία, Τσεσεκά από τη Βουλγαρία, Σέλμπουρν Ιρλανδία, Ντουκάντζι Κόσοβο, Βαλέτα Μάλτα και Κολερέιν με τη Βόρεια Ιρλανδία. Για κάποια μάτς που ακόμα δεν έχουμε θα γίνουν παιχνίδια και οι τιμένοι θα είναι στον όμιλο, μάλλον πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού.

0: Να, και ο Μιχάλης ο Τζίτσης, παιδιά, είναι εδώ, μας ακούει. Βλέπει τον, μάλλον βλέπει, θα δει τον αγώνα σε λίγο. Λέει, ένα γκολ περιμένω στον αγώνα Φουταλένσα με τη Μανέικα Καμινάριο. Τι είναι αυτά τώρα, αυτά τα ναυάγια. Να γίνει γκολ, γκολ, over. Είναι δύο ώρα, το θέλω. Ένα γκολ και το γηπεδούχο να βάλει ένα γκολ. Να πάω ταμείο να πάρω 80 ευρουλάκια και πήρα και το απόγευμα πάλι 80, γιατί είχα παίξει τη Γαλλία γκολ γκολ και over 3,5 λέει ο κύριος Τζίτζης και τα πιάσε αυτά. Περιμένει ένα γκολ τώρα. Ποια είναι αυτή τώρα η ομάδα που παίζει? Κάτι ναυάγια παίζουν τώρα, που τα βρίσκει. Μηδέν δύο είναι Φορταλέζα, Αμέρικα Μινέρο, θέλει ένα γκολ να μπει ακόμα για να πάρει ταμιάκι ο κύριος Τζίτζης. Άλλα 80 ευρώ ο διπλός φόρος Σουβλάκης αύριο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα. Χωρίς περιγραφή αγώνα από Τζίτζι, το Μουντιάλ δεν έχει ενδιαφέρον. Παιδιά, ο άνθρωπος σήμερα είχε ξεκούραση. Ήταν κουρασμένο το παλικάρι μας. Αύριο θα είναι εδώ κανονικά να μεταδώσει τους αγώνες με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Τζίτζης, ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 3:30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
1: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τις 4, πριν κάνει σέντρα στο παιχνίδι Αργεντινή με την Αλγερία. Θα το παρακολουθήσουμε τουλάχιστον μέχρι τις 5, μέχρι το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι όπως κάνει πάντα. Η φίλη μας η Κατερίνα μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και στο μεγάλο Τζίτζι, το μεγάλο σπίκερ. Τα 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Θυμίζω 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις δώρο για τους φίλους και τις φίλες του σταθμού στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Είπαμε 3 μέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο νησί του Σελεμεντέ. Θα έχει και πολύ ωραίο φαγητό για το φίλο ή τη φίλη που θα κερδίσει. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού γράφοντας όνομα επώνυμο τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου, Λιάκο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από τη Ρόδο και στο φίλο μας τον Κώστα από το πανέμορφο Ναύπλιο. Γεια σου, φίλε Κώστα.

Μέση και Λαουτάρο από ό,τι διαβάζω εδώ. Η Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία. Για να δούμε τις συνθέσεις, αν έχουν βγει δεκάδες του Μάρς, ο οποίος ξεκινάει σε λιγάκι. Ένα Μάρς ο οποίος θα το παρακολουθήσει αρκετός κόσμος, γιατί παίζει η Αργεντινή και έχει πολλούς φανατικούς φίλους γενικώς η ομάδα, από την η ομάδα του Μέση. Να δούμε λοιπόν τις δεκάδες. Η Αργεντινή με προπονητή τον Σκαλόνι, ο Μαρτίνες θεματοφύλακας, Μοντιέλ, Ρομέρο, Μαρτίνες, Μεντίνα, Μακάλιστερ, Φερνάντες, Ντεπόλ, Αλμάδα, Μέση και Λαουτάρο, οι 11 παίκτες. Για την Αλγερία προπονητής είναι ο Πέτκοβιτς, ο Ζιντάν, ο Αϊνουρί, ο Μπενσεμανί, Μαντί, Μπελκαλί, Μάζα, Μπουταουί, Μπεταλέμπ, Μούσα, Σαϊμπί και Γκουιρί. Αυτοί είναι οι 11 παίκτες για την ομάδα της Αλγερίας. Είπαμε το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 15 λεπτά από τώρα στις 4. Νομίζω Ερτένα το έχει. Θα δούμε, θα σας πω σε λίγο να δω ποιο κανάλι το έχει. Νομίζω Ερτένα. Like να πάρουμε και μια πρώτη εικόνα για την... Έχουμε πάρει για πολλές ομάδες πρώτη εικόνα. Να πάρουμε και μια πρώτη εικόνα για την ομάδα της Αργεντινής και της Αλγερίας βέβαια.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Ηλιόν, εδώ γείτονας και ο Γιάννης. Και πάμε να δούμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Να είσαι καλά. Είμαι ταξιτζής. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά.
0: Καλό στο φίλο.
1: Είμαι εκεί παρέα με τον το Άλογα, τον Καντίνα.
0: Α, τον Νικολάκη, τον Αλογίσιο.
1: Ναι.
0: Ο Πελαγίας.
1: Βασίλη, θέλω να γίνω κι εγώ λίγο τζίτζης.
0: Να γίνει τζίτζης κι εσύ βέβαια.
1: Περίμενε, θέλω να σου πω την ιδέα μου. Εγώ πιστεύω να το πάρει το παγκόσμιο το κύπελο η Αμερική.
0: Η Αμερική, ε.
1: Εγώ που τα δηλαδή βλέπω την Αμερική για πολλούς λόγους.
0: Για πες ένα από τους πολλούς λόγους.
1: Ένας λόγος είναι ότι γίνεται στη χώρα τους. Ξέρουν τα κλίματα τροπικά που θα αρχίσουν σε λίγο να μπαινοβγαίνουν οι βροχές και τα τέτοια και οι ζέστες. Έχουν τα καλύτερα φάρμακα, τα καλύτερα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Και τι ποσοστό μπορεί να δίνει η Αμερική.
0: Δίνει πολύ η Αμερική τώρα. Θα δίνει πάνω από. Τώρα δεν έχω μπροστά μου, αλλά θα δίνει πάνω από 150 απόδοση.
1: Η Αμερική.
0: Βέβαια, τι.
1: Φίλε μου, θα το παίξω και θα σα πάρω τηλέφωνο. Θα το παίξω ένα 50-ρικο.
0: Πολλά το παίζει. Εντάξει, αν πει, αν το βλέπει, παίξει το. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να το πάρει η Αμερική.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα τη Αμερική. Γιατί έχει και 4 γκολ και είναι αθλητέ του.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι είναι. Είναι λίγο. Εντάξει, έχει πολύ καλύτερες ομάδες και ακόμα είναι η αρχή. Δηλαδή, είδαμε τώρα μια ομάδα, ένα αγώνα. Κάτσε να δούμε και τους υπόλοιπους. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Οκ.
0: Okay. Να δούμε, να δούμε. Εντάξει, αν το βλέπεις όμως, παίξε το. Τι...
1: Θα το παίξω και θα κάνω και το άλλο. Θα την πάρω και από πίσω στους άλλους αγώνες.
0: Ναι, να την παίζεις σε κάθε αγώνα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μπράβο. Και μπορεί και πέρα να ρεφάρω αυτό που θα έχω παίξει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σωστό. Αν το βλέπεις, παίξε το. Πάντως η απόδοση θα είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να έχει πάνω από 150. Μπορεί και παραπάνω.
1: Αύριο κιόλας πάω από αυτορείο.
0: Άντε, με καλά κέρδη.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. Εντάξει, η Αμερική είναι μια καλή ομάδα. Την είδαμε. Βέβαια, την είδαμε σε ένα μάτς μόνο και μια ομάδα η οποία ήταν χαμηλής δυναμικότητας. Τέλος πάντων, έπαιξε καλά. Έχει καλούς παίκτες. Έχει βελτιωθεί πολύ το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να πάει τελικό και να το πάρει κιόλας. Ο φίλος το βλέπει, ας το ρίξει, καλά κέρδη. Το ευχόμαστε.

Ο φίλος ο Ανδρέας Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα σας. Καλημέρα σε όλους και να ξέρετε ότι από αύριο ξεκινάνε τα. Α, το είπα και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι από αύριο, αν έχει πάρει κάποια παράταση. Μιλάμε για το μέτρο αυτό που έχουν βγάλει για το φαρμακείο, αυτό το ειδικό φαρμακείο. Πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας το kit που λέγεται, ένα φαρμακείο που πρέπει να έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας. Βέβαια, στα αυτοκίνητα φαρμακεία πάντα πρέπει να. Πάντα υπήρχαν, αλλά αυτό είναι ένα ειδικό, λέει, που έχει πολλά πράγματα μέσα. Εντάξει, το οποίο δεν κάνει και πάρα πολύ ακριβά. Το βρίσκεται και με 10 και με 12, με 15 ευρώ, αλόγω στην εταιρεία. Και πρέπει να το έχουμε όλοι στο αυτοκίνητό μας, γιατί μετά έχει πρόστιμο, αν δεν το έχουμε. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει από αύριο, 18 είχαν πει ξεκινάει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια παράταση.

χαζεύω τώρα λίγο τις τιμές. 11, από 11 ευρώ, 12. Εκεί περίπου. Έχει και κάποια που κάνουν 18, okay, και με δεκάρικο έχει, δεν είναι ακριβά. Φαρμακείο αυτοκινήτου, τσαντάκι, ένα τσαντάκι είναι. Πρέπει να το έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας. Να, ούτως ή άλλως, εντάξει, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουμε, ούτως ή άλλως υπήρχε ότι να υπάρχει ένα φαρμακείο πυροσβεστίας και το τρίγωνο που λέμε. Τώρα αλλάζουν τα φαρμακεία, γίνονται, θα πάρουμε αυτό το φαρμακείο τώρα που έχει μέσα πολλά και διάφορα. Τι έχει μέσα, τώρα κάτσε να το δω κιόλας. Πώς θυμάμαι τι έχει μέσα αυτό.

Να βλέπω εδώ πέρα ένα που κάνει 11.60. Περιλαμβάνει, λέει, 3 αποστηρωμένες γάζες με επίθεμα, 8 αυτοκόλλητα έμπλαστρα για πληγές, 2 ρυθμιζόμενους επιδέσμους, 3 ρυθμιζόμενους επιδέσμους, 6 αποστηρωμένες γάζες, 2 αποστηρωμένα επιθέματα, 1 αποστηρωμένο επίθεμα, πάλι, 1 αποστηρωμένη γάζα με επίθεμα, 1 ψαλίδι από ατσάλι, 1 αυτοκόλλητο λευκοπλάστ, 2 τριγωνικούς επιδέσμους, 4 γάντια μιας χρήσης, 1 κουβέρτα επιβίωσης, κουβέρτα, πού να χωρέσει κουβέρτα, αυτή του αλουμινίου που γίνεται μικρή. 2 μάσκες χειρουργικές, 1 φυλάδο πληροφοριών και οδηγίες για μέτρα αντιμετώπισης, οδηγίες χρήσης και σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Αυτά είναι που έχει μέσα αυτό το βαλτσάκι, το οποίο αυτό που διαβάζω κοστίζει 10.60, μάλλον 11.60, υπάρχει και με δεκάρικο, υπάρχει και με 12 ευρώ. Δεν είναι ακριβό, παιδιά, να το πάρουμε όλοι, να το έχουμε, να γλιτώσουμε το πρόστιμο. Και αχρίαστο να είναι. Το ματσάκι που έχει παίξει ο Τζίτζι, να δούμε πόσο είναι. 0-2 στο 89, κύριε Μιχάλη Τζίτζι. Ένα γκολ. Το ματσάκι που έχει παίξει ο Τζίτζι, να δούμε πόσο είναι. 0-2 στο 89, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι ξεκίνησε πριν από περίπου 2 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0 Αργεντινή με την Αλγερία. Έτσι τα πρώτα. Δεν έχει γίνει κάτι. Από ό,τι έχω δει, δεν έχει γίνει κάτι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Μιλάραμε Βραζιλία, άσο και ο Βερνάμις κλείνει ο δελτίο 110 ευρουλάκια. Φιλαράκο μακάρι να σου περάσει. Άσο και ο Βερνάμις, είναι και τίποτα έτσι πολύ δύσκολο να γίνει. Αργεντινή είναι το απόλυτο φαβορί στο σημερινό μάτς με την Αργερία. Ας πούμε ένα γκολάκι νωρίς και ένα στο δεύτερο να πιάσει το δελτίο, να πληρωθεί 110 ευρώπουλα. Η πρώτη φάση για την, με το Λαουτάρο, μια κεφαλιά από καλή θέση, αλλά δεν ανησύχησε το τερματοφύλακα της Αλγερίας.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ, όχι, το ακυρώνει. Το ακυρώνει τον γκολ. Τα ακύρωσε λογικά. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Ο Μέση, αλλά να δούμε αν τον γκολ μετράει ή όχι. Βλέπω δεν το πανηγυρίζει πάντως. Ο Λιονέλ Μέση, ναι. Το ακυρώνει τον γκολ σαν offside από ό,τι φαίνεται και πρέπει να είναι λίγο μπροστά. Ωραίο πλασέ, αλλά τον γκολ ακυρώνεται για offside από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε όμως. Για να δούμε. Ναι, το ακύρωσε τον γκολ, ήταν μπροστά. Στο 5ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0.

Το παιχνιδάκι Τζίτζι τελείωσε 0-3. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει goal ή over. Αν έχει παίξει over, έχει πληρωθεί. 0-3 στο τελικό αποτέλεσμα, στο παιχνίδι Φορταλέζα με την Αμέρικα Μινέιρο. Το τρίτο γκολ μπήκε στο 100 με πέναλτι.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Αλγερία. Μόλις τώρα, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία ενέργεια των παιχτών από την Αλγερία. Ωραίο συνδυασμό, ωραίο πλασέ. 0-1, Αργεντινή Αλγερία. 0-1 στο 8ο λεπτό. Και πολύ ωραίο πλασέ. Όσοι έχετε εικόνα, το βλέπετε. Θα σας πω σε λίγο και τον σκόρερ. Νομίζω ο Χαΐμπι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα σας πω σε λίγο τον σκόρερ του πρώτου γκολ της Αλγερίας. Άρα να περιμένουμε λιγάκι, γιατί να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι οριακό το γκολ. Θα πάει λογικά, θα το εξετάσουν στο ΒΑΡ. Ωραίο πλασέ. Θα δούμε τελικά αν το γκολ μετρήσει ή όχι, γιατί είναι οριακή φάση.

Τελικά το κόντου ακυρώνει. Ήταν λίγο πιο μπροστά. Φάνηκε από το replay. Λίγο πιο μπροστά, αλλά έχουμε δύο ακυρωμένα γκολ και τα δύο για offside. Παραμένει το 0-0 Αργεντινή Αλγερία. Είμαστε ήδη στο 9ο λεπτό. Μπήκαμε. Ωραίο μάτς, ωραία ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, και η Αλγερία και η Αργεντινή, η οποία βέβαια είναι πιο πιεστική από τους Αργεντινούς.

Λοιπόν, καμία αλλαγή. Στο 15ο λεπτό μπήκαμε. Αργεντινή Αλγερία 0-0. Δεν έχουμε έτσι κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκτός τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν ως offside, τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για καμία από τις δύο ομάδες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.

πολύ ωραίο γκολ. Πήρε την μπάλα στην περιοχή, προχώρησε για 3 μέτρα με ένα πολύ ωραίο πλασέ. Η μπάλα στη δεξιά γωνία, από ό,τι όπως βλέπω την τηλεόραση, δεν μπορούσε να κάνει και ο τερματοφύλακας. Ακούμπησε την μπάλα, ήταν το σουτ με πολλά φάλτσα. Τελικά του πήρε την μπάλα τα χέρια μέσα και έκανε το 1-0. Πολύ ωραίο γκολ για την Αργεντινή, γκολ για τον Λιονέλ Μέση.

φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο, και ο Γιώργος Εγάλο εκεί στο περίπτερο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, μάλλον 12, πλησιάζει 4:30. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο σκάρτο. Θα δούμε και το τέλος του πρώτου, μάλλον ακόμα έχουμε δρόμο. 23ο λεπτό, Αργεντινή Αλγερία 1-0 με γκολ του Μέση. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε στο 31, παραμένει το Αργεντινή 32, τώρα Αργεντινή με την Αλγερία 1-0. Βρε καλώ την να η αγνοούμενη, παιδιά, η χαρά. Η αγνοούμενη εμφανίστηκε. Αγνοούμενη, εντάξει, την είχαν λίγο μέσα κρατήσει, γιατί ήταν, έκανε τρέλες τελευταίες μέρες. Τώρα από ό,τι μάλλον βλέπω ότι βγάλανε κανονικά. Γεια σου Χαρούλα, καλημέρα. Σαμολύσανε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα καλημέρα εδώ και πάλι παρέα, οδηγός Εθέλ. Γεια σου Κωστάκι μου, λείπαμε δύο μέρες λέει με αδειούλα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Φούρνο στην Πετρούπολη. Ναι, ναι, λέει χαρά, ναι. Ναι, λέει, δεν λέει όχι, ναι, την είχανε μέσα, κρατημένη. Όχι Χαρούλα, δεν κάνουμε Σαββατοκύριακο, κάνουμε μπάνια τώρα, Σαββατοκύριακα. Που σαμολάνε σένα, άμαστε εμείς εδώ.

Είμαι ο Παπαφιλιππάκης. Γεια σου μπαμπίνο μου, παιχταρά μου. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Νίκος από Γαλάτσι, μπα εμφανίσει και λέει φίλοι μας συγχαρά, αφού ήταν αγνοούμενοι. Ναι, παιδιά, τα είχα πει εγώ ότι ήταν μέσα. Την είχαν βάλει σε ένα κελί. Τώρα τη βγάλανε πάλι κανονικά. Τώρα είναι στα λογικά της, έτσι λέμε τώρα. Τι καλό θα φάμε σήμερα, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Μπάμιες, αχνιστές. Έπεσε το Live 24 και σε ακούμε, λέει, μέσω Κύπρου, Super Sport. Παιδιά, είχαμε θεματάκι με το ίντερνετ σήμερα το βράδυ, από το απόγευμα βραδάκι και μετά είχαμε θεματάκι. Έχω φτιάξει μουσακά, λέει. Μουσακά ή μουσαμά. Μουσαμά γράφει. Τι μουσαμά, βρε. Α, μουσακά, ναι, συγγνώμη. Γιατί μπορεί να φτιάξει και μουσαμά. Αν πεις μουσαμά θα βγει. Ορίστε, Νικολάκη, μουσακά το κορίτσι σήμερα έχει φτιάξει. Πάλι θα φάνε απ' έξω η οικογένεια.

Ο φίλος ο Θάνος μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Ο φίλος ο Νικόλας και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Πελασγίας. Ο Νικολάκης σε ξανακούει. Και το φιλαράκι μου στην Πετρούπολη εκεί στο περίπτερο. Με τις αλεπούδες.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, Βασίλης από τα κάτω Πετράλωνα, για συνονόματε. Ο φίλος ο Λεωνίδας, ως πάντα το μηνυματάκι του εκεί από το φούρνο στην Λαμία. Μουσακά, λέει, μας φέρνει ένα κομμάτι. Φίλε μου, να σου κάνω, θα γίνεις ήρωας. Σε γράψουν τα βιβλία. Άστο, ρε φίλε, άστο. Φάει κάτι απ' έξω.

Τι λες, λέει, τέλειος έγινε ο μουσακάς. Τον έφαγε μόνη σου γι' αυτό. Δεν έφαγε κανένα άλλο. Πώς κρίνεις τον εαυτό σου μόνη σου? Θέμα να δοκιμάσουν κι άλλοι για να σου πούνε τέλειος είναι. Ο γιος έφαγε απ' έξω. Το σουβλάκι τέλειο ήταν. Λοιπόν, μπήκαμε στο 38. Παραμένει το Αργεντινή Αλγερία 1-0. Ναι, έχουμε αλλάξει το ρεπερτόριο. Λέει η χαρά της, αρέσουν τα τραγούδια αυτά. Χορεύει μόνη της στον δρόμο. Χορεύει και γελάει μόνη της. Σε βλέπω πάλι μέσα στο κελί, στο λέω. Ας συνεχίσεις έτσι. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό. Παρασκευή θα γίνει πρωί κλήρωση για ένα φίλο ή μία φίλη. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, ή Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο. Όποια μέρα θέλετε, προτιμάτε, μπορείτε να πάτε. Το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Εκεί που ήταν να κάνουμε κονέ με την χαρά να μαγειρεύει, αλλά τελικά ο Παναγιώτης είπε άκυρο. Πάμε από το χειμώνα. Κάνουμε καλοκαίρι, μου είπε. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής Παναγιώτης. Εγώ, λέει, χαρά είπα άκυρο. Ναι, γιατί έχεις να πας σε μεγάλες κουζίνες. Πιζόλα, τις μεγάλες παλιές που είχε η μάνα μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μηνυματάκι τον ΑΕΚΤΖΙ. Γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο. Τα Εκόπουλα, γεια σας μάγκες. Το Λακαρνανία, 101,7. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, καλημέρα που το έχει το μαγαζί. Η χαρά να την επισκεφτούμε. Στο Συνούρι, αν πας, θα την βρεις εκεί. Ποιο μαγαζί, αδερφέ μου? Μαγαζιά κλείνει, όχι ανοίγει. Αν μαγειρεύει.

Τώρα μου γράφει κλαίω. Γιατί κρεμμύδια. Ναι φίλε, το ξαναπεί φίλε, εσύ έχεις πιάσει το νόημα. Είναι περίπτωση ειδική, φίλη μας χαρά. Μία κλαίει, μία γελάει ταυτόχρονα.

ευκαιρία για την Αλγερία από έτσι ένα οπλάγια. Τελικά μου αφήνει. Πλαγιά, τελικά μου αφήνει.

Όλοι ο φίλος ο Δημήτρης θα δοκίμαζε άνετα φαγητό της χαράς. Εντάξει, θα δοκιμάσεις και μετά να μου ξαναστείλεις μήνυμα. Ποτέ. Άστο φίλε μου, άστο, το παιδεύεις τώρα. Δοκιμάσεις εσύ. Άστο, δοκιμάσεις κανένας άλλος.

Πες καλημέρες λίγο πριν φύγουμε στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά φίλε. Επίσης ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, μπιλάρα και εμείς ακόμα μία ωρίτσα. Καλή ξεκούραση σε όλους τους φίλους, τα λέμε πάλι το βράδυ, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Στο 47 δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 έχει κρατήσει ο διαιτητής. Παραμένει το Αργεντινή-Αλγερία 1-0 με γκολ από νωρίς με τον Μέση.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα. Την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ακούτε Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Show στους 104. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου, 6:45 το πρωί, και το ξενύχτη είναι ατελείωτο σήμερα. Ρε παιδιά, δηλαδή καμιά φορά λέω αξίζει, άξιζε. Διότι είχε και γκολ και θέαμα χτες το μενού. Εντάξει, η Γαλλία, εγώ σας έχω πει, θα το πάρει η Γαλλία ή η Πορτογαλία. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου, έτσι. Όταν θυμηθεί να παίξει μπάλα σε 90 λεπτό, αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο χτες απέναντι στους Σενεγαλέζους, που είναι μια πολύ καλή εθνική ομάδα, δεν θα έχει αντίπαλο. Διότι στο πρώτο ημίχρονο οι Γάλλοι δεν βλεπόντουσαν. Ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια κλπ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, οι Γάλλοι ήταν άλλη φάση. Τους διέλυσαν πραγματικά. Ο παίκτης της Γαλλίας, ο οποίος χτες κάποιοι μου λέγανε Ντεμπελέ, και ιστορίες, δεν είναι ο Ντεμπελέ, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει Ντεμπελέ. Ο παίκτης της Γαλλίας είναι ο Λίσε. Και άπαξ αυτές οι κάθετες που βγάζει, οι οποίες δεν είναι φαρμακερές απλές, είναι σαν τα βέλη, βρούνε τον Εμπαπέ. Τότε το έργο είναι φοβητσιάρικο. Ο Εμπαπέ, σας είπα και από χτες, όταν θα σκοράρει και θα ξεμπουκώσει, να το πω έτσι καλά, να το πω έτσι απλά, θα είναι φοβητσιάρικος. Χτες έβαλε δύο γκολάκια σε μια βραδιά όπου εκτιμώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες όσο αφορά παραγωγικότητα. 3-1 το Γαλλία Σενεγάλη. 4 η Νορβηγή του φοβερού και τρομερού Erling Haaland, 4-1 το Ιράκ, το οποίο Ιράκ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έβαλε τον κολλάκι του. Εντάξει, μια χαρά, τίμιο. Ισοφάρισε μάλιστα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο τα δύο γκολ του Haaland έκαναν την διαφορά. Και πριν από λίγο, η ενδυνάμει πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αργεντινή, κέρδισε 3-0 την Αλγερία. Εντάξει, ο αντίπαλος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Μέση όμως μπήκε φορτσάτα, πέτυχε 3 γκολ. Βάζει υποψηφιότητα για πρώτο σκόρερ, να το δούμε. Κοιτάξτε, επειδή εκτελεί και τα πέναλτι και παίρνουν πέναλτι αυτές οι ομάδες, γιατί φέρνουν πολύ κόσμο στην αντίπαλη περιοχή, δεν μπορώ να αποκλείσω το φινάλε, μάλλον το γεγονός να είναι πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Θα το δούμε. Όμως, με το hat-trick αυτό έπιασε και τον Κλόζε στην πρώτη θέση των all-time scorer, άρα είναι θέμα χρόνου πιστεύω να τον περάσει, γιατί δεν νομίζω να μην ξανασκοράρει ο Μέση. Να σας πω κάτι, τα τρία μεγάλα κανόνια που βλέπουμε για το Μουντιάλ, δηλαδή Εμπαπέ, Μέση, μάλλον Εμπαπέ, Χάλαντ, για το Μέση δεν ήταν στα πρώτα φαβορία για πρώτο σκόρερ, και ο Μέση πλέον, είναι αυτά τα οποία έχουν κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα. Τώρα σε λίγο, σε 10 λεπτά ξεκινάει το Αυστρία-Ιορδανία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Εχθές έκανα μια πρόβλεψη, είπα ότι θα περάσουν όλα τα φαβορί. Δηλαδή η Γαλλία, Αργεντινή ήταν μια πολύ δυνατή διάδα, και το ίδιο η Νορβηγή. Τώρα αν θα επιβεβαιωθεί και το τέταρτο φαβορί της βραδιάς, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το τέταρτο μάτς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Παίζουν στο Λιβάι, ναι, παίζουν στην Καλιφόρνια, στη Σάντα Κλάρα, η Αυστρία με την Ιορδανία. Η Αυστρία παίζει με ένα 3-4-3, έχει μπροστά τον Κάλατζιτς, τον Μαρσέλ Σάμπιτζερ και τον Σμιθ. Οι άλλοι, πώς το λένε, οι Ιορδανοί, παίζουν με πεντάδα στην άμυνα, μόνο ένα επιθετικό, τον Ολουάν δεν τον ξέρω, παίζει και ο Μούσαλ Τάμαρη, κλασικά. Ο Τάμαρη ο οποίος πλέον είναι στη Ρέν εδώ και κάποια χρόνια, έτσι. Παίζει στη Ρεν από πέρσι, ήταν μια διετία Μομπελιέ. Γενικά Έχει κάνει πολύ ωραία πραγματάκια. Ο Τάμαρ είναι στα 29 του, νομίζω, 28-29. Βασικός από την Ιορδανία, δεν ξέρουμε κανέναν πριν του Τάμαρη. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Αυστριακή είναι το φαβορί. Αυτό το παιχνίδι είναι σε πολύ λίγο. Θα το παρακολουθούμε και θα το σχολιάζουμε αναλόγως. Έτσι, εννοείται ότι θα πούμε πολλά περισσότερα. Καλημέρα στον Κουζάλη, λέει ο Κοντός εξακολουθεί να κάνει το ποδόσφαιρο να φαίνεται απλό. Το πρώτο του γκολ ήταν εξαιρετικό, ναι, πιστεύω ότι ήταν από τα πιο ωραία γκολ που είδα σε αυτό το Μουντιάλ. Γενικά έχουμε δει κάποια πολύ ωραία γκολ, αλλά σας λέω, επειδή χτες τα είδα όλα, δηλαδή τους Γάλλους το είδα όλο το παιχνίδι, τους Νορβηγούς το μεγαλύτερο κομμάτι, τους Αργεντίνους το ίδιο το μεγαλύτερο κομμάτι. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική βραδιά και αυτό από μόνο του μας έφερε αυτό το κομμάτι, το οποίο ναι, ήταν απλά όπα. Τα κάνουμε, μπήκε και κατά λάθος στο YouTube. Λοιπόν, ήταν μια από τις πιο απολαυστικές βραδιές και βέβαια από τις πιο παραγωγικές, έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, μηνύματα ότι θέλετε στο 2324. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό.

Έχει πολύ δρόμο το Μουντιάλ. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Μπαίνει ο Κριστιάνο σήμερα, ξεκινάει και η Πορτογαλία. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Εντάξει, γενικά είναι γεμάτο το μενού αυτές τις μέρες, γιατί πάνω κάτω έχουμε 4 παιχνίδια. Το ένα είναι σε ανθρωπινή ώρα, τα άλλα είναι σε πιο δύσκολες ώρες. Αλλά σήμερα τα δύο μάτς τα καλά είναι νωρίς. Δηλαδή 8 η ώρα η Πορτογαλία με το Κονκό και στις 11 το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι, το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Αγγλία-Κροατία, μια πάρα πολύ αμφίροπη αναμέτρηση. Ξέρετε, τους Άγγλους αυτό το Μουντιάλ δεν τους υπολογίζει κανένας και στο τέλος τους βλέπω να κάνουν κανένα μπράφ για να φτάνουν μέχρι τέλους, και γιατί όχι να μέχρι να το πάρουν. Θα το δούμε βέβαια. Αλλά είναι μια εθνική η οποία δεν την υπολογίζει. Όχι, δεν την υπολογίζει, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω. Να το δούμε. Να το δούμε τι θα γίνει. Τα άλλα δύο παιχνίδια τα οποία είναι στην αλλαγή της ημέρας, ξημερώματα δηλαδή, είναι το Γκάνα Παναμάς. Οκ, δεν μας ενδιαφέρει. Και το Ουσμπεκιστάν Κολομβία, ακόμα περισσότερο δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν θα κάτσω να δω Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Να το δούμε αυτό, είναι 5 το πρωί. Να το δούμε. Αυτό είναι 5 το πρωί, θα έχουμε ξυπνήσει. Το Γκάνα Παναμάς, ευχαριστώ. Είπαμε να κοιμηθούμε και μια μέρα. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική. Και αύριο το απόγευμα 7 η ώρα έχει Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 το βράδυ Ελβετία Βοσνία, μάτς τα οποία είναι για την δεύτερη πλέον αγωνιστική. Έτσι αλλάζει η μέρα και πάμε σε δεύτερη αγωνιστική όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Μια χαρά το ακούω. Δεύτερη αγωνιστική όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Μια χαρά το ακούω.

0: Να πάει να μείνει εξωτερικό, ενώ έκανε το βήμα να πάει εξωτερικό. Ο Απόλλωνας πήρε τον Κονομή. Σήμερα έχουμε και κληρώσεις. Έχουμε τα... ο Πίτας που είναι, ο Πίτας είναι CSKA. Ναι, ναι. Μα το Σένσι... Το Σένσι, να τον δούμε συμπαίκτη με τον Πίτα, δεν νομίζω ρε παιδιά, δεν ξέρω ακόμα. Έχει ένα σενάριο, πάντως σας είπα από χτες ότι γράφουν στη Βουλγαρία ότι πώς το λένε, η CSKA Σόφια στέλνει το Στέφανο Σένσι. Okay. Να δούμε. Η CSKA Σόφια παίζει με την Derry City της Βορείου Ιρλανδίας πρώτο γύρο του... Αυτή είναι Europa, δεν είναι Europa League, ναι, στο Europa League. Παίζουν με την Derry City Βορείου Ιρλανδίας. Okay. Derry City, ακόμα δάρε. Να δούμε τι θα δούμε. Κοιτάξτε, είναι ομάδες οι οποίες γενικά έχουν... Στον πρώτο γύρο είδαμε τις κληρώσεις εχθές. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. 5-15 λέει πάει η Πολωνία. Ναι. Παιδιά, τον Μπαλογιάννη δεν τον ξέρει κανείς. Λέει πήρε και έναν Μπαλογιάννη, τον ξέρει κανείς. Όχι, δεν τον ξέρω. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει έτσι παίχτης. Για μην σας λέω πελάρες τώρα. Ο Μπαλογιάννης παίζει Μπότεφ Πλόβντιβ. Ήταν και Νιρεμβέργη νομίζω. Ξέρω αν είναι. Τώρα να το δω μισό λεπτό γιατί δεν τον ξέρω αυτόν τον παίχτη. Το είδα χτες τον. Τη μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Κωνσταντίνος νομίζω, είναι fullback, αριστερή πλευρά. Και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στην Ελλάδα τουλάχιστον ξεκίνησε μικρός από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιξε στο Βόλο λίγο και έπαιξε στον Όφι 3 χρόνια από 20 παιχνίδια. Εντάξει, στον Όφι έπαιξε. Αλλά παιδιά δεν τον ξέρουμε αυτόν τον παίχτη. Πρέπει να είναι ένας αθόρυβος, αόρατος, δεν ξέρω. Όμως το βιογραφικό του, κοιτάξτε, το ότι ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ότι μικρός ήταν 4 χρόνια στις ακαδημίες της Arsenal. Έπαιξε 4 χρόνια στην Arsenal στις ακαδημίες. Επίσης νεαρός ενώ στην Arsenal ήταν από τα 12 ως το 16 του. 16 του πήγε η Ολλανδία 2 χρόνια στην Τσβόλε. Κάτι λέει, δεν τυχαίο το αυτές οι... Απλά δεν είναι γνωστός. Οπότε θα μας συστηθεί στο κυπριακό κοινό. Όσον ούπο, όταν και συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο με τον Απόλλωνα. Είναι Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, είναι αριστερό back, full back, εγώ και μέσο, αλλά κυρίως παίζει αριστερό back. Εντάξει, ο φίλος μου ο Γιώργη, εάν τον ξέρει, ναι ρε παιδιά, δεν είναι με την Ελλάδα διεθνής, με την Ελπίδων είναι διεθνής, δεν έχει παίξει ποτέ με την Εθνική Ελλάδας, ο Μπαλογιάννης, 4-45. Δεν έπαιξε ποτέ με την Ελλάδα. Με την Ελπίδα δεν έπαιξε, αλλά δεν τον ξέρουμε. Και αναλύω τώρα για να μην ξέρω να μου λέτε βλακίες πρωί-πρωί, αρχίστε να μου λέτε ποιος είναι ο Μπαλογιάννης κλπ. Δεν τον ξέρουμε, αλλά το βιογραφικό του, το ότι έπαιξε ήταν μεγάλο σε ποδοσφαιρικά στην Arsenal. Το ότι έπαιξε Ολλανδία σε ακαδημίες που είναι διαφορετικό το level. Το ότι έπαιξε 3 χρόνια Super League με τον Όφι, τον οποίο δεν τον είχαμε δει περισσότερο κλπ. Δεν τον είχαμε ακούσει ιδιαίτερα. Έχει ένα βιογραφικό το οποίο λέει πράγματα. Ήταν στη Βουλγαρία, στην Μπότεφ, εδώ και 3 χρόνια, βασικός και αντικατάστατος, με 90 συμμετοχές από το 23. Εντάξει, να τον δούμε. Δεν τον ξέρουμε. Πρώτη φορά που μπορεί ο Απόλλωνας στο σκάουτινγκ του Μάκη να έχει βγει σούπερ. Ξέρω εγώ. Περιμένετε να δούμε. Δεν τον ξέρουμε τον παίκτη. Και δεν είναι κακό να μην τον ξέρεις. Για τον Πίτα πάντως δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Δεν υπάρχει. Καλημέρα, πώς είδες τον Χάλαντ. Ο Χάλαντ ήταν απίθανος. Έβαλε τα δύο γκολάκια του. Περιμένω ότι θα είναι. Μπορεί να είναι και ο πρώτος σκόρερ. Αν προχωρήσει η Νορβηγία, έχει το chance του. Έχει το chance. Αλλά πιστεύω πιο πολύ για πρώτος σκόρερ πέρα από την τριάρα του Μέση. Γιατί ο Μέση έχει όλα τα στημένα της Αργεντινής. Άρα με φάουλ και πέναλτι θα μπορεί να βάλει κι άλλα γκολ. Και τον Εμπαπέ, ο οποίος πήρε πολύ πάνω του πλέον. Αλλά δεν. Εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να συμπλέξω αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ξεκινάει σε ένα λεπτό το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία και θα μιλάμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε και live κουβεντούλα. Α, και στο Telegram, έτσι, στο Telegram που έχουμε πολλά πράγματα να κάνει. Πάμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα.

0: είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για αβαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55 σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
14: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 7. Έχει ξεκινήσει το Αυστρία-Ιορδανία χωρίς κάποιο γκολ. Εντάξει, οι Αυστριακοί κρατάνε περισσότερο μπάλα. Νομίζω ότι σε ένα σημείο είναι αναμενόμενο αυτό. Το πώς θα πάει δεν ξέρω το παιχνίδι, αλλά σίγουρα ως φαβορί είναι η ευρωπαϊκή ομάδα απέναντι στους Ιορδανούς, οι οποίοι προς το παρόν δεν έχουν περάσει τη σέντρα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν κάνει κάτι προς την πλευρά του τερματοφύλακα της Αυστρίας. Είναι πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι, βέβαια. Παίζουν μόλις το 6ο λεπτό. Αυτή η αναμέτρηση, η οποία μπορεί να έχει ενδιαφέρον, θα δούμε. Έχει φαβορή πάντως. Οι Ιορδανοί θεωρούνται στον όμιλό τους η πιο αδύναμη ομάδα. Θα το δούμε. Πάντως, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία φάση.

0: Λοιπόν, με την ένδειξη Pizza Hut βάζετε ό,τι μηνύματα στείλετε, βάλτε και την ένδειξη Pizza Hut, γιατί ένας από εσάς θα τσιμπήσει κουπόνι 20 ευρώ για Pizza Hut, βάουτσερ 20 ευρώ να το πω έτσι καλύτερα. Άρα ό,τι γράψετε βάλτε και μέσα και Pizza Hut. Την κλήρωση θα την κάνω σε λίγο πριν τις 7.30, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πρωινή παρέα, οπότε να το δώσουμε τώρα το δωράκι. Καλημέρα, Άλκη, μόνο Μόνια και Δίπρο που Αντώνης υπάρχω. Για σου, Αντώνα, ρε, καλημέρα. Πάει Πολωνία ο Πίτας, λέει ο 515. Για να δούμε. Καλημέρα, Χρήσανθος, ο Μόνια, Ιόνια. Γεια σου, Χρήσανθε. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, ό,τι μηνύματα θέλετε στο 2324. Για τον διαγωνισμό, εννοείται, όπου γράψετε Pizza Hut, θα τσιμπήσετε, πώς το λένε, θα μπείτε και στην κλήρωση για να τσιμπήσει ένα από εσάς το βάουτσερ που έχουμε. Έχουμε, τι έχουμε, έχουμε, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα τι παίζει. Χθες είχαμε το κράτος μαφία και το πόρισμα. Έγινε, έχει γίνει άνω κάτω η όλη κατάσταση, ένας χαμός. Από χθες διαβάζω πράγματα και θαύματα. Φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά της η αρχή κατά της διαφθοράς. Όμως πλέον για τις ενοχές, για ενόχους κλπ. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια, έτσι, προφανώς, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια, το πρωτοσέλιδο λέει 13 πρόσωπα και 2 εταιρείες από 1 έως 7 κατηγορίες. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατονομάζεται σε αριθμό υποθέσεων που αφορούν εμπορία επιρροής, κατάχρησης εξουσίας και χειρισμούς σχετιζόμενους με πολιτογραφήσεις. Το κεντρικό θέμα της αλήθειας. Πολιτική θύελα μετά την ανακοίνωση του πορίσματος, ζητούν πλήρη διερεύνηση και ανεξάρτητους ανακριτές. Νομίζω ότι επειδή στο. Πώς το λένε, στο. Όλο σκηνικό με την αμφισβήτηση που υπάρχει προς το κράτος, τους θεσμούς κλπ. Θα πρέπει σε αυτή την όλη διαδικασία να γίνει πλήρης διερεύνηση. Τώρα, αν υπάρχουν ένοχοι όχι και προκύψουν από αυτή τη διαδικασία, προφανώς να αποδοθούν ευθύνες και να πάνε στο δικαστήριο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Για να καταλάβει και ο κόσμος ότι κάτι κινείται σε αυτό το νησί. Χαραυγή, κατάχρηση εξουσίας με φόντο ιδιωτικά συμφέροντα. Βαρύς φάκελος αδικημάτων για τον Νίκο Αναστασιάδη και την διακυβέρνηση του ΔΣΥ. Μεταξύ των προσώπων, πέρα από τον Αναστασιάδη, είναι ο τέος βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκος Εκρο. Ρε, μα ο Ρίκος, πού είναι ο Ρίκος? Ωραία, έχω να τον ακούσω το όνομά του χρόνια. Ρίκος Ερωτοκρήτο, Πρώην ένας άλλος πρώην υπουργός, δημόσια λειτουργή, δικηγορικά γραφεία και ιδιώτες. Μάλιστα, είναι και λίγοι. Ο πολίτης λέει εντοπίστηκαν πιθανά ποινικά αδικήματα. Κόλαφος για Αναστασιάδη, το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Μάλιστα. Η άποψη του πολίτη, η ώρα για ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή. Μάλιστα. Πόρισμα αρχής, οι 7 υποθέσεις που καίνε τους 15. Δεν είναι και ένα πρόσωπο, είναι 15. Όλα αυτά με βάση το βιβλίο του Μακάριου Δουρσιώτη, Κράτος Μαφία. Ρε παιδί μου, τίτλος. Εύστοχος τίτλος, μου λένε πάρα πολύ ότι είναι αυτό. Πού πάμε? Πάμε στο Φιλελεύθερο. Ο Φιλελεύθερος λέει πόρισμα φωτιά για πολλούς. Εντοπίζονται κακουργήματα που επισύρουν φυλακίσεις μέχρι και 14 χρόνια και προστίμω μισού εκατομμυρίου ευρώ. Όσα βρήκε η έρευνα και τι γίνεται στη συνέχεια. Έκθεση 3.000 σελίδων. Πρώην κρατικούς αξιωματούχους με κορυφαία τον Νίκο Αναστασιάδη και ιδιώτες αγγίζει το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου Κράτος Μαφία. Μετά από έρευνα 2 ετών, η αρχή υποδεικνύει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, κακουργήματα και πλημελήματα σε βάρος 15 φυσικών προσώπων. Είναι Νίκος ξεχωρίζουν μάλλον Νίκος Αναστασιάδης, Χάρης Σολομονίδης, πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Ρίκος Ερωτοκρήτου, τέος βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Νίκος Κουγιάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας, Εύα Ρωσίδου, πρώην επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης αδικημάτων συγκάλυψης. Η Μοκάς είναι αυτή? Ναι. Η Μοκάς είναι αυτή, okay. Ιωάννης Σωτηριάδης, πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, Γιώργος Βαρνάβα, αυτός είναι ο βουλευτής, ναι. Της ΕΔΕΚ. ΕΔΕΚ ήταν ο Βαρνάβα. Ναι ρε, ΕΔΕΚ όμως. ΕΔΕΚ, okay. Κι άλλοι, ποιοι άλλοι είναι? Ευθύμιος Μπουλούτας, Ανδρέας Χατζικυριάκος, εμπορία επηρεασμού, Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, μα είναι ο Ρώσος αυτός που έχει τη Μονακό, αυτός είναι. Νεοκλέους, αυτή είναι δικηγόρη, Ιωάννης Σωτηριάς, θα πω. Είναι πάρα πολύ που είναι το... Είναι πάρα πολύ που είναι μέσα σε αυτό το πόρισμα. 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ξεχωρίζει προφανώς το όνομα του Αναστασιάδη, έτσι, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυστρία Ιορδανία 0-0, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κανένα φάση, κανένα γκολ. Κάτσε λίγο να ανάψει το παιχνίδι και να δούμε. Θα έχουμε και γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Περιμένετε. Σούπερ Σπορ, αλήθεια. Ένα πρώτο καρδιοχτύπη. Είναι η κληρώση σήμερα. Είναι το κεντρικό θέμα για τις κληρώσεις των κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Κόσμος των σπορ της Καραυγής. Ντέρμπι με άρωμα Ευρώπης. Αγγλία-Κροατία. Ματσάρα, ματσάρα. Είναι φαβορή η Πορτογαλία του Ρονάλντο απέναντι στο Κονγκό, προφανώς. Γήπεδο του Πολίτη. Μαθαίνουν τα πρώτα εμπόδια Ομόνια Πάφος ΑΕΚ και Απόλλωνας. Και Goal News, τέσσερις ομάδες, ένα όνειρο. Μαθαίνουν αντιπάλους στον δεύτερο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων τους. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε. Πόσοι κλέφτες μέσα σε τούτο κράτος? Πολύ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Έχει διάφορους. Έχει καταδιαστεί κατά καιρούς. Έχουμε ανακαλύψει διάφορους. Το θέμα είναι να προχωράει όλη η διαδικασία δικαστικά και να φτάνουμε στο φινάλε. Όταν αποδειχθεί ότι είσαι κλέφτης, να πας μέσα. Αν είσαι, και επειδή ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και που γράφουμε. Αν όμως αποδειχτούν πράγματα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, να γίνουν, αν ήταν ένας απλός άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, πού θα ήταν? Από την πρώτη μέρα μέσα. Καλημέρα στο Μιχαλάκη, Pizza Hut. Μιχάλη, μόνο στο 23-24 μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να βάλω από το Messenger τα μηνύματα πάνω. Ό,τι έχετε με Pizza Hut πιάνει από το πρόγραμμα του computer. Εννοώ με το 23-24. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα. Μόνο Σαλαμινάκα η Παναγιώτα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Να δούμε λίγο τα της Ευρώπης, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι ένα κομμάτι το οποίο νοεί η παρουσία των ομάδων μας αυτό το καλοκαίρι. Προφανώς και θα μας απασχολήσει. Δεν έχετε και ένα μηνύμα, δεν σας προλάβω. Να κλείσουμε και το καμπανίλι. Μισό λεπτό, okay. Λοιπόν, έχει γενικά ενδιαφέρον κάθε καλοκαίρι. Τώρα, επειδή είναι το Μουντιάλ, είμαστε πιο κρύοι. Ακόμα δεν έχουμε. Δεν ξέρω. Είμαστε λίγο πιο κρύοι ακόμα. Αλλά σήμερα που θα μάθουμε αντιπάλους των ομάδων μας, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε λίγο διαφορετικά το κομμάτι. Οι κληρώσεις είναι στην Ιόν της Ελβετίας. Έτσι. Διαδοχικά, μία η ώρα το Champions League, δύο το Europa, τρεις το Conference. Πάνω από πάνω προς τα κάτω. Να έχει προκληρώσει κάποια στιγμή, θα μάθουμε. Ακόμα είναι νωρίς, δεν έχω εικόνα για κάποια προκλήρωση. Πιστεύω ότι μέχρι τις 10, οπότε και συνήθως κάπου εκεί, μετά τις 9, με 10 παρά, ναι. Θα έχουμε προκληρώσεις πιθανότατα. Όχι, πιθανότατα θα έχουμε, ειδικά στο Conference League που είναι το κακός χαμός και έχει 300 ομάδες πιθανούς αντιπάλους. Εχθές έγινε η κλήρωση για τον πρώτο γύρο. Άρα για όλες τις ομάδες μας, και για την Ομόνια και για την Πάφο και για την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα, υπάρχουν πιθανοί αντίπαλοι από τον πρώτο γύρο. Έτσι, θα το δούμε εκεί. Έχει κάποιες ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Για μένα την πιο δύσκολη κλήρωση την έχει η Πάφος. Όχι κλήρωση, εννοώ αντιπάλους. Ξεκινάω με την Ομόνια και θα καταλάβετε γιατί. Η Ομόνια είναι ομάδες του χεριού της. Προφανώς εγώ δεν θα ήθελα να έχω στα πόδια μου την Τούν της Ελβετίας, την Άρχους της Δανίας και την Μιάλμπη από τη Σουηδία. Οι Δανείοι, οι Σουηδοί γενικά ήταν, πώς το λένε, είναι πιο έτοιμοι λόγω ότι έχουν πρωταθλήματα νωρίτερα κλπ. Οι Σουηδοί παίζουν anyway. Η Τούν είναι μια καλή ομάδα της Ελβετίας, εν πάση περιπτώσει, Ελβετοί εδουστές. Η άλλη είναι η Κραϊόβα της Ρουμανίας, okay. Η Κάιρα Ταλμάτη από το Καζακστάν, η Ρίγα Λετωνίας, η Κλάξβικ από τα Φαρόε, η Φλόρα Ταλίνα από την Εστονία, η Λάρνε από την Βόρεια Ιρλανδία και η Πέτρο Κούμπα από τη Μολδαβία. Κοιτάξτε, μια καλή Ομόνια δεν έχει να φοβηθεί καμία από αυτές τις ομάδες. Καλό θα ήταν να αποφύγει Άρχος, Τούν και Μιάλμπη. Μέχρι εκεί. Πάμε στην Πάφο. Η Πάφος είναι μια ομάδα η οποία έχει δύσκολες ομάδες όχι στην προκλήρωση στους πιθανούς αντιπάλους. Πρώτη και καλύτερη Μπεσίκταρ. Μακριά από τους Τούρκους, με δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα μπάτζετ και είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Η Μπεσίκταρ δεν είναι ούτε Γαλατά ούτε Φενέρ. Αλλά είναι μια μεγάλη ομάδα της Τουρκίας. Προφανώς δεν τους θες τα πόδια σου. Δεύτερη ομάδα που θες να αποφύγεις, Δυναμό Κίεβου. Για ευνόητους λόγους. Τρίτη ομάδα που θες να αποφύγεις και είναι πάλι πιθανή αντίπαλος της Πάφου, η Σερίφ Τιρασπόλ, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν συνέχεια στους ομίλους και στο Champions League. Η Τβέντε Ολλανδίας, μακριά και αγαπημένη. Η Χάιντουκ από την Κροατία, επίσης δεν τους θες. Τρόμσο Νορβηγίας, η Τρόμσο έχει μια πολύ δύσκολη έδρα στον Βορρά, Τέρμα Θεού, πάνω Βόρειο Πόλο. Δεν υπάρχει πιο ψηλά από το Τρόμσο στην Νορβηγία. Η Σενγκάλεν της Ελβετίας. Η Τσέσεκα Σόφιας του Πίτα προς το παρόν. Και η Χάμαρμπι Σουηδίας. Βλέπετε ότι εδώ δεν υπάρχει καφενό ομάδα. Δηλαδή δεν έχει ούτε ομάδες από Εστονίες, Λετωνίες, Βόρειες Ιρλανδίες, Φαρόε κλπ. Είναι όλες από καλές χώρες. Άρα για την Πάφο είναι μια. Θα είναι πια μια πιο δύσκολη κλήρωση. Σίγουρα μακριά από Μπεσίκτας και Δυναμό Κιέβου. Τους άλλους όλους θα τους δούμε σιγά σιγά. Στην ΑΕΚ και στον Απόλλωνα έχει ένα σκασμό ομάδες, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να σας πω. Εδώ τώρα βγαίνουν και οι τιμένοι από τον πρώτο προκριματικό του Europa League. Άρα μπορεί να έχει κάποιες έτσι ψιλοκαλές ομάδες. Αλλά γενικά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Να σας πω έτσι, κάποιες ομάδες είναι πάρα πολλές που δεν τους θες τα πόδια σου. Είναι η Τσέσεκα Σόφιας, η οποία ξεκινάει από τον πρώτο γύρο του Europa. Αν προκριθεί, θα είναι αντίπαλος της Πάφου, έτσι εννοείται. Είναι. Ποια να είναι τώρα, το Σαράγεβο. Okay. Η Κλούζ από τη Ρουμανία. Δεν τους θες, έχει πολύ, πολύ χειρότερες ομάδες. Χάπολ Τελαβίβ σίγουρα όχι. Δύσκολες οι Ισραηλιτικές. Η Πάξη και η Ντέμπρετσεν από την Ουγγαρία. Η Μπάτε Μπόρισοφ, η οποία δεν είναι η Μπάτε Μπόρισοφ του παρελθόντος που είχε κάνει έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια. Η Μάδουργολ από την Σκωτία. Εντάξει, στην ΑΕΚ και στον Απόλλωνα υπάρχουν πολύ πολύ πιο εύκολες ομάδες και αυτό είναι καλό. Εδώ επίσης, επειδή είναι πάρα πολύ πιθανή αντίπαλοι, θα έχουμε προκλήρωση. Οπότε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τώρα το πρωί κάποια στιγμή θα μάθουμε προκληρώσεις και λοιπά. Ακόμα να το έχω ανοιχτό ένα λεπτό να δω αν έχει προκύψει το οτιδήποτε. Δεν έχει προκύψει βασικά, αλλά να έχω ανοιχτά και την ιστοσελίδα της UEFA. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, που θα έχει προκληρώσεις και λοιπά, εννοείται πριν τις 10 θα τα πούμε και θα κάνουμε έτσι μια καλύτερη εκτίμηση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Ευρώπης. Μία η ώρα η κλήρωση της Ομονιάκας, 2 η κλήρωση της Πάφου και 3 η ώρα η κλήρωση της ΑΕΚ και του Απόλλωνα. Αυτή είναι η σειρά σήμερα όσον αφορά τις κλήρωσεις που έχουμε. Εμείς εδώ σε λιγότερο από 7 λεπτά θα κάνουμε κλήρωση για την Pizza Hut, οπότε ένας από εσάς θα τσιμπήσει το δώρο της Pizza Hut με το voucher 20 ευρώ. Άρα με μηνύματα στο 2324 μπαίνετε στην κλήρωση και τα μηνύματα μπαίνουν και από τις προηγούμενες μέρες, έτσι από Δευτέρα και Τρίτη, και το επόμενο voucher από την Pizza Hut θα το δώσουμε την Παρασκευή. Μέχρι τέλος του μήνα θα δώσουμε αρκετά voucher, 2 κάθε εβδομάδα. Τι έχει, γκολάρα? Έβαλε γκολ, έχω delay. Η Αυστρία, ποιος θα το βάλει? Ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Γκολάρα. Εκτός περιοχής 1-0 η Αυστρία. Πάει να επιβεβαιώσει, παιδιά, μια τετράδα, την οποία εχθές σας έγραψα στο Telegram, στο Netto Beto Free, γιατί γράφουμε πολλά πράγματα, ότι υπάρχει μια τετράδα, σας το είπα κιόλας, με φαβορί, κέρδισε η Γαλλία, κέρδισε η Νορβηγία, κέρδισε η Αργεντινή, πάει να κερδίσει και η Αυστρία τώρα. Πρώτο γκολ, γκολάρα απέναντι στην Ιορδανία, 1-0. 1-0. Μια χαρά. Ο Κουγιάλης που είναι μέσα στο ΑΠΟΕΛ πρέπει να φύγει λόγω του κράτους μαφία. Δεν ξέρω. Ο Κουγιάλης δεν είναι, είναι στο ΑΠΟΕΛ, αλλά έρχεται ο Λιασής τώρα. Για το Λιασί, αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι το ποσό που είχε τεθεί ως, από την αρχή ως βάση για την υλοποίηση του σχεδίου του στο ΑΠΟΕΛ για να βρει επενδυτές ή πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες, έχει υπερκαλυφθεί. Δηλαδή είχε βγει στο, όχι στην αναζήτηση, αλλά το πλάνο έτσι δουλεύει με τα fans. Δηλαδή έχεις ενδιαφερόμενους επενδυτές, έρχομαι σου παρουσιάζω ένα πλάνο και σου λέω ότι πάμε να αγοράσουμε μία κλινική, ξέρω εγώ, ένα εργοστάσιο, μια εταιρεία. Ένα σταθμό, ναι. Ένα τηλεοπτικό σταθμό, βέβαια. Με ραδιόφωνο, οτιδήποτε. Στην προκειμένη περίπτωση, το πλάνο ήταν το ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Λαζής, λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, η ανταπόκριση προσώπων και εταιριών στο επενδυτικό κάλεσμα του ιδίου έχει υπερκαλύψει το ποσό το οποίο είχε τεθεί ως βάση. Τι σημαίνει αυτό? ότι είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει αυτή η καταρχή συμφωνία για την οποία μιλάμε εδώ και καιρό. Δοκάρει η Ιορδανία. Παίζει και η Ιορδανία. Αυτό είναι καλό. Όσοι τουλάχιστον, εντάξει, δεν έχει ξενύχτη τώρα. Νωρίς, έχετε ξυπνήσει περισσότεροι, μπορείτε να δείτε και μπαλίτσα. Εντάξει, ποιος κάνει περιγραφή. Ποιος κάνει περιγραφή. Ναι, ρε, έχει δουλειά, ρε, έχει δουλειά, ρε, ο κόσμος.
1: Ο κόσμος δεν θα πάει δουλειά.
0: Να ακούσω ποιος κάνει περιγραφή, ένα λεπτό. Έμιλε.

0: Σκαμπιλία, δεν μιλάς περισσότερο. Ακούσαμε, περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε ποιος κάνει περιγραφή. Λοιπόν, προχωράμε. Έλεγα λοιπόν για το ΑΠΟΕΛ ότι έχει τη σημασία το αυτό, από τη στιγμή που ουσιαστικά βρίσκονται στο τραπέζι, οι διαδικασίες φαίνονται ότι προχωρούν σε συνεννόηση με την νη διοίκηση της εταιρείας. Το ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Λιασής, έχει ολοκληρώσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι μεγάλο κύκλο επαφών και συναντήσεων με ενδιαφερόμενους που θα κληθούν να στηρίξουν οικονομικά αυτό το project. Δεν μιλάμε για project μιας δύο-τριών αγωνιστικών περίοδων. Μιλάμε για project με ορίζοντα μέχρι και 40 χρόνια, όπως τουλάχιστον είχε ακουστεί. Και μέσα στην κουβέντα δεν μπορεί να μην υπάρχει το γήπεδο, γιατί το γήπεδο είναι ένα μεγάλο κομμάτι για να βγάλεις λεφτά που επενδύεις. Υπάρχει συγκεκριμένη επένδυση που πρέπει να γίνει και είναι μεγάλη. Διότι υπάρχουν τα χρέη από τη μία πλευρά και από την άλλη, την ίδια ώρα για να στηρίξεις την επένδυσή σου, πρέπει να βάλεις λεφτά έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό το ΑΠΟΕΛ. Απλά τα πράγματα, νομίζω το καταλαβαίνετε. Στο ΑΠΟΕΛ, για να κλείσω, ήδη ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μπει στην καθημερινότητα της ομάδας, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά θα γίνει προσεχώς, και όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον Ζήση Βρίζα, έτσι. Αμφότεροι κινούν πλέον τα νήματα του προγραμματισμού. Αυτά για το ΑΠΟΕΛ. Το ζήσαμε και αυτό, να κάνει εκπομπή ο Άλκης και να έχει παγκόσμιο κύπελο. Έχεις δίκιο, 669, δεν το είχαμε ξανακάνει ποτέ. Πρώτη φορά. Στα 22 χρόνια που είμαι εδώ στον Super Sport, ποτέ δεν είχαμε live παιχνίδι από το παγκόσμιο κύπελο και να έχουν την ίδια ώρα εκπομπή. Αλλά ας όψε τη Αμερική, τι να κάνουμε. Απάντησα για τον Κουγιάλη. Καλημέρα 132. Καλημέρα. Λοιπόν, το όνομα του, ναι, είναι μέσα στο πόρισμα για το κράτος μαφία, από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από την αρχή κατά της διαφθοράς. Ομονιακά παρουσίασε και μάλλον καλωσόρισε, άντε να το πω έτσι καλύτερα, επίσημα τον Μοντνόρκα, το οποίο ήταν λίγο πολύ γνωστό. Έτσι νομίζω δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να πούμε. Εντάξει, με τον Ντιουνκού, να σου πω τι γίνεται τώρα. Όσο η Ομονία δεν κλείνει άλλον παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας και όσο ο Ντιουνκού δεν πάει σε άλλη ομάδα, εγώ λέω ότι είναι όλα πιθανά. Έχει ακόμα μέρες. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία, νομίζω, της Ομόνοιας. Άρα, γιατί όχι να μην τον δούμε τον Ντιουνκού από τη στιγμή που έχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Η Ομόνοια δεν έχει βρει κάποιον άλλον, από ό,τι ακούω τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εάν κλείσει άλλον παίχτη, εννοείται κλείνει αυτόματα και το κεφάλαιο Ντιουνκού, έτσι. Αλλά και ο ίδιος δεν έχει βρει άλλη ομάδα. Άρα, είναι όλα πιθανά. Με το Σένσι, ρε παιδιά, τι να σας πω, να μάθω για το Σένσι. Θα μάθω, υπόσχομαι, μπορεί και μέχρι τις 10 να σας πω ακριβώς τι γίνεται, αλλά ο Σένσι είναι όλη η ανόρθωση αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι της. Πραγματικά όλη η ανόρθωση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να παρουσιαστεί η ομάδα αν φύγει ο Στέφανος Σένσι από την ανόρθωση, τη φετινή ανόρθωση. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν βρίσκονται παίχτες σαν τον Σένσι, προφανώς και μπορείς να βρεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις παίχτες, διότι έχεις το εμπάργκο. Στην ανόρθωση για μένα ήταν πάρα πολύ καλή εξέλιξη η χτεσινή με τον Κίκο. Ο Κίκο είναι ένας παίχτης αθόρυβος, ένας παίχτης ο οποίος τουλάχιστον κάποια στιγμή είχε αμφισβητηθεί, αλλά τελικά φαίνεται ότι ο Πορτογάλος ξέρει μπαλίτσα. Είναι στα 33 του, βοήθησε πάρα πολύ και είναι ένα από τα πολύ πολύ καλά ακραία μπακ που έχουμε δει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Οπότε το ότι παραμένει στην ανόρθωση για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική και εξαιρετική εξέλιξη για την ομάδα της Αμοχώς. Έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Αν καραμέσει, αν καραμέσει, λέει ο φίλος μου 794. Μέση έκανε παπάδες εχθές. Το γκολ του όμως το πρώτο είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Ναι, για να πάμε. Είναι η ώρα του Εθνοφρουρού. Πάμε να ακούσουμε το ένθετο της ώρας του Εθνοφρουρού. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ελπίζω και μάλλον γκολ στο Αυστρία ο Ιορδανία. 1-0 προς το παρόν οι Αυστριακοί.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin,
3: αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
13: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
14: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
16: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σχέση που ηλεκτρίζει. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις.

0: Μείνετε εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Έλα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Έχει κινησούλα. Δεν είδα. Μου γκρινιάξατε σήμερα για κίνηση και χαίρομαι γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι. Τώρα αυτό κοιτάω να δω. Μπαίνω να δω πόσο κόκκινο είναι το. Ας πούμε τα φώτα του καλησπέρα. Χθες ήταν κατά κόκκινο. Όχι, είναι πάλι κόκκινο. Ελά σου πω. Είναι κόκκινο εδώ απ' έξω από το ύψος του Lemon Park. Που σημαίνει πάλι έχει ταλαιπωρία. Δηλαδή από, εδώ, από το Lemon Park, δηλαδή από τα Λατσιά. Πριν από την γέφυρα του Γασιπή μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα είναι στα κόκκινα η κίνηση που σημαίνει πάτε σημειωτών. Όλοι οι δρόμοι περιμετρικά και η Αθαλάσσας και στα φώτα του Ορφανίδη πάλι έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά από ό,τι βλέπω πλέον μαζεύει πάρα πολύ κίνηση ο καινούριος ο δρόμος. Δηλαδή ο καινούριος ο δρόμος είναι οδός Αργυρουπόλεως, είναι ο δρόμος που ενώνει την Τσερίου με το Γασιπή. Λεωφόρος Αργυρουπόλεως. Λεωφόρος είναι. Όχι, λεωφόρος είναι. Τετραπλής, βέβαια. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος το πρωί, στο Έλα, δηλαδή από Τσερίου προς την. Πώς το λένε, προς το Γασιπή, είναι φύσκα. Το ίδιο όμως είναι και ο δρόμος που κατεβαίνεις από το American Heart για να έρθεις στο Ιναρογέφυρα εκεί που είναι ο Αντένα τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε, πάει προς το νοσοκομείο. Άρα δεν γλιτώνεται από πουθενά. Δεν θα γλιτώσει κανένα. Στα φώτα τα ψηλά πέταμε ελικόπτερο ψηλά. 1-0 η Αυστρία την Ιορδανία. Παιδιά, έχει πάρα πολύ έτσι, καλό ρυθμό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν έχει πολλές φάσεις, αλλά τρέχουν και οι δύο ομάδες. Κοιτάξτε, τώρα μην έχουμε κανένα μπράφ και έχουμε και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Να το
0: βάλει ο Μέση. Να το βάλει ο Τάμαρη. Ο Μέση έγινε ο γυραιότερο σκόρερ που πετυχαίνει χατρίκ στο Μουντιάλ. Έσπασε το ρεκόρ του Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είχε βάλει χατρίκ στα 33. Στο μάτς με την Ισπανία, το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, το 18, τους είχε ρίξει ένα τρίμπαλο. Ο Μέση είναι στα 39 του, ενώ σε λίγες μέρες κλείνει 39, μπαίνει στα 39 και είναι ο γυραιότερος σκόρερ, μάλλον ο γυραιότερος παίκτης που πετυχαίνει hat-trick σε Μουντιάλ.
1: Μέχρι απόψη.
0: Ξέρω, εντάξει με το Κονγκό η Πορτογαλία θα κερδίσει σήμερα, δηλαδή πιστεύω ότι ο Ρονάλντο κάτι γκολ θα βάλει. Μπορεί να βάλει τρία, μπορεί. Αν το κάνει θα ξαναπάρει το ρεκόρ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ούτε η Αλγερία είναι δυνατός αντίπαλος για την Αργεντινή, ούτε το Κονγκό παίζει η Πορτογαλία σήμερα, τα χρήσιμα συμπεράσματα για αυτές τις ομάδες, όπως και για κάποιες άλλες, θα τα μάθουμε αργότερα. Οι Γάλλοι, συγγνώμη, είχαν δυνατό αντίπαλο. Η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα. Πήρανε πέρσι το Κόπα Αφρικά, σχεδόν τους το πήραν πίσω λόγω των γνωστών συμβάντων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της όλης διαδικασίας είναι ότι το Μουντιάλ τουλάχιστον εχθές και σήμερα είχε ματσάρες και πάρα πολλά γκολ. Και καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους χαιρόμαστε όταν έχει γκολ ένα παιχνίδι ή το Μουντιάλ γενικότερα, αυτή η διοργάνωση. Θέλουμε γκολ και θέαμα. Λοιπόν, η Αυστρία πιέζει, τώρα τους ρίξε ένα δεύτερο γκολ. Τώρα μπορεί να έχει και άλλο γκολ το πρώτο ημίχρονο, αλλά είναι ακόμα εντάξει, είναι στο 40. Έχει καλό ρυθμό πάντως το παιχνίδι. Δεν είναι άσχημο το παιχνίδι, όσοι το παρακολουθείτε αυτή την ώρα. Μένουμε εδώ στα δικά μας. Στην Μπάφολη κάνει δεύτερη σκέψη ο Ντούμποφ για να μείνει σαν πρόεδρος. Να το δούμε. Θα τοποθετηθεί προφανώς ο ίδιος. Εντάξει, αν δεν μείνει ο Ντούμποφ, υπάρχει εναλλακτική λύση στην Μπάφο. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Λωμάκιν, ο ιδιοκτήτης της Μπάφου, θα αφήσει χωρίς πρόεδρο την ομάδα. Αυτό είναι αντιληπτό και εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Το θέμα είναι ότι με τον Ντούμποφ είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε λίγαν συντόμως, αν θα παραμείνει. Τώρα, στην Μπάφο νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε μαζεμένες ανακοινώσεις. Ο Λελέ και ο Μπρίτο γίνονται επαφές για παραμονή τους με έτσι, θετική διάθεση από τους δύο ποδοσφαιριστές. Άρα να περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Η ΑΕΚ πήρε το ναι του ύψωνα για τον Πάνκοφ. Η μεταγραφή ολοκληρώνεται για έναν παίκτη τον οποίο η ΑΕΚ τον πιστεύει, είναι 20 χρονών. Φέτος έπαιξε 32 παιχνίδια. Μέσος είναι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στην ΑΕΚ, σαφώς με πολύ πολύ πιο μεγάλη ομάδα σε σχέση με τον ύψον, έτσι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Τι άλλο, η ΑΕΛ δείχνει απαντού, ρε παιδί μου, ψάχνει παίκτες, πήρε μέχρι τώρα Ταβάρες, Παπαγεωργίου, Καπίνο. Θα ανακοινώσει σύντομα Γκομής και Καρό. Τον Ταβάρες από αυτούς όλους δεν τους ξέραμε. Τον Ταβάρες δεν τον ξέραμε. Όλους τους άλλους τους ξέρουμε. Άρα ναι, να περιμένουμε να δούμε. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Μέχρι και του Ντάλσιο μου στείλε ένας φίλος ο Κωνσταντίνος. Νομίζω ότι ακούγεται για την ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Ντάλτσε από το ΑΠΟΕΛ, δεν έχω καμία εικόνα για κάτι τέτοιο. Όμως είναι μια διαδικασία στην ΑΕΛ όπου θα κινηθούν, ούτως ή άλλως θέλουν διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών. Διψήφιο αριθμό, που σημαίνει ότι ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο. Έτσι. Δεν θα κάνει 10 μεταγραφές, θα κάνει πάνω από 10 μεταγραφές η ομάδα της Λεμεσού. Ρε παιδί μου, πιέζουν και οι Ορδανοί τώρα. Έπεσε κάτω άλλος, δεν είναι πέναλτι. Λοιπόν, 1-0 πάντα στο 42 Αυστρία-Ιορδανία. 1-0. Προηγούνται οι Αυστριακοί με ένα τρομερό γκολ του Σμιτ έξω από την περιοχή. Δώσουμε ένα αριθμό από το 1 ως το 72 για να δώσουμε το βάουτσερ της Pizza Hut. Το 30 είναι η φίλη μου η Ελένη, κερδίζει το μισό λεπτό να το επιβιώσω. Ναι, κερδίζει το βάουτσερ, το κινητό τελειώνει σε 9.69 και είναι η φίλη μου η Ελένη η οποία τσιμπάει το δώρο, το βάουτσερ των 20 ευρώ για την Pizza Hut. Καλημέρα, τούτο που μας είπες για λιασί μπορεί να οδηγήσει και σε ναυάγιο. Γιατί τι είπα ρε παιδιά για το λιασί? Α, είπα έτσι το κατάλαβες, 9.65, καλημέρα. Είπα ότι ο λιασίς μα το είπα ξεκάθαρα. Ναι, να το ξαναπώ. Εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Να το ξαναπώ λίαν συντόμως. Λοιπόν, μπαμ μπαμ. Ο λιασίς έκανε κάποιες επαφές με επενδυτές, πρόσωπα φυσικά και εταιρείες για να μπουν στο επενδυτικό σχήμα και στην, στο project ApoL. Υπάρχει υπερκάλυψη του ποσού το οποίο ήθελε. Αν ήθελε, ας πούμε, εγώ σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αν ήθελε ο κύριος Λιασίς για να μπει στο ApoL 1 εκατομμύριο να βρει από επενδυτές για να μπουν στην ομάδα, αυτό το 1 εκατομμύριο υπερκαλύφθηκε. Σημαίνει ότι βρήκε 2 εκατομμύρια. Αυτό εννοώ. Άρα πώς να οδηγήσει σε ναυάγιο. Καλημέρα. Είναι πληροφορίες. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως τουλάχιστον αυτή την ώρα με τα οποία δεδομένα τα οποία υπάρχουν μας δείχνει η κατάσταση του προχωράει θετικά το όλο θέμα. Άρα περιμένουμε το επίσημο. Έτσι πάντα αυτό είναι. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Σωτήρης. Άρχιμο Θεός, δεν είναι καμιλάρης που μας έκανε 1 εκατομμύριο στην Κύπρο. Σκέφτηκες να είμαστε παραπάνω. Ήταν να θέλουμε να μπούμε στην Αμερική. Με το κράτος μαφία, με το μήνυμα που μου στείλε νωρίτερα ο Σωτήρης. Καλημέρα στον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο. Κουζάλης λέει: ο Πογιατζής δήλωσε ότι οι Πορτογάλοι με τον Ρονάλντο θα παίζουν με 10 παίκτες. Τίμα τραγουδά για hat-trick. Περίμενε, ρε Χρήστο, περίμενε. Με το Κονγκό παίζει. Το Κονγκό είναι το Κονγκό, η γνωστή υπερδύναμη της Αφρικής. Το Κονγκό. Λοιπόν, πιέζει η Ορδανία. Μπράβο τους, μπράβο τους. Είδα και τον Τάμαρη, γέρασε ο Τάμαρη. Ο Τάμαρη είναι 29, 28, δεν ξέρω. Πάντως μεγάλωσε πάρα πολύ. Καμία σχέση το Πεδαρέλι που λέγαμε στο ΑΠΟΕΛ. Αγνώριστος. Λοιπόν, έκανε εκτέλεσε ένα φάουλ, αλλά δεν είχε. Παιδιά, η Ορδανία πραγματικά παίζει πολύ καλά το τελευταίο. Πιέζει το τελευταίο 15 λεπτό. Τάμαρη, που του πέρασε όλου.
1: Τάμαρη! Επαπώ! Ο Τάμαρη, ρε!
0: Τάμαρη, κουρέψου λίγο κιόλα. Το μαλλί σου έπεσε κάτω, ρε. Το έκανε και πεπέ. Παιδιά, ο Τάμαρη άρχισε να παίζει μπαλίτσα τώρα.
1: 29 ετών.
0: 29, άρα σωστά
1: είπε. 10 Ιουνίου το 1997.
0: Ναι. Μια χαρά. Μεγάλο και το. Όχι το 77, το 87.
1: Το 97
0: ήταν. Α, 97, sorry, ναι.
1: Το 97.
0: Ναι, ναι, το νόμιζα πει 77. Λέω το έκανε γερό. Λοιπόν, πάει προς το τέλος του, έχει 4 λεπτά καθυστερήσει. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Αυστρία, η Ιορδανία 1-0. Και πιέζουν οι Ιορδανοί, κυρίες και κύριοι, τους Αυστριακούς. Τους έχουν, δεν θα πω μονότερμα, αλλά τους πιέζουν πάρα πολύ. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Τι άλλο έχουμε, ποιον αφήσαμε πίσω? Ο Άρης δεν έχει κάτι καινούριο, όχι. Είναι μια μεταβασική σεζόν, θα δούμε πώς θα πάει το project Άρης. Για εκεί είπαμε, Απόλλωνα είπαμε, ΑΕΛ, Ομόνια, Πάφο, ΑΠΟΕΛ, τα είπαμε όλα αυτά, Νορθωσάκα είπαμε, Σαλαμινάκα πήρε τερματοφύλακα. Περιμέναμε μεταγραφές και πήρε τερματοφύλακα τον Ντάνιελ Κόβατς, έμπειρος τερματοφύλακας, ήταν στον Βόλο, στην Ελλάδα, Φέχερβαρ, γενικά καλό βιογραφικό, 32 ετών, μια χαρά τερματοφύλακας για την νέα Σαλαμίνα. Καλημέρα, τι τους έβαλε Μπαπέ το τρίτο? Παιδιά, ο Μπαπέ το 3-1. Ήτανε ροντέο το δεύτερο ημίχρονο. 0-0 στο πρώτο. Εγώ χτες στο Telegram είχα πει δύο σκέψεις. Η πρώτη ήταν θα κερδίσουν οι Γάλλοι, θα κερδίσουν και οι Αργεντίνοι. Ήταν πολύ καλύτερες ομάδες. Και η δεύτερη σκέψη ήταν το παιχνίδι της της Γαλλίας με τη Σενεγάλη να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπουν πάνω από τρία γκολ. Έτσι είναι. Πέταξε Γίνα στο 0-0 το πρώτο ημίχρονο, δεν μπαίνει μπάλα. Θα μπορούσε να σκοράρει η Σενεγάλη στο πρώτο μέρος. Είχε δοκάρει με τον Νίκολας Τζάκσον. Και επειδή λέω για διεθνή κλπ, πάμε να βάλουμε και το χορηγό μας.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. I can show you the
0: world. Φινάλεσε πολύ λίγο στο πρώτο ημίχρονο Αυστρία-Ιορδανία. Δεν έχει πάρα πολλές φάσεις. 1-0 η Αυστριακή με γκολάρα. Όμως το τελευταίο δεκάλεπτο και βάλε πιέζει η Ιορδανία για να ισοφαρίσει. Δεν νομίζω να προλάβουν, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Όμως είναι αρκετά φιλόδοξη, παιδί μου, η Ιορδανία. Μπράβο τους. Δεν το περίμενα. Εντάξει, μέτρια ομάδα, μικρή ομάδα η Ιορδανία. Η Αυστριακή είναι σαφώς πιο έτσι, ποιοτική ομάδα, αλλά δυσκολεύονται στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα μάτς το οποίο πάει προς το ημίχρονο και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο 45 λεπτό σε πολύ λίγο. Θέλει ακόμα μισό λεπτό, ούτε μισό λεπτό, λιγότερο από μισό λεπτό. Ελάχιστα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί μια τελευταία επίθεση είναι για τους Αυστριακούς. Πάνε να βάλουν το ίδιο γκολ όπως το βάλαν πριν. Εντάξει, ρε Σμιθ. Ρε Σμιθ, δεν θα βάζει κάθε μέρα το ίδιο γκολ. 1-0 ημίχρονο. Η Αυστρία προηγείται απέναντι στους Ιορδανούς. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Η βραδιά ήταν απίστευτη όσον αφορά γκολ και θέαμα. Πολύ ωραία παιχνίδια. Η Γαλλία ένα τρίμπαλο στην Σενεγάλη. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο μάτς που είχαμε χτες βράδυ στις 10. Και μετά πήρε σειρά με τον Εμπαπέ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ο Λίσε. Αυτοί οι δύο κάναν τη διαφορά. Η πρώτη μπαλιά του στον Εμπαπέ από τον Ολίσε στο 66 έβγαλε το 1-0. Είχε πέναλτι η Γαλλία, καθαρό πέναλτι. Εγώ απορώ, το ψάχναν. Ο Βαρίστας είπε του γιατί είναι πέναλτι, έλα να το δεις. Επέμενε ο Ιρανοαυστραλός ρέφερι. Να σας πω κάτι, όταν τέτοια πέναλτι δεν δίνονται, μην έχουμε παράπονο εδώ από τους δικούς μας τα παλικάρια εδώ στην Κύπρο ότι βλέπουν στο VAR και δεν βλέπουν και δεν τα δίνουν κλπ. Το πέναλτι που είχε η Γαλλία ήταν πέναλτι. Διότι τσίμπησε την μπάλα ο Εμπαπέ, βγήκε μπροστά και τον βρίσκει χαμηλά ο Μανέ. Είναι πέναλτι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, και εδώ ας πούμε φωνάζουμε στην Κύπρο τα παλικάρια τα δικά μας γιατί δεν δίνουν ή δεν τα βλέπουν οι βαρίστες κλπ. Ο βαρίστας εχθές έκανε τη δουλειά του. Ο διαιτής αγύρισε το κεφάλι, τίποτα, παίζεται. Εντάξει, οκ. 3-1 η Γαλλία. Η Νορβηγία λίγη ώρα αργότερα επικράτησε 4-1 του Ιράκ μάλλον. Ο Χάλαντ 2 γκολ. Έτσι. Πρωταγωνιστής μεγάλος στο πρώτο ημίχρονο και τα 2 γκολ της Νορβηγίας στο 2-1 του πρώτου ημίχρονου για τον Χάλαντ. Αργεντινή Αλγερία 3-0 με σόου Μέση, χατρίκ ο κοντός με τη γραβάτα. Είπαμε, ο γυραιότερος παίκτης που πετυχαίνει χατρίκ σε Μουντιάλ στα 39 του, ο Λιονέλ Μέση. Και αυτή την ώρα Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο. Τώρα, 8 η ώρα, μπαίνει στη μάχη Πορτογαλία με το Κονγκό. Η λογική λέει είναι άσος το παιχνίδι, θα κερδίσει η Πορτογαλία. Είναι, πρακτικά θα το δούμε. Ματσάρα 11 το βράδυ, Αγγλία-Κροατία, ματσάρα. Θα δούμε και εδώ πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Και σε μια βραδιά όπου τα δύο παιχνίδια τα αυριανά είναι τα ξημερώματα. 2 η ώρα Γκάνα-Παναμάς. Καλύτερη ομάδα η Γκάνα στα χαρτιά, αλλά θα το δούμε. Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Κολομβία είναι σαφώς ανώτερη από το Ουσμπεκιστάν, το οποίο παρεπιπτόντως έχει τον Καναβάρο προπονητή και του δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Ωραία καναβάρο, πήγε στους Ουσμπέκους εκεί και τους έπιασε κότσο. 5 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Φάμπιο Καναβάρο στο Ουσμπεκιστάν. Τους έπιασε κότσο. 5 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Φάμπιο Καναβάρο στο Ουσμπεκιστάν.

0: Νορβηγία, win την Αργεντινή, draw την Αυστρία και πάμε ταμείο. Draw Αυστρία, ε. Κοίταξε, πιέζει η Ορδανία 3-97, αλλά δεν ξέρω αν θα ισοφαρίσει, δεν το ξέρω αν θα τυχεί το μάτς, αλλά πιέζει. Ξεκίνησε το πρώτο μισάωρο, δεν πάτησε περιοχή. Στο τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου πίεσε. Έψαξε γκολ χωρίς να τα καταφέρει εν τέλει. Στην Ελλάδα τι έχουμε, να δούμε αν έχει κάτι το wow, wow, wow. Βρίσκονται Πορτογαλία, Αργεντινή. Νομίζω έχει ένα σενάριο για να βρεθούν, όμως πρέπει να μην είναι πρώτοι στον όμιλο. Τουλάχιστον για τους 16, όχι για τους 32, συζητάμε για τους 16. Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις διασταυρώσεις, σιγά σιγά έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε δρόμο. Τι έχουμε στην Ελλάδα, λοιπόν, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός σήμερα, πρώτη συγκέντρωση, νωρίς. Θα μάθει και ομάδα που θα συναντήσει τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Θέλει παίκτες ο Παναθηναϊκός, έτσι, αρκετούς ποδοσφαιριστές. Παίκτες του Παναθηναϊκού όπως ο Καλάμπρια τον θέλει Σασουόλο για την Serie A. Η Λέστερ αρνήθηκε να δανείσει τον Κρίστενσεν, οπότε θέλει, αν θέλει ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον αγοράσει. Στον Ολυμπιακό δεν έχει κάτι καινούριο. Περιμένουμε να δούμε το μεταγραφικό μέτωπο του Ολυμπιακού. Θα είναι σήμερα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχει εξελίξεις. Όπως και επίσης στην ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα στην Ισπανία έγραψαν ότι υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ για τον Ουναΐ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μακάρι, εγώ θα ήθελα να τον πάρει με κλειστά μάτια τον Ουναΐ στο ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω. Συζητάμε ιστορίες τώρα. Στον ΠΑΟΚ, σας είπα από χτες, ένας Βόσνιο-Ελβετός, Βόσνιο-Ολλανδός, δεν θυμάμαι τώρα, ο Πούσιτς, είναι ο πιθανότερος αντιλουτσέσκου. Έτσι, αυτός είναι. Παναθηναϊκός μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς, 5 εκατομμύρια συμβόλαιο για 3 χρόνια. Τεράστιο συμβόλαιο του δίνει ο Γιαννακόπουλος, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα στη Σερβία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως είναι αυτός ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη επιλογή. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί όμως. Να δούμε τι θα φέρει όλη η διαδικασία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, όπως και η μετακίνηση του Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο. Έφυγε από τον Ολυμπιακό. Σπουδαίος παίκτης ο Πίτερς. Θα έφυγε, νομίζω ήταν λίγο πολύ γνωστό αυτό εδώ και ένα μήνα και παραπάνω, και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Φεύγει ως φίλος και έχοντας κατακτήσει τα πάντα. Έτσι ο Πίτερς. Καλημέρα, ο Σπυλόπουλος της ΕΡΤ επέμενε πως δεν ήταν πέναλτι. Παιδιά, εγώ είδα πέναλτι. Έχει επαφή χαμηλά, τσιμπάει την μπάλα ο Εμπαπέ, τον περνάει τον Μανέ και τον βρίσκει χαμηλά στο πόδι. Και τον αντρέπει. Αν αυτό δεν είναι πέναλτι, okay, δεν είναι πέναλτι, να σας πω τώρα. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πέναλτι. Μισό λεπτό. Το Ιράκ δεν ήταν άσχημο, αν δεν έκανε το λάθος ο τερματοφύλακας θα δυσκολευόταν πολύ η Νορβηγία. Το έκανα, Κυριάκο, το έκανα το Ιράκ περιγραφή με τους Ισπανούς που έφεραν ισοπαλία 1-1. Όμως είναι ομάδα η οποία, εντάξει, είναι το Ιράκ. Δεν είναι άσχημο. Συμφωνώ. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Η Νορβηγία πάντως είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει παίχτες, ειδικά ο Μπροστάμ φοβητσιάρικο το σκηνικό. Για πάμε να δούμε ένα διαθλητικό δελτίο ειδήσεων, να τα πούμε αμέσως τώρα και να πάμε στη συνέχεια.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη,

0: Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Καλή σας μέρα, Χριστιανή, μόλις στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απόλλωνας περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της κλήρωσης σήμερα για τα κύπελα Ευρώπης. Η κλήρωση για το Champions League για τον δεύτερο γύρο θα γίνει στη 1 το μεσημέρι, στις 2 η κλήρωση για το Europa League και στις 3 η κλήρωση για το Conference League. Στην Ομόνια, αφού θα γίνουν και αργότερα προκληρώσεις και θα μάθουμε ειδικότερα τις ομάδες οι οποίες θα είναι πιθανοί αντίπαλοι για τους εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, αυτή την ώρα τουλάχιστον η Ομόνια έχει πιθανούς αντιπάλους Κραϊόβα, Κάιρα Ταλμάτι, Ρίγα, Κλάξβικ, Φλόρα Ταλίν, Λάρν, Πέτροκουμπ, Άρχους, Τούν και Μιάλμπι. Η Πάφος έχει πιθανούς αντιπάλους Σέριφ Τιρασπόλ, Δυναμό Κιέβου, Μπεσίκτας, Τβέντε, Χάιντουκ, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Τσέσκα, Σόφιας και Χάμαρμπι. Πάρα πολλές πιθανή αντίπαλη για ΑΕΚ και Απόλλωνα, με το σκηνικό και εδώ να ξεκαθαρίζει μέσω προκληρώσεων περίπου στις 10 το πρωί. Στο ΑΠΟΕΛ η ανταπόκριση προσώπων και εταιριών από το επενδυτικό κάλεσμα του Σάβα Λιασί έχει υπερκαλύψει σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που είχε τεθεί από την αρχή ως βάση για υλοποίηση του σχεδίου Λιασί στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει τη σημασία της σε μια περίοδο που υπάρχει καταρχή συμφωνία, με το όλο πλάνο να είναι πάντα στο τραπέζι και να έπονται εξελίξεις. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος έχει πιάσει ήδη δουλειά και στη συνεργασία με τον Ζήση Βρίζα τρέχουν τα νήματα του προγραμματισμού. Στην Ομόνια ανακοινώθηκε και επίσημα ο Τζέντεν Μοντνόρ, με την Ομόνια να αναμένει το θέμα της θέσης του δεξιού μπακ από τη στιγμή που ο Ντιουνκού δεν έχει κλείσει άλλη ομάδα και η Ομόνια δεν έχει βρει άλλον ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το οποιοδήποτε σενάριο για τον συγκεκριμένο παίκτη. Στον Απόλλωνα ανακοίνωσαν χτες την μεταγραφή του Έλληνα αμυντικού Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη. Ο Μπαλογιάννης είναι 27 ετών. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, έπαιξε για 4 χρόνια στις ακαδημίες της Arsenal, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην Botev Plovdiv, Ουγγαρία, στην πρώτη κατηγορία. Στην ΠΑΦΟ αναμένονται μαζεμένες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα, την ίδια ώρα που Λελέ και Μπρίτο φαίνονται διατεθειμένοι να παραμείνουν και την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Στην ΑΕΚ, ο Ύψονας είπε ναι για τον Πάνκοφ και ολοκληρώνεται ο Σονούπο η μεταγραφή του νεαρού Βούλγαρου στην ομάδα της Λάρνακας. Στην Ανόρθωση παραμένει στην ομάδα και την επόμενη χρονιά ο Κίκο μετά την επίσημη ανακοίνωση της βαροσιώτικης ομάδας ΤΕΣ. Στην ΑΕΛ ρίχνουν δίχτυα παντού όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, μετά τους Σταβάρης Παπαγεωργίου και Καπίνο. Σειρά παίρνουν για επίσημες ανακοινώσεις η Γκομής και Καρό. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ούγκρου τερματοφύλακα Ντάνιελ Κόβατς. Τρομερά παιχνίδια χτες στο Μουντιάλ, αρχής γενομένης από την Τριάρα της Γαλλίας απέναντι στην Σενεγάλη, με τον Εμπαπέ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αφού πέτυχε 2 γκολ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση και τα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγη ώρα αργότερα η Νορβηγία με 2 γκολ του Χάλαντ διέλυε 4-1 το Ιράκ, ενώ λίγη ώρα αργότερα η Αργεντινή με hat-trick του Λιονέλ Μέση επικράτησε 3-0 της Αλγερίας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. 1-0 η Αυστριακή με γκολ του Σμιτ στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Σερβία, έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένονται εξελίξεις. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία για την νέα χρονιά με τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ να έχουν την πρώτη γνωριμία με τον προπονητή. Στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με το δημοσίευμα που υπάρχει στην Ισπανία περί πρότασης της Ένωσης για τον Ουναχή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee.
10: Healthy food, signature matcha drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
12: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
13: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μουχτή. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
17: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
9: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σχέση που ηλεκτρίζει.
11: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε Στεφανή!
11: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
18: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
19: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Βασικά θα πάμε Λεμεσό, Παύλο Μπελεγκάρη, σε δευτερόλεπτα και μετά θα έχουμε και τη Στέλλα. Ευχαριστώ το μεγάλο χορηγό, την Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό, οι πίτσες επιλογής σου είναι φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Καλημέρα κύριε Μπελεγκάρη.
20: Καλημέρα κύριε Μπότσο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Μας ανοίγει την όρεξη τώρα.
19: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Είναι και δύσκολη ώρα τώρα την ώρα να φάμε και στους φίλους.
20: Είναι και το παγκόσμιο στη μέση, οπότε καταλαβαίνεις ότι...
19: Και μετά από έτσι ξενύχτη κιόλας για το Μουντιάλ, πρέπει να φάμε και να τσιμπήσουμε καμιά μπουκιά. Να σου πω, έλεγα πριν ότι η Ορδανία παίζει μπάλα και θα μπορεί να βάλει και γκολ 1-1 με τους Αυστριακούς. Δεν το βάλω Ταμαρή, αλλά παίζει πολύ καλά από το μισάωρο και πάνω του βάλει και δεύτερο τώρα.
20: Είσαι ειδικό σου.
19: Ναι, ρε, αλλά να σου πει, το βλέπει το παιχνίδι. Παίζουν πάρα πολύ καλά οι Ορδανοί. Πάρα πολύ καλά.
20: Κοίταξε, μέχρι στιγμή έχουμε εκπλήξει. Αν εξαιρέσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα που κέρδισαν τα παβόρη. Ναι. Τα υπόλοιπα έχουμε εκπλήξει. Οπότε θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή μεγάλη γιορτή, μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, έτσι. Λοιπόν,
19: παίρνω στον Απόλλωνα. Μπαλογιάννης, έψαξα λίγο τα στοιχεία του.
20: Ναι.
19: Δεν τον ξέραμε τον παίκτη, αλήθεια είναι αυτή, αλλά το ότι ήταν 4 χρόνια στις Ακαδημίες της Arsenal, τον είχαν εντοπίσει, τον πιάσαν από τον ΠΑΟΚ, το ότι πήγε με την εθνική ελπίδα.
20: Έπαιξε και στην Βουλγαρία 3 χρόνια. 3
19: χρόνια πρώτη κατηγορία, βασικό στην Μπότεφ.
20: Πολύ καλή ηλικία, 27 χρόνων, έτσι, ο Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, διετές συμβόλαιο μέχρι το 28. Πάμε όμως, έτσι θα πάω στα πιο φρέσκα κουλούρια, να το πω, Αλκή. Χθες είχε βγει στην επιφάνεια η περίπτωση του 29χρονου Σλοβαίνου επιθετικού, του Άλεν Όσμπολτ. Ναι, ακριβώς, από τα τελευταία 2 χρόνια μέσα στον Λεβαδιακό στο πρωτάθλημα της Super League. Λοιπόν, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι παίχτης και Απόλλωνας έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία για διετές συμβόλαιο.
19: Α, οκ.
20: Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες και τις μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 για τον 29χρονο Σλοβένο επιθετικό, τον Άλεν Όσμπολτ. Οπότε τα υπόλοιπα με την αναμονή του παίχτη, εδώ στην Κύπρο να έρθει. Να περάσει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά να ενεργοποιηθεί και η καταρχή συμφωνία των δύο πλευρών. Άρα από χθες, πλην του Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη, ακολούθησε και η ανακοίνωση για την αποκτήση του Λεωνίδα Κονομή, έτσι, αφού κατέβαλε τη ρήτρα των 50.000 ευρώ στον Ολυμπιακό Λευκοσίας ο Απόλλωνας. Ο 24χρονος άσος μάλιστα πρόβαρε και την καινούργια στολή της προπόνησης του Απόλλωνα για τη νέα αγωνιστική σεζόν 26-27. Οπότε σιγά σιγά καλά οι μηχανές του Απόλλωνα στον μεταγραφικό σχεδιασμό και ενίσχυση της ομάδας για τη νέα σεζόν, έτσι. Χθες 2 ανακοινώσεις, αναμένονται και άλλες, αλλά θα γίνουν και άλλες προσθήκες και για το κέντρο της άμυνας. Θα πάει και ακόμα έναν επιθετικό πλην του Σλοβένου, του Όσμπολτ, που αναφέραμε μόλις τώρα, πριν από λίγο. Οπότε περιμένουμε και άλλες προσθήκες όσον αφορά τον Απόλλωνα για την νέα σεζόν. Ο Απόλλωνας που, όπως και άλλοι τρεις εκπρόσωποι μας, είναι και το αποτέλεσμα της κλήρωσης σήμερα, έτσι, για δεύτερο προκληματικό του κόμπερ.
19: Εντάξει, η λογική λέει ότι δεν θα έχει κανένα θηρίο, αλλά έχει κάποιες ομάδες που καλώς είναι να τις αποφύγεις.
20: Να τις αποφύγεις, δεν θα ακούγα και το πρωί.
19: Θα ακούσουμε και την προκλήρωση. Ναι, πες μου.
20: Ναι, είπες χαρακτηριστικά ένα κατεβατό ομάδες στο κόμπερ.
19: Πάρα πολλές, Παύλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού να διαβάσω τώρα,
20: αλίμον, όχι. Προς Θεού, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Λίγη υπομονή μέχρι τις 3 το μεσημεράκι που θα γίνει η κλήρωση για να μάθουμε τον αντίπαλο του Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό του κόμμα. Οι αγώνες 23 και 30 του επόμενου μήνα, Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, και από εβδομάδας μαζεύονται σιγά σιγά στο Κολόσι. Την ερχόμενη Τρίτη, ουσιαστικά 23 του μήνα, ξεκινάνε εργομετρικά ιατρικές εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα. η γαλάζικη της Λεμεσού, και στις 2 Ιουλίου η ομάδα του Απόλλωνα θα μεταβεί στην Ολλανδία μέχρι 13 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είμαστε εν αναμονή και των φιλικών παιχνιδιών προετοιμασίας που θα δώσει το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμο, όσο γίνεται πανέτοιμο βέβαια, σε μια δύσκολη χρονική έτσι περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι, με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για να μπορέσει ο Απόλλωνας να περάσει τον πρώτο αντίπαλο, έτσι όπως θα βγει σήμερα από την κλήρωση, να τα καταφέρει για να περάσει στην επόμενη φάση, στον επόμενο προκληματικό γύρο του Conference League. Όλα αυτά όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρώτα να μάθει ο αντίπαλο ο Απόλλωνας και έπεται η προετοιμασία της ομάδας για αυτά τα παιχνίδια.
19: Μια χαρά. Στο Μουντιάλ με ποιον είσαι?
20: Σου είχα πει, υποστηρίζω τη Ισπανία. Αν και με απογοήτευσε λιγάκι.
19: Εντάξει, ήταν, εντάξει.
20: Θα δείξει η συνέχεια.
19: Έχει, αν θα έχει δρόμο, μη συζητάμε τώρα. Γιατί
20: έχει πολύ,
19: πριν
20: 4 έχει
19: χρόνια
20: πολύ
19: ξεκινούσε
20: δρόμο,
19: η Αργεντινή με ήττα από τη Σαουδική Αραβία και το πήρε
20: τελικά. Και στο τέλος το σήκωσε. Ναι, βέβαια. Αλίμονο. Και όσα χρόνια και αν περάσουν, Μέση και Χριστιάνο, νομίζω ότι ο Μέση τουλάχιστον
19: ξέρει. Ο Μέση που είδαμε ήταν εξαιρετικό.
20: Ήταν φοβερό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
19: Σωστό. Καλημέρα, Παύλο.
20: Καλημέρα, καλή συνέχεια, Αλκή.
19: Παιδιά, η εικόνα του παιχνιδιού, το Αυστρία-Ιορδανία, πάει παραλίγο. Λοιπόν, η Αυστρία πιέζει, θα προσπαθήσει να πιέσει, έχει κολλήσει πίσω. Η Ιορδανία τους πιέζει. Δεν θα αποκλείσει να βάλει και άλλο γκολ η Ιορδανία έτσι όπως πάνε, αλλά οι Αυστριακοί είναι φαβοροί. Δεν ξέρω αν δεν κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, έστω και χει, δεν είναι καλό, διότι να πρέπει μετά να πάρουν βαθμό, να κερδίσουν τους Αλγερινούς ή να τσιμπήσουν βαθμό από την Αργεντίνη. Κάτι φαντάζει δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, αλλά έχει 10 σουτ η Ιορδανία. 4 στην εστία, 6 σουτ η Αυστρία, μόλις ένα στην εστία, το γκολ το οποίο ήταν τρομερό στο πρώτο ημίχρονο. Τάσο Ιεροδιακόνο, για το να δούμε τι παίζει με τον καιρό. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, νομίζω χ θα λήξει, αλλά εντάξει.
19: Νομίζω, δεν ξέρω, το βλέπω ότι έχει καλό ρυθμό, δηλαδή δεν μοιάζει για χ το παιχνίδι. Αλλά μπορεί. Έχει ακόμα 30 λεπτά, ας δούμε.
0: Είναι ακριβώς σίγουρα.
19: Για πες τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, εδώ μετά του καιρού. Εντάξει, είμαι στη φάση που αν με ρωτάς άλλες χρονιές, έχουμε 17 Ιουνίου και να βλέπω δεδομένα για βροχές στην Κύπρο. Εντάξει, το βρίσκω λίγο
19: περίεργο. Ένας συνωμοσιολόγος φίλος μου που έτσι παρακολουθεί διάφορα θέματα περί συνωμοσιολογίας μου λέει, από τότε που βομβαρδίσανε το κέντρο καιρού εκεί στο Ντουμπάι, άλλαξε ο καιρός. Λέω, καλά ρε παιδιά, λέω, αυτό είναι το θέμα. Μου λέει, ναι. Του λέω, εντάξει, άμα το πιστεύεις αυτό, λέω, τι να σου πω.
0: Εντάξει, ακούγονται πάντα, συνέχεια κάτι θα ακούγεται, σίγουρα. Αλλά εντάξει, σίγουρα το να έχουμε αναστάθεια με συμβρινές ώρες δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Κύπρο, στα ορεινά κυρίως και στο τρίτο. Τώρα να βρέχει Ιούνιο, μήνα και Ιούλιο σε παράλληλες περιοχές, εκεί να πεις ότι κάτι πάει λάθος. Αλλά εντάξει, οπότε να τα δούμε λίγο, σήμερα θα έχει ζεστή. Θα έχουμε, προσεγγίζουμε 36-37 βαθμούς προς το εσωτερικό, τοπικό θα το 37, τα παράλια από 28-31 βαθμούς και στα ορεινά 26-30, άρα είμαστε και με θερμοκρασίες λίγο πάνω στις κανονικές. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα αύριο Πέμπτη, μπορεί τοπικά να έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, ενώ Παρασκευή και Σάββατο φαίνεται ότι πέφτει και θα είναι και κάτω της κανονικής, οπότε αν έχεις μέγιστες εκεί κοντά στους 32-33 βαθμούς, πολύ τοπικό 34 την Παρασκευή και το Σάββατο προς το εσωτερικό. Την Κυριακή μπορεί να ανέβει λίγο, να πάει στους 35. Άρα είναι και θερμοκρασίες και λίγο κάτω της κανονικής.
19: Ναι, μια χαρά ακούγονται.
0: Δηλαδή δεν είναι ζεστή, απλά η
19: υγρασία.
0: Τρομάζει
19: το 35, δεν μας τρομάζει.
0: Η υγρασία θα είναι λίγο το θέμα. Γιατί
19: στα παραλία, κυρίως ή και εδώ Λευκοσία, στο εσωτερικό.
0: Και η υγρασία,
19: ναι.
0: Κοίταξε, στα παραλία πάντα είναι.
19: Πάντα, ναι, αυτό λέω.
0: Απλά στη Λευκοσία είναι λίγο ένα 5-10% να πάει πιο πάνω, καταλαβαίνετε, έχει αμέσως μεγάλη διαφορά. Οπότε θα έχουμε και υγρασία μόλις πέσει που θα πέσει η θερμοκρασία και έχουμε και αστάθεια Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή πιθανό μέχρι Δευτέρα, όπου σε ορεινά ή μη ορεινά και περιοχές του εσωτερικού υπάρχει πιθανότητα για βροχές. Είναι τοπικά φαινόμενα, αλλά είναι εφικτό αυτό να γίνει και πάλι τις επόμενες ημέρες στο νησί μας.
19: Okay.
0: Από θέμα βροχών. Από Τρίτη και μετά, άρα την εβδομάδα, περιορίζεται η αστάθεια. Όσον αφορά το πεδίο ανέμων για σήμερα, Τετάρτη, Πέμπτη μέχρι και Παρασκευή, 3-4 μποφόρ πολύ παροδικά και τοπικά σε παράκτια τη Μεταλεμεσού, Λάρνακα, Αμοχώστου και ως Πέντε Μποφόρ, ένα νέο σχεδόν ως μέτριο ρεύμα νερά, δεν είναι ισχυρό, και στον Κυριακό πέφτουν τα Μποφόρ.
19: Οκ, άρα.
0: Δηλαδή, εντάξει, θα έχουμε πάλι ένα σκηνικό το ίδιο με προχθές το Σάββατο που είχαμε τον ήλιο στα παράλια και τις βροχές
19: στα υπόλοιπα, ναι, στο εσωτερικό ή προς τα βουνά, και εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
19: Καλή δουλειά, σας ευχαριστώ.
0: Έγινε, σε καλά.
19: Καλημέρα. Λοιπόν, διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε με Στέλλα Σάβα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 8:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
18: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
26: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
27: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
28: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
29: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
30: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucius Group.
9: Κουλ! Cool! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
10: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο.
11: Σκάνδια.
10: Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
31: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
32: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
31: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
32: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
33: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
0: με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
13: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
15: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
14: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
16: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
17: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
34: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
35: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δίνουμε συνέχεια πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στέλλα Σάβα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
36: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
35: Τι γίνεται?
36: Καλά.
1: Κράτος μαφία.
35: Πόρισμα φωτιά.
1: Δεν θα έχουμε χρόνο να πούμε κάτι άλλο.
35: Ναι, σήμερα, ναι, ναι, μόνο γι' αυτό, μόνο γι' αυτό.
1: Θα προσπαθήσουμε να τα, να τα βάλουμε σε ενότητες για να μπορούμε να τα, να τα πούμε όλα. Λοιπόν, είδαμε χθες, σε λίγο μετά τις 11, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς απέστειλε 67 σελίδες προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πόρισμα, αποτέλεσμα μιας έρευνας διάρκειας πέραν των 2 ετών για το κράτος μαφία, τα βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη, τα οποία όλοι ξέρουμε σε τι αναφέρονταν, και ελέγχονταν πρόσωπα όπως ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλά άλλα. Τα ευρήματα του πορίσματος κλώνησαν νομίζω συνθέμελα χθες στο πολιτικό σύστημα, αλλά και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και από την κοινή γνώμη. Να τα πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή. Αποδίδει, βασικά εισηγείται ενδεχόμενες να εξεταστούν, δηλαδή να μελετηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων, πρώην αξιωματούχων, ιδιωτών.
35: Με πρώτο και καλύτερο τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε βάρος του οποίου να πούμε ότι εισηγείται η αρχή κατά της διαφθοράς, όπως εξεταστούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για διάφορες ενέργειες του, ενόσο ήταν στο αξίωμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, στον πρώην πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρη Σολομονίδη, τον πρώην βοηθό γενικό εισαγγελέα Ρίκο Ροδοκρήτου, τον πρώην υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη, την πρώην επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης αδικημάτων συγκάλυψης της λεγόμενης ΜΟΚΑΣ, της κυρίας Εύας Ρωσίδου Παπακυριακού, του τέος βουλευτή Γιώργου Βαρνάβα και του ανώτερου, που είναι αφιτηρέτησε βέβαια, είναι πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, Ιωάννης Σωτηριάδης.
35: Μάλιστα.
1: Τα ενδεχόμενα αυτά...
35: Και άλλοι εμπλέκονται, δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι, είναι και άλλοι.
1: Καναγιώτης Νεοπλέους,
35: ναι, ναι, το, ο δικηγόρος.
1: Ανδρέας Χατζηκυριάκος.
35: Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος, ναι. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος?
1: Ναι.
35: Okay.
1: Και ο οποίος έχει χρόνια που...
35: Ναι, και ο Ρώσος ο Ριμπολόβλεφ, Ουκρανός, τι είναι αυτός?
1: Ο Ριμπολόβλεφ και ο Θήμιος Μπουλούτας, πρώην επικεφαλής της Λαϊκής Τράπεζας.
35: Ο Μπουλούτας ήταν σε τράπεζα, ναι, ναι, ναι. Ήταν εθνική, ναι. Ελλάδα, στην εθνική τράπεζα στην Ελλάδα.
1: Να πάρουμε λίγο, ναι, γενικά τώρα, να σου πω ότι τα αδικήματα τα οποία η αρχή εισηγείται, όπως εξεταστούν και μελετηθούν, είναι κάποια αδικήματα τα οποία, όπως ψάξαμε και χθες, επιθύρουν ποινές φυλάκισης, δηλαδή από 2, γιατί είναι και κάποια πλημελήματα που είναι κακουργήματα, από 2 χρόνια μέχρι και 14 χρόνια κάποιες φορές, και πρόστιμα που αγγίζουν από 2.000 μέχρι 500.000 ευρώ. Να σου πω ενδεικτικά η εμπορία επηρεασμού, αυτό το αδίκημα και η κατάχρηση εξουσίας σε περίπτωση καταδίκης επιθύρει μέχρι και 7 χρονιά φυλάκιση. Το πιο σοβαρό αδίκημα που εντοπίζεται είναι η νομιμοποίηση εσόδων που πάει μέχρι και 14 χρόνια, που δεν αφορά αυτό το αδίκημα. Δεν εισηγείται η αρχή για αυτό το αδίκημα να ερευνηθεί ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα, να σου πω γιατί εισηγείται η αρχή κατά της διαφθοράς για τον τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εισηγείται όπως η νομική υπηρεσία ή οι ανεξάρτητοι ποινικοί ερευνητές, θα δούμε στη συνέχεια αυτή τη συζήτηση που είχε ανοίξει, να ελεχθεί για εμπορία επηρεασμού σε 3 περιπτώσεις, για το καρκούργημα της κατάχρησης εξουσίας σε 1 περίπτωση και σε άλλες 3 περιπτώσεις για την κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό πλημελήματος ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος.
35: Να ξεχωρίζει το πλημέλημα από το κακούργημα. Εγώ θέλω να
1: ξεχωρίζει, αλλά επιχείρει, ναι, και αυτό ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη. Δεν είναι ότι δεν είναι αδικήμα.
35: Ναι, όχι ότι με φεύγει την κλειτών. Ναι, ναι, αν είναι πλημέλημα.
1: Λοιπόν, επίσης υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Είναι 15 φυσικά πρόσωπα. Είναι συνέτεροι του Νίκο Αναστασιάδη. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο. Νίκος Χρυστοδουλίδης Αναστασιάδης και συνεταίροι. Είπαμε, ο Ανδρέας Ευθύμιος Μπουλούτας, να σου τους πω και τα ονόματά τους, είναι δύο συνέδροι του πρόεδρου, του πρωτέως πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο δικηγορικό γραφείο.
35: Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω τώρα, ναι, η διαδικασία από εδώ και πέρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Μου λέει ο 145, άλλοι, αν έφαγα εκατομμύρια να με κόψει αν πληρώσω μισό εκατομμύριο πρόστιμο, μπανανία. Δηλαδή, να καταλάβει και ο κόσμος. αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα πόρισμα. Είναι δεδομένο. Πρέπει να πάει νομικά το.
1: Πριν να πάμε σε αυτό όμως, ναι, αξίζει να αναφερθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες του πόρισματος. Πριν να πάμε σε
35: αυτό.
1: Γιατί είναι πολλά και διάφορα. Να σου πω ότι στα αρχικά στάδια της ανακοίνωσης του πόρισματος, να σου πω ότι το όλο πόρισμα είναι 3.000 σελίδες. Mm. Εμείς πήραμε τη σύνοψη του πορίσματος που είναι 67 σελίδες. Έτσι. Στα δύο βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη αναφέρονται πάρα πολύ σοβαροί ισχυρισμοί, όπως Ναυροβάν, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτογραφήσεις σε σχέση με το δικηγορικό γραφείο Νίκου Αναστασιάδη, φόκους χρηματοδότηση των κομμάτων το 2008, όποιος θα θυμάται, για το θέμα με τη Focus που υπήρχαν, είχαν ελεγχθεί κιόλας τότε,
35: ναι,
1: και το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συνεγερμός από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κλειδίδη, χωρίς να εντοπίσει ποινικά αδικήματα ο Κώστας Κλειδίδης, γιατί η νομοθεσία τότε που αφορούσε τα πολιτικά κόμματα δεν ήταν τέτοια που να μην επέτρεπε κάποιες χρηματοδοτήσεις,
35: mm-hmm,
1: γι' αυτό και δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα από τον Κώστα Κλειδίδη,
35: mm-hmm,
1: και πολλές άλλες σοβαρές ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη. Πάρα πολύ σοβαροί ισχυρισμοί που αναφέρονται στα δύο βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη δεν τεκμηριώθηκαν. Και στην ανακοίνωση
35: και τι σημαίνει αυτό, ότι είναι απλά ισχυρισμοί και μέχρι εκεί?
1: Δεν ξέρω. Ναι. Αναφέρει τα ακόλουθα.
35: Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε, λέει η αρχή κατά της διαφθοράς, την ανάγκη για διαφάνεια και την επιθυμία της κοινωνίας, όπως έχει την ευκαιρία να αναγνώσει όλη την έξευση.
35: Mm-hmm.
1: Αυτό αναφέρεται για τις 3.000 σελίδες, τις οποίες δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα.
35: Mm-hmm.
1: Και εξηγεί απλά ότι δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, καθώς θα αποτελέσει μαρτυρικό υλικό, το οποίο πιθανόν να είναι αντικείμενο ποινικής διερεύνησης. Έτσι,
35: mm-hmm,
1: που θα αποσταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα. Τώρα, για τις υπόλοιπες άλλες σοβαρούς ισχυρισμούς που καταγγέλει στο βιβλίο του Μακάριος Δρουσιώτης, η αρχή κατά της διαφθοράς σημειώνει στο πόρισμά της ότι δεν προέκυψε η απαιτούμενη μαρτυρία ούτως ώστε να τεκμηριωθούν.
35: Okay.
1: Και εντοπίζει τις υποθέσεις που εντοπίζει, θα πάμε να δούμε για τις υποθέσεις μία προς μία, με τίτλους θα τις πούμε έτσι, στις οποίες εντοπίζει αυτά τα αδικήματα για τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουμε πει. Τώρα, ως προς την υπόθεση που αφορά τον δικαστή, τον κύριο Σολομονίδη. Τα τρία αδικήματα που προκύπτουν για τον κύριο Σολομονίδη, που είναι κυρίως κατάχρηση εξουσίας,
35: mm-hmm,
1: αφορούν την υπόθεση που προέκυψε στη βάση των ισχυρισμών που προβλήθηκε αυτό το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη για το διαζύγιο του Ρώσου Ριμπολόβλεφ.
35: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ άλλων, ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρεται σε μια οικογενειακή περιουσιακή διαμάχη μεταξύ του πολυεκατομμυριούχου και της ενδιαστάσης σύζυγου του τότε. Η ενδιαστάσης σύζυγός του φερόταν να διεκδικεί πέραν των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την οικογενειακή περιουσία του Ρώσου πολυεκατομμυριούχου.
35: Ναι. Δισεκατομμυριούχου.
1: Μουλτιμίλιονερ,
35: όχι μουλτιμίλιονερ. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δρουσιώτης είχε παραθέσει, πώς αναφέρεται και στην ανακοίνωση, μια σειρά ισχυριζόμενων γεγονότων, τα οποία γύρουν, διαβάζω αυτούς από την ανακοίνωση,
35: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: υπόνοιες ότι δύο δικαστικές υποθέσεις τέθηκαν σκόπιμα ενώπιον του δικαστή, ούτως ώστε ο δικαστής να εκδώσει διατάγματα και αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του κύριου Ριμπολόβλεφ. Ο κύριος Ριμπολόβλεφ, δικηγόρος του κύριου Ριμπολόβλεφ, ήταν το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Νεοπλέους.
35: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, ο κύριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του είχε συσχετίσει κάποιες αποφάσεις του δικαστηρίου με επικεφαλής τον κύριο Σολομονίδη υπέρ του κύριου Ριμπολόβλεφ για τη δικαστική διαμάχη που είχε με τη σύζυγό του,
35: mm-hmm,
1: και ακολούθως ισχυρίστηκε ο κύριος Δρουσιώτης ότι η σύζυγος, πρώην σύζυγος του κύριου Ριμπολόβλεφ, εργοδοτήθηκε στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοπλέους. Κάτι okay, το οποίο είχαν, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι άγνωστο με τη δικαστική διαμάχη αυτού του δισεκατομμυριούχου, κάτι το οποίο είχαν απορρίψει οι εμπλεκόμενοι φορείς, και η αρχή κατά τη διαφθοράς εντοπίζει ευρήματα που λέει ότι πιθανόν να εργοδοτήθηκε από το γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους, και άρα οι υπόνοιες για πιθανή συσχέτιση της απόφασης του δικαστηρίου ότι υπέρ του κύριου Ριπολόβλεφ, με αντάλλαγμα να το πω απλά, όπως αυτή εργοδοτηθεί στο γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους. Και εδώ εντοπίζεται...
35: Αυτή εννοείς που ζητούσε τα 4,5 δις.
1: Ναι, ναι.
35: Καλά, αν πιάσει τα 4,5 δις, έχεις φιλοδοξίες να ξαναδουλέψεις, δεν το κατάλαβα.
1: Μα δεν εγκρίθηκε το
35: δημάτι κάποιος. Ναι,
1: ναι. Αυτό λέμε.
35: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη έκαναν λόγο και για σύλληψη το 2014 της πρώην συζύγου του Ίσα Καλονοϊούπου, όταν αυτή ήρθε στην Κύπρο. Υποστήριξε ο κ. Δρουσιώτης ότι πρόσωπα τα οποία σχετίζονταν μαζί με τον κ. Ριπολόβλεφ σε συνεργασία με δικηγόρους και άλλα πρόσωπα στην Κύπρο, φέρεται να προέβησαν σε ενέργειες για την παγίδευση και την ποινική της δίωξη στη βάση καταγγελίας στην αστυνομία από τον κύριο Πιναγιώτη Νεοκλέους.
35: Ναι. Αυτά εντοπίζονται στο βιβλίο, δηλαδή, αποδεικνύονται από το βιβλίο του Δρουσιώτη, αυτά που μου λες τώρα για περί Ριμπολόβλεφ.
1: Αυτά που σου λέω είναι ισχυρισμοί που αναφέρονται στο βιβλίο και η αρχή ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς εντοπίζει κάποια ευρήματα ως προς αυτούς τους ισχυρισμούς, για τα οποία
35: χωρίς να επιβεβαιώνονται όλα, εννοείς.
1: Ναι. Αλλά εντοπίζει, ας πούμε, εναντίον του πρώην αξιωματικού της αστυνομίας ως προς την σύλληψη της κοπέλας αυτής,
35: γυναίκας, ναι,
1: για την κατακράτηση διαβατηρίου της πρώην συζύγου του δισεκατομμυριούχου. Ένα διαβατήριο.
35: Αυτή η κοπέλα που είναι στην Κύπρο τώρα, ξέρουμε, ή
1: δεν έχει. Δεν ξέρω. Και αφήνει να αναλυθεί αρχή ότι εκεί μπορεί να υπήρξε μια συνεννόηση μεταξύ δικηγόρων, πολιτικών αξιωματούχων και ανώτερων αξιωματικών της αστυνομίας, για να γίνει όλη αυτή η παγίδευση της συγκεκριμένης πρώην συζύγου, καθώς ο Ριμπολόβλεφ ήταν ένας δισεκατομμυρίουχος που είχε συνεργασία είτε με μεγαλοδικηγόρους είτε με
35: ανθρώπους του συστήματος.
1: Ακριβώς.
35: Να το πούμε έτσι.
1: Αυτό αφήνει να νοηθεί και η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς Πάλκη. Βέβαια, είπαμε ότι σεβόμαστε το δεκτήμιο της αφότητας, όλα αυτά θα επαρεξεταστούν με ποινικές ανακρίσεις που δεν είναι στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, καθώς η αρχή κατά της διαφθοράς μας εξήγησε ότι όλα τα ευρήματα προκύπτουν από το ισοζύγιο των πιθανοτήτων. Okay. Τι σημαίνει το ισοζύγιο των πιθανοτήτων, όπως μάθαμε, όλα τα ευρήματα προκύπτουν από το ισοζύγιο των πιθανοτήτων. Okay. Τι σημαίνει το ισοζύγιο των

0: λαμβάνοντας καταθέσεις.
1: Καλά, τότε γιατί τις κάνουμε τις έρευνες, δηλαδή πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε.
0: Είναι
1: για
0: αυτό
1: να...
0: το τεράστιο θέμα που ανοίγει, γιατί δημιουργήσαμε την αρχή κατά της διαφθοράς με αυτή την εξουσία. Ή της δίνεις ανακριτική εξουσία ή δεν τη δημιουργείς.
1: Βέβαια, διότι δηλαδή, καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι κάτι συμβαίνει. Έχουν βγει 15 ονόματα. Και μπορεί να βγουν και άλλα ονόματα, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Είναι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι. Ο κόσμος αυτό που αναρωτιέται είναι για όλα αυτά τα οποία ακούμε και τα οποία ακούγονται, δεν θα πω τραγικά, αλλά ακούγονται κάπως. Θα πάει κάποιος μέσα, θα την πληρώσει. Δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία. Η διαδικασία μέχρι εννοείται, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, είναι να πάμε νομικά στο επόμενο θέμα. Άρα, εγώ θέλω αυτό να μου εξηγήσει. Θα υπάρχει τώρα ποινική διερεύνηση από ποιον, από την νομική υπηρεσία.
0: Οι εντολές της αρχής κατά της διαφθοράς, με βάση και την νομοθεσία που έχει συσταθεί η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, εξαιτίας αυτού ακριβώς, ότι δεν έχει τον έλεγχο να ασκεί, δεν έχει την αρμοδιότητα να ασκεί ανακριτικές εξουσίες, καταλήγει στη νομική υπηρεσία με βάση και το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αφού καταλήγει στη νομική υπηρεσία, τότε θα αποφανθεί ο τρόπος διερεύνησης αυτού του πορίσματος.
1: Μάλιστα.
0: Τη δεδομένη στιγμή, όχι γιατί ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Αγγελίδης είναι μέσα στο πόρισμα, αλλά γιατί ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, οι πληροφορίες λένε ότι και οι δύο έχουν πρόθεση να αυτοεξαιρεθούν από αυτή την διαδικασία για να είναι το απολύτως δικαιολογικό και το απολύτως ορθό. Και καλά κάνουν που το σκέφτουν τάξη. Γιατί ακριβώς και οι δύο, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε πώς εμπιστεύονται οι πολίτες τους ανάδους θεσμούς, άρα είναι προς την ορθή κατεύθυνση η σκέψη τους να αυτοεξαιρεθούν, και από εκεί και πέρα αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού αυτοεξαιρεθούν οι δύο επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο ποιους διορίζει για να διερευνήσουν τα συγκεκριμένα ευρήματα που επαναλαμβάνω είναι πάντα στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων.
1: Okay. Να, δεν έχουμε χρόνο, γιατί πήγαμε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως αύριο. Και εννοείται ότι η επικαιρότητα κινείται γύρω από αυτό το πράγμα, οπότε θα σταθούσα και το μεσημέρι.
0: Ναι, θα σταθούσα αύριο μεθαύριο να κάνει και δημοσιογραφική διάσκεψη και του Ενικού Αναστασιάδη, έτσι.
1: Μια χαρά. Ωραία. Στέλλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο

0: Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Έμι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Σήμερα μαθαίνουν αντίπαλο κυπριακές ομάδες για τα πρώτα τους παιχνίδια στην Ευρώπη. Στη μία η Ομόνια, στις δύο η Πάφος και στις τρεις η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας. Πρώτης εξόδου από το Ηλίας Πούλος είναι ο Ντιουγκού. Στην Ομόνια εντείνουν τις επαφές τους για τερματοφύλακα και δεξιμπακ. Για να μπούμε στη League Face του Champions League χρειαζόμαστε μία καλή κλήρωση και κάποιες λεπτομέρειες να πάνε με το μέρος μας, δήλωσε σε ξένο μέσο Μπέρκ. Λεωνίδας Κονομής με κάθε επισημότητα στον Απόλλωνα διαιτές στο συμβόλαιο με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Όπως μετέφερε ο Παύλος Πελεγκάρης στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπόρο, ο Όσμπολ θεωρείται παίκτης στο Απόλλωνα για την επόμενη διετία. Θέμα χρόνου ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Πάνκοφ, στόχος η έλευση προπονητή πριν από την πρώτη προπόνηση. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο στην Κύπρο συνεχίζεται ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ, έτοιμη για τις πρώτες μεταγραφές η γαλαζοκίτρινη σε επαφές με τον Γαβριήλ. Μοναδική εκκρεμότητα στην ανόρθωση απάντηση του Σένση στο νέο συμβόλαιο που του προτάθηκε, κλείνει άμεσα το θέμα προπονητή. Κανένα θέμα με Μάρκες στην Πάφο, συνεχίζουν την προσπάθεια οι Αντζιονί Γαλάζγοι. Ομάδες από τη Σαουδική Αραβία καλοβλέπουν την περίπτωση του Σινγκ, καμία πρόταση στα γραφεία της ΑΕΛ. Δουλεύουν για μια συγκεκριμένη μεταγραφή από το Πάνο Ράφι στον Άρη, το βάρος στην επιθετική γραμμή. Για το παγκόσμιο κύπελλο τελικά αποτελέσματα Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4 και Αργεντινή Αλγερία 3-0. Στα τρία τελευταία λεπτά του αγώνα Αυστρία Ιορδανία 2-1. Σήμερα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα της 5ης Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Κοντά στην απόκτηση των Καμαρά και Τσάβες είναι ο Παναθηναϊκός, όπου στις έχει αρκετές πιθανότητες να είναι ο Αντιλουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο καλαθοσφαιρικός Παναθηναϊκός δίνει τριετές συμβόλαιο με 5 εκατομμύρια αποδοχές στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η Manchester City πήρε τον Έρμαν Μαλονγκά, 18χρονο στόπερ από την Παρί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές. Καλημέρα στα σπορ.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Supersport 104. Μένεις εδώ.
3: Φτηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Skoda. Unicars. Driving your stories.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
0: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ, 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα.
0: Κέρδισε η Αυστρία 2-1 την Ιορδανία. Τρία τελικά βάλει τέλος. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν είχε, στο πρώτο μικρό δεν ήταν τόσο καλό, αλλά μετά το 30 ανέβηκαν οι Ιορδανοί.
1: Ναι, σε άκουγα από το
0: έλεγες. Δεν το περίμενα ότι είναι τόσο καλή η Ιορδανία. Εντάξει, να πούμε για το Μουντιάλ. Ναι. Απλά περίμενα να πω ότι έχει βγει προκλήρωση της Ομόνοιας και είναι σημαντική, διότι είναι το πρώτο μονοπάτι για τα αστέρια, εν πάση περιπτώσει. Η Ομόνοια, λοιπόν, η οποία είναι στο γκρουπ των δυνατών, έτσι το θυμίζω αυτό, θα παίξει στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα με ή με την Τούν Ελβετίας, που δεν την θες τα πόδια σου.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, με σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα όμως όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο χέρι της, δηλαδή, όπως και η Τούν εννοείται, αλλά πιο δύσκολη.
1: Η Τούν είναι δύσκολη.
0: Βίκινγκουρ Ισλανδίας, Γκιόρ Ουγγαρίας. Είναι ζευγάρια αυτά που λέω. Καϊράτ Αλμάτι Καζακστάν, Σουτσιέσκα Νίκιτς Μαυροβούνιο. Βίτεπς Λευκορωσίας, Κραϊόβα Ρουμανίας. Φλόρα Ταλίν, Ιμπέρια Τυφλίδας. Και Πέτρο Κουμπ από την Μολδαβία με την Εγνατία από την Αλβανία. Και η Τούν. Από τα ζευγάρια νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχουν κάποιες ομάδες μέσα που θέλεις να τις αποφύγεις, δηλαδή, ναι. Σαν την Κραγιόβα, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι ομάδες όμως αυτές.
1: Όχι,
0: που. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε και τις υπόλοιπες προκληρώσεις. Υπάρχουν λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlefm.com.cy. Πάμε για Μουντιάλ.
2: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ είχε 4 παιχνίδια. Όλα over. Όλα νίκες φαβορί. Ήταν μια πάρα πολύ καλή βραδιά. Από νωρίς, δηλαδή, το ξεκίνημα με τους Γάλλους, στο ενδιάμεσο με Χάλαντ και Μέση και στο φινάλε με το Αυστρία-Ιορδανία.
1: Ήταν όλα φαβορί, ναι, όπως είπες, περάσανε τα φαβορί. Μετά τις ανατροπές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε, εχθές είχε ολαχή. Αύριο είναι όλα τα φαβορί.
1: Είχε τρομερές εκπλήξεις εχθές.
0: Είχε εκπλήξεις.
1: Αλλά σήμερα ήταν όλα τα φαβορί.
0: Κοίταξε, αν το πάμε με τη σειρά, οι Γάλλοι δυσκολεύτηκαν πολύ στο πρώτο μήκρο, δεν υπήρχε Γαλλία.
1: Δεν υπήρχε στο πρώτο μήκρο. Πώς ήταν έτσι στο πρώτο μήκρο?
0: Ούτε ένα κοντρολάρι δεν μπορούσε να πάρει.
1: Τίποτε.
0: Ούτε ο Λύση.
1: Μα καμία.
0: Κανένα.
1: Στο δεύτερο μήκρο ο
0: Λύση. Στο δεύτερο ήταν απολαυστικό ο Λύση. Επειδή χτες κάποιος την είπε με τον Ντεμπελέ και αυτά, παιδιά, ο Λύση δεν είναι ο παίκτης της Γαλλίας.
1: Ο Λύση.
0: Μπράβο
1: του προπονητή. Τον ελευθέρωσε ο προπονητής.
0: Ή τον έβαλε πίσω από το. Ρα. Τον έφυγε από το.
1: Τον ελευθέρωσε ο προπονητής. Ναι. Έδωσε 4 κάθετες μεταβιβάσεις για γκολ στον Μπαπέ. Ο Μπαπέ είναι σαΐτα μπροστά.
0: Ναι.
1: Ήταν τρομερός ο Λύση. Ήταν τρομερός. Τον ελευθέρωσε.
0: Είναι απίστευτες οι παλιές του.
1: Απίστευτες.
0: Τον ελευθέρωσε. Το είναι. Ναι.
1: Τον ελευθέρωσε. Κάτι παρόμοιο περιμένω να γίνει στα επόμενα διάστημα και με τον Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε και ο Μέση και μετά τον ελευθέρωσε, τον έβαλε σε ένα ελεύθερο ρόλο, ναι. Μπροστά, πιο πίσω. Και.
0: Έξει, αυτοί οι παίκτες θέλουν χώρο.
1: Θέλουν χώρο, ρε παιδί.
0: Και Γιαμάλ. Απέναντι σε κλειστές άμυνες, γιατί οι Σενεγαλέζοι βγαίναν μπροστά. Ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο.
1: Πάρα πολύ
0: πέρα
1: καλύ.
0: Από το δοκάρι του.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά στην άμυνα του έβλεπε, ήταν όλοι πίσω. Δηλαδή. Δεν βρίσκει διάδρομο.
1: Δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία ήταν για ένα ημίωρο. Ήταν
0: απίστευτο. Εάν το κάνει αυτό 90 λεπτό, δεν έχει ομάδα που θα
1: κάνει. Εντάξει, 90 λεπτό είναι δύσκολο να παίξει έτσι. 90 λεπτά να παίξει έτσι ρυθμό.
0: Μα με ομάδες, με τους μεγάλους που θα παίξει μετά, με ξέρω, Πορτογαλία, Βραζιλία, Αργεντινή κλπ. Αυτές οι ομάδες δεν αμήνονται.
1: Ξέρεις, όταν την έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο, λέει ρε πάντα που βλέπω. Τι βλέπω, τι είναι αυτή η Γαλλία. Στο δεύτερο ήταν άλλη ομάδα.
0: Το ίδιο είπαμε και για τη Βραζιλία, αλλά η Βραζιλία το έκανε 90 λεπτά. Η Ισπανία το ίδιο είπαμε, αλλά το έκανε και αυτή 90 λεπτά. Δεν ήταν Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν έφτασε στα στάνταρ τη Γαλλία.
1: Η Ισπανία όχι, τίποτα.
0: Και με χειρότερο αντίπαλο, γιατί η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα. Παίρνει συντρόφια στην Αφρική και λοιπά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Η Ισπανία δεν είναι. Η Ισπανία χωλαίνει στο σέντερ. Είναι σημαντικό αυτό. Και νομίζω μπορεί ο προπονητής της να πήρε ένα ευρωπαϊκό, αλλά δεν συγκρίνεται με τον Ντεσάμπ. Είδε την κίνηση που έκανε. Ελευθέρωσε τον Ολίσε και άλλαξε η ομάδα όλη. Άλλαξε η ομάδα όλη. Αυτό σοφίστηκε να βάλει τον Όλμο στο 86.
0: Ωραία, η διαχείριση του ήταν κακή. Και με τον Όλμο και με τον Γιαμπάλα.
1: Δεν ήταν καλή η διαχείριση του. Λοιπόν, η Γαλλία αυτόν άρεσε.
0: Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία από ό,τι διάβασα. Όχι.
0: Το είδα.
1: Το είδα.
0: Τα όλα. Τα όλα, ναι, είδα το
1: πρόγραμμα. Διάβασα ότι ήταν καλό το Ιράκ.
0: Ήταν καλό το Ιράκ.
1: Και απείλησε μετά το 2-1.
0: Ναι, έγινε 0-1 με Χάλαντ, 1-1, 2-1 ο Χάλαντ.
1: Και δύο κλασικές.
0: Ξαναπιέσαν οι Ιρακινοί. Ήταν καλό το Ιράκ.
1: Ήταν καλό.
0: Ναι, εγώ δεν το περίμενα γιατί τους έκανα πρόσφατα σε ένα φιλικό με την Ισπανία. Παίζαν όλο γιόμες.
1: Καλά, αλλά παίζανε. Το πήρε κορδόνι, ρε.
0: Πήρα κορδόνι, ναι. Εντάξει, με κάποια διαλύματα ύπνου, αλλά.
1: Ωστε, σου άρεσε το Ιράκ.
0: Καλή ομάδα. Ναι, καλή ομάδα. Για το Ιράκ.
1: Έτσι, Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία έχει ένα φοβιτσιάρικη μπροστά. Ναι. Και ο Σόρουλφ και ο άλλο.
1: Και ο Ότεκαρτ πίσω του.
0: Και ο Ότεκαρτ. Καλή ομάδα. Δεν είναι για να φτάσει. Δεν πιστεύω
1: μα
0: θα πάει.
1: Μπήκε ακόμα ένα παίκτη μέσα αλλαγή ο οποίο παίζει σε μεγάλη ομάδα. Ποιο ήταν. Σκόραρε νομίζω. Παίζει σε μεγάλη ομάδα. Είδες τον Τάμαρη.
0: Τον είδα τον Τάμαρη. Ο Τάμαρη.
1: Τον να σου πω.
0: Να δε πω ποιον δες.
1: Το τέταρτο γκολ είναι αυτό γκολ ή το πέτυχε αυτός. Κάποιοι του το δώσανε αυτού. Αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής στο τέταρτο γκολ.
0: Μα ποιον λες τώρα. Πρέπει να δω τον Σέλντερουπ. Όστεργκαρντ.
1: Όχι
0: ο Μπέργκ.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άλλο. Ο Σέλντουρ.
1: Ναι, αυτός.
0: Παίζει στην Μπενφίκα.
1: Ναι, αυτός. Αυτός. Αυτός. Παίζει στην Μπενφίκα. Ναι.
0: Όχι, αυτό δεν το είδα. Είδα μέχρι το 50 εδώ. Ναι. Δηλαδή είδα το πρώτο ημίχρονο το 2-1 και το ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, παίζει στην Μπενφίκα.
0: Αυτό είδα από τους ίδιους. Για να ξαναξυπνήσω μετά, ξύπνησα στο 16. Στο 16 της Αργεντινής. Με το που ξυπνάω. Ήταν ανοιχτή τηλεόραση όλο το βράδυ. Με το που ξυπνάω και 16, ακούω το. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει περιγραφή. Κοιτάζω η γκολάρα του Μέση το πρώτο.
1: Εγώ το
0: είδα. Πολλά ήταν στην Αργεντινή.
1: Εγώ το έβλεπα. Το έβλεπα από την
0: ΕΡΤ. Ναι. Τι ώρα το είδε.
1: Εγώ έχασα 10 λεπτά.
0: Άρα το είδαμε στο ίδιο σημείο βασικά. Εγώ στο τέταρτο
1: ξύπνησα. Έχασα. Έναν γκολ δεν μέτρησε του Μέση.
4: Μα είχαμε
0: κρέτα τσιλίκια
4: στην αρχή,
0: νομίζω,
4: να
0: πω τα πάντα
4: το
0: κάμερα. Επίεσαι, έπεφτε, να πάρει φάουλ. Και εγώ δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε, να παίρνει φάουλ με το ζόρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Έπαιζε με τους Βεδουίνους, αλλά εντάξει. Ο Μέση, πώς βλέπεις ότι έγινε ο γυραιότερος παίχτης με χατρίκ.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι επιμένει ο Πουλής, με έχει πρίξει τώρα. Κοίταξε. Γιατί αύριο που δεν θα έχει ο Ρονάλντο χατρίκ να μου λέει, τα έλεγα εγώ.
1: Ακούστε, δύο λεπτά. Μόλις πήρε την μπάλα ο Μέση κάτω από το κέντρο του γηπέδου, λέει
0: ναι.
1: Γκολ.
0: Ναι.
1: Ο Μέση.
0: Δεν το πόνταρε αφού είχε περιθώριο 22 λεπτά. Είχε, αφού δεν τρέχει ο Μέση, είναι αργό.
1: Δεν παίζω τη ημέρα παιχνίδια. Θα σου τα δείξω τα παιχνίδια.
0: Ξέρω το.
1: Δεν παίζω τη ημέρα. Τη μέρα παίζει κάθε Σαββατοκυριακό, δεν χρειάζεται. Σου δίνει την ευκαιρία αυτή η διοργάνωση να κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, είναι διαφορετικό.
1: Να πάει βαθιά.
0: Να αποχωρήσει 10 μέρε και να φάω τα μούτρα μου στην 8η να μείνω 8 μέρε χάσκοντα.
1: Περιθώριο να το καλύψεις. Ω,
0: απαραίτητα, ρε, απαραίτητα.
1: Καλά, καλά. Ναι. Εύχομαι να συνεχιστούν, έτσι και θα σου τα δείξω. Λοιπόν, ωραίος.
0: Έσαι βλέπω, εγώ είσαι στα μέσα ακόμα.
1: Να σας κάνω μεγάλα τώρα. Λοιπόν, μόλις πήρε την μπάλα ο Μέση κάτω από το κέντρο του γηπέδου.
0: Λες θα το καρφώσει.
1: Με τέτοιο ο Αλέξης Σπυρόπουλος εκεί. Λέω είναι γκολ.
0: Μα ο Σπυρόπουλος με
1: τέτοιο.
0: Και τη Γαλλία την έκανε ο Σπυρόπουλος. Γιατί ο Σπυρόπουλος, εγώ την είδα.
1: Όχι, συγγνώμη, τη Γαλλία ο Σπυρόπουλος.
0: Α, γιατί έπαιξε με το πέναλτι του Εμπαπέ ότι δεν είναι πέναλτι και δεν είναι πέναλτι.
1: Ναι, που έλεγε. Τη Γαλλία ο Σπυρόπουλος.
0: Αυτό ήταν πέναλτι.
1: Ρεάλ, και δύσκολη φάση πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει δύσκολη φάση. Άκου να σου
1: κάτω με τα πόδια. Εάν δεν τον, εγώ μετά δεν τον αυτό... παίρνει κάτω με τα πόδια.
0: Τον βρίσκει χαμηλά.
1: Με το γόνατο, αν τον βρίσκει με το
0: τον
1: γόνατο.
0: Τον βρίσκει και χαμηλά και χαμηλά. Με το γόνατο τον βρίσκει. Η μπάλα πέρασε. Την πέρασε ο Μπάπε. Υπάρχει επαφή τέλος.
1: Περισσότερο.
0: Τι, περισσότερο δεν είναι.
1: Περισσότερο προς το πέναλτι.
0: Όχι, είναι πέναλτι.
1: Περισσότερο προς το πέναλτι.
0: Εάν έχουμε απαιτήσει μετά από τους δικούς μας τους διαιτητές.
1: Περισσότερο προς το πέναλτι.
0: Δηλαδή θα ήθελε αυτή τη φάση να γινόταν από Ελ Ομόνια. Πες μου, δεν γινόταν. Και δεν το έδιναν το πέναλτι. Για να, μία από τις δύο ομάδες. Θα γινόταν εδώ.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που σε καλεί ο Βαρίστας και βλέπει.
0: Είναι πέναλτι. Ο Βαρίστας σου λέει είναι πέναλτι.
1: Φύγε την τούτη.
0: Έλα εδώ και τελειώνει.
1: Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά είναι φαινόμενο. Τα γκολ που κάνει κάνει μόνος του την ευκαιρία. Ναι. Κατάλαβες, αν εξαιρέσει εκείνη που πήρε το rebound από τον τερματοφύλακα, αλλά κάνει μόνος του την ευκαιρία. Είχε 57 ενέργειες στο παιχνίδι. Ήταν ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μέση έπιασε το κλόζε στην πρώτη θέση με 16 γκολ.
0: Ναι. Στον... Ε, τον περάσει.
1: Να μην περάσει.
0: Ποιο άλλο είναι κοντά, έχει κάνει
1: ο Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ.
1: Στη συνέχεια έχει 14.
0: Ο Εμπαπέ θα περάσει το Μέση Λίαν Σιντόμο στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το ξέρει.
0: Τι είναι στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: πόσα, μετά... πόσα γκολ είναι η διαφορά.
1: Δύο.
0: Δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Ο Κλόζε, ο Μέση και ο Εμπαπέ δύο γκολ πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τσάντα να μην τον περάσει.
1: Ναι, ρε Αρκή. Έτσι μπορεί να ξέρει. Μπορεί να μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ να είναι 4 γκολ η διαφορά. Κατάλαβε. Δεν ξέρεις πώς θα είναι μετά από 4 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρεις, 28 χρονών.
0: Ο Εμπαπέ, εγώ είπα κάτι χθες, το είπα και στα podcast, το είπα και λοιπά. Μόλις βάλει το πρώτο γκολ, γιατί είναι σε ένας μήνας τώρα που είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Μόλις βάλει τον γκολ, προσπαθεί να βάλει γκολ και δεν μπορούσε. Στα φιλικά δεν μπορούσε. Με τη Ρεάλ δεν μπορούσε. Έφτανε συνέχεια, έκανε φάση. Μόλις βάλει το πρώτο γκολ, θα του φύγει όλο το άγχος. Το έκανε σε 20 λεπτά χτες. Έβαλε τον γκολ και έβαλε γκολάρα το δεύτερο. Θα τους κάνει το γάμο ο Εμπαπέ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο Εμπαπέ θα τους κάνει το γάμο μαζί.
1: Σπουδαίος παίκτης.
0: Για μένα απελευθερώθηκε, έχει τον Ολίσε. Αν το βάλει ο Ντεσάμ, τον Ολίσε πίσω από τον Εμπαπέ, του κόψει και τον βάλει, γιατί τον βάλει πάλι Winger, θα τους κάνει το γάμο ο Εμπαπέ.
1: Έκανε λάθος, γιατί δεν χρησιμοποίησε τον Ολίσε και δεν χρησιμοποίησε.
0: Και βάζει τον Ντεμπελέ. Μα ποιον Ντεμπελέ ρε.
1: Ούτε τον Τσερκί.
0: Ούτε τον Τσερκί. Αλλά δεν έχει πίσω παίχτη.
1: Αλλά έχουν παίχτη. Ήταν ο Ραπιού που έδωσε την φοβερή μεταβίβαση στον Μπακολά. Αν το είδε στο.
0: Ο Τσουαμενή, ο οποίο τον είδαμε καθόλου, αλλά είναι αθόρυβα παίχτη με στο.
1: Ο Τσουαμενή χρειάζεται. Είναι αμυντικό.
0: Βέβαια
1: αυτό. Μπορεί να μείνει. Γιατί οι άλλοι βεντέτε χρειάζεται ο Τσουαμενή. Ένα αμυντικό χάφο. Έχουν παίχτε σπουδαίου οι Γάλλοι. Σπουδαίου παίχτε. Λοιπόν, το τελευταίο μέχρι ήταν η Αυστρία.
0: Yes.
1: Το έκανε 3-1 με πέναρτι στο 12ο.
0: Ναι, ήμουν έξω εδώ. Ναι, το 2-1.
1: Ναι. Πάνε δηλαδή. Δεν έφερα τη λίστα μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζω. Δηλαδή, στον πρώτο όμιλο θα περάσει το Μεξικό με την Κορέα.
0: Ένα λεπτό περίμενε. Ένα λεπτό να τους ανοίξω τους ομίλους να τους βλέπουμε.
1: Να τους βλέπεις, το λέω.
0: Ωραία, έχουμε ώρα.
1: Μεξικό-Κορέα.
0: Περίμενε, ναι, να ανοίξω τους ομίλους όλους να βλέπουμε τους ομίλους πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτος όμιλος είναι 3 στο Μεξικό, 3 η Κορέα, χωρίς βαθμό η Τσεχία,
1: ναι,
0: και η
1: Σαουθάφρικα. Ναι,
0: θεωρητικά αυτοί οι δύο περνάνε.
1: Πιθανό να είναι και Κορέα-Μεξικό.
0: Ναι, και ίσως εδώ να μην βγάλει και τρίτη ομάδα, γιατί η Τσεχία, αν δεν κερδίσουν τους Νοτιοαφρικανούς, καλή νύχτα.
1: Σωστό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο
0: είναι όλοι με ένα βαθμό.
1: Βλέπω Καναδάν-Ελβετία. Βλέπω Καναδάν-Ελβετία.
0: Η εικόνα του πρώτου παιχνιδιού, παρά το γεγονός ότι έφεραν 1-1 με το Κατάρι-Ελβετή, εμένα μου άρεσαν. Ο Καναδάς. Το Κατάρ θα το κερδίσει.
1: Ακριβώς, πάει στους 4.
0: Τα λέμε τώρα ο Νέαρ.
1: Και με ένα βαθμό, μια ισοπαλία που του συμφέρει Καναδάς, Ελβετία, πάνε στους
0: 5. Η Βοσνία, οκ, εντάξει.
1: Ναι. Μπορεί να πάνε και οι 3 στους 5.
0: Αυτοί μπορεί να πάνε, γιατί το Κατάρ θα το κερδίσουν και οι 3.
1: Μπορεί να πάνε και οι 3.
0: Οι 2 μάλλον.
1: Λοιπόν, βλέπω Καναδά, Ελβετία.
0: Τρίτος
1: όμιλος.
0: Εδώ είναι οι Σκοτσέζοι με 3 βαθμούς. Ένα το Μαρόκο, ένα η Βραζιλία και χωρίς βαθμό η Αϊτή.
1: Το πιθανότερο το δίδυμο να είναι Βραζιλία-Μαρόκο. Το πιθανότερο. Το δίδυμο.
0: Τους Σκοτσέζους τους αφήνουμε έξω. Πάντως
1: για το δίδυμο δίνω προτεραιότητα Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Τους Βραζιλιάνους με το Σκοτία. Δεν μου άρεσαν οι Βραζιλιάνοι. Δεν ξέρω τι θα
1: κάνω. Μην ξεχνάς ότι ήταν πολύ καλό το Μαρόκο. Η Σκωτία δεν μπορεί να παίξει.
0: Δεν το φοβάμαι με τη Σκωτία.
1: Τέτοιο στρωτό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παίξει η Σκωτία.
0: Ναι, αλλά η Βραζιλία είναι τα χάλια.
1: τους ανάγκασε το Μαρόκο, ίσως να ήταν χάλια.
0: Ήταν χάλια. Πέρα από το τους ανάγκασε, ήταν χάλια. Η Αϊτή, νομίζω να έχει.
1: Η Βραζιλία μπορεί να παίξει καλύτερα. Μπορεί.
0: Αν γυρίσει ο Νεϊμάρ, ναι.
1: Μπορεί να παίξει καλύτερα.
0: Αν γυρίσει ο Νεϊμάρ,
1: η Σκωτία αυτή είναι.
0: Η Σκωτία θα παίξει φουλ άμυνα με τους.
1: Προσωπικά βλέπω Βραζιλία με Μαρόκο.
0: Και η Σκωτία.
1: Ασφαλώς και η Σκωτία είναι μέσα. Μπορεί να έρθει τρίτη. Να πάρει ένα βαθμό και έρθει τρίτη.
0: Αν έρθει τρίτη, αν πάρει ένα βαθμό, πέρασε. Τέταρτο γκρουπ, USA, Αυστραλία, Τουρκία, Παραγουάη.
1: Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ στην αρχή έβλεπα USA, Τουρκία. Βλέπω το USA, αλλά είναι ή η Τουρκία ή η Αυστραλία για τη δεύτερη θέση. Παραγουάη δεν τη βλέπω.
0: Η δεύτερη αγωνιστική ποιο είναι, περίμενα να δούμε.
1: Είναι USA, Αυστραλία. Βλέπω νίκη τη USA. Και Τουρκία, Παραγουάη. Βλέπω νίκη τη Τουρκία.
0: Δεν ξέρω. Αν το δούμε, εγώ τους Τούρκους δεν μου αρέσανε.
1: Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ.
0: Επειδή η Παραγουάη είναι 10 κλάσεις ανώτερη από την Αυστραλία, δεν θα είναι εύκολο το μάτς με τους Τούρκους. Τρίτος όμιλος, εντάξει, η Γερμανία δεν βλέπω να έχει θέματα. Τέταρτος, πέμπτος πάμε. Γερμανία 3, Άιβορη 3, 0 το Εκουαδόρ, 0 το Κουρασάο.
1: Ναι, νομίζω ότι θα.
0: Το Γερμανία-Άιβορη δεν βλέπω να αλλάζει η διάδα.
1: Δύσκολο.
0: Εκτός αν ξυπνήσει το Εκουαδόρ. Τώρα τι έχει, Άιβορη,
1: αφού το Άιβορη να πάρει την νίκη με το Κουρασάο και είναι δύσκολο να σπάσει η διάδα.
0: Περίμενε, τώρα έχει Άιβορη. Περίμενε, το Άιβορη κέρδισε το Εκουαδόρ. Τώρα, έχει Άιβορη, Κουρασάο,
1: Γερμανία.
0: Ναι. Άρα θα πάμε σε τριπλή ισοβαθμία και θα παιχθεί την τελευταία αγωνιστική.
1: Μα την τελευταία αγωνιστική το Άιβορη παίζει με το Κουρασάο. Κατάλαβες, οπότε το πιθανότερο είναι Γερμανία-Άιβορη Κόσε, αχτήλεφαντος του. Γερμανία, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό.
0: Έκτος όμιλος είναι Σουηδία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Τινησία. Τρεις οι Σουηδοί.
1: Παρόλο που εντυπωσίασε η Σουηδία με την νίκη της αυτή, προσωπικά στον όμιλο βλέπω Ολλανδία ή Ιαπωνία. Πιστεύω ότι και οι δύο υπερέχουν της Σουηδίας.
0: Η Σουηδία εγώ δεν τους είχα σε υπόλοιψη, αλλά επειδή όπως τους είδα προχθές είναι πολύ καλοί, εγώ τους βλέπω διάβα.
1: Πιθανόν, αλλά με αδύνατον
0: δεν ξέρω
1: αντίπαλο.
0: Ποιους, όμως. Δεν ξέρω
1: με αδύνατον αντίπαλο που παίζαν.
0: Ναι, εντάξει, με αδύνατον αντίπαλο.
1: Πιθανόν, ναι, είναι ασφαλώς.
0: Έβδομος όμιλος είναι όλοι με ένα βαθμό. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος. Εγώ δεν αλλάζω κάτι από αυτό που έχω πει από καιρό. Βέλγιο, Αίγυπτος. Παρόλο που κάποιοι μου λέγανε με την Αίγυπτο και
1: εκεί.
0: Όγδοος όμιλος, πάλι με όλοι με ένα βαθμό. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Κάπε Βέρντε και Ισπανία.
1: Εγώ βλέπω Ισπανία-Ουρουγουάη.
0: Ισπανία σίγουρα, ξέρω τη δεύτερη.
1: Ισπανία-Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη έλειωσε την Σαουδική Αραβία. Μου το είπε ένα άνθρωπος που το είδε. Ήταν παραπλανητικό το ένα. Παραπλανητικό ήταν. Δεν έλειωσε.
0: Το ένα το γκρουπ είναι οι Γάλλοι με τους Σενεγαλέζους, το Ιράκ και την Νορβηγία.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει, το Σενεγάλη-Νορβηγία να έχει μάχη.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, της Σενεγάλης της συμφέρει να πιάει μια ισοπαλία με την Νορβηγία, ούτως ώστε αν νικήσει το Ιράκ να πάει στους 4 και να προκριθεί.
0: Ναι.
1: Υπερέχουν και στα τέρματα οι άλλοι. Στη ισοβαθμία ένας με έναν είναι το μεταξύ τους παιχνίδι. Αλλά εάν είναι τριπλή ισοβαθμία να μετρήσουν τα τέρματα.
0: Ναι. Ο Μέση είχε μια κόκκινη, είχε ένα μαρκάρισμα στο μισάωρο, του σκάσε κλωτσιά από πίσω του Αλγερινού και στην Αλγερία τα έχουν με τη διαιτησία γιατί πρέπει να τον αποβάλουν το Μέση. Αυτό
1: όχι,
0: λένε.
1: Ρε, παιδιά,
0: είχε μια φάση, είχε μια κλωτσιά από πίσω. Ήταν, δεν ξέρω αν του βγάλε, δεν θυμάμαι αν του βγάλε κάρτα.
1: Είχε κάρτα. Έβαλε το πόδι του μέσα, όχι.
0: Αφού τον βρήκε πίσω, ρε Αντρέα, αυτή θυμάμαι
1: για το όνομα του Θεού,
0: ρε.
1: Τέλος πάντων, δεν το συζητήσετε. Το πάμε παρακάτω.
0: Γράφουν στην Αλγερία ότι.
1: Δεν μπορεί να γράψουν στην Αλγερία, ρε παιδιά. Δεν με τον αποθεώνει όλος ο κόσμος το Μέση και συζητάμε τώρα. Έκανε φάουλο Μέση.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Τι λέει το ρεπορτάζ τώρα. Διαβάζω το θέμα αυτό. Και λένε ότι έπρεπε να πάρει κάρτα.
1: Μπορούσε να του δείξει κίτρινη. Κοιτάξτε, για μένα
0: εγώ σου λέω να του δείξουν κίτρινη.
1: Ούτε κίτρινη.
0: Θα τρώγαν 3 Αλγερινοί, θα τρώγανε 2. Θα τρώγανε 4. Εντάξει, η Αλγερία δεν έχει μπάλα, μη συζητάμε τώρα. Έχει κάποια...
1: Δεν ήταν άσχημη.
0: Αντρέα, το σκίδα, αλλά.
1: Δεν ήταν άσχημη. Είχαν τις επιθέσεις
0: του. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα για την Αργεντινή με αυτές τις ομάδες. Για τη Γαλλία μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Η Αργεντινή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν είναι εντυπωσιακή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν δέχεται φάσεις. Είναι σφιχτή ομάδα. Δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ελκυστικός είναι ο Μέση. Δεν είναι από εκεί πέρα τίποτε το ιδιαίτερο.
0: Λοιπόν, με αυτούς θα τους κρίνουμε πιο αυστηρά στα νοκάουτ. Δεν μπορεί να τους κρίνεις τώρα αυτά τα μάτια. Η μόνη που μπορεί να κρυθεί αυστηρά είναι η Γαλλία, διότι έπαιξε με δυνατή ομάδα.
1: Ναι, η Γαλλία έπαιξε,
0: με δυνατή ομάδα. Ούτε τους Ισπανούς, ούτε τους Βραζιλιάνους μπορεί να τους κρίνει. Να τους δούμε, γιατί παίξαν με δυνατή ομάδα και τα κάνανε μαμούρι. Λοιπόν, έχει βγει και η προκλήρωση της ΠΑΦΟΥ. Να την πω εντάχει και πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Για το Europa League έχει έτσι στενέψει ο κύκλος των πιθανών αντιπάλων. Η ΠΑΦΟΥ έχει δύσκολα πράγματα όσον αφορά τους αντιπάλους, αλλά έχει απέφυγε την Μπεσίκτας, που είναι καλό αυτό. Έχει τους νικητές των ζευγαριών Σερίφ Τιρασπόλ Αλουμίνια Σλοβενίας, η Σερίφ λογικά, Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτάτε Ακλούς Ρουμανίας, Χάιντουκ Ζήλινα και Σεν Γκάλεν. Έφυγε η Μπεσίκτας που ήταν πολύ δύσκολη.
1: Έχει Δυναμό Κιέβου.
0: Έχει Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου και την Ήκλους. Είναι ζευγάρι αυτή μαζί του. Η Σεγκάλε είναι καλή. Έχει πιο δυνατές ομάδες. Πολύ πιο δυνατές.
2: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει από τις 9.30 το πρωί για να εγκρίνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να εκλέξει τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διοντολογίας των Μελών της Βουλής. Διπλωματική νίκη για τη χώρα του χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Μπεζεσκιάν τη συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμεταλλευτεί. Συμπληρώνοντας πως τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαστούν ξανά. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δύο μήνες, σύμφωνα με εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Στις φλόγες στυλίχθηκαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στα κάτω πολεμίδια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και στα δύο. Το ΤΑΕΛ Μεσού διερευνά την υπόθεση. Στο μεταξύ, γύρω στη 1.30 τα μεσάνυχτα, άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό στην κοινότητα της Μονής στην επαρχία Λεμεσού, καταστρέφοντας ολοσχερώς την καμπίνα του φορτηγού. Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις από τον αστυνομικό σταθμό Μονής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Κι όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 Ιντζόν 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι προκληρώσεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Μία η ώρα είναι η κλήρωση του Champions League. Δύο το Europa και τρεις το Conference League. Έχω αρκετά μηνύματα, διαβάσουμε κάποια. Προκλήρωση Ομόνοια μακριά από Τούν, Κραϊόβα και Γκιόρλε, ο φίλος μου 508.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Εντάξει, η Τούν σίγουρα μακριά. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, η Γκιόρ και η Κραϊόβα παιδιά, εγώ αυτές τις ομάδες δεν τις φοβάμαι.
1: Έχει πιο εύκολες όμως. Κατάλαβες γιατί να πέσει με αυτή για να είμαι. Έχει πολύ πιο εύκολες.
0: Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: καλημέρα, Άλκη. Δηλαδή, ο κύριος Πογιατής, όταν μιλάει για την Αργεντινή και τον Μέση, δεν λέει οτιδήποτε, ότι έπαιζαν με μπειραρία. Καθώς δικαιολογεί το, και ακόμα και δικαιολογεί το φάουλ από πίσω, που ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος κίτρινη. Αλλά όταν αναφέρεται σε άλλη ομάδα, π.χ. Σουηδία, έλεγε πάλι ότι έπαιζε με αδύνατο αντίπαλο, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Οκ, okay, σεβαστή άποψη.
0: Σεβαστή άποψη. Εντάξει, παιδιά,
1: σεβαστή άποψη, παιδιά,
0: τώρα, είπαμε,
1: παιδιά.
0: Κάτι, είπαμε κάτι και σεβαστή. Το λέω εγώ. Εγώ περιπεζόμαστε με τον Ανδρέα για το Μέση και λοιπά. Και κάνουμε πλάκα. Αλλά την Αργεντινή δεν μπορούμε να την κρίνουμε με την Αλγερία. Βεδού είναι η Αλγερινή. Δεν είναι ομάδα. Καλή ομάδα, αλλά δεν είναι η ομάδα που θα τους κρίνουμε.
1: Δεν είπα για την Αργεντινή ότι δεν μου άρεσε.
0: Ναι, απλά και μου το είπα. Η Βραζιλία την κρίναμε αυστηρά γιατί ήταν καφενείο μπροστά στους Μαρκινούς.
1: Σεβαστή άποψη του ακροάτη.
0: Περίμενε άλλο μήνυμα. Πολύ δύσκολη προκλήρωση της Ομόνοιας, λέει ο φίλος ο Βάσος. Γεια σου, Βάσο, καλημέρα. Ο Γιώτης λέει: ο Τσόα και Βοζίνια, τέλος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ.
0: Να βάλετε το Τσόα τώρα μέσα για να δούμε.
1: Η Βοζίνια, 40 χρονών, με έκανε μια πενταετία στην ΑΕΚ. Βέβαια,
0: αφού πήρε το κύπελο. Μας πήρε το κύπελο με το Αποέλ τελικώς. Με το Αποέλ, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα, λέει: με τον Τάμαρ έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, 10 Ιουνίου, αλλά αυτός είναι 10 χρόνια μικρότερος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, άρα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει. Περίμενε, ο Χρήστος. Α, ο Χρήστος, ναι. Ο Χρήστος είναι ωραίος. Έπαιξε over 2,5 τη Γαλλία, over 1,5 μήχρονο τους Αργεντίνους, 4 συν σουτ του Χάλαντ στην εστία. Και την Αυστρία να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα. 2 ευρώ 150.
1: Μπράβο.
0: Άρα, μπράβο, ρε. Μπράβο. Μπράβο, ρε φίλε. Είπαμε με μέτρο εκεί υπεύθυνα, έτσι τα
1: έχουμε ξαναπεί
0: αυτά. Μην, το,
1: ναι.
0: Μην ψάχνετε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ρε παιδιά, είναι απίστευτες οι πάσεις του Εμπαπέ και τα τελειώματά του. Καλημέρα, δεν
1: σα είπα. Από τον Ολίσε ήταν.
0: Του Ολίσε, αν ναι, μπορεί να θέλει να πει το Ολίσε και να μην το έγραψε.
1: Ήταν δημιουργό ο Ολίσε και εκτελεστή ο Εμπαπέ.
0: Μέση, ρε παιδιά, υπάρχει καλύτερος παίκτης, υπήρξε ποτέ καλύτερος? Ποιος? Πελέ, Μαραντόνα, Κριστιάνο, Άλκη, για όνομα του Θεού, κύριε Ποιατζή, έχω δίκιο. Το πιο ωραίο ξύπνο, το hat-trick του παιχταρά. Παιδιά, ο Μαραντόνα και ο Πελέ είναι άλλο level. Απλά είναι. Εσείς ζητάμε ότι είναι παιχταράς, αλλά είπαμε, περιμένετε να το δούμε. Το γκολ όμως στο πρώτο, γιατί το συζητούσαμε και το πρωί με τον κύριο Πουλή. Είναι τα γκολ του Μέση. Ναι. Ο Κριστιάνο έχει δύναμη, δεν βάζει τσιγκόλα. Το να παίρνει, να στέλνει την μπάλα.
1: Δεν μπορεί από πίσω.
0: Με αυτό το,
1: είναι
0: με αυτό το τρόπο.
1: Ναι,
0: είναι διαφορετικό ο παίχτης. Ναι, αυτό το γκολ του Μέση το πρώτο είναι ο Μέση. Ναι, είναι ο Μέση. Είναι αυτά μας έχει συνηθίσει.
1: Ακόμα και το τρίτο. Πόσα το ίδιο στείλε
0: βαλέ. Και το τρίτο, ναι, και το τρίτο.
1: Περνά από την βελονότρυπα την μπάλα.
0: Αυτά τα γκολ είναι ο Μέση. Αυτό είναι ο Μέση. Και το ακυρώθηκε.
1: Και το είδα, σα το είπα, 7 λεπτό.
0: Για 5 εκατοστά.
1: Έβαλαν και οι άλλοι.
0: Λοιπόν. Ούτε κουβέντα στις ειδήσεις για τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο. Παιδιά, τα είπαμε για τα πολιτικά, αφήνουμε τώρα στην άκρη.
1: Ήταν που έγινε με το πορισμένο μέρος.
0: Χαμός. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί είναι να φάμε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε προκληρώσεις. Έχουμε πει για Πάφο και Ομόνια και Πάφο. Ένα λεπτό να ανοίξω την ιστοσελίδα μας και πάμε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, προκλήρωση ΑΕΚ. Έχουμε και λέμε. Η κλήρωσή της είναι 3 η ώρα. Θα τις επαναλάβω όλες τις προκληρώσεις μόλις τελειώσω με ΑΕΚ και Απόλλωνα. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι γκρουπ ισχυρών. Θυμίζω 23 και 30 Ιουλίου τα πρώτα παιχνίδια. Μάλλον τα δύο παιχνίδια στον δεύτερο προκριματικό. Και έχει αντιπάλους. Τσέσεκα 1948. Όχι τη Σόφια, την άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μπεϊτάρι Ιερουσαλήμ. Και τους νικητές των ζευγαριών Άλασκερ Ταρμενίας, Ελιμάη Σεμέη Καζακστάν, εγώ την ξέρω αυτήν την ομάδα, και Ζήρα Αζερμπαϊτζάν, Τορπέντο Κουταΐση Γεωργίας.
1: Εγκαλύτερη κλήρωση της ΑΕΚ από τις άλλες.
0: Καλά, εντάξει, πιο μετρητή ομάδα στο κόνφερενς. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ δεν τους θες μέσα στα πόδια σου. Καλές οι ομάδες Ισραηλίτικες. Ούτε και την Τζέσεκα 1948. Προτιμώ από τα δύο άλλα ζευγάρια. Εν πάση περιπτώσει και η Τζέσεκα 1948 δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε στον Απόλλωνα που παίρνει και εδώ γεύση για το ευρωπαϊκό του μέλλον και ο Απόλλωνας στους ισχυρούς. Εδώ είναι πιο δύσκολη κλήρωση. Έχει Χάπολ Τελαβίβ, πιθανή αντίπαλο, Νεύτσι Μπακού που είναι καλές οι Αζέρ, είναι καλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Έχει Σερίφ Τιρασπόλ η Αλουμίνη Σλοβενίας. Η Σερίφ είναι μια καλή ομάδα που πάει ομίλους κλπ. Και έχει και δύο βατούς που είναι η Βαλέτα από τη Μάλτα, όσο και να λέμε η Μάλτα. Και μετά το ζευγάρι Ντίλα Γκόρι Γεωργίας, Βίρτους από το Σαν Μαρίνο. Άρα μάλλον με την Ντίλα Γκόρι. Μακριά σίγουρα από τη Χάπολη Τελαβίβ, χωρίς να σημαίνει ότι θα αποκλειστεί έτσι. Μακριά και από την FC Μπακού. Δύσκολος προορισμός, τουρκόφιλοι και άσχημες γενικά συνθήκες στα γήπεδα. Οι υπόλοιποι όποιος έρθει. Να υπενθυμίσω ότι η Ομόνια, η προκλήρωσή της είναι με στους ισχυρούς, με Τούν Ελβετίας.
1: Τούν είναι στους ανίσχυρους,
0: ναι, ναι. Δεν έχει βαθμό.
1: Ναι.
0: Τούν Ελβετίας και από εκεί και πέρα νικητές ζευγαριών Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, Έτο Γκιόρ Ουγγαρίας, Καϊρά Ταλμάτι Καζακστάν, Σουτσιέσκα Μαυροβουνίου, Βίτεπς Λευκορωσίας, Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα Ρουμανίας, Φλόρα Ταλίν Εστονίας, Ιμπέρια Τυφλίδας Γεωργία, Πέτρο Κουμπ Μολδαβίας, Εγνατία Αλβανίας. Έχει πολλούς εύκολους αντιπάλους, θεωρητικά ομιλούντες πάντα. Και στην Πάφο, να την επαναλάβω την Πάφο για να τα συζητήσουμε στη συνέχεια, έχει από τον γκρουπ των ισχυρών η Πάφος, Σερίφ Τιρασπόλ ή Αλουμίνη Σλοβενίας, Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτε Ακλούς Ρουμανίας, Χάιντουκ Σπλίτ ή Ζήλινα Σλοβακίας, Σεν Γκάλεν Ελβετίας. Η Πάφος έχει, έχει κάποιες δύσκολες ομάδες, για ευνόητους λόγους μακριά.
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι εύκολη από ό,τι βλέπω.
0: Ο Παναθηναϊκός τι έχει?
1: Μπάξι Ουγγαρίας, Μπράβο Σλοβενία, Ιτημένος Τσέσεγα Σόφιας, Ντέρι Σίτι, Ντέρι Σίτι μάλλον, Ντουνάισκα Σλοβακίας και Ντέτσι Μαυροβούνιο ή Λιεπάγια Λετωνία.
0: Μεταλλούργα Λιεπάγια Λετωνία, εντάξει, εύκολος, δεν νομίζω ότι θα χωρίσει. Καλημέρα παιδιά, Χρήστος, Ομόνια, αν θες να μπεις Champions League αυτές τις ομάδες όταν τις φοβάσαι δεν πας πουθενά. Δεν τις φοβάται η Ομόνια. Παιδιά, οι κυπριακές ομάδες κάνουν διακοπές τον Ιούνιο μέχρι τις 20 Ιουνίου. Η Ομόνια ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα όπως οι υπόλοιποι. Έχουν ένα μήνα διακοπές. Κάποιες ομάδες ξεκινούν τα πρωταθλήματά τους μέσα Ιουλίου. Κάποιες ομάδες τα πρωταθλήματά τους έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν τις θες αυτές τις ομάδες για λόγους ετοιμότητας, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Κανένας άλλος λόγος. Όταν η ετοιμότητά τους αυτονών θα είναι στο 100% και των δικών μας θα είναι στο 50%, η ποιότητα που εμείς έχουμε 100% και αυτή είναι στο 60%, θα υπερισχύουν αυτοί. Είναι απλά. Άποψη για τον Όσμπολτ του Λεβαδιακού. Θα τον πάρει ο Κόλωνας.
1: Δεν παιδιά, αλλά έβαλε γκολ.
0: Τον έχω δει, δεν τον παρακολουθήσα.
1: Έβαλε γκολ αρκετά. Έχω δει ένα Λεβαδιακό να βάλει 11 γκολ, νομίζω.
0: Με τον Ολυμπιακό, αυτά τα μάτσα είδα. Φαίνεται ένα καλό παίκτη. Μέχρι εκεί
1: είναι, είναι Σλοβαίνο.
0: Σλοβαίνο είναι Σλοβάκο, περιμένω.
1: Ναι, ένα από τα δύο. Εντάξει. Δεν έχω άποψη. Αλλά έβαλε νομίζω 11 γκολ με τον Λεβαδιακό.
0: Ο 138 λέει: αν έπαιζε ο Πελέ σε αυτά τα γήπεδα, καλύτερες συνθήκες, βαρ κλπ., θα ήταν ακόμα καλύτερος. Τότε καθόλου δεν τους προστάτευαν οι διαιτητές σε πολλά παιχνίδια. Εντάξει. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο του Πελέ. Η εποχή του Πελέ ή ακόμα και του Μαραντόνα που είναι πιο σύγχρονος. Ή ακόμα και του Ρονάλντο του Φαινομένου ή του Φαμπάστιν ή όλες αυτές. Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Εντελώς. Για την εποχή του μπροστά τότε ήταν ο Γιώχαν Κρόιφ.
0: Οι διαιτητές, Ανδρέα, δεν μου αρέσουν αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Μέτρη περισσότεροι.
1: Ευχαριστώ. Ναι.
0: Ξέρω.
1: Πράγματι, εντάξει. Να τα δούμε. Παντού γίνονται μεγάλη διαιτητικά.
0: Είσαι μεγάλη, καλή ομάδα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πολύ καλή ομάδα.
16: Εντάξει, είναι η εμπειρία της Γαλλίας.
0: Εντάξει, η Γαλλία είναι πιο καλή ομάδα.
1: Είσαι Βαστάκη.
0: Είσαι
1: Βαστάκη.
0: Βέβαια, είδε το μάτς και νωρίς και δεν το είδε.
16: Είμαι με τη Σενεγάλη.
0: Μπράβο.
16: Έκλεισε το κεφάλι.
0: Οκ. Δεκτό. Να σπρώξουμε Σενεγάλη για πρόκριση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε για τους διαιτητές.
1: Ναι. Ξέρεις τώρα με το VAR πρέπει επεριοριστήκαν τα λάθη, αλλά και πάλι
0: πάλι έχει κάτι εξόφθαλμα τα οποία λες και VAR κιόλας μέσα. Ναι, γιατί και μετά λέμε ας πούμε για τους δικούς μας εδώ, εντάξει.
1: Εδώ υπάρχει μεγάλη προκατάληψη.
0: Αυτό
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προκατάληψη. Ναι. Εντάξει. Ένα πράγμα που πρέπει να βελτιώσουν οι δικοί μας, το λέμε πάρα πολλές φορές, είναι να μην διακόπτουν πολύ το παιχνίδι. Όταν δεν διακόπτεις πολύ το παιχνίδι και υπάρχει ο ρυθμός του αγώνα, κάποια λάθη μπορεί να περάσουν και απαρατήρητα. Μην διακόπτετε συχνά το παιχνίδι. Mm. Έχουν αυτόν το προσώστο εξωτερικό και αυτόν το πλεονέκτημα τους καλύπτει και κάποιες αδυναμίες. Δεν διακόπτουν συχνά το παιχνίδι. Είναι οι εντολές της FIFA, της UEFA, μην διακόπτετε το παιχνίδι. Εμάς επειδή
0: βγήκε φορά
1: από το γήπεδο,
0: ναι, αυτό είναι, επηρεάζονται από το γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να, να παραβλέψω το γεγονός ότι όταν πάνε Κύπροι διαιτές στο εξωτερικό, πάνε καλά.
1: Ναι, πάνε,
0: πάνε καλά. Δηλαδή ναι. Ακούμε ότι πάνε καλά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν, έχουν, αν τους κυνηγάνε κάποιες ομάδες, αλλά πάνε καλά.
1: Τι γίνεται με το Σένσι, έτσι σαν να υπάρχει μια στασιμότητα.
0: Δεν ξέρω, και...
1: Ναι, υπάρχει
0: και
1: μια ανησυχία.
0: Το κλειδί είναι ο ίδιος. Εγώ έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν ότι αυτό το 300.000 που είναι.
1: Είναι ίσως να μην δεχόταν και ο ίδιος για περισσότερα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Όχι, όχι, άλλο λόγο. Ναι, από τη, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Είπανε, διαφορετικά θα βάζανε 300. Ήταν μέσα στη συμφωνία, φαντάζομαι, για να υπογράψει 300. Θα του βάζανε μόνο 300 του
0: Σένσι. Για ομάδες όπως είναι, ακόμα και από τη Βουλγαρία ή τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, είναι αστείο το ποσό.
1: Βέβαια, 300.000 για όλους είναι.
0: Ξέρετε, ακούγονται κάποια ποσά μεγάλα. Πρόσφατα είχε. Τέλος πάντων, ο Σένσι είναι άλλη κουβέντα, είναι άλλη κλάση κλπ. Ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, οι ομάδες στο εξωτερικό, όταν πρέπει να πληρώσουν τροφεία για παίχτες να τους αγοράσουν και πρέπει να δώσουν για έναν μικρό που δεν τον ξέρει κανένας 100.000. Που είναι ένα νορμάλ ποσό. Ειδικά για τροφή, ανάπτυξη κλπ.
1: Ναι.
0: Αντρέα, τα δίνουν για πλάκα.
1: Για πλάκα, καλέ. Λεφτά αυτά.
0: Εμείς τα θεωρούμε μεγάλα ποσά.
1: Ο Σένσι είναι top παίκτη. Για τα κυπριακά δεδομένα είναι.
0: Είναι η ανόρθωση όλη.
1: Είναι
0: όλη η ανόρθωση.
1: Είναι μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Και τώρα που επέστρεψε, προσαρμόστηκε και αυτό ο επιθετικό, ο Ντακρού, ο οποίο είναι καλό, έχει καλή βάση τα ποδοσφαίρα.
0: Ναι.
1: Ποντάρουν και στους νεαρούς φέτος ότι θα πάρουν ευκαιρίες οι νεαροί της ανόρθωσης. Είναι η ευκαιρία να πάρουν να προωθηθούν νεαροί παίχτες στην ανόρθωση. Να βγάλει παίχτες φέτος, το πιστεύω. Ένα-δυο παίχτες μπορεί να αναδείξει, όπως ο Ευαγόρας, ο Φουκαρής που πήρε κάποια λεπτά τελευταίως. Μπορεί να θα έχουν την ευκαιρία τους.
0: Ο Αλέξης λέει, ο Αλέξης είναι αελίστας, λέει καλημέρα Dalton Brothers, έμεινε να πάρουμε τον Φεριέ Μουντιάλ να βγει πρώτο σκόρε.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο,
0: ωραίο.
1: Κάπου η ΑΕΛ πήρε δύο τερματοφύλακες.
0: Λοιπόν, ο Κλάβδιος, καλημέρα στο φίλο τον Κλάβδιο.
1: Ο
0: Κλάβδιος, έλα σου πω, έχει κάνει αυτά τα δικά σου. Βάζει 37 μέρες διαφορετικά και το κάνει, πώς το λένε.
1: Ναι, εγώ έτσι κάνω.
0: Του μένει του Κλάβδιου. Over η Πορτογαλία με το Κονγκό και over η Αγγλία με τους Κροάτες.
1: Πιθανά.
0: Και στη λογική των γκολ που έχουμε δει, είναι πολύ πιθανόν. Την Πορτογαλία τη βλέπω πάρα πολύ.
1: Κάτι παράξενο συμβαίνει. Προχθές ήρθανε εκπλήξεις.
0: Όλα.
1: Λες, ρε, ένα αυτό φυσιολογικά. Ήρθαν όλα φυσιολογικά. Σήμερα ήρθαν όλα φυσιολογικά. Ναι. Όλα όβια.
0: Η λογική λέει ότι αύριο πάει, δηλαδή σήμερα και μετά μπορεί να γίνει καλά.
1: Ναι.
0: Κρατάτε λίγο μικρό καλά.
1: Παιδί μου, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα φέρνει η τύχη, ρε παιδί μου. Είναι ψυχολογία.
0: Ξέρω, να σου πω.
1: Τι συμβαίνει.
0: Καμιά φορά δεν είναι έτσι σαν να συνωμοτεί το σύμπαν.
1: Ναι, σαν να συνωμοτεί το σύμπαν.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το βλέπουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Ναι. Σε διοργανώσεις, το βλέπουμε σε πολλές διοργανώσεις.
1: Συνωμοτεί το σύμπαν, δηλαδή το άλλον. Το άλλον που είπαμε με το καμιά χώρα δεν πήρε το παγκόσμιο ένα αιώνα με ξένο προπονητή. Ρε, μα τι είναι το πράγμα. Να πιστεύω.
0: Πώς το λένε, ας πούμε θυμάσαι, έχει κάποιες φορές το Champions League που έρχονται όλα over. Όλα, βγαίνουν ξέρω 50-60 γκολ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ή κερδίζουν όλα τα φαβορί. Και τι λέμε εδώ, μα σκεφτόμαστε. Παναγία με το Σαββατοκύριακο θα μας δάρουν οι μπούκιδες, θα τα πάρουν όλα πίσω.
1: Ναι.
0: Και έρχονται μία πίσω από την άλλη η πατάτα.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το Μουντιάλ είναι καλό μέχρι στιγμής.
1: Και στα ευρωπαϊκά μπαίνουν πολλά γκολ. Ναι, είναι ναι, παρατηρημένο. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Γιατί ρε να σχολάσουμε παραπέντε. Εντάξει, έχουμε podcast.
1: Έχουμε podcast. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, το θυμίζουμε ότι στη Σέντρα μπορείτε να το βρείτε.
0: Στο YouTube.
1: Ναι, στο YouTube.
0: Στα social media του Supersport.
1: Ναι, ναι.
0: Και παντού.
1: Ο Παπαδόπουλος τι σου λέει για το Αποέλ.
0: Εντάξει, είπε να τον
1: αξίζει. Καλά, αν είπα παρόλο. Τώρα δεν είπαμε.
0: Τώρα. Πες του κάτω. Πες του. Ιατρία. Πάμπο. Για ακούγει ο Πάμπο. Ναι, να ζήσετε ρε.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω πολλά θετικά σε αυτό. Γιατί πάντα για μένα μετράει τελευταία χρονιά. Μετράει τελευταία χρονιά. Και ήταν καταπληκτικό.
17: Είστε μεγάλο βαμόρι.
0: Ναι. Αυτό που λέει, ναι, αυτό που ναι, λέει ο κύριος ναι, Πούλης, ναι, είναι δίκιο ότι ήρθε ναι, σε μεγάλο βαμόρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν ήρθε σε τράτα, ήρθε σε υπεροκιάνιο.
17: Ναι. Πολύ μεγάλα τα πρωτοκύρια.
0: Το υπεροκιάνιο, τα μεγάλα. Αυτά που είναι 12, ναι, που έχει water park πάνω. Ε? Ναι, που είναι 12 ναι, ναι. Το υπεργιάνιο, τα μεγάλα. Αυτά που είναι 12, ναι, που έχει water park πάνω. Ε?
1: Ναι,
0: που είναι 12
1: ναι.

0: για τον τεχνικό διευθυντή, ναι.
1: Δεν έχει σχέση, θα τα κάνει ο Βρίζας του.
0: Όχι, θα πάει ο Αντρέας, είναι ο
1: διευθυντής. Α, γιατρέα. Αφού έχεις τα κονέ εκεί πέρα με τον Ιασί για αυτό. Γιατί.
2: Αφού είναι ο Βρίζας, ρε.
1: Αθλητικός διευθυντής.
2: Ένα λεπτό, ρε. Διαίσθηση αυτό που σου είπα, διαίσθηση συμφωνείς. Παρά να παίρνεις 12 μέτριους, μα είναι καλός αυτό.
1: 12 μετριοκαλούς, πάρτε δύο παιχταρά, ρε.
2: Πάρτε δύο παίχτες,
1: αλλά παιχταράδες. Και πάρτε και 6 μετριοκαλούς.
2: Μάλιστα.
1: Και πάρε και 5 μικρούς και πάνε πάνω στους πάνω.
2: Σωστό.
1: Δεν το κάνουν αυτό οι ομάδες.
2: Δεν το κάνουν αυτό οι ομάδες, ρε παιδί μου. Φαντάσου να έχεις το Λάιφι, έναν καλό γέρο και να προσθεθεί και ο Κάστανος.
1: Ναι.
2: Κοντά τους να απογειωθούν και οι μικροί.
1: Ναι.
2: Το λέω για κάθε ομάδα.
1: Ναι, αυτό
2: έτυχε
1: το
2: να το πω για το αποέλαφτο. Τώρα να μην.
1: Θα σου πω, τώρα που περνάει η δουλειά σου, πάμε στα podcast να κάνουμε και τελειώνει η κουβέντα.
2: Άντε.
1: Και να μάθουμε και περισσότερα για Σένση και λοιπά. Αύριο θα τα πούμε, εννοείται.
2: Έγινε.
1: Οπότε να περάσετε καλά, απολαύστε Μουντιάλ. Σήμερα έχει Κριστιάνο, έχει Αγγλία-Κροατία ματσάρα στις 11. Εγώ δεν ξέρω αν δεν μπλακωθούν στο ξύλο οι Άγγλοι με τους Κροάτες. Δεν έχει τσάνσα να είναι.
2: Απόψε θα πούμε.
1: Δεν έχει τίποτα.
2: Πορτογαλία, Ευρώ 8 και 11 8. Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: μια χαρά.
1: Σερί και τέλος ξενύχτη.
2: Έχει ξύπνο απόψε.
1: Ναι, αλλά το πρωί έχει 5 ώρα. Οπότε 5 ώρα θα το δούμε. Γκάνα. Περίμενε, τι είναι το 5 ώρα. Είναι η Κολομβία, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Άντρια, αφού 7 παρά που να τελειώνει η εκπομπή, τελειώνει και το μάτς. Να μην δω ένα ημίχρονο.
2: Μπράβο σου, άμα να άντεξες.
1: Ναι, το 5 δεν είναι Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
0: Για 5 Ουσμπεκιστάν.
1: Θα το δούμε εδώ, το κάνουμε το φινάλε εδώ το πρωί. Λοιπόν, καλημέρες.

0: Τι φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App.

0: φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Γνωστή έγινε η προκλήρωση της Ομόνιας για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Βίκινγκουρ Γκιόρκ, Καϊράτ Σουτσέτσκα, Βίτεσπ Κραϊόβα, Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια, Πετροκούπ Εγνατία και Τούν. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στη Μία. Η Πάφος θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σέριφ Αλουμίνι, Δυναμό Κιέβου Κλούς, Χάιντου Ξύλινα και Σεντ Γκάλεν. Κλήρωση στις 2 για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Σειρά παίρνει τώρα η προκλήρωση του Απόλλωνα για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Νεύτσιν Τιλανγκορή, Βίρτους Χαπόελ Τελ Αβίβ, Σέριφ Αλουμίνι και Βαλέτα. Εκεί ανώλευκοι μαθαίνουν αντίπαλο στις 3. Την ίδια ώρα η κλήρωση και για την ΑΕΚ. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Ζήρε Τορπέτο Κουταϊσι, Αλασχέρτε Λιμάι και Τσέσεκα 1948 στην προκλήρωση. Μάλλον αποχωρεί από την Ομόνια Ντιουγκού, ετοιμάζεται για προσθήκη τερματοφύλακα το Τριφύλι. Όπως μετέδωσε στον σταθμό μας ο Παύλος Περεγκάρης, ο Όσμπολ πρέπει να θεωρείται παίχτης του Απόλλωνα για τα επόμενα 2 χρόνια. Μετά τον Πάγκο, Φιάκ ετοιμάζεται να κλείσει και το κεφάλαιο προπονητής. Σε επαφές με τον Αποέλ είναι η πλευρά του Γαβριήλ, μοιρασμένες οι πιθανότητες επαναπατρισμού του 24χρονου άσου. Δεν ήρθε πρόταση για τον Σένση στα γραφεία της Ανόρθωσης, δύο προπονητές στη λίστα των διοικούντων της κυρίας. Δεν επιχειρεί να αποκτήσει τον Μάρκες Πάφος, έμειναν τα τυπικά για την προσθήκη του Γκούκα. Η ΑΕΛ υπολογίζει κανονικά τον ΣΥΝΚ, αν έρθει πρόταση τότε θα συζητηθεί και με τον παίκτη. Θέλει να αποκτήσει μονάδες από το πάνω ράφι ο Άρης και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Για το παγκόσμιο κύπελλο Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Σήμερα στις 8 Πορτογαλία, Κονκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα 5 Γκάνα-Παναμά και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Επίσημη είναι η προσφορά του Ολυμπιακού για να αποκτήσει τον Πέταρ Στάνιτς. ΠΑΟ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο για τις πρώτες τους ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Καλάμπρια μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό θέλει να επιστρέψει στη Σέρια. Δεν είναι τον τοκού μέχρι το 2031 η Manchester City. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεως στην ιστορία του Supersport 24. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
2: Supersport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Τετάρτη σήμερα η ώρα του Κριστιανού Ρονάλντο, στις 8 το βράδυ Πορτογαλία Κονγκό για το Μουντιάλ. 3 ώρες αργότερα Αγγλία Κροατία.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alfa Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alfa Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alfa Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
7: Πω πω.
8: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
0: Όπως?
8: Όπως το παγκόσμιο!
9: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και πάμε με το πρώτο μας τραγούδι, έτσι για να αρχίσουμε.

Χειροκροτήστε τους. Χειροκροτήστε μας όλους. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατονομάζεται σε αριθμών υποθέσεων που αφορούν εμπορία επιρροής, κατάχρηση εξουσίας και χειρισμούς σχετιζομένους με τις πολιτογραφήσεις. Δώστε μας ρε μας και λέρε. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντά ότι αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητά την άμεση διερεύνηση από τις καθήλυν αρμόδιες αρχές. Μα έγινε η διερεύνηση, κύριε Νίκο Αναστασιάδη. Έτσι να κάνουμε διερεύνηση 10 χρόνια. Υπό αυτοεξαίρεση είναι ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Η δε δικηγόρος του κύριου Μακάριου Δρουσιώτη ζητά την παραίτησή τους. Η αρχή υπενθυμίζει ότι κανείς δεν θεωρείται ένοχος και μόνο το δικαστήριο μπορεί να αποφαθεί επί ποινικής ευθύνης. Το θέμα είναι ποιος είναι να τους πάρει δικαστήριο.

Είπε ο κύριος Αναστασιάδης ότι να κάνει και από τούτη την δημοσιογραφική διάσκεψη. Μεν καμίς, κύριε Νίκο, για το όνομα του Θεού. Αφού ξέρουμε τα που να μας πεις. Τα ίδια. Και τα ίδια.

μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται. Τώρα να πούμε τα ονόματα. Είναι καλύτερα τούτα Ιούλη με τα ονόματα. Να σταθούν ας πούμε μια Κυριακή και μες στην πλατεία Ελευθερίας και να αρέσουμε όλοι μας. Το τάδε χορκό να έρθει η τάδε ώρα, όπως τις εκλογές σιών. Και να στέκονται γραμμή του τιούλη και να μας αντινάσουν ένα γαουρόπατσον, διότι τους εφέραμε σε αυτήν την κατάσταση. Να φτάσουν εις τη διαφθορά. 3.000 σελίδες είναι το πόρισμα το οποίο δεν θα δεθεί, δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα. Αν πά και επηρεάσουμε τις ανακρίσεις. Άκουρε. Και δώσαν μας μόνο έτσι περίληψη 27 σελίδες. Πόσα εστίχησαν εις το κράτος και στο φρολογούμενο πολίτη τούτη επιτροπή κατά της διαφθοράς. Όσα κι αν εστίχησαν να τα πληρώσουν τούτη. Να μου πείτε αφού τους δικάσουν, μα αφού ξέρουμε ότι θα τους δικάσουν τα γέρημα. Να σταθείτε για μέσα στην πλατεία Ελευθερία να αρέσει ο κόσμος. Και αν του πυρκολάτε ένα γαουρόπατσον, κύριε Αναστασιάδη. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο τέος βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκος Ερωδοκρήτου. Ο πρώην Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης. Ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρντάβας. Ο πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρης Σολομονίδης. Η πρώην επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ Έβαρος Σίδου Παπακυριακού. Η συνέτερη του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρή Αναστασιάδης και συνέτερη Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου. Ο τέος διευθύνος σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας. Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης η δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρή Αναστασιάδης, ποιος εν τούτος, και συνέτερη και η Άρφα Νεοκλέους και Σία ΑΔΕΠΕ. Μάλιστα. Αυτοί όλοι που ανάφερα, κυρίες και κύριοι, είναι οι έξυπνοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι οι έξυπνοι ή παίζουν τους έξυπνους. Και σηκώνουν μας και το δαχτύλι για να μας κάνουν υποδείξεις. Μάλιστα. Τώρα μου πρέπει να πιάνουν τηλέφωνο και να μου πούσουν μα γιατί λαλείς έτσι, αφού ακόμα είναι και δικά σαν μας. Είμαστε αθώοι. Εγώ για το πόρισμα μου λάρω. Ήβρατο. Έτσι εθιεβασάτε 3.000 σελίδες, έχουμε και δουλειές. Εθιεβασα όμως τούτη την περίληψη που εδόθηκε στην δημοσιότητα. Γι' αυτόν κοπέλια θυμάστε παλιά που έγραφα τα ψάρκα ή τα χρυσόψαρα. Στα χρυσόψαρα ειδικά είχα ένα τραγούδι. Ακούστε το και να καταλάβετε ότι έχει 25 χρόνια που το κατάλαβα.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 300 πόσο το αξίζει.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο Roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
0: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: εγκληματίας είσαι κι είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου κι είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και πώς να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερημό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την κι έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Έτσι πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι κι απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα. Κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέν τον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που τσίπον η φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πειλέ έσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσο. Εβούρα μέσα στην αυλή μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσαση νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβαν του τον Παναή, άκου ένα πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτον και βάλος τα να μέθον πως δεν περνάς τον κάτον. Κι αύριο μπον Κυριακή και έχουμε αργίαν, τράβα τσι πας τα ρακαπά, ξέρεις την Παναγίαν. Πας την παλιάν την εκκλησιάν, ευτής δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις και μέτρινε στο όγκο νταρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις, άθιμου ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόρα να του δώσεις. Κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις και τράβα πιο νολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλά ξανά εμένα να μου φτύσεις.
1: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν κι ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλεί του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
0: Εγύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άις μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλα λες περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε, που με έμεψε στα ανάθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε, ήβρεν το δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.
2: Ευτυχώς που ήταν και ο κάτος. Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και να πάμε να ακούσουμε το Λίμπουρο. Το Ζίζιρο και το Λίμπουρο.

0: Ποτέ το μύθο του Εσώπου. Αμάντο τη Σερέντα, τον Τζεπρίν να σε προλάβει. Πέτουν να παναγάμι και να καταλάβει.
1: Εδώ είμαστε, Κωνσταντή και Πασή Κύπρου. Η εκπομπή σα καθημερινά στο Σούπερ 104. Να σα πω ότι σα έλεγα να στείλετε μηνύματα στο 2324. Μπορείτε να στέλνετε και σήμερα στο 2324 με την ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετο. Και εμεί αύριο την Πέμπτη θα δώσουμε σε 5 τυχερούς από μία πρόσκληση εισόδου για 4 άτομα. Δηλαδή κάθε ένας θα παίρνει 4 μαζί του. 4 άτομα. Δηλαδή σύνολο 5 προσκλήσεις, 20 άτομα θα πάνε στο Garter of Doxa για να δούνε την Βίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό στο τραγούδι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να πάμε να στείλουμε την αγάπη μας στην Πάφο, είπαμε στις κορούδες εκεί στο περίπτερο, και στη Χλώη στα φαρμακείο, γιατί μου έστειλαν και σήμερα μήνυμα, θέλουν να ακούσουν το λογαριασμό με τη Λιόλιου. Και επειδή μου αρέσει και εμένα η Λιόλιου, και σε ποιον δεν αρέσει εδώ που τα λέμε. Λογαριασμός λοιπόν για τις κορούδες στη Χλωρακά.

Γεια σου ρε Παντελή με το λογαριασμό σου. Μιλούμε για το φίλο μας τον Παντελή τον Δικομήτη. Κάτω στη Λευκωσία. Ένα άλλο φίλο Παντελή. Ο Παντελής ο Πόντιος πάνω στους κουμπαρίδες. Πάνω στον κουμπαρί. Το φίλο μας τον Μίτσο. Το Δημήτρη. Το φίλο μας τον Δώρο. Τους παρεπιδημούντες εκεί. Λίγο.

Δηλαδή, φανταστείτε να ήμουν ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και να είχα έτσι να με συμβουλεύκουν, ας πούμε, ο τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Αναστασιάδη, να με συμβουλεύκει ο τέο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκο Ερωτοκρήτου, να με συμβουλεύκει ο υπουργό Γεωργία ο Νίκο Οκουγιάλη, όπω σε συμβούλευκε και το Αποέλτσε, ευούτησε κατά κάτω, ο τέο ο βουλευτή ο Γιώργο Βαρνάβα, μα τόσο είναι εντό που φώναζε εναντίον του Σιζόπουλου ότι είναι ομπάρι δικαστήριο και ξέρω. Εγώ, ο πρώην πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου Χάρης Σολομονίδης, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ο πρώην επικεφαλής, η πρώην επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού. Του δισεντής εδώ γάση μια υπόθεση τότε πάλι με τον Αναστασιάδη και ευκάλε τον Κουπράπανη. Η συνέτερη του δικαιωργικού γραφείου του Νίκου Αναστασιάδη, Νίκος Χρή Αναστασιάδης και συνέτερη Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου, ο τέος διευθύνος σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας. Παναγία μου, Παναγία μου, ρε κομπάρε, ρε, αν είχα τους γνωστούς ούλους εγώ και βοηθούσαμε και κρύφκασιν και κάμασιν, σήμερα θα ήμουν πλανητάρχης. Έλα κύριε Τραμπ, έλα να μας γοράσεις σε παρακαλώ. Επίγον, να σου δώσουμε και που πάνω αν μας πιάσεις. Έλα πιάς μας, διότι εμείς θέλουμε μπάτσουζα μες στην Κύπρο. Έγκλημαν.

κοιτάρε, κοιτάρε, κοιτάρε. Και πάμε σε αυτό που ήθελα να βάλω το τραγούδι. Γιατί μου μπήκε ένα άλλο. Εντάξει, αυτό θέλω. Αφιερωμένο σε αυτούς τους θεούς.

Και ακούτε ρε παιδιά, έκαμε δήλωση ο Νίκος ο Αναστασιάδης. Ύστερα από μελέτη του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς, θα επιθυμούσα να αναφέρω ως πρώτα σχόλια τα ακόλουθα. Ναι, ως πρώτα σχόλια. Οι ισχυρισμοί για πλουτισμόν, διαφθοράν και σωρίαν άλλων συκοφαντικών αναφορών του κύριου Μακάριου Δροσιώτη κατέρευσαν ως ανυπόστατοι. Μάνταλο σε κατέρευσαν, κύριε Αναστασία, για το όνομα του Θεού. Οι πλήστες των αποδιδομένων από τους ερευνώντες λειτουργούς και την αρχή κατά της διαφθοράς κατηγορίες, όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους υποδιερεύνηση ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο του κ. Δροσιώτη, αλλά και ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε να μου δοθεί ευκαιρία να καταθέσω τεκμηριωμένα τις δέουσες απαντήσεις. Είσαι να σου το πούσει και να μου ερευνούσει, κύριε Αναστασιάδη. Τόσο για τους ισχυρισμούς του κ. Δροσιώτη, μα πάλι ασχολείσε με ο Δροσιώτη, όσο και για το ατεκμηρίωτον των κατηγοριών, μα τα ατεκμηρίωτον. Θα μέσει 3.000 σελίδες, κύριε Αναστασιάδη. Δηλώνω ότι αρνούμε κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα και ζητώ την άμεση διερεύνηση από τις καθήλυν αρμόδιες αρχές. Προσάρση δε της οποιαδήποτε κακόβουλης ή κακόβουλης υπονοώντας υπόνοιας, ζητώ την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ώστε με τεκμηρίωση να διαφανεί το αβάσιμο των όσων μου αποδίδονται. Και ποιοι να εξετάσουν την κουβέντα. Τέλος πάντων. Υγεία να έχουμε. Υγεία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδί, γιατί σήμερα είμαι πολλά θυμωμένος με την κατάσταση. Και ειδικά με τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Που εγώ ψήφισα τον και έκανα και χαρούες τότε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
2: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Φωνάς αγόρι μου!
7: Το Gardens of
3: Απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο

0: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στον μπλοκάκι της Ομόνιας ο Ικόρ Σίλβα για το δεξιάκρο της άμυνας το ψάχνουν και για τερματοφύλακα οι πράσινοι. Έτοιμος να βοηθήσει τον Απόλλωνα να είναι οικονομής. Η μεταγραφή μου αποτελεί την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου, ανέφερε στην ιστοσελίδα των Κιανολεύκων ο Κύπριος Μέσος. Συμφωνία 2 χρόνων με τον Όσμπολτ. Γνωστή έγινε η προκλήρωση της Ομόνιας για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Βίκη Γκουργκιόρ, Καϊράτ Σουτσέτσκα, Βίτες Κραϊόβα, Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια και Πετροκούπ Εγνατία στη λίστα K-Toon. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στη 1. Η Πάφος θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σέριφ Αλουμίνι, Δυναμό Κιέβου Κλούζ, Χάιντου Ξύλινα και Σεντ Γκάλεν. Η κλήρωση στις 2. Σειρά παίρνει τώρα η προκλήρωση του Απόλλωνα Νεύτσι, Ντίλαν Κόρι Βίρτους, Χάπουελ Τελαβίβ, Σέριφ Αλουμίνι και Βαλέτα. Οι Κιανόλευκοι μαθαίνουν αντίπαλο στις 3. Την ίδια ώρα η κλήρωση και για την ΑΕΚ Λάρνακας, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Ζήρε Τορπέδο Κουταΐσι, Αλασκέρτε Λιμάι και Τσέσεκα 1948 στην προκλήρωση. Ο Μπάνκοφ και ο προπονητής είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την ΑΕΚ. Κλείνει ο 20χρονος μέσος, έρχεται και ο νέος τεχνικός. Αν δεν βρει πρόταση από το εξωτερικό που να τον ικανοποιεί, ο Γαβρίλ έχει πολλές πιθανότητες να επαναπατριστεί για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Σενς είναι κανονικά παίχτης ανόρθωσης και κρεμεί απάντησή του στην πρόταση ανανέωσης. Δεν κινήθηκε επίσημα με πρόταση της ΣΕΚΑ Σόφιας. Γκούγκαν, Μπρίτο και Λέλε αναμένεται τη νέα χρονιά να παίζουν στην Πάφο Φουλάρου για να ανανεώσουν τον Λουκάσεν οι Γαλάζιοι. Ο Γκομής θα ανακοινωθεί από την ΑΕΛ την ώρα που η προσοχή των γαλαζοκιτρίνων μεταφέρεται στην περίπτωση του Καρό. Κινείται για απόκτηση επιθετικού ο Άρης. Για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα στις 8 Πορτογαλία Κονκός, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα 5 Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Επίσημη προσφορά του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο για τις πρώτες τους ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Καλάμπρια μετά από μια σεζόν στον Παναθηναϊκό θέλει να επιστρέψει στην Σέριε Α. Δεν είναι τον τοκούμενο συμβόλαιο μέχρι το 2031 η Manchester City. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Σε 5 τυχερούς θα δώσουμε αύριο από μία πρόσκληση για να πάρουν 4 άτομα ο καθένας στο Garden of Doxa. Εκεί θα τραγουδήσει η Εβίτα Σερέντη και ο Νίκος ο Ρωμανός. Και παρακαλώ να στείλετε μηνύματα τώρα στο 2324 αν θέλετε να συμμετέχετε, γιατί αύριο θα δώσουμε τους 5 τυχερούς ακροατές μας.
1: Δωρεάν είσοδο.
0: Δωρεάν είσοδο λοιπόν στο Garden of Doxa για να απολαύσετε τον Νικόλα Ρωμανό. 19 ξέρει ο κόσμος, είναι Παρασκευή. Εν Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα μας στείλετε στο 2324, παιδιά. Πάμε.

0: Πάλλα, σηκωθείτε. Γεια σου κυρία Πάλλα.
1: Λεμονιά μου, κάνε την ευτυχισμένη.
0: Στο 23-24 τώρα να στείλετε μηνύματα, παιδιά. Να στείλετε την ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετο, για να πάρετε μια πρόσκληση 4 ατόμων να πάτε την Παρασκευή 19 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, να δείτε την Εβίτα Σερέκη και τον Νίκο Ρωμανό. Στο 23-24 τώρα, γιατί δεν είδα μηνύματα να έρχονται. 23-24. Αύριο θα δώσουμε τους 5 τυχερούς. Εσύ τώρα που ακούεις την εκπομπή, αν θέλεις να έρθεις προς τις περιοχές μας εδώ, στο Δόξα Βγκάρτεν, να δεις, να ακούσεις την Εβίτα Σερέτη και τον Ρωμανό, στείλε μήνυμα τώρα στο 23-24. 23-24.

Ακούσαμε Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι το τραγούδι. Και πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι στο φίλο μας τον Παναγιώτη που το ζήτησε και είναι ο Παναής. Να το στείλουμε και στο φίλο μας τον Κόκο τον Μαχλαμούζη. Πάμε. Και κάτω στα παιδιά στο παραλίμνη που μας ακούν από το ξενοδοχείο εκεί του Νικόλα.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Μα μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο! Α, εγώ όλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω.
1: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει από τις 9.30 το πρωί για να εγκρίνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και για να εκλέξει τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής. Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Ο δικηγόρος της Κρίς Τριανταφυλλίδης γνωστοποίησε την απόφαση μέσω επιστολής, την οποία απέστειλε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ζητώντας την τοποθέτησή της ξανά σε οργανική θέση, δηλαδή του Γενικού Διευθυντή. Υπόθεση απόπειρας πόνου διερευνά η αστυνομία έπειτα από τον τραυματισμό 4 προσώπων κατά τη διάρκεια συμβλοκής έξω από νυχτερινό κέντρο στην Αγία Νάπα. Πρόκειται για 22χρονο, 25χρονο και 41χρονο, οι οποίοι έφεραν τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, καθώς και δεύτερο 22χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 21χρονο. Από εξετάσεις της αστυνομίας στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι. Το ΤΑΕ αμοχώς του διερευνά την υπόθεση. Διπλωματική νίκη για τη χώρα του χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν την συμφωνία πλαίσιο η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη. Συμπληρώνοντας πως τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαστούν ξανά. Παρά την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έπληξε το πρωί επανειλημμένα στόχους στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράν είχε ξεκαθαρίσει πως το πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο με το Ισραήλ να δηλώνει πως στοχεύει τη Χεσμπολάχ. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε με αυστηρή απάντηση αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δύο μήνες, σύμφωνα με εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Πείτε μου, τι είναι τούτο που λαλεί βλακίες την ημέρα και κολυμπά τη νυχτά?
1: Άντε, πέμασι να μπώνει.
0: Η μασέλα μου.

Πάμε στην Πάφο να στείλουμε την αγάπη μας στον φίλο μας τον Ζιμπουλάκη τον Καταδρομέα. Επίσης στο φίλο μου τον Τάσο τον Κομοδρόμο στη Μαθηκολόνια εκεί στο καφενείο και στους σταμόνες του καφενείου. Καλημέρα παιδιά, μάλλον καλό μεσημέρι παιδιά, να είστε καλά. Υπενθυμίζω παιδιά για να στείλετε στο 2324 με την ένδειξη δόξα, όνομα και επίθετο το μήνυμά σας, γιατί αύριο θα δώσουμε 5 προσκλήσεις σε 5 τυχερούς για να πάνε δωρεάν είσοδο στο Doxa of Garter να ακούσουν τον Ρωμανό με την Σερέτη. Είναι δώρα της εκπομπής, δώρα του Supersport 104. Επίσης ένας άλλος φίλος καταδρομέας, ο Χρήστος ο Θεοδούλου. Καλημέρα φίλε Κωστάκη, μου λέει Κυριακή, μνημόσυνο του Ήρια Καταδρομέα Πέτρου Πέτρου στην Οράν. Η ομάδα καταδρομέων Σταύρος Τηλιανίδης θα μεταφέρει τη φλόγα και θα αποδώσει τις δέουσες τιμές όπως κάνει πάντα. Μπράβο, μπράβο Χρήστο μου. Εξαιρετικό το επόμενο τραγούδι για το φίλο μας τον Χρήστο, τον Καταδρομέα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
6: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up!

0: ανακατεμισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Στη μία το μεσημέρι, Ομόνια μαθαίνει αντίπαλα για τον Β' προκριματικό του Champions League. Στις δύο η Πάφος για το Europa League και στις τρεις η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας για το Conference League. Τσεκάρει τον Νικόρ Σίλβα η Ομόνια στη λίστα και ο Καμίνσκι για την θέση του τερματοφύλακα. Με κάθε επισημότητα στον Απόλλωνο Άγγελος Ανδρέου μέχρι το 2029, σειρά παίρνει το Φιρμάνι για Αθανασίου. 100.000 και 10% ποσοστό μεταπόλησης για τον Πάγκοφ θα δώσει ΑΕΚ στην τελική ευθεία το θέμα προπονητή. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, οι Λαρνακοί ενδιαφέρονται για τον κεντρικό αμυντικό Παβέου Νταβίτοβιτς. Ο ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημέρωση για την πρωτοποριακή ενέργεια Wall of Legends σχετικά με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Αναμένουν την απάντηση του ΣΕΝΣΙ στην ανόρθωση καμία πρόταση από την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τον Ιταλό μέσο. Μένουν οι υπογραφές για Γκούκα στην ΠΑΦΟ, καλές πιθανότητες παραμονής έχει ο Λουκάσεν. Ο Γκομίσης ανακοινωθεί από την ΑΕΛ, προσοχή των γαλαζοκυτρίνων μεταφέρεται στην περίπτωση του Καρό. Κοντά στην απόκτηση επιθετικού, ο Άρης ελέγχει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Ράτσκοφ. Πρόταση Ολυμπιακού στον Αγάπη ο Βρίκη και αναμένει την απάντησή του. Για το παγκόσμιο κύπελλο σήμερα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Στην Ελλάδα οι απογραφές με τον Ολυμπιακό Πειραιώσο Μαφαίο, ο Παναθηναϊκός συντηρεί τις προσπάθειες απόκτησης του Τσάπρα. Τη βεβαιότητά του ότι ο Λούκα Μόντριτς θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Νταβόρ Σούκερ. Κλείνει Φαν Χέγκε η Τότεναμ την ώρα που πάει και για τον Μπαμ με τον Άλλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.

Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί για την εκπομπή 12 στα Σπόρα, ούτε σούπερ Σπόρα 104, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου. Μέρα κλήρωσης για τους Ευρωπαίους μας, καθώς θα έχουμε σήμερα στην Νιόν την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Στη μία θα γίνει κλήρωση του Champions League, μία ώρα αργότερα του Europa League, και στις 3 η κλήρωση του Conference League. Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ και Απόλλων θα γνωρίζουν αντιπάλους ή πιθανούς αντιπάλους, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε ζευγάρι, και έγιναν και οι προκληρώσεις. Να πάμε κατευθείαν στις προκληρώσεις. Θα μεταδώσουμε τις κληρώσεις όλων των ομάδων μας από τον σταθμό μας. Θα μάθετε λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104 για να παρακολουθήσετε τις κληρώσεις των Ευρωπαίων μας, όπως είπαμε, σήμερα στην Ιόν της Ελβετίας. Όσον αφορά τώρα την Ομόνια, είναι πιθανή αντίπαλος η Τούν της Ελβετίας. Από εκεί πέρα υπάρχουν ζευγάρια, γιατί θα γίνει και ο πρώτος προκριματικός γύρος. Είναι η νικήτρια του ζευγαριού Βίκινγκουρ Ισλανδίας με την Γκιόρ Ουγγαρίας. Καϊράτ Αλμάτι Ισουτιέσκα Μαυροβουνίου. Η Βίτπεσκ Λευκορωσίας παίζει με την Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα Ρουμανίας. Φλόρα Νταλίν Εστονίας με την Υπέρια Τυφλίδας. Και Πέτρο Κουπ Μολδαβίας με την Εκνάτια Αλβανίας. Αυτά τα ζευγάρια, η ομάδα που θα προκριθεί μαζί με την Τούν, θα είναι στην κλήρωση. Μία υποψήφια αντίπαλος θα βγει από αυτές τις 6 ομάδες για την πρωταθλήτρια Ομόνια. Να περάσουμε τώρα στην Πάφο, την κυπελούχο μας. Να δούμε ποιες ομάδες είναι υποψήφιες ομάδες, πιθανοί αντίπαλοι της Πάφος FC. Είναι η Σεντ Γκάλεν της Ελβετίας, και εδώ έχουμε ελβετική ομάδα, και μία ομάδα που θα προκριθεί από τα εξής τρία ζευγάρια: Σερίφ Τίρασπολ Μολδαβίας, Αλουμίνι Σλοβενίας, Δυναμό Κιέβου Ουκρανίας, Ουνιβερσιτατέα Κλούς Ρουμανίας, με αυτήν έπαιξε η Πάφος στο παρελθόν. Χάιντουκ Σπλίτ Κροατίας παίζει με την Ζήλινα της Σλοβακίας. Αυτά όσον αφορά το Europa League. Θα περάσουμε τώρα και στην ΑΕΚ. Προκλήρωση λοιπόν για τους κιτρινοπράσινους, με την Πιτάρ Ιερουσαλήμ ή τη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 της Βουλγαρίας, και με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ζήνες Δερπαϊζάν Τορπέτο Κουταΐση Γεωργίας. Γνωστές οι ομάδες αυτές. Και Αλασκέρτ Αρμενίας Σεμέι Καζακστάν. Έμεινε τώρα να δώσουμε και την προκλήρωση για τον Απόλλωνα, ο οποίος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ομάδα της Λεμεσού. Δούμε τις ομάδες που είναι πιθανή για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Είναι η Νεύση του Αζερπαϊτζάν. Η Ντίλα Γκόρι παίζει με την Βίρτους Σαν Μαρίνο. Χάποελ Τελαβίβ είναι ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Απόλλωνας, ενώ προηγούμενο ήταν ζευγάρι. Βαλέτα Μάλτας και μία εκ των Σερίφ Τίρασπολ Μολδαβίας ή την Αλουμίνι Σλοβενίας. Όπως είπαμε, κληρώσεις, μία η ώρα για το Champions League, δύο για το Europa και τρεις η ώρα για το Conference League. Να αναφέρω ότι πότε θα γίνουν τα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου, του δεύτερου, 21-22 Ιουλίου είναι για το Champions League, 23
του ίδιου μήνα για το Europa και το Conference, και 28-29 Ιουλίου επαναληπτικός του Champions League, και 30 Ιουλίου revanche για Europa και για Conference.

0: Και πάμε τώρα στον Μάριο Αργυρίδη, τον πρόεδρο του σωματείου της Ομόνιας. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, σε εσένα και στους ακροατές σας.
0: Έχεις εμπιστέψει και στο Δέλτα Σίγμα εταιρείας, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Να μας πεις για την σημερινή ημέρα πρώτα, 17 Ιουνίου του 1948, όταν έγινε και η πρώτη εκεί καταστατική συνέλευση του Συλλόγου ΑΣΟΛ, που αποφασίστηκε και το όνομα Ομόνια, ενώ έχετε σήμερα και την τακτική, ετήσια μάλλον, συνέλευση, όχι εκλογική, αφού ο συνδυασμός ο δικός σας είναι ο μόνος που έχει θέση υποψηφιότητα και εκλέγεστε.
1: Ναι. Σίγουρα, να ξεκινήσουμε που τη μέρα σήμερα, είμαστε 78 χρόνια μετά την πρώτη καταστατική συνέλευση του σωματείου μας, που εκεί πήραμε το όνομα Αυθεντικός Σύλλογος Ομόνια Λευκωσίας, ένα όνομα που επιλέχθηκε για να δείξει την ανάγκη στην ενότητα, στην αρμονία, τη συμφιλίωση και την αντίθεση στον διχασμό και τη διάσπαση. Από εκεί και πέρα επιλέχθηκε το έμβλημα μας και τα χρώματα μας, επιλέχθηκε το τριφύλι για να είναι φορέας της δύναμης και της ελπίδας, το χρώμα το πράσινο που συμβολίζει την ελπίδα, αλλά και το λευκό το χρώμα της χαράς, της ειρήνης, της αγνότητας. Όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν το 1948, εμείς είμαστε 78 χρόνια μετά σήμερα, περήφανοι για την ιστορία μας, για όλα αυτά που καταφέραμε αυτά τα 78 χρόνια, και σίγουρα είναι πολλά. Σήμερα έχουμε την τακτική εκλογική γενική μας συνέλευση στις 5:30 στο Παβίλιον. Θα ξεκινήσει η διαδικασία μας μισή ώρα μετά για να αποτελούμε απαρτία. Δεν θα έχουμε εκλογές, γιατί ο μόνος συνδυασμός που κατέρχεται στις εκλογές είναι ο 15-μελής συνδυασμός που εγώ σαν πρόεδρος προτείνω στη συνέλευση για επικύρωση.
0: Έχετε νέα άτομα, έτσι?
1: Ναι, έχουμε 4 φίλους που έχουν αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το συνδυασμό, και έχω προτείνει 4 καινούργια άτομα. Οι φίλοι που αποχωρούν και έχουν την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω και δημόσια είναι ο φίλος ο Χριστόδωρος ο Κουντουρής, ο φίλος ο Νίκος ο Μιχαηλίδης, ο Ηράκλης ο Παντελή και ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφή. Και τα νέα μέλη που μπήκαν για να αντικαταστήσουν αυτούς τους 4 είναι ο Κώστας ο Πέτσας, ο Εμίλιος ο Ιωάννου, ο Μιχάλης ο Βασιλείου και ο Νικόλας ο Καλογύρο.
0: Τι κουβαλάτε αυτά τα 78 χρόνια, κύριε πρόεδρε?
1: 78 χρόνια ιστορίας, περηφάνειας. Πρώτα έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε όλα αυτά τα χρόνια 110 τίτλους συνολικά, εκ των οποίων οι 64 φυσικά από το ποδόσφαιρο, με 22 πρωταθλήματα, 16 κύπελλα, 17 ασπίδες, 4 πρωταθλήματα στην ΚΕΠΟ και 5 κύπελλα, 16 τίτλους στο φούτσαλ, 26 στο βόλεϊ, 2 στο γυναικείο ποδόσφαιρο και 2 στο beach hardball γυναικών. Όλοι αυτοί οι τίτλοι σίγουρα ήρθαν με πολλή δουλειά, πολλές θυσίες. Τι να πούμε όμως και για το φετινό τίτλο, το 22ο πρωτάθλημα, που σπάσαμε όλα τα ρεκόρ φιλάθλων, και εδώ να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας που έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ, έβαλε ακόμα τον πύχη πιο ψηλά, με τον πρώτο σκόρερ, τον πρώτο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, τον καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή. Όλα τι και τι δεν σπάσαμε φέτος.
0: Ναι. Και τεράστια η συνεισφορά τελευταία χρόνια του κύριου Παπασταύρου.
1: Ο κύριος Παπασταύρου το 2018 ήρθε και έσωσε την Ομόνοια πρώτα απ' όλα από το θέμα του οικονομικού. Από εκεί και πέρα, με πολλή μεθοδικότητα και πολύ μπίσμα, ο κύριος Παπασταύρου έστησε δομές, έκαμε διαδικασίες, οργανωθήκαμε σωστά, Ως εκ τούτου καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να μειώσουμε τα χρέη μας με τη συμφωνία που έχουμε με τον κύριο Μουβασταύρου, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την προσπάθεια. Καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να κερδίσουμε τίτλους, να κερδίσουμε δύο πρωταθλήματα. Στο διακοπέν πρωταθλήμα είμαστε στην πρώτη θέση, να κατακτήσουμε δύο κύπελλα, ένα Super Cup, να μπούμε πέντε φορές σε όμιλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που το κυνηγούσαμε για χρόνια. Έγινε συνήθεια πλέον να μπαίνουμε σε ομίλους κάθε χρονιά. Δείξαμε τον κοινωνικό μας πρόσωπο σαν Ομόνοια με την πρωτοβουλία του Προέδρου για την δημιουργία του Ομόνοια Foundation. Και εδώ να πω ότι από την ίδρυση μας σαν Ομόνοια, από τους ιδρυτές μας, τονίστηκε η κοινωνική προσφορά του Σωματείου, ότι πρέπει το ποδόσφαιρο να βοηθά την κοινωνία και τον αντικειμένο κόσμο της κοινωνίας. Ήρθε ο Πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου, δημιούργησε το Ομόνοια Foundation και κάνει αυτή την παρέμβαση στην κοινωνία. Δημιούργησε το Ομόνοια TV, που από εκεί ο κάθε ομονιάτης παρακολουθεί την επικαιρότητα της Ομόνοιας, αλλά και ταυτόχρονα παρακολουθεί τις ακαδημίες και όλους τους εντός έδρας αγώνες όλων των τμήματων. Ναι. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να γίνουν. Και να πούμε και το γηπεδικό, το οποίο ανακοίνωσε εδώ και αρκετόν καιρό, σε δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες ημέρες έδειξε την αποφασιστικότητα του να συνεχίσει γι' αυτόν το έργο, αλλά και την ετοιμότητα του να δυναμώσει την ομάδα για να πρωταγωνιστήσουμε και να φτάσουμε στους στόχους μας για τη φετινή χρονιά.
0: Ο πύχης πλέον έχει ανέβει πολύ ψηλά. Σε μία περίπου ώρα θα μάθει η Ομόνοια αντίπαλο ή πιθανούς αντιπάλους. Αρχίζει το Champions League, δεύτερος προκριματικός, με το μεγάλο όνειρο.
1: Σίγουρα να μάθουμε τον αντίπαλο μας είναι το ένα, να παιδί και πέρα. Νομίζω ότι η ομάδα θα ετοιμαστεί για να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας να μπούμε σε αυτόν τον όνειρο και να το κάνουμε πραγματικότητα. Όπως είπε όμως και ο Πρόεδρος, αν χαθεί αυτή η ευκαιρία δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Σίγουρα.
1: Όμως σίγουρα η Ομόνοια νομίζω ότι είναι στο επίπεδο που πρέπει για να αγωνιστεί και να κερδίσει αυτή την εισδοχή που θέλουμε στο Champions League.
0: Έρχονται δυνατές μεταγραφές.
1: Εντάξει, νομίζω ο πρόεδρος έδειξε την αποφασιστικότητα του, ήδη πραγματοποιήσαμε κάποιες μεταγραφές. Από εκεί και πέρα η ομάδα που χειρίζεται τα πράγματα νομίζω μας απέριξε ότι και μπορούν και τα καταφέρνουν. Οπότε να κάνουμε λίγη υπομονή και από εκεί και πέρα θα ανακοινωθούν όταν είναι έτοιμοι. Νομίζω ότι ήδη ανακοινώθηκε και η συμφωνία με το χορηγό, οι νέες μας στολές. Όλα αυτά που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες νομίζω βάλουν τις βάσεις για να μπούμε μπροστά και να προχωρήσουμε.
0: Να μας πει έτσι, Πρόεδρε, και για το χρέος, πόσα χρωστά το σωματείο και τι πλάνα έχετε για τα άλλα τμήματα.
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα επικυρωθεί σήμερα θα έχει τριετή θητεία 2026-2029. Άρα θα πρέπει να διαχειριστούμε και τα 80 χρόνια μας του 2028, που είναι μετά από δύο χρόνια, μια μεγάλη γιορτή της Ομόνοιας που θα συμπληρώσει 80 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, θα συνεχίσουμε τη συνεδρία οικονομική πολιτική που ακολουθούμε από τον καιρό που αναλάβαμε την Προεδρία του Συλλόγου τον Οκτώβριο του 2020. Να πούμε ότι στην περσινή Γενική Συνέλευση, όταν ανακοινώσαμε το χρέος μας για 31/12/24, το χρέος του Σωματείου ήταν στα 7,1 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, σήμερα θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα μας για 31/12/25. Σίγουρα θα σεβαστούμε τη Γενική μας Συνέλευση και εδώ να καλέσω τα μέλη μας, παρόλο που η συνέλευση δεν είναι εκλογική, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα στη Γενική μας Συνέλευση. να θα ανακοινώσουμε σοβαρή μείωση του χρέους. Δηλαδή από τα 7,1 εκατομμύρια που ανακοινώσαμε πέρσι θα είναι πολύ πιο κάτω. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι αυτό το χρέος των 7,1 που ανακοινώσαμε πέρσι, τα 4,8 εκατομμύρια αναλογούς στους φόρους που πληρώνουμε με διακανονισμό στο κράτος, αυτό το ποσό πληρώνεται από το ποδοσφαιρικό τμήμα και τον κύριο Παπαστάπλου, και να τον ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτήν τη συνεισφορά. Και τα 2,3 εκατομμύρια είναι χρέος που θα πρέπει το ίδιο το σωματείο να αποπληρώσει και να το ξοφλήσει. Και αυτό το χρέος που θα ανακοινώσουμε σήμερα θα είναι μειωμένο. Να υπενθυμίσω, όταν αναλάβαμε τον Οκτώβριο του 20, αυτό το χρέος που έπεσε στα 2,3 εκατομμύρια ήταν 4,2 εκατομμύρια. Yeah. Άρα για να μειωθεί ένα χρέος γύρω στα 2 εκατομμύρια πρέπει να γίνει αρκετή προσπάθεια. Παρόλα αυτά, από το 2020 μέχρι σήμερα στα υπόλοιπα τμήματα πέραν του ποδοσφαίρου ανδρών κατακτήσαμε 18 τίτλους ή το 40% των τίτλων που κέρδισαν τα τμήματα του συλλόγου, που είναι συνολικά 46, κερδίσαμε 18, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από οικονομική περισυλλογή, με προϋπολογισμούς που να μπορούμε να πληρώνουμε χωρίς να δημιουργούμε επιπρόσθετα χρέη στο σωματείο. Καταφέραμε να κατακτήσουμε αυτούς τους 18 τίτλους. Σίγουρα είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα στα τμήματα, για το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Να ξεκινήσω από το βόλεϊ που καθιερωθήκαμε να παίρνουμε το σύλλογο για πάρα πολλά χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε λίγο πίσω. Θα δουλέψουμε για να επανέλθουμε. Ναι, θα επανέλθουμε. Είμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού. Δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε τώρα, αλλά

0: Η προσπάθεια είναι να ενισχυθούμε. Στο futsal ήδη ανακοινώσαμε με 8 του Αυγούστου, νομίζω είναι η περίοδος που θα αγωνιστούμε σε γκρουπ 4 ομάδων. Θα ανακοινώσουμε περαιτέρω όταν έχουμε τις λεπτομέρειες, εννοείται. Και είμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού για να αρχίσουμε την προετοιμασία μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι αρχές Αυγούστου για να πάμε σε αυτήν την διοργάνωση. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα τμήματα. Έχουμε το τμήμα του e-sport που το ξεκινήσαμε πέρσι και στην πρώτη παρουσία κερδίσαμε το πρωτάθλημα και θα αγωνιστούμε και σε άλλα διεθνή πρωταθλήματα σύντομα.
1: Μπάσκετ τι γίνεται?
0: Έχουμε το μπάσκετ το οποίο δεν μας επιτράπηκε πέρσι από την Ομοσπονδία να αγωνιστούμε στη Β1 κατηγορία όπως θέλαμε. Εντάξει, από ό,τι ξέρω υπάρχουν εκλογές στην Ομοσπονδία, δεν κάναμε προσπάθεια και δεν θα κάνουμε προσπάθεια μέχρι να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν στην Ομοσπονδία. Παρόλο που έχουμε κάποιους φίλους που θέλουν να βοηθήσουν στον μπάσκετ και θα τους συναντήσουμε αμέσως μετά που θα καταρτιστούμε σε σώμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με το τμήμα του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα έχουμε το τμήμα της ποδηλασίας και των δρομέων και του beach handball γυναικών, στο οποίο θα δουλέψουμε για να συνεχίσουμε εκεί να είμαστε δυνατοί. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και στην ποδηλασία και στο τμήμα των δρομέων. Στο beach handball γυναικών είμαστε στη φάση του σαν αναδιοργάνωσης με νεαρές αθλήτριες. Θα προχωρήσουμε, αλλά να μην ξεχνούμε και το γυναικείο βολέι, γιατί αναφέραμε των αντρών. Στο γυναικείο βόλεϊ που αγωνιζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία καταφέραμε τα τελευταία 2 χρόνια να κατακτήσουμε το κύπελλο στη δεύτερη κατηγορία. Κάναμε το back-to-back, μεγάλη προσπάθεια, χτίζουμε και δημιουργούμε μέλλον.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Για τελευταία φορά να καλέσω τους αμέλη μας να παρευρεθούν σήμερα στο Παβίλιο στις 5:30, θα αρχίσουμε στις 6 τη γενική μας συνέλευση για να πούμε εκεί τα δικά μας και να προχωρήσουμε. Θα είναι και τα τρόπαια εκεί που καταστήσαμε φέτος, συμπεριλαμβανομένου και του πρωταθλήματος, και πιθανότατα και ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου θα είναι μαζί μας.
1: Πολλά ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Καλά.
1: Πριν
0: καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, σε μισό λεπτό, Μάικ, να πω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Μπάλα, έχουν καρποφορήσει οι ενέργειες που έγιναν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου και επιστρέφουν στην πλειοψηφία τους οι διαιτητές που είχαν αποχωρήσει λόγω των γνωστών γεγονότων. Ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Πανός, θα είναι φιλοξενούμενος της εκπομπής γύρω στη 1:15. Διαφημίσεις.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Τετάρτη σήμερα η ώρα του Κριστιανού Ρονάλντο. Στις 8 το βράδυ, Πορτογαλία-Κονγκό για το Μουντιάλ. 3 ώρες αργότερα, Αγγλία-Κροατία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Η τέχνη σε κίνηση.

0: στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή με τα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport. Και πάμε τώρα στην Νέα Σαλαμίνα και στον αναπληρωτή πρόεδρο Γιώργο Μιχαήλ. Αγαπητέ Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
12: Όλα καλά, πάτε καλά, προγραμματισμός όπως έχετε σχεδιάσει, μεταγραφές, τι γίνεται?
13: Όπως είδατε, έχουμε ανακοινώσει και τερματοφύλακα χθες, τον Ντάνιελ Κόβατς, ο οποίος όπως έχει αναφερθεί με τεράστια εμπειρία τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και σε μεγάλες ομάδες της χώρας του. Μια μεταγραφή που έρχεται σίγουρα να προσθέσει στη θέση του τερματοφύλακα, που έχουμε σίγουρα εκεί τον Αλμπέρτο Βάρο, ο οποίος είναι εξαιρετικός και προέρχεται από την περσινή χρονιά όμως. Ήταν κατ' υπόδειξη του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή ότι έπρεπε να αποκτηθεί ακόμα ένα θερματοφύλακας, ούτως ώστε να πλαισιώσει τον Βάρο, να δώσει ποιότητα, να δώσει βάθος, να δώσει ανταγωνισμό σε ένα πρωτάθλημα που όπως έχουμε πει πολλές φορές θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Ο Κόβατς για ένα χρόνο υπέγραψε με προοπτική για ένα, βλέπω την ανακοίνωσή σας, έπαιζε στην Σπάρτα Ουγγαρίας, φόρτισε φανέλα του Βόλου, ενώ αγωνίστηκε και στην Φέχερβαρ. Όπως διαβάζω.
13: Σίγουρα, το έχω πει, έχει πολύ καλές παραστάσεις, έχει τεράστια εμπειρία, έρχεται σε μια εξαιρετική ηλικία, ειδικά για τερματοφύλακα. Θεωρούμε ότι έχει αξιολογηθεί και ήταν μια δύσκολη περίπτωση, την οποία περιμέναμε για αρκετές μέρες. Όπως έχουμε πει, χρειάζεται υπομονή για να έχεις επιλογές, τις οποίες είναι πρώτες στη λίστα. Ευτυχώς για μας έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή και θα είναι μαζί, όπως έχω πει, με τον Αλμπέρτο Βάρο αλλά και τον Βάγκοβιτς, η τριάδα των τερματοφυλάκων για την επόμενη χρονιά.
12: Σημαντικό να έχεις πολύ ικανούς τερματοφύλακες σε μια δύσκολη χρονιά, με τη Νέα Σαλαμίνα να έχει στόχους, όπως είπετε, μακριά από περιπέτειες, να λείπει από το λεξιλόγιο η λέξη υποβιβασμός.
13: Σίγουρα.
12: Μπορούσατε κατά κόρο.
13: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν υποτιμούμε το πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε τα οικονομικά μεγέθη, όμως είμαστε η Νέα Σαλαμίνα. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που φτιάχνεται, όπως είχαμε αναφέρει και στη διασκέψη τύπου. Από πέρσι εμείς είχαμε κάνει τη δική μας υπέρβαση, χτίζοντας εκεί πάνω απ' όλα ένα προπονητικό επιτελείο με επικεφαλή τον Νεόφυτο Λάσκο που ήταν πρώτης κατηγορίας, και πιστεύουμε ότι αυτά θα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την ομάδα, που η δουλειά που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και η οποία σιγά σιγά θα ξεκινήσει να φαίνεται και μέσα από τις ανακοινώσεις.
12: Ναι. Αντιλαμβάνουμε ότι έχετε ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Τι μπορεί να μας πεις? Έχετε υποβάλει προτάσεις και περιμένετε?
13: Σίγουρα. Προτάσεις έχουν γίνει, επαφές γίνονται καθημερινά και επί 24 ώρες βάσεως, όμως όπως έχουμε τονίσει τη δεδομένη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε στόχους οι οποίοι πραγματικά θα δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα, θα δώσουν ποιότητα. Συνεχίζει να χρειάζεται υπομονή. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γίνεται, όπως έχω πει, τεράστια δουλειά. Θέλει υπομονή για να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές κοντά στα δικά μας σένα και μέσα ίσως και από κάποιες μικρές υπερβάσεις από εμάς να καταφέρουμε να αποκτήσουμε και τους επόμενους ποδοσφαιριστές που να είναι της ίδιας ποιότητας και να δώσουν αυτό που πρέπει στην ομάδα. Να αναφέρουμε κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπογράφησε λίγο ο Ανδρέας Δημητρίου, ήταν κάτι που είχε ανακοινώσει ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία στη διάσκεψη ο τεχνικός διευθυντής ο Νεόφυτος Λάσκου. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκε το συμβόλαιό του και ευτυχώς έχουμε και τον Ανδρέα για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα, αφού και για αυτόν τον ποδοσφαιριστή σε κάθαρα και το επιτελείο αλλά και ο τεχνικός διευθυντής πιστεύουν πάρα πολύ.
12: Για το θέμα με τον Κωνσταντίνο Σεργίου έκλεισε ακόμη?
13: Επειδή έχει κουράσει το συγκεκριμένο, είμαστε σε επαφή με την ανόρθωση, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τη δεδομένη στιγμή, 20 του μήνα, πρέπει να γίνει καταβολή των χρημάτων. Όπως έχω τονίσει, είμαστε σε επαφή, έχει τονίσει η ανόρθωση ότι θα εξασκήσει το δικαίωμα μέσω της εξόφλησης, άρα περιμένουμε και εμείς να γίνει το έμβασμα, ώστε ο Κωνσταντίνος να παραμείνει ποδοσφαιριστής της ανόρθωσης.
12: Βγάλατε και ανακοίνωση τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για τα διαρχείας της περίοδου Together We Are Stronger.
13: Ναι, σε όλα ακριβώς. Είναι το σλόγγαν, το οποίο είναι η πραγματικότητα, ότι ενωμένοι και με τον κόσμο δίπλα μας είμαστε δυνατοί και θα είμαστε δυνατοί. Είναι και τα διαρχείας ένας τρόπος ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά. Πιστεύουμε ότι η παρουσία του στο γήπεδο θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική και κρίσιμη, όπως ήταν και φέτος. Έχουμε θέσει ένα σχετικά τον πιο ψηλό στόχο τα τελευταία χρόνια, που είναι τα 1500 διαρχείας.
12: Είχατε παραπάνω, Γιώργο, στο παρελθόν ή όχι?
13: Ο μέσος όρος των διαρχείας είναι περίπου στα 1200-1100, ανάλογα φυσικά και με κάποιες μεταγραφές. Γι' αυτό, όπως ο κόσμος έχει απαιτήσεις, έχουμε και εμείς απαιτήσεις από τον κόσμο και από την ομάδα. Άρα πιστεύουμε ότι ένας αριθμός 1500 εισιτήρια είναι αρκετά εφιστός για τον κόσμο της ομάδας και, επαναλαμβάνω, είναι και οικονομική η ενίσχυση, αλλά πάνω απ' όλα και αγωνιστική.
12: Ναι. Σίγουρα οι μεταγραφές, τα ονόματα, έτσι θα το πω, βοηθούν και είναι έτσι σαν ένα βοηθητικό στοιχείο για να έρθει να τρέξει ο Σαλαμινέος να πάρει διαρκείας. Θα γίνουν τέτοιες κινήσεις?
13: Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί ο στόχος να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι απαραίτητα είναι ονόματα.
12: Συνήθως.
13: Στη μεταγραφική περίοδο σε όλους αρέσει, όπως έχω πει, και η λέξη υπέρβαση αλλά και κάποια ονόματα, όμως το πιο σημαντικό, ο στόχος που έχει τεθεί είναι ξεκάθαρος, οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στην ομάδα να έχουν ποιότητα, να έχουν πάνω απ' όλα όρεξη για δουλειά, να είναι πεινασμένοι για ποδόσφαιρο, να έχουν προοπτική, αλλά και την ίδια ώρα το πιο σημαντικό είναι πραγματικά μέσα από τις επαφές να θέλουν να έρθουν στην ομάδα, όπως έχει δείξει τόσο ο τερματοφύλακας, ο Γιάννης Γερολέμου, ο Γκράντσιρ, δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές που και αυτοί έχουν πιστέψει στο project. Όσο και αν οικονομικά δεν μπορούμε να ανέβουμε σε τεράστια νούμερα, θεωρώ ότι έχουμε τις συνθήκες, τις οικονομικές, τις συνέπειες αλλά και τις εγκαταστάσεις που είναι πλεονέκτημα. Άρα πάνω σε αυτά, ο πρωταρχικός στόχος είναι να έρθουν αυτού του είδους οι ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν και εφόσον είναι και ένα όνομα το οποίο θα είναι ελπιστικό για τον κόσμο, ακόμα καλύτερα.
12: Φαίνεται ότι μόνο εσείς θα παίζετε φέτος, έτσι, στο αμόσως επιστροφή.
13: Και είναι... Ναι, δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι νεότερο. Το χρονοδιάγραμμα για την Κράσα θα έχει λήξει. Δεν γνωρίζουμε αν θα επανέλθει και κάτω από ποιες συνθήκες. Στην δεδομένη στιγμή θα αγωνιστούμε μόνοι μας στο κήπεδο μας μετά από καιρό. Και γι' αυτό το τονίζω, είναι η στιγμή να αξιοποιήσουμε την έδρα μας.
12: Φούλιο Κάστρο θα το κάνετε?
13: Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ομάδας στο γήπεδο Αμόχωστος, ώστε θα βοηθήσει σημαντικά να έρθουν νίκες για να βοηθήσει τη βαθμολογική συγκομιδή για τη νέα χρονιά.
12: Η οικονομική εκστρατεία πώς πάει?
13: Οφείλουμε να πούμε ότι συνεχίζει να πηγαίνει καλά, συνεχίζει ο κόσμος να ενδιαφέρεται, παρόλο ότι το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει έχει δείξει, δεν είναι κάτι το οποίο να έχει σταματήσει. Εμείς θα κρατήσουμε τη διαδικασία ανοιχτή, κάθε εισφορά είναι ευπρόσδεκτη. Έχει μαζευτεί ένα ποσό περίπου στο 60 με 65%. Πιστεύω τις επόμενες μέρες και με κάποιες ανακοινώσεις ίσως αυτό να ψηθεί. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι και την 1η Ιουλίου που θα είναι και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, όπου εκεί θα πρέπει να γίνει οριστικός και ο προϋπολογισμός. Άρα μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα μετρήσουμε το τι έχουμε λάβει, θα δούμε πού βρισκόμαστε, ώστε αυτά τα χρήματα και να αναλυθούν στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό που τρέχει για τη φετινή χρονιά.
12: Για να ξέρει και ο κύριος Λάρκου που βαδίζει, έτσι.
13: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό το οικονομικό, όμως επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντική και η δουλειά η οποία γίνεται και πιστεύουμε ότι, το τονίζω, θα δώσει τεράστιο πλεονέκτημα στη διαδικασία για τις μεταγραφές.
12: Πολωνία είπαμε φέτος, έτσι, θα χτιστεί η Νέα Σαλαμίνα.
13: Ακριβώς, 19 με 29 στην Πολωνία θα είναι το κύριο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως έχει ξανααναφερθεί, να το πούμε ξανά, 10 φιλικά θα είναι στο σύνολο, ένα πριν την αναχώρηση, 4 στην Πολωνία και τα υπόλοιπα με την επιστροφή της ομάδας.
12: Έχετε να μας πείτε κάποια ονόματα με αντιπάλους που θα παίξετε?
13: Όχι ακόμα, διότι περιμένουμε να βγουν σίγουρα και προγράμματα των και κυπριακών ομάδων, αλλά και ομάδων που θα βρίσκονται στην Πολωνία μαζί μας, και θα προχωρήσουμε με συγκεκριμένη ανακοίνωση για να γνωρίζει ο κόσμος.
12: Ούτε το πρώτο το γνωρίζετε?
13: Ακόμα, διότι πρέπει να αποφασιστεί η δυναμικότητα του αντιπάλου. Θα θέλει η προπονητική ομάδα να αγωνιστεί, χρειάζεται λίγη υπομονή και παραλαμβάνω θα βγει ανακοίνωση.
12: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
13: Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
12: Επίσης. Γεια.

0: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας ο Γιάννος Παπογιάννου για το ρεπόρτερ των κεντρίνων. Γεια σου Γιάννο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε σχετικά με μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά ενημέρωσε την πρωτοποριακή ενέργεια με το World of Legends σχετικά με την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Ουσιαστικά φέτος η κατοχή ενός εισιτηρίου διαρκείας δεν θα αποτελεί απλώς την εξασφάλιση μιας θέσης στο γήπεδο. Θα είναι συμμετοχή σε ένα ιστορικό αποτύπωμα. Κάθε κάτοχος θα έχει την επιλογή να συμπεριλάβει το όνομα στο World of Legends, μια ξεχωριστή λίστα χιλιάδων αποελιστών που θα γράψουν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Μέσα από το ΑΠΟΕΛ World of Legends οι αποελίστες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά διάφορα δεδομένα γύρω από την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας, βλέποντας την εξέλιξη μιας χρονιάς που ξεχωρίζει. Η αγορά θα γίνεται κανονικά από τη σελίδα του ΑΠΟΕΛ. Η σελίδα World of Legends θα καταγράφει αποκλειστικά στατιστικά και δεδομένα. Και η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ παρακάτω λέει ότι διαδικτυακά για να συμμετέχεις στο World of Legends πρέπει να δίνεις μέσω της διαδικασίας αγοράς τη συγκατάθεσή σου για τη συγκεκριμένη ενέργεια, ενώ με αγορά εισιτηρίων από το Orange Shop όποιοι το επιθυμούν θα συμπληρώνουν το σχετικό έγγραφο, το όνομά σου, την παρουσία σου, η ιστορία σου. Στο World of Legends του ΑΠΟΕΛ, μια νέα ξεχωριστή ουσιαστικά ψηφιακή εμπειρία που δημιουργείται για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ με το ΑΠΟΕΛ World of Legends, μια ειδική σελίδα που θα μεταφέρει ζωντανά την πορεία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας, προσφέροντας μια μοναδική εικόνα της συμμετοχής και της δυναμικής του κόσμου. Η σελίδα θα είναι διαθέσιμη από τις 19 Αυγούστου, ουσιαστικά από την μέρα που θα βγουν μάχη τα εισιτήρια διαρκείας στη διάθεση του κόσμου με όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά όσον αφορά την ανακοίνωση. Εντάξει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλέον οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αγωνιούν όσον αφορά τον προγραμματισμό. Είναι γνωστό ότι
0: έχει να μας πει αυτό το κομμάτι.
1: Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει έρθει το βράδυ της Δευτέρα στην Κύπρο. Είχε μια συνάντηση με τον πρόεδρο τον Χαριφωτίου, με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Γκουιάλη, αλλά και με τον διευθυντή ποδοσφαίρου τον κύριο Βρίζα. Τα είπα γενικά όσον αφορά την στελέχωση της ομάδας, τις απόψεις τους, το τι σκέφτονται, και νομίζω ότι οι επόμενες μέρες κάποια πράγματα νομίζω θα αρχίζουν να βγαίνουν. Από τις δικές μας πληροφορίες φαίνεται ότι ο ΑΠΟΕΛ θα κινηθεί τουλάχιστον για την απόκτηση 6 με 7 ποδοσφαιριστών. Αναφερόμαστε για θέση κεντρικού αμυντικού, θα κινηθούν και για κεντρικό αμυντικό, για δεξιό μπακ, για ανασταρτικό χαφ, για επιτελικό μέσο, δύο winger και επιθετικό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει μια κινητικότητα, είναι πολύ φυσιολογικό ο κύριος Βρίζας αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος να έχουν κάποιους ποδοσφαιριστές στα υπόψη τους, και σιγά σιγά θα αρχίσει ο ΑΠΟΕΛ να μπαίνει σε ρυθμούς προγραμματισμού. Μπορούμε να πούμε ότι, και μπορούμε να το μεταφέρουμε με ασφάλεια αυτό, ότι ο Απρίλ είναι μέσα στους ποδοσφαιριστές που θέλει ο κύριος Βρίζας αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος για να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ, και εάν ο ποδοσφαιριστής πάρει την απόφαση ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ξανά στην Κύπρο, τότε το πολύ πιθανό να υπάρξει η επιστροφή του Γαβρίλ στον Αρχάγγελο. Οι δύο πλευρές τα έχουν μπει, έτσι είναι απόφαση πλέον του ποδοσφαιριστή αν θα επαναπατριστεί και έρθει στην Κύπρο, ότι θα επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ. Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έγιναν προτάσεις για στον Μάγερ και στον Ματσίνη με διαφορετικούς οικονομικούς όρους. Στο συμβόλαιο του Ματσίνη υπήρχε ένας όρος Η Άνω Αποέλ εξασφάλιζε την παρουσία του στην Ευρώπη, δηλαδή το συμβόλαιο του θα ανανεωνόταν αυτόματα, κάτι που δεν ίσχυσε φυσικά. Και ο άλλος όρος είναι ότι κάποιος από τις δύο πλευρές θα μπορούσε να διακόψει αυτή τη συνεργασία. Ο Αποέλ προχώρησε στη διακοπή αυτής της συνεργασίας με τον εξής λόγο, ότι θέλει να κάνει ένα νέο συμβόλαιο στο Ματσίνι με πολύ διαφορετικούς οικονομικούς όρους, δηλαδή μειωμένο συμβόλαιο με σύγκριση το τι έπαιρνε στην περσινή αγωνιστική περίοδο, και είναι απόφαση πλέον του ποδοσφαιριστή, αλλά και όπως έχω πει και του Μάγερ, να βάλουν την απόφασή τους εάν θα αποδεχτούν νέο συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΤ με διαφορετικούς οικονομικούς όρους.
0: Και ασφαλώς συνεχίζονται ελαχώς να βγαίνει κάτι προς τα έξω οι διεργασίες, έτσι, με τον κύριο Λιασί και την ομάδα του. Ναι,
1: είναι, υπάρχει κινητικότητα, βλέπουμε να υπάρχει μια αισιοδοξία, γίνονται κάποιες ενέργειες. Κάποιες πληροφορίες που βγήκα σήμερα ότι υπάρχει υπερκάλυψη των οικονομικών αναγκών που έθεσε από την πλευρά του ο κύριος Γιασίς. Εντάξει, κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Όμως το κλειδί της υπόθεσης Μάκη είναι κάτι που αναφέρθηκε και στην Γενική Συνέλευση. Θα πρέπει να γίνει η έγκριση τόσο από την πλευρά της ΚΟΠ αλλά και από την πλευρά της UEFA, ώστε να γίνει εφικτό να δημιουργηθεί νέα εταιρεία, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή ο κύριος Γιασίς να είναι ο επενδυτής του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό γκρουπ και με τα άτομα που θα έχει πίσω του. Και αυτό θα γίνει μόνο με την δημιουργία νέας εταιρείας. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν απαραίτητες εγκρίσεις. Εύχονται όλοι ότι δεν θα αργοπορήσει αυτό, διότι δόθηκε μια χρονική περίοδος 2-3 μηνών. Και ελπίζω ότι θα υπάρξει ευτυχή κατάληξη πιο νωρίς. Το πιο σημαντικό όμως είναι να δοθεί αυτή η έγκριση, ώστε ο ΑΠΟΕΛ να μπει επιτέλους σε μια νέα εποχή όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, διότι επί του παρόντος είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι τα κάστρα αυτή φωτιά τα βγάζει η διοίκηση χάρη φωτίου όσον αφορά τις αποφάσεις που παίρνονται. Δεν λέω ότι δεν ενημερώνεται η πλευρά του Σαββαγιασί, είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία και κάποιες αποφάσεις που παίρνονται να υπάρχει ενημέρωση προς τον Σαββαγιασί. Όμως άλλον το να δίνεις χρήμα και άλλον να συμμερίζεσαι σε κάποιες αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο.
1: Θα υπάρξει μια αναμονή σε αυτόν τον κεφάλαιο, το έχει το για το επόμενο μήνα.
0: Να σε καλά, για χαρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Έτσι, πριν πάμε σε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο, θα επιστρέψουμε φυσικά με κληρώση του Champions League, του δεύτερου προκριματικού. Διαγωνισμός εδώ που τρέχει, εκπομπή μας θα δώσει την Παρασκευή 5 extra large pizzas προσφορά από την Toronto Pizza. Θα το κάνουμε αυτό κάθε Παρασκευή μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είμαστε το 24 με την ένδειξη Toronto Pizza, όνομα και επίθετο. Πρώτη λοιπόν κλήρωση στην εκπομπή 12 στα Σπορ μεθαύριο Παρασκευή, Toronto Pizza και Mundial. Πάρε μαζί.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 350. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
6: Χαραλάμους. Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
8: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται.
13: σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε,

0: Παίκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, η Αναστασία Πέτρου. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στην οποία συμμετέχει και η Ομόνοια. Στις 2 η Πάφος μαθαίνει αντίπαλο για το Europa League και στις 3 η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας για το Conference League. Χάρη στον Σταύρο Παπασταύρου μπορούμε να μιλάμε για επιτυχίες, μείωση χρεών και για πρωταγωνιστικούς στόχους, ανέφερε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Σωματείου της Ομόνοιας, Μάριος Αργυρίδης. Στα ραντάρ των Πρασίνων ο Ίκορ Σίλβα για το δεξί άκρο της άμυνας και ο Καμίνσκι για την θέση του τερματοφύλακα. Έχουν καρποφορήσει οι ενέργειες που έγιναν από το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου και επιστρέφουν στην πλειοψηφία τους οι ρεφ που είχαν αποχωρήσει. Το ενδεχόμενο επανένταξης του Σταύρου Γαβρίλ στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ παραμένει ανοιχτό. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους οι Μαντσίνη και Μάγερ. Με κάθε επισημότητα στον Απόλλωνα, ο Άγγελος Ανδρέου μέχρι το 2029 σειρά παίρνει ο Αθανασίου. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός Παβέου Νταβίντοβιτς, μια ανάσα από τους κιτρινοπράσινους ο Πάνκοφ, στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ανόρθωσης από την Τσεσεκά Σόφιας για τον Στέφανο Σένση, προτεραιότητα το κεφάλαιο προπονητής. Μένουν οι υπογραφές Γιανγκούγκα στην Πάφο, σε καλό δρόμο η περίπτωση Λουκάσεν. Μένει η ανακοίνωση Γιανκομής στην ΑΕΛ, προσοχή των γαλαζοκιτρίνων μεταφέρεται στην περίπτωση του Καρό. Πολύ κοντά στην απόκτηση επιθετικού ο Άρης εξετάζει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Ράτσκοφ. Υπόγραψε νέο συμβόλαιο με τη Νέα Σαλαμίνα ο Ανδρέας Δημητρίου, σύμφωνα με τον Γιώργο Μιχαήλ που μίλησε στον σταθμό μας. Για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Αγκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Στην Ελλάδα για υπογραφές με τον Ολυμπιακό Πειραιός ο Μαθαίος. Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις προσπάθειες απόκτησης του Τσάπρα. Τη βεβαιότητα ότι ο Λούκα Μόντριτς θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Νταβόρ Σούκερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Κάσαμε κυρίες και κύριοι στην δεύτερη εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Κλήρωση της προαθλήτριας Ομόνοια, το δεύτερο προκριματικό είναι σε εξέλιξη, μάλλον διαδικασία, δεν ξεκίνησε ακόμα η κλήρωση. Αναστασία Πέτρου και Μάκης Νικολάου μαζί σας για την κλήρωση. Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου. Έτσι, Αναστασία μου, να πούμε, ενώ εκπρόσωπος της UEFA επεξηγεί την διαδικασία, δύο κύριοι από την UEFA είναι στο πάνελ για να δώσουμε πιθανούς αντιπάλους των πρωταθλητών μας. Να πούμε ότι οι αγώνες θα γίνουν του δεύτερου προκριματικού 21-22 Ιουλίου και 28-29 Ιουλίου θα είναι η επαναληπτική.
1: Ναι. Γεια σου Μάκη και Ξαέρος, γεια σου Χρήστο, φίλες και φίλοι ακροατές. Να πούμε ότι η Ομόνοια έχει μπροστά της στην προκλήρωση το ζευγάρι Φλόρα Ιμπέρια.
0: Καλή περίπτωση, ναι, ναι. Η ομάδα που θα περάσει, να δούμε.
1: Νομίζω είναι το πιο φιλικό για την ομάδα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι, από εκεί και πέρα έχει την Εκνέτια με την Πέτρο Κουμ.
0: Και αυτή η καλή περίπτωση είναι.
1: Βίκινγκ Ουργκιόρ.
0: Εντάξει, ναι, θα μετράει Ομόνοιας είναι. Αλλά πες τα υπόλοιπα να δούμε.
1: Καϊράτ Αλμάτι Σουτζέσκα.
0: Εγώ πιστεύω θα περάσει η Καϊράτ, να μην την βρει αυτή η Ομόνοια, που έπαιξε πέρσι και στη League Phase του Champions League αντιμετωπίζοντας και την Πάφο στο Αλμάτι.
1: Έχει την Τουν.
0: Ναι, αυτή
1: ελβετική
0: είναι,
1: ομάδα.
0: Θεωρώ πιο δύσκολη. Ελβετική.
1: Και Βιτεύξ με Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα.
0: Η Ρουμάνη, ναι, ναι, θα είναι το φαβορή από αυτό το ζευγάρι. Να δούμε τι θα βγει στην κλήρωση και μακάρι να είναι ευγενική η κλήρωση για την πρωταθλήτρια Ομόνοια. Θα έχουμε 2 η ώρα το Europa κλήρωση και 3 για το Conference League. Έτσι, να δούμε τι γίνεται τώρα για την κλήρωση. Μόλις βγει θα ανακοινώσουμε την κλήρωση των πρωταθλητών. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την ιστοσελίδα της UEFA.
1: Και περιμένουμε.
0: Ακριβώς. Τώρα βλέπω έχει βγει η Μιάλπη, αλλά δεν έχει θέμα να είναι, ναι, η Ομόνοια.
1: Την απέφυγε η Ομόνοια ευτυχώς.
0: Ναι. Είναι εκτός, ναι, της προκλήρωσης. Να δούμε τελικά με ποια ομάδα θα κληρωθεί η πρωταθλήτρια Ομόνοια. Ανακοινώνονται σιγά σιγά τα ζευγάρια, υπάρχουν και πιθανοί αντίπαλοι, γιατί θα γίνουν αγώνες και τον πρώτο προκριματικό γύρο. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη ομάδα. Είναι Μιάλπη με το ζευγάρι 4, το ζευγάρι 7, να δούμε με ποιο μα θα κληρωθεί. Σιγά σιγά λοιπόν,
1: σιγά σιγά βγαίνουν οι πρώτες,
0: ναι, αρχίζουν
1: ομάδες
0: να διασταυρώνουν, να βγαίνουν τα ζευγάρια. Να δούμε πού θα κάτσει η πύλια για την Ομόνοια. Καθώς είμαστε στην διαδικασία, ζευγάρι 7 με τον Ερυθρό Αστέρα Αναστασία, το ζευγάρι 4 ο διοικητής με την Μιάλπη. Να δούμε ποιες ομάδες έχουν βγει από αυτά τα ζευγάρια. Πάμε παρακάτω για να δούμε ποιες ομάδες είναι στην κληρωτίδα τώρα που θα βγει ευθύς αμέσως. Δεν έχει βγει ακόμα η Ομόνοια, η οποία είναι στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης και στην επόμενη φάση με το καλό να περάσει η ομάδα του Τριφυλιού, έτσι ώστε να δει από πού, με ποια αντίπαλο θα αντιμετωπίσει, θα είναι το πρώτο εμπόδιο σε αυτή την καμπάνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα επιφυλάξει στην Ομόνοια η σημερινή κλήρωση. δεν βγήκε ακόμα η ομάδα του Τριφυλλιού και φυσικά η αντίπαλος ομάδα, για να δούμε την αντίπαλο της πρωταθλήτριας της χώρας μας, ποια ομάδα θα βρει στον δρόμο της. Τώρα βγήκε η άρχους της Δανίας, δεν είναι αντίπαλος της, ακριβώς της Ομόνιας. Λεχ Πόστνερ βλέπω έτσι εκεί. Σιγά σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια. Επαναλαμβάνω, η Ομόνια είναι στους ισχυρούς. Η Λάρν, τη Βολή Ουρλανδίας, θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Βαρτάρ Εγκόπιο. Υπάρχει περίπτωση, είπαμε, να αντιμετωπίσει ζευγάρι, να είναι ζευγάρι για την Ομόνια. Μην γνωρίζει από σήμερα ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Χένικ Μπέρκ. Η μόνη ομάδα που δεν θα αγωνιστεί στον πρώτο προκριματικό από τις πιθανές αντιπάλους της Ομόνιας είναι η πρωταθλήτρια Ελβετίας, ή Τουν Ελβετίας, ίσως η πιο δύσκολη ομάδα για τους πράσινους.
1: Η πιο δύσκολη. Ναι. Έτσι προσχέδει και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έχει στην πρόκληρωση της η Ομόνια.
0: Μπορείς τους δυνατούς, με Στόμβρα της Σλάβας, η Ομόνια, με Τσέλιε, με Δυναμό Ζάγκρεπ, με Χαβούλ Πέρσεβα και Μπόρατς ή Λεύσκη ή Σόφιας. Να δούμε τώρα την συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία.
1: Να πούμε ότι τώρα γίνεται η κλήρωση για το πρώτο γκρουπ.
0: Ναι. Η Ομόνια είναι στο δεύτερο, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο η Ομόνια.
0: Περιμένουμε τώρα να δούμε. Group two, and let's see how we start. Group two, and και είπα τα ζευγάρια, υπενθυμίζουμε. Βίκινγκουρ ή Γκιόρ. Θα δούμε ποια ομάδα θα βγει τώρα. Τα μπαλάκια εκεί στην κληροτίδα. Υπάρχει αγωνία. Θα δούμε τώρα ποια ομάδα θα βγει. Είναι νικητής του ζευγαριού του ένατου. Μπόρατς ή Λεύσκη Σόφιας. Δεν είναι μέσα στους αντιπάλους της Ομόνιας αυτή η ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει from Cyprus, playing the first leg at home, and they're gonna face. Θα δούμε τώρα τι έχει βγει. Facing the winners of pairing 11, so traveling to Cyprus for the first leg match will be either Kairat Almaty or Sujetska. Kairat Almaty Sujetska θα είναι για την Ομόνια. Yes. Το πρώτο στην Κύπρο νομίζω είναι.
1: Ναι, το πρώτο είναι στην Κύπρο, δεν κάνω.
0: Άρα, αν είδαμε καλά, ακούσαμε καλά, η Ομόνια θα αντιμετωπίσει γηπεδούχος την Kairat Almaty ή την Σουτιέσκα Μαυροβουνίου.
1: Εντάξει, την Almaty θα προτιμούσε να την αποφύγει η Ομόνια.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα.
0: Είναι γηπεδούχος η Ομόνια.
1: Ναι.
0: 21-22 Ιουλίου στο Γασιπί, με την νικήτρια του ζευγαριού Kairat Almaty ή Σουτιέσκα Μαυροβουνίου.
1: Και ο επαναληπτικός 28-29 Ιουλίου.
0: Ακριβώς αναλόγως το τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που θεωρώ δεν ήθελε η Ομόνια.
1: Ναι.
0: Και δεν θα ήθελε ούτε το πρώτο παιχνίδι στην Λευκωσία.
1: Ναι, ναι.
0: Την Kairat την οποία αντιμετώπισε, αν δεν κάνω λάθος, όταν ήταν ξανά πρωταθλήτρια η Ομόνια.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Νομίζω τότε την αντιμετώπισε ξανά.
0: Ήταν και τα δύο παιχνίδια τα οποία τελείωσαν στην ισοπαλία. Θα βρω ακριβώς πότε έγινε αυτά τα δύο παιχνίδια ανάμεσα στην Ομόνια και την Kairat Almaty. Ήταν, θυμάμαι, σε εποχή κορονοϊού αυτά τα παιχνίδια.
1: 21-22, ναι.
0: Περίμενε. UEFA ήταν. Ήταν μετά που. Ναι, σε UEFA ήταν τότε.
1: Ναι. Conference,
0: σωστά. Διότι ήταν τότε που αποκλείστηκε η Ομόνια και έπαιξε με την Καϊράτ Αλμάτι. Ήταν όμιλος. 9 Δεκεμβρίου του 21 αγωνίστηκε στο Γασιπί, ενώ είχε ξεκινήσει την προσπάθεια της τότε η Ομόνια στο Καζακστάν. Ναι, 16 Σεπτεμβρίου του 2021. Τα θυμούμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είχα περιγράψει και τα δύο παιχνίδια τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζον. Και το πρώτο και το τελευταίο. Και δύο παιχνίδια τότε, πόσα λεπτά, 180, δεν σημειώθηκε κάποιον γκολ. Να πούμε ότι η Καϊράτ αντιμετώπισε πέρσι την Πάφο, για την League Face του Champions League, οι δύο ομάδες που έμειναν στο 0-0. Τότε θυμίζουμε που είχαμε και την αποβολή στα αρχικά στάδια του αγώνα για ποδοσφαιριστή της Πάφου. Είχε μείνει με 10 τότε ποδοσφαιριστές για ένα ολόκληρο παιχνίδι.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που έχει και ποιότητα, έχει και πρόσφατη εμπειρία στις...
0: Είναι και η ανερχόμενη, θα έλεγα, δύναμη του ποδοσφαίρου στο Καζακστάν.
1: Και είναι και το δύσκολο ταξίδι στο Καζακστάν ένα θέμα για την
0: Ομόνια. Ναι, είναι 5-6 ώρες.
1: Ναι.
0: Είχε τότε παίξει σε όμιλο η Ομόνια με την Καραπάχ και τη Βασιλεία.
1: Mm-hmm.
0: Τότε, την σεζόν 21-22. Μάλιστα. Αυτά θα έχουμε φυσικά και τις κληρώσεις 2 η ώρα του Europa για την Πάφο και 3 η ώρα για το Conference για την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον πρόεδρο του Συνέδριου Διαιτητών, τον Χρήστο Σπανό. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Μάγκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έτσι σε πήρα και πριν από λίγο για να μας πεις για αυτή την σημαντική, θα έλεγα ευχάριστη εξέλιξη για τον σύνδεσμο, όπου επιστρέφουν αρκετοί έτσι διαιτητές, περισσότεροι στο σύνδεσμο.
1: Θεωρώ ότι πέραν των όσων έχεις αναφέρει είναι και καθοριστική σημασίας, ιδιαίτερα σημαντική. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται στον χώρο της, του συνδέσμου θέλεις και των διαιτητών μας της Κυπριακής Διαιτησίας. Ήταν μια περίοδος αρκετά δύσκολη τον τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, όμως καταφέραμε με συλλογική προσπάθεια, αγαπητέ Μάγκη, και ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια που υπήρχαν μπροστά μας. Αυτή η προσπάθεια που κορυφώθηκε πριν από περίπου 1,5 μήνα με την επανεγγραφή και επανένταξη των διαιτητών, είχε ξεκινήσει από τις αρχές της περίοδου. Θα πρέπει να πούμε όμως ταυτόχρονα ότι ήταν καθοριστική και η στάση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρ. Δηλαδή, αν θέλεις, ενθάρρυνε τους διαιτητές προς το κομμάτι αυτών, σε συνεννόηση πάντα με το Σύνδεσμο Διαιτητών, ανοίξαμε διάβλους επικοινωνίας, τις πύλες της συνεργασίας, σιγά σιγά θεμελιώθηκε μια στάση εμπιστοσύνης, εκατέρωθεν, καλεστήκαν οι διαιτητές κάτω στο Σύνδεσμο Διαιτητών, έγιναν δύο συναντήσεις, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, και ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια. Οι διαιτητές μας πλέον, η πλειοψηφία των διαιτητών της ΑΦΑ κατηγορίας είναι πίσω στο Σύνδεσμο, με απότερο σκοπών και στόχων και στη σπήρωση γύρω από τον συνδικαλισμό, το οποίο αυτό που τους έχουμε εντονίσει είναι τα ωφέλη θα πρέπει να τα καρποθούν αυτοί που θα είναι μέσα στο Σύνδεσμο, ενώ προς όφελος όλων των διαιτητών. Ακόμα και αν μερικοί έχουν, ας το πούμε, να επιλέξει κάτι διαφορετικό, δεν θα έχει οποιαδήποτε, αντιλαμβάνεσαι, στάση εναντίον του οποιοδήποτε. Οπότε συνεχίζουμε για το σκοπό που έχουμε θέσει για προάσπιση των συμφερόντων των διαιτητών.
0: Άρα έγινε αυτή η συζήτηση, οι επαφές ξεκίνησαν από κάποιους μήνες πριν, έτσι, Πρόεδρε?
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει οι επαφές και έχουν ολοκληρωθεί, θα έλεγα. Οι διαιτητές μας είναι πλέον στο Σύνδεσμο, όπως έχω αναφέρει. Είναι πολύ θετικό το αποτελέσμα αυτών, γιατί έχουν σφραγιστεί και θεμελιωθεί κάποιες τεκμηριωμένες απόψεις με το ποιον πλάνο προχωρούμε από εδώ και πέρα. Και αυτό το πλάνο είναι πάντοτε σε συνεργασία με την ΚΟΠ. Θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αγαστή συνεργασία του Συνδέσμου, τόσο με την ΚΟΠ αλλά και την Επιτροπή Διαιτησίας, που εμπιστευόμαστε πλήρως, και το ξένο αρχιδιαιτή, ο οποίος σε μια σύντομη συνάντηση που προηγήθηκε στο Σύνδεσμο Διαιτητών, στο περιθώριο μιας άλλης συνάντησης των διαιτητών μας, του είχαμε αναφέρει και του κύριου Νταμάτου ότι ο Σύνδεσμος Διαιτητών το στηρίζει. Οπότε, αν θέλετε, το τρίψυχο Επιτροπή Διαιτησίας, Σύνδεσμος Διαιτητών και ΚΟΠ πρέπει να δουλέψει για το καλό, για το θετικό πρόσημο των διαιτητών στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Μόνο με συλλογική συνεργασία η ΣΚΟΠ και την Οδηγητησίας και των διαιτητών μας μέσω του Συνδέσμου θα μπορέσουμε, θεωρώ, να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα από τα φετινά. Θα έλεγα ότι φέτος η αποδόση των διαιτητών μας κοιμάστηκε σε αρκετά
0: καλά. Θα σε ρωτούσα, Πρόεδρε, για φέτος, ναι, να μου είσαι την άποψή σας.
1: Θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό ότι είδαμε βελτίωση.
0: Ναι.
1: Σε κάποιους τομείς αρκετή βελτίωση. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι φέτος οι διαιτητές έχουν ουσιαστικά σφυρίξει την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά ήταν πολύ περιορισμένα τα παιχνίδια που έπαιρναν. Ακόμα και τα ντέρπι τα σφυρούσαν πάντα οι ξένοι διαιτητές. Άρα φέτος από την πρώτη αγωνιστική, μέσω της διαιτησίας του ξένου αρχιδιαιτή, επαναλαμβάνω, και της ΚΟΠ, υιοθετήθηκε η στάση και η τήρηση της στάσης αυτής ότι πρέπει να πορευτούμε στο πρώτο κομμάτι της πρώτης φάσης, είναι οι Κύπρος διαιτητές. Και πράγματι οι Κύπροι διαιτητές θεωρώ ότι πήγαν αρκετά καλά φέτος.
0: Θα επιδιώξετε αυτό να συμβεί και φέτος ή...
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι η βασική επιδίωξη,
0: ναι,
1: όταν ήρθαν κάτω τα παιδιά και είχαμε συνομιλήσεις τους, λέω ότι τους είπαμε ότι η βασική επιδίωξη είναι πρέπει να διατηρήσουμε την παρούσα κατάσταση και αν όχι θα πρέπει τα προαθλήματα να ξεκινούν και να ολοκληρώνονται με Κύπριους διαιτητές, ούτως ώστε οι ξένοι διαιτητές, αν θα έρχονται του χρόνου ή θα έρχονται όπου και όταν χρειάζεται, σίγουρα με την, αν θέλει, τη διαχείριση της Τμήματος Διευθυντικής και της ΚΟΚ, η οποία είναι η διοργανωτρία. Αντιλαμβάνεστε, ως είναι mm-hmm. αυτό το κομμάτι της διαχείρισης και του ορισμού δεν έχει κάποια σχέση.
0: Ναι, όπως λοιπόν. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις έτσι πριν κλείσουμε, Πρόεδρε, σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Θεωρώ ότι ενωμένοι πλέον υπό τη σκέπη του συνδέσμου, τόσο ο σύνδεσμος δυναμώνει τη φωνή, δυναμώνοντας τη φωνή του συνδέσμου, δυναμώνει και η φωνή των διαιτών μας. Και αντιλαμβάνεστε ότι η θωράκιση του λειτουργήματος και η προστασία και αναβάθμιση του ρόλου του διαιτή στο σύγχρονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, αγαπητέ Μάγκη, επιβάλλεται. Διότι σωστά. Η ρυθμή ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, όπως έχει εξελιχθεί, πλέον χρειάζεται ο διαιτής τιτάνιες προσπάθειες για να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς. Μην ξεχνάμε ότι ο διαιτής είναι επαγγελματίας. Και πολλές φορές ερασιτέχνες από τις κατηγορίες και κάτω και μικρές κατηγορίες. Άρα χρειάζεται για να μπορέσει να αντεξέλθει μέσα από ένα δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να έχει υποστήριξη, θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη προβόληση, θα πρέπει να υπάρχουν οι παροχές που τις παρέχει η ΚΟΠ και πρέπει να εξελισσόμαστε σύμφωνα με το περιβάλλον που αγωνιζόμαστε. Το
0: οποίο
1: είναι πολύ απαιτητικό και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο πολύ απαιτητικό. Αυτό είχαμε τονίσει ότι πρέπει πλέον να ανεβάσουμε ρυθμούς για να μπορούμε να ακολουθούμε το περιβάλλον και την αγωνιστική δράση και συμπεριφορά των ομάδων.
0: Έτσι κάνουν και οι ομάδες βέβαια.
1: Όλες μας οι ομάδες θέτουν στην Ευρώπη, ακολουθούν πλέον επαγγελματικές πορείες εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως στο κομμάτι της διαιτησίας θεωρώ ότι θέλουμε βελτίωση στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι της υποδομής, της υποστήριξης, ούτως ώστε να πετύχουμε την πρόοδο και ανάπτυξη της διαιτησίας.
0: Θα έχουμε και 5 ομάδες στο νέο πρωτάθλημα για την Ευρώπη, ακόμα πιο ψηλό.
1: Πολύ σημαντικό και έχει ψηλώσει ο
0: πύχης.
1: Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες και οι διαιτητές οφείλουν να βάλουν στάνταρ ψηλά την απόδοση τους, ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν μέσα από τις δύσκολες συνθήκες του χρόνου. Πιθανόν του χρόνου να είναι πιο δύσκολες συνθήκες στον αγώνα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά στο έργο σας. Θυμίζω για την κλήρωση της πρωταθλήτριας Ομόνιας. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην Ελβετίας. Δεύτερος προκριματικός γύρος θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Καζακστάν ή την Σουτκέσκα του Μαυροβουνίου. Αυτές οι δύο ομάδες θα παίξουν 7 και 14 Ιουλίου για τον πρώτο προκριματικό και η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ομόνια πρώτα στο Γάσιπι 21-22 Ιουλίου, ο επαληπτικός εκτός έδρας στις 28-29 Ιουλίου. Την Καϊράτ πάντως αντιμετώπισε η Ομόνια τη σεζόν 21-22 σε όμιλο του Conference League. Οι δύο αγώνες, ο πρώτος έγινε τον Σεπτέμβρη του 21 στο Αλμάτι 0-0, το ίδιο σκορ τον Δεκέμβρη του 21 στο Γάσιπι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
6: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Σάιπρους. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίτα από διαφωνίες και ενστάσεις που σημειώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής για θέματα διαδικασίας και σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ανακοινώθηκαν στη συνέχεια τα ονόματα των προέδρων των επιτροπών της νέας Βουλής. Δυσί και Ακέλ έλαβαν από 5 προεδρίες, ενώ Έλαμ και Δίκο από 3. Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Ο δικηγόρος της Κρυς Τριανταφυλλίδης γνωστοποίησε την απόφαση μέσω επιστολής, την οποία απέστειλε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ζητώντας την τοποθέτησή της ξανά σε οργανική θέση, δηλαδή του Γενικού Διευθυντή. Απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφαση σε σχέση με το πόρεσμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαβίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάβας Αγγελίδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι θα απέχει διότι εμπλέκεται ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, λόγω της προσωπικής σχέσης και φιλίας τους, αλλά και για διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στο χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα απέχει για σκοπούς αντικειμενικής αμεροληψίας. Υπόθεση απόπειρας πόνου διερευνά η αστυνομία έπειτα από τον τραυματισμό 4 προσώπων κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από νυχτερινό κέντρο στην Αγία Νάπα. Πρόκειται για 22χρονο, 25χρονο και 41χρονο, οι οποίοι έφεραν τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, καθώς και δεύτερο 22χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι. Για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 21χρονος. Από εξετάσεις της αστυνομίας στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ως τεκμήριο ένα μαχαίρι. Το ΤΑΕ αμοχώς του διερευνά την υπόθεση. Διπλωματική νίκη για τη χώρα του χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν την συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμεταλλευτή. Συμπληρώνοντας πως τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαστούν ξανά. Παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έπληξε το πρωί επανειλημμένα στόχους στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράν είχε ξεκαθαρίσει πως το πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, με το Ισραήλ να δηλώνει πως στοχεύει τη Χεσμπολάχ. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε με αυστηρή απάντηση αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Jackpot στον Τζόκερ. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
17: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
19: Κουλ! Άνοιξε άλλη μια παγωμένη!
20: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σχέση που ηλεκτρίζει. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
22: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
23: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
25: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
18: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / responsible / gaming.
0: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
1: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
28: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
29: Super Sport 104.
30: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
31: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
32: Με το νέο Power Star Double Filter Diesel της Star Oil, ο κινητήρας σου αναπνέει καθαρά και αποδίδει στο μέγιστο. Από την πότα κιόλας διαδρομή, καθαρότερο diesel σημαίνει πιο ήσυχη λειτουργία, καλύτερη απόδοση και περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Αυτό είναι το νέο Power Star Double Filter Diesel.
33: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
32: Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή για αυτό το ένθετο του Μουντιάλ, τον προπονητή στο Κυριάκου. Coach, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Μάκη.
32: Έτσι, μιλήσουμε, να μας δώσεις τα φώτα σου για μέχρι τώρα θέληση και τα χθεσινοβραδινά παιχνίδια και τα αν είδες έτσι και κάποιο το μάτς το πρωί λόγω αυτών των δύσκολων ωρών που διεξάγεται το Μουντιάλ.
6: Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης το μεγάλο ερώτημα ήταν αν οι μικρομεσαίες ομάδες έχουν σμικρύνει τη διαφορά μεταξύ των μεγάλων ή αν έχει μεγαλώσει. Για να είμαι ειλικρινής, είχα την εντύπωση ότι είχε μεγαλώσει η διαφορά εγώ. Αλλά η εικόνα στο, ξεκίνημα, εκτός μικρών εξαιρεσεών, θεωρώ ότι οι μικρομεσαίες ομάδες δείχνουν ότι είναι καλά οργανωμένες ομάδες, μπορούν να αντιμετωπίσουν και να σταθούν σχεδόν εισάξια με τις μεγάλες ομάδες, αν εξαιρέσω τη Γερμανία που είχε ένα τελείως καθαρό σκορ.
32: Εφτάρα.
6: Θα έλεγα ότι η διαφορά είναι, έχει σμικριθεί. Φαίνεται ότι αν το δει κάποιος έτσι, σφαιρικά, ότι τουλάχιστον όλες οι ομάδες οι οποίες δεν είναι τα φαβορί, ενώ είναι outsider ή δεν κυνηγούν να φτάσουν μέχρι το τέλος, δείχνουν ότι στο ανασταλτικό κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ οργανωμένες και κυρίως στη χαμηλή άμυνα, το είδαμε σε πολλά παιχνίδια και αυτό το πράγμα είναι και θετικό και αρνητικό, θετικό για αυτές τις ομάδες, για αρνητικό γιατί χάνεται λίγο το θέαμα, αλλά κακά τα ψέματα ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μεγαθύρια είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ένα πλάνο παιχνιδιού που να περιορίσει τις δυναμίδες μιας μεγάλης ομάδας και μέχρι τώρα το καταφέρνουν. Τώρα, γενικά θα έλεγα ότι τα φαβορί έχουν επιβεβαιώσει το ότι είναι φαβορί, αν εξαιρέσω την εικόνα της Ισπανίας, η οποία δεν ήταν αυτή που περίμεναμε, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, και ήταν η Ισπανία με τη Γαλλία, είναι τα δυο φαβορί, τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.
32: Η Γαλλία όμως ψες ήταν αντιπρόσωπη.
6: Το άκρος αντίθετο. Ναι. Η Γαλλία επιβεβαιώνει τις δυνατότητες, επιβεβαιώνει ότι αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να είναι και πολύ σίγουρος, ίσως να είναι και το πιο ακριβό ρόστερ ομάδα στο Μουντιάλ.
32: Νομίζω πως έτσι είναι.
6: Ίσως εσύ μπορεί να το πει.
32: Έτσι είναι, νομίζω, και έχει και θα έλεγα ένα εξαιρετικό ρόστερ, ενώ σπουδαίους παίχτες με ποιότητα.
6: Αυτό φάνηκε και στο γήπεδο. Ναι. Τώρα, θα πρέπει να πούμε και τα αρνητικά όσον αφορά την Λατινική Αμερική.
32: Αργεντινή, Μέση.
6: Ναι. Φαίνεται ότι όσα χρόνια για να περάσουν, τελικά η ποιότητα του και στο σκοράρισμα αλλά και στο παιχνίδι δεν χάνεται. Και με τα τρία γκολ που έχει βάλει, νομίζω βάλε βάσεις για να είναι ο πρώτος σκόρερ. Αν η Αργεντινή πάει μέχρι τέλους.
32: Σωστό. Και 16 γκολ αυτός, 16 ο Μίλοσλαβ Γκλόζε, όσον αφορά παγκόσμιο κύπελλο, τελική φάση.
6: Ναι, εννοείς το μάξιμο που πήγε κάποιος σαν πρωτοσκόρερ.
32: Ναι.
6: Θα έλεγα και το αρνητικό είναι η Βραζιλία, η οποία όλοι περιμέναμε με τον Αντζελότη να είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι η αρχή, είναι το πρώτο παιχνίδι. Κακά τα ψέματα, η διοργάνωση έχει και ένα μεγάλο μια μεγάλη δυσκολία. Οι ομάδες οι οποίες είναι τα φαβορί έχουν στα προσφερειστές τους, στα πόδια τους έχουν πάρα πολλά παιχνίδια και είναι και κουρασμένοι και αυτό θα παίξει τον ρόλο του. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, Μάγκη, ότι ομάδες από ομάδες όσον αφορά το κομμάτι της αποκατάστασης που πλέον έχει ξεφύγει, ενώ τα ιατρικά team είναι πολυμελής, θεωρώ ότι τα πράγματα θα φανούν και στα δύσκολα, ενώ θα φανούν σε βάθος χρόνου, ότι οι ομάδες θα δυσκολεύονται πάρα πολύ όταν μπουν προς την τελική ευθεία λόγω της κούρασης και των πολλών παιχνιδιών που έχουν στα πόδια τους.
32: Εντάξει, είχαμε και την Νορβηγία που έδωσε εύκολα 4-1 το Ιράκ τα ξημερώματα και την Αυστρία που επικράτησε, ήταν κοινική αποτελεσματική, 3-1 την Ιορδανία. Να πάμε όμως έτσι λίγο και στα σημερινά παιχνίδια εντάχει. 8 η ώρα έχουμε το Πορτογαλία-Κονγκό Και 11 η ώρα ντέρπι, Αγγλία-Κροατία.
6: Αυτό είναι το παιχνίδι της ημέρας. Γιατί κάθε χρονιά, ενώ κάθε διοργάνωση θεωρώ ότι όλοι περιμένουν την Αγγλία για το που θα φτάσει. Γιατί από τις μεγάλες ομάδες, σε εισαγωγικά θεωρώ ότι είναι η πιο αδικημένη, παρόλο που διαθέτει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, ως εθνική ομάδα δεν έχει φτάσει στο τέλος της διοργάνωσης, ενώ και να πάρει εδώ και χρόνια ένα παγκόσμιο κύπελλο. Κάποιοι λένε ότι ίσως να είναι η χρονιά της, γιατί και όλες οι αγγλικές ομάδες έχουν κάνει φοβερή χρονιά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όμως αυτό θα πρέπει να φανεί στο γήπεδο, όμως είναι ένα από τα φαβορί. Και θα πρέπει να τη δούμε και αυτή σε ποια κατάσταση αγωνιστική θα βρίσκεται.
32: Ναι. Μάλιστα.
6: Και θεωρώ ότι στο αποψινό παιχνίδι έχει απέναντι της μια ομάδα η οποία πάντοτε σε όλα τα ευρωπαϊκά ή παγκόσμιες διοργανώσεις δείχνει χαρακτήρα, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα.
32: Είναι τρίτη ποιοτική, στο προηγούμενο Μουντιάλ η Κροατία.
6: Ναι, είναι ποιοτική. Ξέρεις, το εξαρτάται το πόσο αδειάζει ή πόσο γεμίζει το ρόστερ. Uh-huh. Για παράδειγμα, αν κάποια ομάδα έχει χάσει από την προηγούμενη διοργάνωση πολλούς παιχτές, ίσως να περιμένεις κάτι διαφορετικό σε αυτή τη διοργάνωση. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Uh-huh. Για ομάδες οι οποίες έχουν πάει καλά στην προηγούμενη διοργάνωση και περιμένεις ότι ίσως να μην πάνε ή να πάνε σε αυτή τη διοργάνωση.
32: Ευχαριστώ που ήταν στον Κυριάκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Να σε καλά.
32: Γεια σου, γεια σου.
33: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
32: Πριν πάμε στο τελευταίο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να επιθυμίσω την κλήρωση της πρωταθλήτριας Ομόνιας. Θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Καϊράτα Αλμάτι ή Σουτιέσκα Μαυροβουνίου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΓΑΣΥΠΗ 21 ή 22 Ιουλίου, ο επαληπτικός 28-29 Ιουλίου εκτός έδρας. 7 και 14 Ιουλίου θα αναμετρηθούν η Καϊράτα με του Σουτιέσκα για τον πρώτο προκριματικό του Champions League. Να πω ότι την Καϊράτα Αλμάτι αντιμετωπίσε η Ομόνια στο παρελθόν σε όμιλο του Conference League, 2 παιχνίδια 0-0 σε Καϊράτ σε Αλμάτι και στην Λευκοσία, ενώ και πέρσι είχαμε το 0-0 της Καϊράτ με την Πάφο για τον σε παιχνίδι της Link Face του Champions League στο Καζακστάν. Το παιχνίδι έγινε με την Πάφο να παίζει σχεδόν για ένα παιχνίδι με 10 αποβλήθηκε στο 3 ο Κορέα, θυμάμαι, ενώ η Σουτιέσκα, η οποία μπορεί να είναι αντίπαλος της, όμως αν περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ, είχε αντιμετωπίσει το Αποέλ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League το 2019. Το Αποέλ το οποίο πέρασε με 2 νίκες, 3-0 στη Λευκοσία και 1-0 εκτός έδρας. Στις 2 η ώρα θα γίνει η κλήρωση για το Europa, για την Πάφο FC, και στις 3 θα μάθουν τους αντιπάλους, οι πιθανούς τέλος πάντων, η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας για το Conference League.

0: Αυτά λοιπόν είχαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Τα είπαμε για την Ομόνοια. Σε λίγο θα έχουμε την κλήρωση ζωντανά από το σταθμό μας για την Κυπελούχο Πάφο και στις 3 για την ΑΕΚ και για τον Απόλλωνα, με την ευχή να έχουν καλές κληρώσεις οι ομάδες μας και να πάνε όσο γίνεται πιο μακριά στις φετινές τους υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό υπόλοιπο από τον Μάκη Νικολάου και τον Χρήστο τον Παναγίδη. Θα πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα, θα ακολουθήσει το πολιτικό δελτίο και μετά θα έχουμε την εκπομπή Game Time με τον Πολύβιο Αλεξάνδρου και τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Θα ακούσετε, όπως είπαμε, κληρώσεις Europa και Conference League. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.

0: αγαπήσεις.
1: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
4: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
5: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7.45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. 5 φανέλες,

0: Axios Group. Bike X55 σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στη σημερινή κλήρωση για τον Β' προκριματικό του Champions League, η Ομόνοια κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτης Σουτσέτσκα. Πρώτο παιχνίδι στις 21-22 Ιουλίου στη Λευκοσία και επαναληπτικός εκτός έδρας στις 28-29. Σε μερικά λεπτά μαθαίνει αντίπαλο η Πάφος για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League στις 3 η κλήρωση για ΑΕΚ και Απόλλωνα. Παλεύουν για να παναπατρίσουν τον Γαβριήλ στον Αποέλ, νέο συμβόλαιο προτάθηκε σε Μάγερ και Μαντσίνη. Έτοιμος να ανακοινώσει τον Αθανασίου νέο Απόλλωνας τρέχει για δύο στόπερο Παπαϊωάννου. Βλέμματα στον κεντρικό αμυντικό Παβέου Νταβίντοβιτς ρίχνει ο Ρόκα της ΑΕΚ, θέμα χρόνου ανακοίνωση του νέου προπονητή. Απαντάλει αν συντόμως την ανόρθωση ο Σένση, συγκεκριμένη ρήτρα εξοδού που όμως για την ώρα δεν καταβλήθηκε από κανένα. Ο Γκούγκα εντός των ημερών έρχεται στην Πάφο για να υπογράψει τους Γαλάζιους. Μένει ανακοίνωση για ακόμη στην ΑΕΛ την ώρα που η προσοχή των γαλαζοκυτρίνων στρέφεται στην περίπτωση του Καρό. Πολύ κοντά στην απόκτηση επιθετικού είναι ο Άρης, εξετάζει περίπτωση από το πάνω Ράφιο Ράτσκοφ. Υπέγραψε ενός συμβόλαιο με τη Νέα Σαλαμίνα ο Ανδρέας Δημητρίου σύμφωνα με τον Γιώργο Μιχαήλ που μίλησε στον Super Sport 104. Για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμά και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Στην Ελλάδα για υπογραφές με τον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Μαφαίο. Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις προσπάθειες απόκτησης του Τσάπρα. Την βεβαιότητά του ότι ο Λούκα Μόντριτς θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Νταβόρ Σούκερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μία χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα,

0: ζεις και τένις και γκολφ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα

0: Go, να πάω, να ξεκινήσουμε, κύριε Παναγίδη. Go, άντε, αρχίζουμε. Καλώς ήρθετε. Με Μύκονο, θάλασσα, καλοκαιράκι και όλα τα σχετικά. Εν μέσω κληρώσεων, εν μέσω ευρωπαϊκών κληρώσεων και όχι μόνο. Άλλοι αρχίζουν διακοπές και άλλοι μετρούν αντίστροφα για να αρχίσουν προετοιμασίες. Κύριε Λεωνίδη, γεια σου, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι, γι' αυτό δεν έγιναμε και παίχτες, γιατί δεν μπορούμε να στερούμαστε το καλοκαίρι μας και δεν μπορούμε να μιλούσουμε το κορμί μας σε αυτές τις όμορφες παραλίες.
0: Περίμενε. Άμα πει ο Δημήτρης που είναι νεαρός, είναι γυρισμένο των παραλίων, γύρισε τις παραλίες ούλες, φαντάζομαι.
2: Με όλη μέρα θαλάσσια.
1: Εχθές δεν ήρθες, Γιάννη. Πού ήσουν.
0: Ήταν το ρεπόρ.
1: Μας πεις τι έκαμες εχθές που ήρθες, Γιάννη.
2: Τες πια θαλάσσια.
1: Μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο, τι ωραίο, δεν ήρθα δουλειά, πια θαλάσσια.
2: Εμάς και φταίω, είναι ακούμε με τα περπαϊδός που ξυλότιμπο.
1: Θα σου πληρώνω εγώ ταξί κάθε μέρα. Ξυλοτύμπου.
2: Ξυλοτύμπου, έκουσα τα γούλα.
1: Ένα ξυλωθώ εγώ και θα σε πληρώνω ταξί.
2: Εγώ δεν έχω θέα.
1: Κάθε μέρα, αρκέσαι αμέ. Και θα κάνεις πέντε δελτία την ημέρα.
2: Δεν έχουμε.
0: Άρχισε τώρα εγώ μελού να απολαύσει τη ζωή
1: σου. Να
0: πάει σχολείο, ωραία.
1: Είσαι νεαρός ακόμη και πρέπει να απολαύσει τη ζωή σου. Σου το συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Δεν το ακούει, ρε Τζιμί.
1: Θα ήθελε να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν συνεχίσουμε, γιατί θα δώσουμε τον λόγο στον κόσμο. Έρχεσαι εδώ περίπου δύο εβδομάδες συνεχόμενες.
2: Τρεις,
1: μάλιστα. Μεγαλύτερο το δίκτυο.
0: Και μια εβδομάδα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Τρεις συναπτές εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Έχεις διατυπώσει άποψη για όλους μας. Θα ήθελες μεγαλώνοντας να έχεις έναν προϊστάμενο όπως έχουμε εμείς τον Πολύβιον Αλεξάνδρου, να είναι σαν τον Πολύβιον.
2: Με τα σίγια. Και δεν το λέω επειδή είναι μπροστά μου. Αρέσκει μου πάρα πολλά ο κύριος Πολύβιος. Αγκάλιασε με, καλωσόρισε με και με την πρώτη έφερε με να μιλήσω και να προσπαθήσω να προωθήσω τέλος πάντων και τον εαυτό μου. Προσπαθώ να κάνω, να γίνω αθλητικογράφος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για 50 ευρώ που σου δω και είπε και πολλά. Λοιπόν, καλωσορίσατε στη σημερινή εκπομπή Game Time. Πολύβιος Αλεξάνδρου.
0: Εγκράτο.
1: Να σε βοηθώ, ρε. Να σε βοηθώ. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Δημήτρης Κυριάκου.
0: Δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν έχεις εξαρτώμενα.
1: Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Η τριάδα. Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου.
0: Ο υπεύθυνος για ό,τι ακούετε.
1: Μου αρέσει η στροφή του στα ελληνικά τραγουδία. Επάφως ακόμη δεν βγήκε. Μπορεί να μην ακούτε την κλήρωση live, αλλά είμαστε τα μάτια και τα αυτιά σας για την κλήρωση εμείς. Ωραία, βλέπουμε.
0: Καζακστάν ή Μαυροβούνιο, ωραία.
1: Εγώ έχω αδυναμία. Εντάξει, αγωνιστικά φαντάζομαι το Μαυροβούνιο είναι πιο εύκολο. Μακάρι από Μαυροβούνιο. Αλλά αν πάει Καζακστάν θα είναι ωραίο ταξιδάκι. Πήγα στο Αλμάτι, εγώ έχω να σας πω. Καϊρά το Μόνια 0-0. Ωραία. Το σύστημα είναι 1-2-3 Καϊράτ. Τυχαία ακόμη στα αυτιά μου. Δεν ξέρω αλλού και άλλων. Αν διαχειριστεί την αγωνιστική ετοιμότητα τη Καϊράτ η Ομόνια, η θερμοκρασία είναι και τίθεται. Θέμα είναι όπως το χειμώνα που σιωνίζει πλην 25, πλην 35. Ποζί.
0: Ναι, αλλά το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι. Ποζί. Δηλαδή,
1: πόσοι εμπέιντα, α πούμε.
0: Κάπου τσαμίζει.
1: Μα έτσι δύο άκρα πολλά. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Μακάρι Μαυροβούνιο.
0: Είναι ακραίες οι συνθήκες που αγωνίζουν.
1: Γενικά για σωμάτια μας στην Ευρώπη, σας το λέω και δεν είναι θέμα διπλωματίας. Μακάρι να έχουν τις πιο εύκολες κληρώσεις και μακάρι να περνούν. Γιατί τα ωφέλη τα καρπονούμαστε φέτος πέντε ομάδες.
0: Κοίταξε, η Ομόνια μια πρόκριση θέλει για να μπει σε ομίλους.
1: Ο στόχος είναι το.
0: Το ταβάνι
1: το τσουλού.
0: Είναι το τσουλού. Ναι.
1: Το τσουλού.
0: Λοιπόν, όταν θα αρχίσει η κλήρωση για την Πάφων, θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo, McDonald και CableNet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαγκυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου. Ενεργοποιείς την Ανδρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις την ημέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, επειδή κύριε Λεωνίδο, πήγαμε σε μια ηλικία που δεν βλέπουμε, άνοιξε.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Όχι, εν το ανανεώ, γιατί, ας σου πω γιατί. Έξω τα ανανεώνει η UEFA τα ζευγάρια. Οπότε, αν να μην βλέπουμε συνέχεια την οθόνη, είναι άμεση ενημέρωση της UEFA στο δεξί.
0: Παράθυρακι.
2: Έχει το λόγο να ετοιμονώ.
1: Είναι ο λόγος που το έχω έτσι. Σε έπεισα
0: δηλαδή. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Πρέπει
1: να μάθω τον αντίπαλο τώρα.
0: Πάφος εκτός έδρας το πρώτο.
1: Ναι, winner of pairing 6. Τώρα ποιο είμαι στο 6 δεν ξέρω σίγουρα. Μπορεί να γράφει ποτά, δεν γράφει ποτά.
0: Περίμενε ρε.
1: Εντάξει, θα μας πει, θα μας πει. Άσε τώρα φίλε, δώσ' το χρόνο του, θα ανανεωθεί αυτόματα. Θα μάθουμε. Είναι ώρα της Πάφου. Θέλεις ευχαριστήσεις την ΕΚΟ γιατί είναι...
0: Την ΕΚΟ ευχαριστήσαμε.
1: Εντάξει, σημαίνει να ακούω καλά. Εγώ πέρα τους ευχαριστώ. Ευχαριστήσεις και σε Cablenet και σε ΕΚΟ, σε McDonald's. Τα λεκτικά θα έρθουν μετά φυσικά όπως πρέπει. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Αληθεύει η φημολογία ανακοινώνεται σε λίγο ο Καμορανέζης από την ΑΕΚ, λέει ο 595. Επιάσα πολλά μηνύματα για Καμορανέζη. Είμαι εκπομπή, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το διασταυρώσω, αλλά βουίζει πιάτσα η αλήθεια είναι.
2: Στην Καμορανέζη.
1: Ναι, γεγονός ότι βουίζει. Τώρα τι να σας πω. Η Πάφος είναι με μια εκτοχάιν του Κιζίλινα. Μου στείλει ο φίλος μου ο Ξένιος από τη Λάρνακα, ο Νικολάου.
0: Το PRX, ρε βρε, το PRX.
1: Χάι του Σπλίτ, Κροέσια, ορ Ζίλινα, Σλοβάκια.
2: Αλλά... αν περάσει Ζίλινα,
1: τώρα να φύγει να το.
2: Καλή κλήρωση.
1: Ναι, μάλλον το ζευγάρι είναι έξι, τούτη θα είναι. Ναι, Χάι του Σπλίτ, Ζίλινα.
2: Χάι του Σπλίτ, και πιο.
1: Χάι του Σπλίτ, παίζει ο Ιβουσιτς. Ο πρώην τερμαφύλακας της Πάφου εκεί. Έτσι. Άρα πολλά θέματα ανοιχτά. Θα δούμε και τη σχή για Καμορανέζη και ΑΕΚ γιατί θα μας προλάβουν οι ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας αυτήν την εβδομάδα. Κληρώνουμε τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του SuperSport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like τη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα σας με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ. Η κλήρωση την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ αφορά την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Και στον άλλο μας διαγωνισμό, ο SuperSport 104 σε συνεργασία με την Electroline σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσει τον φούρνο πίτσας Vit Piccolo Rotante Pizza 16 ζών αξίας 699 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Instagram του SuperSport 104, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να τον κάνεις δικό σου τον φούρνο. SuperSport 104 και Electroline κάνουν την εμπειρία της πίτσας επαγγελματική.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν και την Electroline και ακούσατε και για τις φανέλες. Άρα οι διαγωνισμοί είναι σε πλήρη εξέλιξη και γενικά μια επίσκεψη στη σελίδα μας στα social media θα σας διαφωτίσει για τα πλούσια αλήθεια δώρα που δίνει ο σταθμό μας στη συνεργασία με διάφορους συνεργάτες.
0: Και βεβαίως κιθαριστική ορχήστρα Κύπρου συμπράττει επί σκηνής με την κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Γιώτα Νέκα σε μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 200 κιθαρίστες επί σκηνής πλαισιώνουν τη μοναδική φωνή της Γιώτας Νέκα σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει την αυθεντικές μουσικές ρίζες με σύγχρονες εκφραστικές φόρμες. Λοιπόν, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την συναυλία η οποία θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη κιθάρες για να μπείτε στην κλήρωση για αυτή την μοναδική συναυλία. Τις δύο διπλές προσκλήσεις είναι προσφορά από την εκπομπή Game Time. Είμαστε larger, είμαστε πολύ larger.
1: Απάμε και σε κόσμο γιατί είμαστε επίσης larger με τον κόσμο. Να ανοίξουμε τις γραμμές μας να τους υποδεχτούμε. Χαίρετε.
3: Επίε 15 λεπτό.
0: Κάνει.
3: Ο Μέσης ήταν να βάλει ποιος τώρα.
0: Εμείς έβαλαμε τρία, κάναμε hat-trick.
1: Γεια σου κύριε κυνηγέ.
3: Να μπω γαμνούμε.
1: Είμαστε καλά φίλοι μου, εσύ.
3: Είμαστε καλά. Είμαι στην πόλη σου.
1: Λάρνακα.
3: Γρασία πολύ, ρε πολύ.
1: Ναι, Λάρνακα είναι... Α, ένα λεπτό να κυνηγέ, να πούμε για Μπάφο, γιατί για Ομονία τα είπαμε. Χάι του Σπλίτ η Ζήλινα, πρώτον παιχνίδι 23 Ιουλίου εκτός έδρας και επαναληπτικός 30 Ιουλίου εντός έδρας. Άρα δεύτερο μάχη στην έδρα της Πάφου φαντάζομαι θα είναι στο ΑΜΕΓΑ που θα χρησιμοποιήσει και φέτος ως έδρα στα ευρωπαϊκά εδώ στην Κύπρο και με τον νικητή του ζευγαριού. Άρα πολύ πιθανό να παίξει κόντρα στον Ιβουσιτς. Και η Ομόνια με τον νικητή του Καϊράτ Σουτζέτσκα, είπαμε έτσι. Η Ομόνια.
0: Ναι, Καϊράτι Σουτζέτσκα. Καζακστάν ή Μαυροβούνιο.
1: Σωστό.
3: Θεωρώ μια λίγο δύσκολη κλήρωση της Ομονίας, γιατί ξεχνάτε ότι στην Καϊρά δεν φτάνει τις Σελτίκες.
0: Εντάξει. Ένα μπούτε σκέφτε. Μάλλον ήταν μια κλήρωση που θα εύχονταν να αποφύγουν στην Ομονία.
3: Ναι, όντως.
0: Να σου πω κάτι, μπήκε που τα βαθιά, που τα γρήγορα στα
3: βαθιά. Γρήγορα στα βαθιά, ναι, όντως.
0: Εντάξει, τούτα έχει ρε φίλε το Champions League. Αν θέλει να προχωρήσεις πρέπει να είσαι σε γρήγορος.
3: Πάντα πιάνουμε την κλήρωση. Αλλά εντάξει, που την άλλη είναι καλό για να είσαι σε γρήγορση. να μην πάει στέγια χαράρος.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο μόνο πάει την κοινή για να μπει στα στέρια, έτσι είναι.
3: Πολλά δύσκολο, ναι.
1: Δεν μπαίνει σε ελαφρά την καρδία.
3: Εμείνα στην Πορτογάλη και Εγγλέζη για να έχουμε μια πλήρη άποψη.
1: Γαλλία, Αργεντινή, Ουίνα.
3: Ε, Ουίνα κι ανεφτήκαμε, εντάξει. Ο Μέση έρωναν την μπάλα και
1: κάρτες είναι ευκαινούν ρε παιδιά σε το Μουντιάλ, γιατί δεν τις παίρνουν οι διδίδες μαζί τους.
3: Δεν και έβαλε στην πόψη εντεγιωμένη, να δεξιούν με κότσινες.
1: Μα δεν ευκαινούν κάρτες ρε φίλε.
3: Παίζουν απαλά.
1: Μα είναι και πάει να παίξεις, μεν παίξεις, αλλά δεν
0: ευκαινούν. Εσύ βρες το παιχνίδι να παίζεις, παίζεις σε
1: κάρτες. Παιδιά είπα παίζω κάρτες, είναι διαπίστωση ότι δεν ευκαινούν κάρτες.
3: Φίλε, οι παίχτες των ευρωπαϊκών κυρίως ομάδων που έζαξαν στα ευρωπαϊκά και έπαιξαν και πέρσι το καλοκαίρι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλογών, φαίνονται κουρασμένοι.
1: Ακριβώς, υπάρχει καταπώνηση των παίχτων, ρε φίλε.
3: Δεν μπορούν να δώσουν τα πάντα. Γι' αυτό που πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη φέτος η πρωταθλήτρια κόσμου. Όχι τόσο μεγάλη, αλλά θα είναι έκπληξη, γιατί φαίνεται ότι οι παίχτες είναι κουρασμένοι. Πολλά. Μπράβο, φαίνεται. Τώρα που είχαμε και τον Ρονάλτο
1: και την παρέα του.
3: Και την παρέα του και τους Εγγλέζους χωρίς τα... Επειδή χωρίς πολλά μεγάλα λόγια, η Αγγλία. Τώρα να το πει.
1: Και μείναν και παίχτες έξω.
3: Και μείναν και κάποιοι παίχτες έξω που μπορεί να είναι για καλό του τώρα.
1: Σίγουρα θα κριθεί.
3: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Έχει λογικό φαβορί σε όλο το παιχνίδι.
3: Έφυγε,
1: δεν ξέρω. Η Αγγλία.
3: Εντάξει,
1: είναι καλή, αλλά.
3: Είναι μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου
0: ποδοσφαίρου. Είπε και οι Κροάτες, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία δύο Μουντιάλ δεν φτάσαν
1: ημιτελικά. Φτάσαν
2: ημιτελικά, ναι.
1: Και τέσσερις έπια μια χρόνια.
3: Επειδή
0: είστε
3: εντάξει,
0: μεγάλωσε ο Μόντρης, είναι το Ραζινός, αλλά... 40, εντάξει, αλλά κάνει τη διαφορά πάλι.
1: Μα το 18 είναι πιάντια τελικό, είναι τελικό που πιάνε το 18, το με τους Γάλλους. Ναι, ναι, τελικό. Τελικό το 18.
3: Επιάνε τελικό ή μη
0: τελικό. Άρα πού είναι το λογικό φαβορί, να σπούμε.
3: Είναι λογικό φαβορί, δεν μπορεί
2: να το δίνεις. Στο Euro η Κροατία είναι τα πιέν καλά.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Επειδή βλέπουμε την μια ημέρα να έρχονται φυσιολογικά, την άλλη, δεν ξέρω. Να που γίνεται, έρχονται ούλα ανάποδα. Ξανά την μια ημέρα φυσιολογικά. Αλλά έχουμε την υπόψη ότι εψές ήρθαν ούλα φυσιολογικά.
3: Άρα απόψε να σε ανάποδα.
0: Να σου πω, ρε κούμπα. Α, σου πω. Μπορεί τώρα να θυμώθηκε που τον Μέση που είχαμε hat-trick και να θέλει να μια μαπά μόνος του Ρονάλτο κόψει.
2: Να μην ξεκινήσει ο βασικός.
0: Ποιος είναι να ξεκινήσει ο βασικός ρε. Ποιος είναι ο άλλος επιθετικός της Πορτογαλίας.
2: Ο Φέλιξ.
3: Ποιος να μην ξεκινήσει
2: ο βασικός.
3: Αν
2: ποιος που έπινε καλά ρε. Μόνο μου άλλα είναι.
3: Κακό
2: που κάνει που ξεκινά ο
3: βασικός πάντα. Για σχεδόν.
0: Σκέφτεται να κάνει χάτρικο ο Ρονάλτο να θέλει να βάλει τέταρτο.
3: Μάνα μου, ναι, είμαστε γιο. Εντάξει, ο Μέση έπιανε τον Κλώσερ, έψες, ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν
0: τα παίχτης ήταν ρε φίλε, μπροστά στον Μέση είναι τίποτε ο Κλώσερ, ρε φίλε.
3: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, κάποτε ρωτήσαν τον Πελέ, δεν ξέρω σε ένα βιβλίο που διάβασα, πώς νιώθει και τι πιστεύει για το ποδόσφαιρο και για τον εαυτό του, λοιπόν, ότι πιστεύω ότι είναι ο Θεός τι γίνει να διδάξει το ποδόσφαιρο.
0: Και σε
1: δηλαδή του Μαραντώνα είπε εγώ δεν στείλα κανένα. Να σε καλά
3: κυνηγέ μου, να σε καλά. Λοιπόν, από την τρίτη πλέον.
0: Ενημερώνει μας ο Σεάρφος ο Χάρης. Δεν είναι μόνο ο Ιβουσίτς που παίζει στην Χαϊτούκ. Παίζει και ο Σαρλία και ο Λιβάγια και ο Ρέμπιτς.
2: Ακόμα παίζει στη Χάιντου Σπλίδο,
1: Λιβάγια. Ο Σαρλία ήταν στην Πάφο Στόπερ. Ο Λιβάγια είναι Αθηνών. Και ο άλλος και είναι ο δεύτερος μας είπε. Ο Ρέπιτς. Α, το Ρέπιτς δεν τον θυμώ. Πάντως κύριε Χάρη Χατζού Κυριακό, Νταβίτ Λουίς, είδαμε ότι πάει αψάρεμα στην Παφό. Ενημέρωμε μας αν έπιαν καλή σοδιά.
0: Να σου κάνει το τραπέζι.
1: Καλόν υλικό. Όχι, αλλά χαίρομαι που βλέπω τον Νταβίτ Λουίς να είναι απλός λαϊκός ταπεινός. Είναι ωραίο να μπαίνει στην Παφό.
0: Πάει διαφημιστικό.
1: Όχι, ρε, ήταν σε καίκι μικρό, όχι μεγάλο σκάφο. Λοιπόν, ανοίξαμε γραμμές κύριε 567.
0: Πάμε,
1: και πάμε στον επόμενο.
4: Καλησπέρα ρε παιδιά.
1: Γεια σου κύριε Κακούλη.
4: πέτω τσιν του κυνηγού να κάνει τελείο κράτη για τις και άλλων κόσμο που πρέπει να μιλήσει και να χαιρετήσει. Κάθεται και σχολιάζει, λες και ο δημοσιογράφος του Λαδίου.
1: Θέλει να φέρουμε συνάδελφο.
0: Εν το όνειρο του.
4: Βέρτε με δουλειά ρε παιδιά, αν πληρωμή να κάνουμε και εξάσκηση, να μου θέλει να τα κάνω το λοιπόν, εγώ σας χαιρετάω. Απλώς έπιασα προχτές που έπαιξε το παιχνίδι που έκαμε στην εκφώνηση εσύ Γιώργο. Ήταν με το Ιράν.
1: Όχι, συγχύζεται με το συνάδελφο τον Αντρέα τον Σταύρο πρέπει. Εγώ δεν κάνω μεταδόσεις στο Σίγμα. Απλά είχε έναν συνάδελφο που μοιάζουν πολλά οι φωνές μας. Είχα περιστατικό μαζί του, δέχτηκα μηνύματα που πάνε στον συνάδελφο και πιάτα εγώ.
4: Το λοιπόν πέτω να με σταματήσει να κάνει εκφώνηση. Να μην μείτε τη φωνή σου έτσι.
1: Με μιμείτε έτσι είναι, μοιάζουν πολλά.
4: Εντάξει,
1: αυτά είναι. Το κάνουν επίτηδες.
4: Εντάξει φίλε, μάγκη πάνω ότι το κάνουν επίτηδες. Απλώς έτυχε. Έπτεσε και εγώ να σου πω ένα γεια σας, γιατί έχετε προσπάθησα να επικοινωνήσω, αλλά λόγω ότι δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε στο τηλέφωνο, γι' αυτό σήμερα επέτυχα σας.
0: Συγχωρέστε μας.
4: Ένα και πρόβλημα, μα καταργεί πάντα το συζήτηση, το κόσμος θα σας λατρεύει.
0: Να σε καλά κύριε Κακουλή μου.
4: Συνέχεια και μιλάμε.
1: Γεια σου κύριε Κακουλή μου. Πριν πάμε στη διαφημιστικό, γνωρίζετε κάτι για τον παίχτη που αγωνίζεται Ελλάδα που θα πιάσει από όλο, να πέστε μας λίγα. Ο Παλογιάννης
2: είναι για τον Osbolt που λέει.
1: Α, εννοεί για τον. Μπορεί να εννοεί για τον.
0: Θα πιάσει, είπε ο Απόλλωνας.
1: Ναι, sorry που έκλεισε. Ακούστε πληροφορία που έχω. Ο Άλεν Osbolt, εγώ μου είπαν από Ελλάδα ότι μέχρι πρόσφατα ήταν προσυμφωνημένος, χωρίς υπογραφές φυσικά, στον Ηρακλή στην Ελλάδα. Δεν τους απαντούσαν τα τηλέφωνα προφανώς γιατί θα ήβρεν κάτι διαφορετικό. Έτσι μου είπαν από Ελλάδα. Και το γράφει ότι ο Transfer Market.
0: Πολλές προσυμφωνίες γίνονται στην Ελλάδα και τελικά στην
1: Ελλάδα. Εντάξει, εν τσε σημαίνει ότι εδώ και τα σέρκα άνθρωπο τσι είπαν υπογράψα. Μπορεί να πει εντάξει, να βρεθούμε. Ακριβώς, να ήταν προφορικό.
0: Αν υπογράψει, σε μα αν μπορεί να
1: βρεθούμε. Όχι, άι στην υπογραφή. Αυτό λέω ότι δεν λέω ότι υπήρχε.
0: Όταν λέμε προφορική συμφωνία, τσι με προφορικά. Αν μπει στο άλλο, εντάξει.
1: Και πρόλαβε ο Απόλλωνας με τον πάσημον του και τον έκανε δικό του για δύο χρόνια, όπως μετέδωσε ο Παύλος Πελεγκάρης το πρωί στην εκπομπή. Καλημέρα στα σπορ.
0: Και τι θες να παίζεις?
2: Πολύ καλή striker νομίζω.
1: Είναι επιθετικός που παίζει και στα δύο άκρα, τόσο δεξιά όσο και αριστερά. Έπαιξε παλαιότερα χάπου Τελ Αβίβ, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι ένας παίχτης ο οποίος βλέπει τον κόσμο από το 1,82 και παρά το ύψος του είναι και γρήγορος.
0: Πόσο χρόνο
1: είναι? 29 ετών. Καλή ηλικία. Διεθνής με η Σλοβενία U21. Και είναι γενικά ένας παίκτης που έβαλε 11 γκολ φέτος σε 24 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.
2: Με τον Λεβαδιακό έκαμε πάρα πολύ καλή.
1: Άρα και αν είσαι έναν καλό παίκτη κύριε 867, έχεις έβαινα πες του πράσινος κυνηγός λέω 567. Εντάξει μου κακουλή θα σας φιλέψουμε να στέλνει και πιο καλά παιδιά. Και anytime scorer ο Κέιν και ο Αγιού λέει ο 605.
2: Αγιού Γκάνα είναι νομίζω.
1: Ναι Γκάνα ναι. Κέιν και Αγιού. Γκάνα παίζει μόνο Παναμά.
2: Ναι.
1: Και ο Κέιν Αγγλία παίζει με την Κροατία.
0: Τρίμα το Κέιν, πού το ήβρεσες? Α, Κέιν σκορ. Α, εντάξει, συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, κάνε.
0: Εγώ είσαι όμως το σκέφασα, ρε φίλε. Κάνε σκορ any time I use, σκορ any time.
1: Εντάξει, σωστό, δικαιολογώ σε φτιάνε, αλλά εννοεί Κέιν. Εμείς είμαστε λίγο πιο εμπειροί και 605, καταλάβαμε το.
2: Εντάξει. Και εγώ έτσι διάβασα. Κανέλα, κανέ.
1: Κάνε. Και κάνε μία γκράτην, κύριε Δημήτρη Κυριάκου, να πάμε στη διαλύμα και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Jackpot στον Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.com. joker.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: γίνεται εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ακούτε Super Sport 104.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
19: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον master των στημένων φάσεων David Beckham, τον Λαμίν, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας με ωραία ακούσματα, καλοκαιρινά ακούσματα. Ευχαριστίες σε Echo McDonald και Cabon. Στην Cabon δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις με το Unlimited Sports Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα, Καλαθόσφαιρας, Τένις, από Wimbledon μέχρι US Open, Australian Open και Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sports show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tours, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα ευχαριστίες και σε εγώ και σε McDonald's μαζί με την CableNet. 4-4 θέλει νέο μεταγραφικό για ΑΠΟΕΛ, κύριε Αλεξάνδρου.
0: Κοίταξε, κάει το χειροπιαστό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουμε λογικά να ανακοινωθεί και επίσημα η πρόσληψη του κ. Παπαδόπουλου στη θέση της τεχνικής ηγεσίας. Εντάξει, οι διεργασίες γίνονται και από τον κύριο Βρίζα, αλλά πέραν των νεαρών που έχουν ήδη ανακοινωθεί διαστόματος Χάρη Φωτίου, ότι είναι επέκταση των συμβολέων τους και αναφέρουμε στους Κατριτσίου, Πουρσαϊτίδη, Γεωργίου, Γιαννακού και Βρόντι, δεν υπάρχει κάτι άλλο το χειροπιαστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρείται ότι είναι πολύ κοντά να ανανεώσει και ο Κουτσακός. Γίνονται συζητήσεις με τον Γαβριήλ και αν τα βρουν οι δύο πλευρές τότε επιστρέφει. Από εκεί και πέρα ακούστηκαν τα ονόματα των Μάκνουτσον και Λωτίκη. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, αφού πέρσι ήταν υπό τις οδηγίες του στον Λεβαδιακό, και είναι λογικό ότι θα ακουστούν αρκετά, θα παίξει πολύ μάλλον στο ρεπορτάζ της του ΑΠΟΕΛ η Ελλάδα. Λόγω και του Βρίζα, λόγω και του Παπαδόπουλου. Εντάξει, θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν συνεχίζει ο Τωμάς, αφού η Τούν, αν και τον έθεσε εκτός πλάνων, αξιώνει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να του δώσει την ελευθερία του. Το από τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να βγει σε τέτοιους αριθμούς. Με τον Ματσίνη έγινε γνωστό ότι ενεργοποιήθηκε συγκεκριμένος όρος και διεκόπη το συμβόλαιό του. Του έγινε μια πρόταση με σαφώς μειωμένες αποδοχές και να πω και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να θέλει να συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ. Ο Λαγίνκα θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον Αρχάγγελο, έτσι για αλλιώς 6 μήνες ήταν το συμβόλαιο του.
1: Αν δεν πάει κάπου Τουρκία, διάβαζα, νομίζω οδεύει προς Τουρκία μεριά.
0: Okay.
1: Τα που το είδα σε κάτι tweets.
0: Άρα, αν εξαιρέσουμε τους 5 συν τον Λαΐφι που ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβόλαιου, το απεγεί και πέρα, αναμένουμε πολλές, να γίνουν πολλές προσθέσεις στο ρόστερ.
1: Μήνυμα από την Μποενασέρα. Περιμένω την ανάλυση του Πόλη για το πώς το hat-trick του Μέση δεν θεωρείται one man show. Απαγορεύεται να λες ότι ο Μέση δεν είναι one man show. Εν τω μεταξύ την Γαλλία δεν την πολύ συμπαθώ, αλλά τα πέναλτι Έλενα Ελλάρα ισόβια.
0: Πότε είπα εγώ ότι
1: τότε Μέση, που σου είπα εγώ προχτές ότι
2: είπες ότι δεν εμπόριο Μέση. Θυμώ το χαρακτηριστικό.
1: Δημήτρη, αύξηση τώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ, όλοι κάνουν λάθος. Διέψευσε με ο Μέση.
1: Άρα έκανες λάθος.
0: Σηκώνω το δεξί το χέρι ψηλά.
1: Εντάξει, κατέβασε τον έναν και οκ.
0: Δεν ζητώ την αδειά σου να μιλήσω.
1: 325, πέντε μας να δούμε για Ομόνια Μπάφων, Κληρώνης, Εγκαρές, δύσκολες, εμείς που ξέρουμε τις ομάδες, τις άλλες καλά. Εντάξει, για Ομόνια είναι ένας αναμενόμενος βαθμός δυσκολίας, αλλά δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει στο χειρότερο σενάριο την Καϊράτ, γιατί είναι καλύτερα από τη Σούρια και Καϊράτ, αλλά είναι μια κλήρωση, ρε φίλε, που αν θέλεις να μπει Champions League πρέπει να περάσεις. Είναι μεγαθύριο, προφανώς όμως ούτε πολλά εύκολα. Η ομάδα παίζει στο Champions League και λογικό να βρεις τούτον το βαθμό δυσκολίας, συγγνώμη. Και αναφορικά με Μπάφων, θα έλεγα ότι είναι ισορροπημένο ζευγάρι. Ούτε καλή ούτε κακή κλήρωση θα τη χαρακτήριζα, αλλά στα μέτρα της να μπορεί να περάσει, και το λέω με πλήρη αντίληψη τι σημαίνει hand to split. Δεν είναι εύκολη ομάδα, έχει και μια καλή έδρα, έχει δύναμη και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πάφος έχει την ποιότητα να περάσει τη hand to split. Είναι μια κλήρωση που θέλει όμως πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Θα πρέπει συνέπεια. Να δούμε και πώς θα στηθεί η Πάφος, έτσι.
1: Ναι, η Καϊράτ να πω, sorry πολύ μου, sorry να ειλικρινά, ότι η Καϊράτ έχει έναν βαθμό ετοιμότητας γιατί παίζει ήδη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να σημειωθεί ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό.
0: Όπως μας ενημερώνει ο Σαρφός ο Χάρης πάλι από την Πάφο, ξαναμπαίνει δυναμικά για Παλούλου και ίσως η.
1: Πουλούλου.
2: Πουλούλου, ναι.
0: Πουλούλου, ναι, και ίσως η προσφορά φτάσει στο 1 εκατομμύριο.
1: Στο 1 εκατομμύριο τεινάζει την μπάγκα ο κ. Λομάκη.
0: Πρώτο σκόρερ πέσει στο Conference League και διαφέρθηκε και το Γενάρη όταν ήταν στη Γιαγκελόνια. Είναι center for. Εντάξει, είναι λογικό ότι αν έρθει στην Πάφο θα μιλάμε για ένα σαφώς ψηλότερο επίπεδο.
1: Να πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουμε να διακρατεύουμε, να συνδράουμε, να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα του Χάρη του Παφίτητα μες στη Λευκοσία.
0: Γιατί?
1: Για να κοιτάμε έχουμε μπει μαζί.
0: Γιατί?
1: Αρέσει και μου οι πληροφορίες του ψαγμένες. Challenge για μένα.
0: Μπορεί να τον ευχαριστεί στο ραδιόφωνο, αν δεν κατάλαβα.
1: Απάντα του 980.
0: Έχεις την εμπειρία του Χάρη δηλαδή.
1: Προφανώς, ούτε τη δική σου. Αλλά έχω άλλα καλά. 982 λέει ήταν καθαρή κόκκινη στο Μέση, απλά του χαρίστηκα για να μην χάσει την παιχνίδια. Μα είδα η φάση και κόκκινη, έχει δίκαιο. Είναι επικίνδυνο πάτημα από πίσω, ψηλά, point of contact ψηλά. Έχει δίκαιο 982.
0: Εντάξει ρε, Μέση.
1: Ρε φίλε, εγώ δηλώνω φαν του Μέση στο δίπολο Μέση Ρονάλτο.
0: Εγώ είπα σου, θέλω να δω πόψε τον Ρονάλτο.
1: Τι το θες, να δεις πως θα απαντήσει.
0: Τούν το hat-trick, θέλω να δω να απαντήσει τον Ρονάλτο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, είναι πίεση προς τον Ρονάλτο. Που την έννοια ότι ο άλλος δείχνει ακόμα και τα Μέση σήμερα. Πρέπει και εγώ να δείξω ότι ακόμα και σήμερα με τα Μέση. Οι τούτοι παίχτες θέλουν να δείχνουν καθημερινά.
0: Βέβαια ρε, ειλικρινά που σου μιλώ, δηλαδή αν βοηθήσει το παιχνίδι και σκοράρει δύο γκολ ο Ρονάλτο γρήγορα, θέλω να δω.
1: Θα πιάνει η μάπα.
0: Δαμέ θα είναι one man show. Τούτο θα είναι one man show.
1: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Ο επόμενος.
1: Εσείς είστε γκάνερ νομίζω.
3: Ο γκάνερ.
1: Σωστό, δεν νομίζω πλέον, είμαι σίγουρος.
3: Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό που έκανε μας
0: πουρού
3: με τον τρόπο του Γιώργιου και πάλι αυτά που μας έκανα για να μας κάτσουν το πρωτάθλημα που το αξίζαμε περισσότερο να πιστώ. Αλλά δεν πειραζεί, καλά είναι τους. Είναι στο πλήγκος 5 ακόμα, εντάξει, δεν πειραζεί.
0: Πού εμπαίνει?
3: Στο πλήγκος 5 κύριε Πόλη, στο πλήγκος 5.
0: Το πλήγκος 5?
3: Στο πλήγκος 5.
0: Ολυμπιακός?
3: Είναι στο πλήγκος 5.
1: Ναι, στα πρωταθλήματα εννοείς.
3: Δεν ξέρω αν το ξέρετε κύριε Πόλη, θα είστε στο πλήγκος 5. Θα παίζετε ως το 2095, μπορεί να είμαστε.
0: Για τούτο που να σάζουμε το σεφ. Για τούτο που σάζετε το σεφ.
3: Α, το σεφ να θέλει κανένα πίντα κανένα κοντίσιον. Κατάλαβετε.
0: Κόφτη τους πολλά γιατί να πάρουν 100.
3: Ένα πιερώσουν τίποτε κύριε Πόλη.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός σε πιέρωσε.
1: Μούχτη μου είναι.
3: Ο Γιαννακόπουλος εδώ και 10 εκατομμύρια που έπρεπε.
0: Ποιος σου είπε εσένα ότι θα πιερώσουν τους? Είσαι μες στο στενό, είσαι μες στο στενό κύκλο δηλαδή.
3: Ένα νευρό εσταβάδωση.
1: Πάμε κύριε.
0: Προχωρούμε και το προσπερνώ.
1: Άις τους κύριε
3: Γκάνε.
0: Την λίβε που είναι την αδίκη τσάε που έρχεται θόρυν να την ομάδα σου εσύ.
3: Πιστεύκουν πως να χαθόρουμε και να δεκάρα.
0: Που να μου βάλεις, βάλες μου πολλές φορές δεκάρες.
1: Μα δε τον που πειράζεται, μα δε τον. Αμάνα μου. Σαν πως και γεννήθηκες στο λιμάνι του Μέρσεϊσάιντ ο Πόλης, δεν τον που αρπάζεται.
3: Ο κύριος Πόλης είναι με τη Λίβερπουλ, με το Ολυμπιακό Πειραιός και στην Κύπρο δεν ξέρουμε.
1: Στην Κύπρο με την ακολουθία των χρωμάτων πρέπει να είναι η Νέα Σαλαμίνα.
3: Δεν θέλουμε να μας πει. Είμαι
1: η Νέα Σαλαμίνα ρε.
0: Προχωρούμε παρακάτω.
3: Δεν θέλουμε να μας πει πας ο κύριος.
1: Ή θέλουμε και δεν μας λέει. Θα μάθουμε σύντομα.
3: Δεν θέλουμε να
1: μας πει,
3: ο άνθρωπος είναι
1: αντικειμενικός
3: που
1: λέμε ότι
3: μας
0: κοφτεί.
1: Μάλιστα, άρφαξε και ο κοπλιβέτος σου.
0: Γεια σου,
1: Γκάνε.
0: Έλα, κουράσου και ράσου έναν καφέ.
3: Είναι
1: αδυναμία
3: μας.
0: Έλα σου και ράσου έναν καφέ, να πάντα μαράζει ο
1: αγάπης. Είναι φίλος μας.
3: Πάντα καφέ κύριε
1: Πόλη,
3: εμείς είμαστε
1: δουλειά,
3: προχωρούμε και τα άλλα όλα
1: εμπεντάρουν. Καλή δουλειά, κύριε Μάλλη.
0: Στον επόμενο χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου, Άσημε.
4: Θέλω κάποια σοβαρότητα ρε παιδιά, γιατί πρέπει να σας πω κάτι πολλά σοβαρό.
1: Σοβαρότητα να είναι βρίσκον πόλη, να απευθύνθουν στον πόλη.
4: Και κοίταξε εδώ που πρέπει να, το να σου πω, είναι εσύ και ο άλλος ο Μητσής που είναι που πρέπει να ακούσετε.
1: Πέμουν να δω.
4: Λοιπόν, τούτο που έγινε και με τον πόλη προηγουμένως, είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να δώσετε ψηλά στην σταδιοδρομία σας. είπε δεν του για τον Μέση.
1: Ναι.
4: Εντάξει, με ιστορίες της Χαλιμάν, δεν ξέρω, ο Λέβης είπε σας ο άνθρωπος, έκανα λάθος.
1: Ναι.
4: Πρέπει να το έχετε, να το βαστάτε τούτο, την σταδιοδρομία σας.
1: Σίγουρα.
4: Ναι, φίλε, ας πω, πολύ απλό να το λαλείς, αλλά την ώρα μου...
0: Ρε, μα εσύ γάρτερας τώρα που τον Λεωνίδου να πει ποτέ απολογούμε ή έκαμε λάθος. Αφού είναι να σου βρει που τη γη πήγε δικαιολογία, ρε.
4: Να βρεις τις δικαιολογίες για το οτιδήποτε να στηρίξεις τον που είπες, που στην τελική ευκαιρία σαν κυρός, εν και πάει...
0: Φίλε μου, σου λέω, εδιέψευσε με κατηγορηματικά ο Μέση. Γι' αυτό ακριβώς, δεν πρόκειται να με ακούσεις να πω οτιδήποτε, είτε για τον Μέση είτε για τον Ρονάρτο. Αν και στη ζυγαριά, και εγώ θεωρώ ότι ο Μέση είναι καλύτερος που τον
1: Ρονάρτο. Εγώ δήλωσα πολλές φορές ότι είμαι του Μέση, ρε φίλε. Αλλά αν και σημαίνει ότι δεν πάμε τον Ρονάρτο.
4: Πες και να σας πω κάτι, εγώ για πάρα πολλά χρόνια, ήμουν υπέ, σε τούν το δίδυμο, σκιάρια τον κοντό, ελάβουν τον Μέση.
1: Ναι.
4: Πριν κάναν εξάμεινο, γιατί δεν είχε πολύ γερό που κάνα από το TikTok, δεν ξέρω, είδα κάποια πράγματα τα οποία επηρεάσαν με αρνητικά προς τον Μέση.
1: Ποια πράγματα δηλαδή?
4: Φίλε, δηλαδή κάτι μητσί που βουρούσε μέσα και ξέρω εγώ είδα ότι ο Ρονάρτο, η συμπεριφορά του που νομίζουμε εμείς ότι ψώνιο και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ εμπολά πιο κοσμία και ευκάλλω του το καπέλο να στο πούμε. Δηλαδή είχε φορά που μπορούσαν οι σεκιουριτάες που έπαιγε μέσα, τούτα, εμπαστούτα που σας λέω. Τώρα για θέματα ποδοσφαίρου και ξέρω εγώ, εντάξει ρε πες και ο Ρονάρτο όπου έπιε, στην είχε κρατή την ομάδα δηλαδή εμπροταγωνιστής. Ο κοντός έγινε στην Μπαρτσελόνα και ζάμε που είναι τώρα και θωρούμε το.
1: Μάλιστα.
4: Ενώ ο Ρονάρτο ήταν στη Μάτσεστερ, ήταν αστέρι. Προηγουμένως ήταν στη Sporting, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από τη Sporting πήγαινε.
4: Μάλιστα, από τη Sporting της Σαββόνας. Ενώ έφυγε από τη Μάτσεστερ μετά έπιε στη Ρεάλ. Ήταν ο Ρονάρτο πάλι. Ενώ ο Μέση ήταν ο Μέση στην Μπαρτσελόνα, ναι. Δεν τον αφισβητήσω. Αλλά προσπαθώ να έβρω εγώ κάποια πράγματα που δεν έχω σωρό που κάνουν και μ' αρέσκουσι να τα δύο παραπάνω του Ρονάρτο και να είμαι με τον Ρονάρτο.
1: Αξι, απόψεις είναι αυτές, φίλε.
4: Φίλε, εσύ πρέπει να κρατήσεις μαζί με τον άλλον τον Μιτσίμον Τζαμέ, πρέπει να κρατήσεις τούτο που γίνηκε με τον Πόλη. Είναι πολύ σημαντικό, με σου φαίνεται αστείο. Επέσκα, η γλώσσα μας μπορεί να πει κάτι. Τζαμέ που κάνουμε λάθος πρέπει να πούμε ναι, είχα λάθος. Γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα να διορθωθείς αν δεν κάνεις το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου Μιχάλη, πολύ σε καλά.
4: Συντεκά ως Σταύρον ύστερα ρε.
0: Εντάξει ρε, να βρεθούμε ύστερα.
4: Εντάξει φίλε.
1: Γεια σου Βασίλη. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου φίλε, καλό απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για σκληρώσεις.
1: Φυσικά.
0: Το όνομά σου.
5: Κωνσταντίνος φίλε. Κωνσταντίνος. Λοιπόν, εγώ βρίσκω σκληρώσεις ομάδες πολλά δύσκολη, δεν ξέρω την απόψη σας. Και επειδή η συγκεκριμένη ομάδα ήταν στο Champions League την περασμένη σεζόν, δεν ξέρω την απόψη σας, εσείς στα αθλητογραφή, τι γνώμη έχετε για τον την ομάδα.
0: Όντως είναι η ανερχόμενη δύναμη του Καζακστάν. Πολλά δύσκολη κλήρωση, δηλαδή ήταν από τις κλήρωσεις που ήθελαν να αποφύγει σε αυτόν τον προκριματικό.
1: Κοίταξε, νομό. Με βάση την προκλήρωση θα συμφωνήσω, αλλά ρε φίλε, θεωρώ ότι η Ομόνια μπορεί να αποκλείσει την Καϊρά. Αλλά αν με ρωτάς αν είσαι πιο εύκολες ομάδες, είσαι, ναι.
2: Να σας πω.
5: Κάν που τούν το γύρο Γιώργο ρε Πολίδη, πέφτουμε με τις ομάδες, εντάξει,
0: εντάξει, να σου πω κάτι, το είπαμε και προηγουμένως και ήταν κάτι που φάνηκε πέρσι με την Πάφον. Εκτός από ότι θέλεις μια καλή ομάδα να περάσεις, θέλεις και την τύχη με το μέρος σου. Δηλαδή, αν τώρα πέφτεις με τούντες ομάδες, σκέφτου τρίτων προκριματικών ή πολύ περισσότερο στα play-off, είναι που μπορεί να, με ποιες μπορεί να κληρωθείς.
5: Έναν τη λέγω. Και για μένα, ας πούμε, τον που λέεις, ναι.
0: Θέλεις τύχη, θέλεις και τύχη.
5: Και παίχτες, πάμε τώρα για ενίσχυση. Γιώργο μου, εσύ τόσο, ο Γκορ Σίλβα που ακούεται.
1: Ναι, ήταν στην ΑΕΚ το 18. Έχω εικόνα, ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, εξαιρετικός στο επιθετικό μισό, αλλά και αμυντικά συνεπέστατος, έδινε τρύπα στην αμυνά, ειδικά από τη στιγμή που πέρασαν τα χρόνια και θα είναι και πιο εμπειρό, και τον έπιαν και χρόνια, γιατί ήρθε νεαρός στην ΑΕΚ, να σου πω πόσο είναι τώρα, γιατί είναι 35.
0: Ρε, μα θα τον πάρει μαζί το Ήρα όλα.
1: Νομίζω, αλλά ήταν πειρα, τώρα είναι 29 ρε φίλε, είναι πολύ καλή ηλικία του ποδοσφαιρικά, εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση.
5: Αν έρθει, εάν έρθει για πρώτη επιλογή.
1: Νομίζω για πρώτη ρε φίλε, έτσι ξεκίνησε για πρώτη.
5: Και υποθετικά μιλούμε, είσαι τρεις εξισοπιστοφυλακές, τι γίνεται με τον τρίτο.
1: Τον Τουμπάντζο. Κοίταξε, δεδομένου της κατάστασης αποχώρηση Μασούρα, διαφαινόμενη δεν λέω οριστική αποχώρηση Τιουγκού, μένει στα χαρτιά δεύτερος πίσω από αυτόν που θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κορσίλβα ή ο Λεωνίδου, πώς θα τον λένε.
0: Καλά, δεν μπορεί να πιάσει ακόμα.
1: Αλλά εγώ δεν αποκλείω να φύγει που είναι Ομόνια, δεν μπορώ να σου πω ότι μασέρι πώς είναι να μείνει. Αφήνω έναν παράθυρο ανοιχτό. Δεν λέω θα φύγει, για να τα κάνουμε κουτσά καθαρισμένα. Λέω ότι μπορεί και να φύγει. Είναι κουγκρίνη η θέση του, όπως του Κουλιμπαλί και του Ευάντρο και του... Πώς να σου το παραλληλήσω.
2: Του ΜΑΕ.
5: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Να σε καλά Κωνσταντίνο μου, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Ο Πόλης είναι με την ομάδα μου Γιώργο, λέει, Γιάννα που έλεγε κυρία 026, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει, εγώ φιλό διαβάσω μήνυμα. Καλησπέρα παιδιά, είδηση για Τότεναμ. Ο Άντι Ρόπερτσον είναι παίκτης της Τότεναμ, λέει ο 4.75% κλειστός ο Σένεση και επίσης τα βρήκε όλα με τον Άλλη, απλώς μένει συμφωνία με Νιούκασολ. Έχουμε και ρεπορτάζ από Τότεναμ και δεν το λέω ειρωνικά. Μπράβο στον 4.71. Είναι όλα τα νέα μιας ομάδας που πέσει κινδύνευσε.
2: Με τον Μάρκο Σένεση είναι κλειστό, η κλειστή συμφωνία από
1: τότε. Εσύ λες 100%?
2: Ναι, ανακοίνωσε το έχει καιρό που το ανακοίνωσε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Δεν είναι επίσημο όμως που είναι ομάδα.
2: Νομίζω όχι.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε τα 4.71 για τις πληροφορίες του. Ο Πολύος είναι μετά που ελμυρίζει που ένα μίλι λέει ο 9.50. Ο Πολύος έθιαλε ξενούλες στις παράγκες λέει ο 009.
0: Πες πολλά το όνομα μου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θυκευάζω απλά μηνύματα.
2: Πάμε
0: διαγώνισμο. Τι ομάδα είναι υποστηρίζεις.
1: Ενίωθε το τίποτε παιδιά. Επειδή χρόνεται μας συχνά πυκνά πράγματα που λαλούμε. Εγώ απλά θυκευάζω μηνύματα. 8-13 λέει ο Μέση δεν έχει τίποτε να δείξει. Ο Ρονάλτο που έχει ο Μέση συγκρίνεται με κανένα. 8-13 διαφωνώ γιατί νομίζω ότι η σύγκριση γενικά το δύο είναι αστοχή. Οι δύο υπερπαίχτες έκαναν τι έκαναν. Θα βρούμε τώρα τη μισή διαφορά του ενός και του άλλου. Ο καθένας μπορεί να έχει μια προτίμηση όπως είπα εγώ. Μέση, εσύ τι λες?
2: Να σου πω τη δική μου άποψη για την σύγκριση. Καταρχάς παίζουν σε δύο διαφορετικές θέσεις, δεν μπορούν να συγκριθούν τους υπαίχτες. Κατ' εμέ, αλλά αν μπορώ να τους συγκρίνω, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ρονάλτο είναι ότι συγκρίνεται με τον Μέση. Τα πράγματα που κάνει ο Μέση δεν συγκρίνονται με τα πράγματα που κάνει ο Ρονάλτο. Και για τη συμπεριφορά του θα σας συμπληρώσω ότι ο Ρονάλτο έπιασε μικρόφωνο και πέταξε το μέσα λίμνη. Θα πω για τη συμπεριφορά.
1: Ναι, γιατί όμως ο Ρονάλτο είναι τιμή του που συγκρίνεται με τον Μέση. Είναι το πάνε πολλά υποθυμητικό για ο Ρονάλτο που λαλείς.
2: Το τι κάνει ο Μέση στο γήπεδο είναι απίστευτο.
1: Μα δική στο CR7.
0: Απλά να σου πω κάτι. Μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ασχολούνται πολλά με τα social media ο Ρονάλτο, να βλέπουμε τι κάνει, διατροφές, γυμναστήρια. Το Μέση που ασχολείται με τα πράγματα, έτσι είδαμε ποτέ στην πραγματικότητα πώς διατηρείται και τι κάνει.
1: Να σου πω κάτι που δέχομαι.
0: Επειδή ας πούμε Μοντελάκι είναι ο Ρονάλτο και ο Μέση θωρείς τον Λεωνίδο ας πούμε.
1: Είναι, ο Μέση είναι Λεωνίδο, είναι συνώνυμα αλήθεια. Είναι, αλλά,
0: στο ύψος.
1: Όχι μόνο.
0: Μπορείς να αρέσει σε τρεις και λες εντάξει.
1: Αλλά κάτι άλλο. Ας πούμε εγώ που λέω ότι είμαι του Μέση, δεν δέχομαι να ακούω ατάκες του στυλ. Ο Ρονάλτο εδούλεψε, που εδούλεψε, δεν έχουμε να ακούω το ανάποδο. Ότι ο Μέση είναι μόνο ταλέντο. Παιδιά, μόνο ταλέντο.
2: Δεν γίνεται ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής χωρίς να δουλέψει.
1: Και μπορεί να παρπατά μόνο. Πόσο ταλέντο να έχει χωρίς να δουλέψει, να μιλάει μάπας. Προφανώς εδούλεψε. Αλλά συμφωνώ ότι ο Ρονάλτο, που είναι τόσο τεχνητής, εδούλεψε παραπάνω. Έτσι μου φαίνεται εμένα.
2: Σίγουρα.
1: Έκλεισε μας με τρόπον τώρα, δεν το καταλαβες. Όχι απλά διαφημίσεις. Θα πάμε και σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
14: Καραλάμπους. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα γιατί διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στη σημερινή κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, η Ομόνια κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι Σουτιέσκα. Πρώτο παιχνίδι στις 21-22 Ιουλίου στη Λευκοσία και ο επαναληπτικός εκτός έδρας στις 28-29 Ιουλίου. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η κυπελούχος Πάφος θα κληθεί να αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα. Οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εκτός έδρας. Σε μερικά λεπτά μαθαίνουν αντίπαλο η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας για το Conference League. Συνεχίζει να ενδιαφέρει τον Αποέλ η περίπτωση Γαβριήλ. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους η Μάγερ και Μαντσίνη. Μπαίνει δυναμικά στην κούρσα για την απόκτηση Πουλούλου η Πάφος. Έτοιμοι να ανακοινώσουν τον Κούκα οι Γαλάζιοι, σε καλό δρόμο η περίπτωση Λουκάσεν. Αναμένεται φιρμάνι για Αθανασίου στον Απόλλωνα. Έρχεται Κύπρο τις επόμενες ημέρες ο Μπαλογιάννης. Στην ΑΕΚ, στο μεταγραφικό μπλοκάκι του Ρόκα, βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός Παβέου Νταβίντοβιτς. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του νέου προπονητή. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ανόρθωσης από την Τσεσεκά Σόφιας για τον Στέφανο Σένση. Προτεραιότητα στην κυρία, το κεφάλαιο προπονητής. Μένει η ανακοίνωση για γκομή στην ΑΕΛ. Η προσοχή των γαλαζοκίτρινων μεταφέρεται στην περίπτωση του Καρό. Πολύ κοντά στην απόκτηση επιθετικού, ο Άρης εξετάζει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Ράτσκοφ. Η Ομόνια Ραδίπου ανακοίνωσε και επίσημα ότι τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην αρένα. Για το παγκόσμιο κύπελο, σήμερα στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Αγκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσβεκιστάν-Κολομβία. Με Δυναμό Κιέβου ή Κλούζ, ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Σε μερικά λεπτά μαθαίνει αντίπαλο και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Μάρτιας σκληρός, Ιρένε.
1: Ναι κύριε Αλεξανδρό, ένα λεπτό μπέζει γιόγιου τώρα. Απόλαυσε το άσμα των λαϊκών που ακούει νεολαία και λυκνίζεται τα βράδια και θα σου βρω και τις σκληρώσεις.
0: Εν τούτα που πάτε έξω εσείς οι νεολαία και πάτε πίσω την άλλη νημερά και κραείτε σεν μες στην πούγκα σας.
1: Όχι, δόξα, δεν κάνουμε τα κουμάντα μας.
0: Τον λογαριασμό, δηλαδή. Κάτι μου θυμίζουν του λογαριασμού, ρε Λεωνίδη.
1: Λοιπόν, μα δεν ξεκίνησα ακόμα ένα λεπτό να δούμε τι συμβαίνει για την κλήρωση του Conference League. Πάντως, δέχτηκα για μένα από φίλον Παφίτην τον Γιώργο. Λέει ότι η Πάφος πέρσι που έξινε την Καϊράτ στο Καζακστάν, και μείνε και με 10 η Πάφος, ήταν πάρα πολύ καλή και έχει δίκαιο. Τώρα όμως επειδή.
2: Σκόραρεν κιόλας.
1: Ναι, και ακυρώθηκε, ναι. Ναι. Επειδή όμως είναι μια νέα σεζόν στο Καζακστάν, έγιναν κάποιες προσήκες από ό,τι καταλαβαίνω από τους Καζάκους. Δεν ξέρω πώς θα είναι η Καϊράτ, αλλά αν ήταν έτσι όπως τότε με την Πάφον. Δεν λέω είναι εύκολη, δεν θέλω να πω ότι είναι περπαϊτή ομονία, αλλά μια σοβαρή ομονία μπορεί να προκριθεί. Εγώ είμαι αισιοδόξο. Αν βρει την Καϊράτ, γιατί είναι εκεί σου τσέσκα στο παιχνίδι, να μην το ξιάνουμε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι Καϊράτ. Και Πάφο με Χάιντουκ, μαγάρι και Πάφο να τα καταφέρει. Εντάξει, έχει και το παιχνίδι βαθμό δυσκολία. Οπότε χρειάζεται προσοχή με του Κροάτε. Και ο Δίνο 92 λέει: Αγορίνε, αν δεν παίξει Premier League κάποιο παίχτη, δεν είναι παίχτη.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι 92. Πάντως θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα από τον συνάδελφο.
0: Καλά, μπορεί να πει κάποιος αν δεν παίξει σε Μπαρτσελόνα, αν είναι Ρεάλ, δεν παίξει μπάλα.
1: Ο συνάδελφος.
2: Η τωρινή Premier League δεν νομίζω να συγκρίνεται γενικά.
1: Ο Πάνος ο Λάρκος στέλνει μου ότι ο Κρόιφ είχε μπει κάποτε. Ο Μέση θα έπρεπε να κερδίζει χρυσή μπάλα κάθε χρόνο. Οι υπόλοιποι παίζουν για τη δεύτερη θέση. Ο Λάρκος, ο οποίος είναι φαν του Μέση, το μαξιλαρόντιμα του είναι εικόνισμα του Μέση. Κοιμάται, πα στο Μέση. Είναι full Μέση ο Λάρκος. Και πολύ σκοτεινό.
0: Φαντάζομαι να χάσει δεύτερο λεπτό που το ψεσυνοπέδι. Έτσι είναι Λάρκο.
1: Δεν το ρώτησα, πρέπει να μου πει. Λάρκο
0: στείλε μήνυμα ή στο τηλεφώνα.
1: Νομίζω ακούει, μα δεν τα με ενημερώσει ο Λάρκος. Είναι και χαρίζει μου για τίποτε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να ευχαριστήσω την εταιρεία McDonald's, τα εστιατόρια McDonald's.
0: Τι βρέν τώρα.
1: Ναι ρε παιδιά, βρα και το λεκτικό, γιατί φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 έρχεται στα McDonald's. Απόλαυσε το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal, διάλεξε Big Mac ή 9 Chicken McNuggets. Και τα οποία φυσικά συνοδεύονται και τα δύο από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Μπορείς να κάνεις δικό σου έτσι έναν από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλτίνιο, Ανρί Σον και φυσικά ο Γκριμάς σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις πρόσθεσε στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry. Είσαι έτοιμος για τη Σέντραν? Γιατί κάθε παιχνίδι έχει μια Σέντραν που είναι ξεχωριστή. Μια άλλη ιστορία κάθε παιχνίδι. Όλα παίζουν στα McDonald's μαζί με Echo
0: λοιπόν,
1: και Cable.
0: Άρχισε η διαδικασία της κλήρωσης να πούμε. Που αφορά το Conference League Απόλλων και ΑΕΚ. Όταν θα έχουμε το οτιδήποτε θα σας ενημερώσουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 4 αρχίζει η σημερινή υποδρομιακή συνάντηση. Άρα όλοι οι φίλοι των υποδρομιών συντονιστείτε με το Supersport 104 και οι 9 υποδρομίες ζωντανή περιγραφή από τον σταθμό μας.
1: Και για τους διαγωνισμούς να θυμίσω ότι σε συνεργασία με την Electroline γίνεται giveaway στα social media μας με δώρο ένα φούρνο πίτσας Vit Piccolo Rotante Pizza 16 αξίας 699 ευρώ. Είναι περιστρεφόμενη πέτρα πίτσας για ομοιόμορφο ψήσιμο 360 μοίρες σε λιγότερα από 90 δευτερόλεπτα. Μπαίνετε στο Instagram και είναι και ο διαγωνισμός σε συνεργασία με την Electroline. Και σε συνεργασία με το Footy δίνουμε φανέλες εθνικών ομάδων. Αυτή την εβδομάδα είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός που αφορά τη φανέλα της Ισπανίας για τους Φούριας Ρόχας και η κλήρωση θα γίνει. Έληξε ο διαγωνισμός 17 του μήνα και θα ανακοινωθούν λίγα συντόμως σήμερα μέσω story και post.
0: Ποιος η Εθνική Ισπανία, ναι. Παρασκευή μπορείς το...
1: Α, 19 λίγη, ναι. Α, όχι 17, με ευχαριστώ για την διόρθωση κύριε Αλεξάνδρου, σε πιστώνω, 19 τελειώνει ο διαγωνισμός για την Ισπανία, social media, Instagram και μπαίνετε να δείτε τα βήματα.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ναι. Γεια σας.
3: Πήγαμε, παιδιά.
1: Καλά είμαστε καλά εσείς.
3: Πάντα καλά. Είναι απλώς δεν επιφέρατε την κλήρωση της Ομονίας. Τώρα άνοιξε ο ραδιό μου.
0: Με τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και τη Σουτσέσκα από το Μαυροβούνιο.
3: Βαδίγματα, δεν μπορεί να περάσει η μονία.
0: Εντάξει, μια καλή ομάδα περνά, αλλά εντάξει, εν που τις κληρώσεις που είπαμε ότι θα ήθελε να αποφύγει η ομονία.
1: Με βάση την προκλήρωση που είχε, ναι, καλό θα ήταν να την αποφύγει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτο παιχνίδι Γασιμπή.
3: Γασιμπή πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Για παγκόσμιο ποιες ομάδες σωρίτε, δεν φτιάχνω ποιο.
1: Γαλλία εγώ θεωρώ.
3: Φίλε μου άκουγα, εγώ έπαιξα 200 ευρώ την Γαλλία και 200 την Αργεντινή.
1: Εν και η τσάνα πια που μισώ.
3: Εγώ έπαιξα πιο τσάρ.
1: Κατάλαβα.
3: Εγκέρδιζα και φύλα για τούτο πράγμα. Εγκέρδιζα 100-150 και φύλα ξένα με ποσό για να παίξω τώρα. Εντάξει, όποια, ελπίζω μια που εσκιό πια.
1: Μάλιστα.
3: Και Αργεντινή ίδια που δεν παίξα πριν να ξεκινήσει έδιαν 1-10.
0: Είναι καλή τιμή της.
3: Ναι, και
0: η Γαλλία ήταν το φαβορί, η Γαλλία από την αρχή.
3: Η Γαλλία έδιαν 6 ευρώ νομίζω.
0: 6 νομίζω, δεν κάνω λάθος.
3: Και το πατράρο, μπορεί να μην πάει να στείλουμε, πέσαν κάτω πολλά.
0: Εντάξει, μετά την πρεμιά να έπεσε, είναι λογικό.
3: Αν κερδίσεις, να είσαι δυσκολαστικό.
1: Μαγάρι, μαγάρι. Να είστε καλά.

0: Αντρέα Μιχαηλίδη, τέτοια επιστροφή, αμάνα μου.
1: Άντε να δούμε.
0: Μάλιστα, πρόεδρε μου.
2: Πολλά κοντά
0: σε ανανέωση.
2: Ναι.
0: Θα μάθουμε, πρόεδρε, και σου μεταφέρουμε. Θα κάνουμε δύο τηλεφωνήματα. Θα σε πιάω εγώ εκτός αέρα.
2: Όσοι πρέπει να μιλήσω μαζί, δεν απογράψει η παιδί.
0: Μίλησε εσύ, είμαι ο Σένση εννοείς.
2: Ναι, Κύπρο. Και ως,
0: και ως την Πέμπτη αύριο δηλαδή θα υπογράψει.
2: Ναι, μπορεί αύριο ή το Σάββατο.
0: Ναι. Εντάξει, η Πέμπτη είναι Σάββατο δηλαδή.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Έχει κόσμο, βάλει ο σταυρό του πάντως.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, εδώ και συνόταν αισιοδοξία τώρα. Πέμασε ένα μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ανόρθωσης.
2: Θα το κάνουμε καμήν το Παπαδοπούλος.
0: Πότε?
2: Που να πέτσουμε τη... Όχι, που να πέτσουμε τη ΡΑΕ, θα το κάνουμε καμήν.
0: Γιατί με την ΑΕΚ ρε πρόεδρε δηλαδή, είναι και άλλες ομάδες δηλαδή. Τι ήταν που τούτον τώρα με την ΑΕΚ δηλαδή.
2: Θέλω πρώτη αγωνιστή να πέτσουμε τον Παπαδοπούλος.
0: Με την ΑΕΚ θέμα?
2: Ναι.
0: Έχεις κάτι προσωπικό με την ΑΕΚ?
1: Να αντέρπηρε, να γεμώσει.
3: Να
1: κάνει ριάλια για ανόρθωση ρε.
2: Μπράβο, να είναι ντέρπι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πρόεδρε, να δεχτώ την αιτιολογία σου.
1: Το λοιπόν, και ποια ομάδα θα πιάει το Μουντιάλ?
2: Και θέλω να πιάει η Γαλλία.
0: Μπράβο, ρε πρόεδρε.
1: Κουμπάρε, τούτη, ούλη με τη Γαλλία, ρε κουμπάρε.
3: Εγώ επιμένω Ισπανία, πάντως.
2: Παρπατητή,
1: έστω
2: σε
1: τρία
2: η Γαλλία.
0: Μπράβο, ρε
1: πρόεδρε. Τρία, καλό. Παρπατητή.
2: Δικό
1: της,
2: δεν το
1: χάνω.
0: Γεια σου,
1: Γιαννάκη μου. Παρακαλούμε.
4: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Κοίταξε, θέλω να κάνω, να ρωτήσω κάτι, γιατί παίρνουν τα λαούλα στο Σόρλο. Καταρχάς είμαι ο Παναγιώτης και θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, με τα γήπεδα στην Κύπρο τι γίνεται?
1: Καλή ερώτηση.
4: Με τα γήπεδα.
1: Καλή ερώτηση.
4: Να ξεπάσουμε, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να τα σκεπάσουμε πάντα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπάρχει αρμόδια αρχή η οποία κάθε χρόνο πάει και βλέπει τα γήπεδα.
4: Φίλε, να παίξουν, συγγνώμη που σε διακόψω, να παίξουν στο Τσίριο, ναι. Είναι το Τσίριο, κάνει να παίξει κόσμος με το στάδιο, με όλον.
1: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι τόσα χρόνια υπήρχε πρόβλημα στατικότητα στο Τσίριο Στάδιο. Τώρα, τι εργασίες θα γίνουν, πώς θα προλάβουν να τα κάνουν τα πράγματα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αν πάει η πυροσβεστική, αν πάει η αστυνομία, τούτοι όλοι που πάνε και διούν τις άδειες και πού είναι εντάξει, ποιος είμαι εγώ που να τους αφιβάλλω?
4: Εδώ πάσα να σκεπάσουν. Κι άμα γίνει κάτι, φίλε μου, να τα σκεπάσουν, να τη φάει ο μισθή, να σου πω, να μπορεί να γίνει μες στον τόπο. Γίνεται να μένεις γήπεδα και να λαλούν, να το μακάριο να πήγαμε την άλλη φορά να παίξουμε μάπα, έπαιζε η ομάδα μου την τέταρτη κατηγορία, να παίξει μάπα μες στο μακάριο και είχε κουφή μες στο κερκίδερ, φίλε, σκοτώσαν.
0: Και χόρτα έχει.
1: Δαμέ οι κερκίδες του μακαρίου εσπασμένον το τσιμέτρο και φαίνεται το σίδερο. Μα ξέρεις τι σημαίνει να φαίνεται το σίδερο? Πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι.
4: Αίκαντας το έλεος και σύνημα πάνω ένα στο άλλο. Αν πάση περιπτωσιάτε,
1: χαίρετε και
4: καλό πρόγραμμα, παιδιά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε, καλησία. Ενημερώνομαι τώρα ότι θα υπάρξει μια επιθεώρηση
1: της
0: αστυνομίας με την αρχή να διοδότησει σταδίων και το δουλούσε
1: με πυροσβεστική.
0: Φορείς, ναι, και πυροσβεστική. Και το Τσίρον ακόμη δεν έχει καταθέσει το φάκελο στην αρχή.
1: Ναι, τούν το πράγμα η επιθεώρηση. Κάθε χρόνο γίνεται. Και μόνο στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Όλα τα γήπεδα και όλες οι κλειστές αίθουσες περνούν από αυτήν την επιθεώρηση. Που πάει και η αστυνομία και η πυροσβεστική.
0: Περιμένουν από το Τσίριο συγκεκριμένα να το καταθέσει. Για να δείξουν και οι άνθρωποι του Τσίριου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες και το γήπεδο είναι κατάλληλο για να διεξαχθούν παιχνίδια. Η ασφάλεια, παιδιά, δεν πρέπει να διαπραγματεύεται και θέλω να πιστεύω ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς το καταλαβαίνουν αυτό. Έτσι. Δεν είναι συζήτηση όπου διαπραγματεύεται η ασφάλεια του κόσμου που πηγαίνει στα γήπεδα, είτε όσους δουλεύουν εκεί, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε πάνε για το παιχνίδι. Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε.
1: Παίζει ο Απόλλωνας πρώτο παιχνίδι, είναι εκτός.
0: Ναι, εκτός.
1: Τον νικητή του 19ου.
0: Ναι, με το pairing του 19ου. Ναι, προσπαθώ να δω αν βγήκε η ΑΕΚ κάπου. Απόλλωνας το πρώτο εκτός σημαίνει είναι καλό που επαναληπτικός. Εγώ προτιμώ το μάλιστα να έχω στην έδρα μου.
3: Ναι, οι περισσότεροι έτσι είναι, νομίζω.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.

0: Χαίρετε, με ποιον μιλούμε, Λεβεντάφρο?
1: Κύριε Μητροπάνο, μιλάτε με Πολύβιον Αλεξάνδρου Γιώργο Λεωνίδου και Δημήτρη Κυριάκου.
0: Μάλιστα, σας χαιρετώ και τους τρεις σας.
2: Καλησπέρα.
0: Εχθές είπα του κυρίου Στέλιου, γεια σας. Εχθές είπα του κυρίου Στέλιου 3-1, 3-1 και 3-1 την Αγγλία. Εκέρδισαν 3-1, 3-0 εκέρδισαν οι Αργεντινοί. Είμαι μες στο παιχνίδι και παίζει η Αγγλία απόψε. Αν κερδίσει και 3-0, 3-1, είμαι μες στο παιχνίδι, κύριο
3: Να πούμε του Γιώργου του Λεωνίδου να τσακάρει μέσα στο στοίχημα τώρα πως αφήνει η correct score 3-0 την Αγγλία. Έμπαρε Γιώργο.
0: 3-1, πως αφήνει 3-1.
1: Να δω και σου πω, κύριε Μητροπάνο, μα τεστάρω.
0: Να δεις και να το αναφέρεις.
2: Πάμε στο επόμενο μέχρι καταβρούμε.
0: Χαίρετε.
2: Να σε καλά, κύριε Μητροπάνο.
1: Γεια σου, Μητροπάνο. Να έβρω και να κάνω πίσω το λαϊκό αίσθημα.
2: Έχουμε άλλη γραμμή. 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
1: Απλά είμαι και πάστε σκληρώσεις ακόμα. Δεν ευκεί κάτι για την ΑΕΚ να σου πω. Μπορεί να σπίζει ο πρώτον εκτός η ΑΕΚ. Δεν ευκεί ακόμα από ό,τι βλέπω.
2: Μηνύματα έχουμε.
1: Να ευκεί και στο στέγιο να το πει ο κύριος Μητροπάνος, λέει 960. Και ο 63 Πολύβε και Γιώργο να πείτε το Μητροπάνο να έρθει να αναλάβει τον απόμαθιά τη. Εντάξει, είναι η δεύτερη φορά που θυκάζω έτσι μήνυμα. Γιατί θέλετε πρόεδρο όμως τον κύριο Μητροπάνο, κρατά πολλά λεφτά για να το ξέρουμε. Ενώ είναι επιφανής του χωριού, ας πούμε, ή έχει ποδοσφαιρικές γνώσεις που αγνοούμε εμείς.
2: Εκτός αν είναι καμιά ομάδα από 6-13, αν τη θέλει.
1: Α, μπράβο, θέλει μπράβο. Είναι για αυτό.
2: Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, επιστρέφω.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας, στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
9: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Oscar. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
13: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

0: πρόστιμα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 ιντζών 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίτα από διαφωνίες και ενστάσεις στην πρώτη ολομέλεια της Βουλής για θέματα διαδικασίας και σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προέδρων και μελών των επιτροπών της νέας Βουλής. Δυσί και Ακέλ έλαβαν από 5 προεδρίες, ενώ Ελάμ και Δίκο από 3. Απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφαση σε σχέση με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαβίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάβας Αγγελίδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να απέχει λόγω της προσωπικής σχέσης και φιλίας του με τον δέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στο χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας απέχει για σκοπούς αντικειμενικής αμεροληψίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό έργο για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμιώτη. Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Ο δικηγόρος της Κρίς Τριανταφυλλίδης γνωστοποίησε την απόφαση μέσω επιστολής, την οποία απέστειλε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ζητώντας την τοποθέτησή της ξανά σε οργανική θέση, δηλαδή του Γενικού Διευθυντή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λιντιμπιώτης δήλωσε πως αναμένεται να εξετάσει την απόφαση αυτή η ΕΔΗ και αναλόγως να αξιολογηθούν τα δεδομένα από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλωματική νίκη για τη χώρα του χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν την συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμεταλλευτή. Συμπληρώνοντας πως τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαστούν ξανά. Παρά την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έπληξε το πρωί επανειλημμένα στόχους στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράν είχε ξεκαθαρίσει πως το πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, με το Ισραήλ να δηλώνει πως στοχεύει τη Χεζμπολάχ. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε με αυστηρή απάντηση αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι το έθετο για το Μουντιάλ. Να πω απλά εντάχει τις κληρώσεις με Ντίλαν Κόρη ή Βίρτους ο Απόλλωνας. Η Ντίλαν Κόρη Γεωργίας ή Βίρτους Σαν Μαρίνο. Πρώτο μάτς εκτός έδρας για τη Λεμεσιανή ομάδα και ο επαναληπτικός εντός. Και η ΑΕΚ με Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Οι αγώνες θα γίνουν 23 και 30 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας είναι εντός και ο δεύτερος αγώνας εκτός. Θα τις σχολιάσουμε τις κληρώσεις μετά. Έχω γνώμη και για τις τέσσερις κληρώσεις. Πάμε όμως να δούμε τα του Μουντιάλ. Ο Νοκτάριος Πέτρου ρωτάει με ποιες ομάδες κληρώθηκε η Μόνα, λέει ο 635. Με ποιον παίζει Απόλλωνας, είπαμε το 987. Ο Μητροπάνος είναι από τον Μαθιάτη, λέει ο 61. Άρα προφανώς ο 613 είναι και αυτός από τον Μαθιάτη και ζητά να πάρει την ομάδα του χωριού ο κύριος Μητροπάνος. Και 635 μου, η Ομόνια είναι με την Καϊράτη της Σουτζέτσκα. Καζακστάν ή Μαυροβούνιο. Ναι, Μαυροβούνιο είναι η Σουτζέτσκα. Μόνο νικητή. Λοιπόν, και αφού διάβασαμε όλα τα μηνύματα, ευχαριστίες στο Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Το συστήνω ανεπιφύλακτα τώρα το καλοκαίρι, πλήρως ανανεωμένο. Και πάμε να δούμε τη σημερινή μας αναδρομή. Ιστορίες του Μουντιάλ είναι το έθετο. Γι' αυτό πάμε πίσω στο 1954. Ένα παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στην Ελβετία. Και θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά μουντιάλ. Έτσι είναι, είναι το πέμπτο παγκόσμιο κύπελλο και συμμετείχαν 16 εθνικές. Είναι το πέμπτο. 30, 34, 38, 50 και 50, ναι, 54. Ναι, είναι το πέμπτο. Έτσι. Το τουρνουά έμεινε κυρίως γνωστό για τον τελικό. Για το παιχνίδι τελικού. Γιατί έγιναν πράγματα και θάματα. Έτσι. Πάμε απευθείας στον τελικό να θυμηθούμε ότι η Ουγγαρία του θρυλικού Φέρεντ Πούσκας που θεωρεί του ανίκητη και είχε νικήσει και η Δυτική Γερμανία με 8-3 παρακαλώ στη φάση των ομίλων την βρίσκει εκ νέου στον τελικό. Οι Γερμανοί, οι Ούγγροι με συγχωρείτε προηγούνται γρήγορα με 2-0. Λες ωραίος περίπατος σαν ο τελικός, κλείς την τηλεόραση αν υπήρχαν τηλεόρασεις τότε. Και οι Γερμανοί αντιδρούν όμως και πετυχαίνουν μια εντυπωσιακή ανατροπή κερδίζοντας με 3-2. Το γεγονός έμεινε στην ιστορία ενός θαύμα της Βέρνης. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι. Πρώτο σκόρερ του τουρνουά, ο Σάντορ Κότσις της Ουγγαρίας με 11 γκολ. 27 τέρματα η Μαγιάρη, επίδοση που παραμένει από τις κορυφές στην ιστορία τελικών φάσεων Μουντιάλ. Και η κατάκτηση του τροπέου θεωρήθηκε σημαντικό γεγονός από τους ιστορικούς της εποχής για ψυχολογική ανάκαμψη της Δυτικής Γερμανίας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Και είναι ένα παράδειγμα. Το 54 το Μουντιάλ, πως το outsider μπορεί να νικήσει το μεγάλο φαβορί και μια ιστορία βγαλμένη από ταινία για όσους είδαν τον τελικό. Με το θαύμα της Βέρνης, όπως είπα, να.
5: Γιατί αποκαλύπτει το θαύμα της Βέρνης?
4: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η Ουγγαρία ήταν αίτητη για χρόνια, είχε συντρίψει την Αγγλία με 6-3 στο Wembley, είχε νικήσει τους Γερμανούς με 8-3 λίγο πριν τον τελικό στο θεσμό αυτών του Μουντιάλ. Χάνει και 2-0 μέσα σε 8 λεπτά. Εντάξει, εμποδοσφαιρικό θαύμα για να γυρίζει έτσι παιχνίδι. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.
5: Nice.
4: Σαν πως έπαιζαν η Μπαρτσελώνα με μια μάνα του αγροτικού, wow, δεν κατάλαβα.
5: Λοιπόν, πώς βγήκε η φράση «τα μαγικά παπούτσια». Να πούμε ότι στον τελικό έβρεχε καταρράκτοδος. Οι Γερμανοί φορούσαν πρωτοποριακά παπούτσια της Αντίτας με αποσπόμενες τάπες που μπορούσαν να προσαρμοστούν στον λασπωμένο αγωνιστικό χώρο. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό τους έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους Ούγγρους.
4: Ενώ όπως χτες το Μιχαρό μας είπε ότι ένας παίχτης για την εμφάνιση της ομάδας στη φανέλα μα ντύνεται καλά για αυτό επίδυση βρίσκει εφαρμογή δάμε άμα φορείς καλά παπούτσια παίρνεις δύναμη.
5: Πήχε Ρονάλτο ας πούμε.
4: Δεν ξέρω Ρονάλτο φορεί, κάτι θα φορεί ναι. Είχε ήδη ένδυση Ρονάλτο δικά του.
5: Λοιπόν, το ακυρωμένο γκολ του Πούσκας. Στα τελευταία λεπτά του τελικού, ο θρυλικός Φέρεντς Πούσκας σκόραρε για το 3-3. Ο διαιτητής όμως το ακύρωσε ως offside. Μέχρι σήμερα πολλοί Ούγγροι φίλαθλοι πιστεύουν ότι η απόφαση ήταν λαθασμένη και ότι του στέρισε το παγκόσμιο κύπελλο.
4: Μάλιστα. Και
5: όπως λέμε, το χέρι του Θεού.
4: Και όλα αυτά, παιδιά, έτσι μέσα από τις φωνές ραδιοφωνικών παραγωγών που έκαναν τότε το παιχνίδι μετάδοση, ο περίφημος Χέλμουτ Ραν, που πέτυχε τον νικητήριο γκολ, όταν το πέτυχε, έδωσε την ευκαιρία στο γερμανό ραδιοφωνικό εκφωνητή να μην είσαι οπειλός για αρκετά δευτερόλεπτα από το σοκ. Ύστερα ξέσπαζε φωνάζοντας επανειλημμένα γκολ, γκολ, γκολ και η μετάδοση αυτή θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της αθλητικής δημοσιογραφίας. Έτσι, δηλαδή να βάζεις γκολ η χώρα σου, να γυρίζει το μάτς από 2-0-3-2 και να, ναι, να είναι μια ανάσα από την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου και η αντίδραση σου σε έναν στιχτοδός. Να είναι ένα σοβαρό από το σοκ, έτσι, να μην σου βγαίνει τίποτα άλλο.
5: Ήταν φυσιολογικό ότι τα προκάλεσε τριγμού στην Ουγγαρία και έφερε τεράστια αναπογοήτευση. Και μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, οι παίχτες απομονώθηκαν για μέρες μακριά από τη Βουδαπέστη μέχρι να κοπάσουν οι αντιδράσεις στο φιλάθλο.
4: Ωραία, Βουδαπέστη. Καμνώ κάποια σχόλια επιπρόσθετα δικά μου, βιωματικά. Δικαιούμαι. Μέρος του εθέτου, έτσι. Βιωματικές εμπειρίες. Επίες ποτέ σε Μουντιάλ να δεις ή να καλύψεις ποτέ από κοντά.
5: Μουντιάλ, όχι, δεν επία.
4: Πού να πω, 28 χρόνια έρθω στα λατσάρτα στο Σούπερσπορ να πάω στα Μουντιάλ. Δώσ' μου λίγο χρόνο, πίστος με. Λοιπόν, αλλά δεν έχω παράπονο που η δουλειά ταξιδέψαμε αρκετά. Λοιπόν, η πιο παράξενη πρόκριση στην ιστορία έγινε στο Μουντιάλ του 1954. Όπου η Τουρκία προκρίθηκε σε Μουντιάλ με τρόπο που σήμερα φαίνεται απίστευτος. Μετά από ισοπαλία στα αποτελέσματα με την Ισπανία, η πρόκριση κρίθηκε με κλήρωση. Ένα μικρό αγόρι με δεμένα μάτια τράβηξε ένα χαρτάκι από ένα κύπελλο και έβγαλε το όνομα της Τουρκίας. Έτσι. Για ένα Μουντιάλ που είναι από τα πιο θεαματικά αυτών του 54, πιο επιθετικά σε παραγωγικότητα ενώ παγκοσμία κύπελλα. 27 μόνο η Ουγγαρία, φανταστείτε. Επίδοση που σήμερα παραμένει μία από τις κορυφές.
5: Λοιπόν, είπαμε για το θαύμα της Βέρνης, να πούμε και για τη μάχη της Βέρνης, όπου ο προημιτελικός ανάμεσα σε Ουγγαρία και Βραζιλία έμεινε γνωστός ως η μάχη της Βέρνης. Η Ουγγαρία προηγήθηκε γρήγορα, αλλά το παιχνίδι μετατράπηκε σε πραγματικό πόλεμο. Ο διαιτητής έδωσε δεκάδες φάουλ, απέβαλε τρεις ποδοσφαιριστές και μετά το τέλος του αγώνα οι καυγάδες συνεχίστηκαν στα αποδυτήρια. Ο προπονητής των Ούγγρων αργότερα είπε, ήταν μια άγρια μάχη.
4: Και είναι αξιόν αναφοράς ότι οι παίχτες τότε που έπαιρναν το παγκόσμιο κύπελλο έκαναν και άλλοι, δεν ήταν επαγγελματίες, ήταν ερασιτέχνες. Δηλαδή οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 54 με τη Γερμανία όταν επέστρεψαν πίσω στη χώρα και πήραν μερικές μέρες άδεια αντιμητική, πήγαν πίσω στις δουλειές τους. Ήταν αρτοποιοί, οδηγοί, υπάλληλοι σε ιδιωτικές εταιρείες και το πριν κατάκτησαν πολύ μικρό σχέση με σήμερα που σήμερα σηκώσεις Μουντιάλ το πιο λογικό είναι ένας εκατομμυριούχος με τα λεφτά που παίρνεις στην ομάδα που αγωνίζεσαι. Άρα είναι ένα σημείο αναφοράς της τότε εποχής. Και
5: άκου τώρα. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
4: Όχι, όχι, πρόσθεσαι εσύ.
5: Πριν των τελικών, οι Ούγγροι είχαν μείνει σε μια μικρή ελβετική πόλη που την ίδια ώρα γινόταν μεγάλο τοπικό πανηγύρι. Η φασαρία, τα τραγούδια κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα, επηρεάζοντας την ξεκούραση της ομάδας. Αντίθετα, οι Γερμανοί έμειναν σε μια ήσυχη περιοχή δίπλα σε λίμνη και προετοιμάστηκαν πολύ πιο ήρεμα.
4: Αν δεν μου λέει Ελβετική, να νομίζει να μείνει στο Μένικο, που γίνεται μεγάλο παναήρι του Αγίου Κυπριανού κάθε Οκτωβρί. Μεγάλη χάρη του. Και το λέω γιατί μας αρέσουν εμάς τα πανηγύρια. Τέλος πάντων, οι Ούγγροι όμως επίασαν σε λάθος τόπο την λάθος εποχή. Οπότε σημειώσατε άγκυρο, δεν μπόρεσαν να τσιμηθούν.
5: Λάθος προγραμματισμός.
4: Και είναι και τα αδέρφια που έγραψαν ιστορία, γιατί έγιναν τα πρώτα αδέρφια που κατακτούν μαζί το παγκόσμιο κύπελλο, ο Φρίζ Γόλτερ και ο Ότμαρ Γόλτερ. Εντάξει, σήμερα η εποχή θεωρούμε αδέρφια παίζουν σε άλλες εθνικές εντωμεταξύ. Μπόατεγκ νομίζω.
6: Και τα αδέρφια, νομίζω σε τον Μουντιάλ έχει 8 διαφορετικά αδέρφια που παίζουν σε διαφορετικές χώρες.
4: Μάλιστα. Ο Φρίζ με τον Ότμαρ έπαιζαν μαζί στη Δυτική Γερμανία.
5: Και το Μουντιάλ του 1994 ήταν το πρώτο που μεταδόθηκε ζωντανά τηλεοπτικά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Για εκατομμύρια ανθρώπους ήταν η πρώτη φορά που είδαν αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
4: Τα ξεράει στην τηλεόραση.
5: Και ίσως η πιο συγκινητική ιστορία από όλες, η νίκη της Γερμανίας είχε τεράστια συμβολική σημασία για την μεταπολεμική Γερμανία. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι το θαύμα της Βέρνης βοήθησε μια χώρα που προσπαθούσε να ξαναβρει την αυτοεπίθεση της μετά τον πόλεμο.
4: Στελεχής
5: Γερμανίας.
4: Έτσι, να ακούσουμε, να ακούσω χορογόνια, επιστρέψα, θέλω να σχολιάσω ένα μήνυμα συναδέλφου.
2: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε το Seven Skies Room Bar στον Πρωταρά που το συστήνουμε έναν επιφύλακτα ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και επιβεβαίωσε ο Κύπρος Εγγλέζος, αυτό θα σχολιάζα, ότι το πανηγύρι είναι Οκτώβρη. 2 του μήνα και 3 του μήνα είναι τα γενέθλια του Κύπρου του Εγγλέζου. Να θυμηθούμε.
5: Είσαι αδικαιολόγητο. Είσαι αδικαιολόγητο. Καταρχά, δεν ξέρει πότε είναι τα γενέθλια
4: του φίλου
5: σου. Του φίλου σου που μου λε ότι είναι κολλητό σου.
4: Είμαστε φίλοι
5: σου. Μόνο ένα στίχο σα.
4: Εντάξει, παραπείτε.
5: Εμπράμαντον το πράγμα, κύριε
4: Εγγλέζο. Νομίζω είναι επίτηδε που θυμώ για να γλιτώνω δώρο.
5: Σα σε βαλίτσε, κύριε Εγγλέζο.
4: Όπω το είχαμε τώρα αποκλείδα αξία, οπότε είναι. Ωραία, παπούτσια φορούσε ένα αλωνεύτη, λέω 307. Θυμάται, γαστά που
5: τσιόταν αυτή.
4: Πάγαν κάτι πορτοκαλιά. Όχι, δεν νομίζω ειρωνικό. Φαίνεται, μα το εννοεί. Τουλάχιστον που την άβραν του μηνύματο. Κάτι ρώσι πορτοκαλιά, θυμούμαι.
5: Εντάξει, μπορούσε να φορά χρωματιστά.
4: Ναι, ναι, κάτι έτσι χρωματιστά. Ναι. Ο Νεύτη σπουδαίο παίχτη. Εγώ χαίρομαι που έφτασα στο γελίο προ το τέλο. Δηλαδή, που το 14-15 έχω μια εικόνα, έπαιξε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μόνο θυμούμε. Όχι, Ομονία πιο πριν, τον θυμούμε πολλά. Και κότπου που πήγε, νομίζω.
5: Πήγε Γερμανία.
6: Και σε Λάρισα.
4: Ναι, κότπου. Νομίζω Γερμανία είναι κότπου που πήγε, δεν κάνω λάθο. Να σχολιάσω λίγο.
5: Επέστρεψε πίσω στην χρυσή εποχή τη Ομόνια. Όταν επέστρεψε ο Μιχάλη ο Κωνσταντίνου, επέστρεψε.
4: Και ο Κά, επέστρεψε με τον Οκά. Και στον
6: Αργαλίδη.
4: Και στον Αποέλεγαμε καλέ εμφανίσει ο Αλονεύτη.
5: Ναι.
6: Ήταν στου 8,
5: ήταν. Ήταν εξαιρετικός.
4: Όχι, 8 ήταν ο Αλονεύτης. Όχι.
5: Ήταν εξαιρετικός όμως ο Αλονεύτης.
4: Να δούμε λίγο τι σκληρώσει. Έχω την εντύπωση ότι ο Απόλλωνας σχετικά παίρνει ένα βατό αντίπαλο, γιατί είχε Νεύτσι, Χάπουελ Τελαβίβ και ο νικητής Σέριφ Αλουμίνι, Σέριφ Τυράσπρο Αλουμίνι. Και εγώ αν ήμουν από λες
5: σας... Αλουμίνι είναι τα χώρα είναι.
4: Σλοβενία. Θυμίζεις Αλουμίνιο.
5: Εγώ πρώτη φορά την ακούω την χώρα σου. Ξαναπαίξαμε με τη χώρα.
4: Σλοβενία παίξαμε. Ντίλαν Κόρι, Βίρτους η Βαλέτα. Το καλύτερο θα ήταν η Βαλέτα. Παίρνει το δεύτερο καλύτερο για μένα. Από όλα να σπούνε Ντίλαν Κόρι. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ να κλείσουμε μετά του conference. Η ΑΕΚ παίρνει το χειρότερο αντίπαλο γιατί είχε Ζήρε Τορπέδο Κουταΐσι, αλλά Σκέρτε Λιμάι και Τσέσεκα 1948. Η Μπεϊτάρ για μένα είναι πιο δύσκολη από αυτές. Ωραία. Πάμε στην Πάφο, η οποία γλιτώνει κάποιες ομάδες όπως Δυναμό Κιέβου, Σέριφ Τυράσπολ. Παίρνει το δεύτερο καλύτερο σενάριο. Από μια μελέτη που έκανα, θα προτιμούσα τη Σενγκάλεν, την Ελβετική, παίρνει τη Χάιντουκ. Χωρίς να λέω είναι εύκολο.
6: Μπορεί να μην αποκλειστεί από την Ζήλινα.
5: Μπορεί.
4: Α, ναι, με τη Χάιντουκ Ζήλινα είναι τον νικητή.
6: Με μένα αποκλειστεί. Εντάξει, Χάιντουκ.
5: Κι αν είσαι το θεωρητικό.
6: Το φαβόρι κινητό.
4: Παιδιά, η κρίση μα βγήκε, τουλάχιστον η δική μου, με βάση την προκλήρωση.
5: Ναι, αλλά γιατί α πούμε θεωρεί τη Σενγκάλεν.
4: Γιατί η Χάιντουκ έχει και πολύ καλή έδρα, πολύ δυνατή. Τα οργανωμένοι και έχει περισσότερη εμπειρία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ναι.
6: Και έχει και παίχτες που από ό,τι ξέρουμε, κάποιους που γνωρίζουμε, αρκετά, που παίξαν και στην Κύπρο, εμπειρούς.
4: Όλα αυτά είναι θεωρητικά, Δημήτρη. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να αποδειχτεί το αντίθετο. Μακάρα να περάσουν όλες οι ομάδες. Πάμε στην Ομόνια που νομίζω παίρνει τη δεύτερη χειρότερη κλήρωση. Είναι η πρώτη, θα ήταν η Τούν η χειρότερη κλήρωση για μένα. Και η Καϊράτ έχει εμπειρία, ναι. Αλλά λόγω και του προορισμού και επίπεδου προαθήνως πιστεύω ότι η Τούν θα ήταν καλύτερη από την Καϊράτ. Βίκινγκουρ, Βίτεβς, Ουνιβερσιτέα, Κραϊόβα, Φλόρα Ταλίν.
5: Η πιο βατή κλήρωση για την Ομόνια, ποια θα ήταν?
4: Η Πετροκούπ.
6: Η Βίκινγκουρ.
4: Ο Πετροκούπ νομίζω εγώ.
5: Με την Εγνατία.
4: Η Εγνατία πότε θα πρέπει να περάσει. Που την Πετροκούπ. Άρα το Πετροκούπ Εγνατία. Κατάλαβες, ναι, αυτό θα είναι πιο βατή. Παίρνει δεύτερη πιο δύσκολη για μένα η Ομόνια με βάση την προκλήρωση. Τέλος πάντων, όλα αυτά είπαμε είναι θεωρητικά. Μακάρι οι ομάδες να περάσουν όλες ανεξαιρέτως. Και μια ευχαριστή δύση από τον 344 που ελπίζω να στέκει. Έκλεισε ο Μπράντοβιτς των Παναθηναϊκών. Έρχεται με όλον του το επιτελείο ανακοινώσεις αύριο. Ελπίζουμε να έχουμε επιστροφή του βασιλιά της Ευρωλίγκας.
5: Άρα έπονται πολλές αποχωρήσεις από τον
4: Εφτάστερο. Θα έρθει με το επιτελείο. Του χαίρομαι που λες Εφτάστερο. Μπράβο.
5: Όχι που το τέχω από το επιτελείο.
4: Επόθε.
6: Που παίχτες. Από παίχτες.
4: Ναι, τι μίλησες με τον Μπράντοβιτς και είπες σου. Είσαι και εσύ της φιλοσοφίας ότι είναι να φύγουν αν.
5: Πάει σε έναν. Θα πω
4: στοιχείο.
5: Ότι είναι να φύγουν παραπάνω από τρεις.
4: Να φύγει ο Σόρτς, ο Γκρικόνης, ο Φαρίτ.
5: Ο τους πάγους στην Αγκρικόνη.
4: Να φύγουν τρεις παίχτες έκπληξη ας πούμε.
6: Τρεις παίχτες έκπληξη.
4: Που εν τους περιμένουμε. Και μέσα σε αυτούς δεν συγκαταλέγεται ο Σόρτς, ο Φαρίτ.
5: Όχι, ο Σόρτς συγκαταλέγεται.
4: Στους τρεις. Ναι, αλλά ο Σόρτς φεύγει πριν την ελεύση του Μπραντοβίτς.
6: Αφού λαλήσω αύριο να κλείσει.
5: Και τελειώσε το συμβόλαιο.
4: Δεν συσχετίζεται. Όχι, είναι απόφαση του Σόρτς σύμφωνα με όσα διαρρεώνται να φύγει.
5: Και τελειώσε το συμβόλαιο του, ρε.
4: Ναι, θα τον αφήσω πανεγό να πάει στη Βαλένθια. Εγώ αφιβάλλω ότι θα έχει όμως άλλο πιο πέραν του Σόρτς που να φύγουν και να έκπληξη. Τύπου Χουάντσο, Σμαν, Ντέιβις.
5: Θα δούμε.
4: Εγώ νομίζω δεν θα φύγουν τούτοι, αλλά εντάξει, περιμένουμε.
5: Δεν μπορεί να μάθετε για τα καλά να που σημαίνει ο Μπραντόβιτς.
4: Μάλιστα, ο Βολίβιος έχει ξεκάθαρη εικόνα για το Ζέλικο.
6: Εντάξει, ακουστήκαν ότι μπορεί να φύγει, ότι με την έλευση του Μπραντόβιτς μπορεί να φύγει ο Κέντρικ Νάν, αλλά τούτα είναι.
4: Δεν θα πας πουθενά.
6: Δεν θα πας πουθενά, όπως λέει.
4: Δεν θα πας πουθενά.
5: Εντάξει, ο Μπραντόβιτς.
4: Sorry. Κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, γιατί υπόθηκε και από τον ίδιο τον Ναν. Ο Μπραντόβιτς τον ήθελε στην Παρτιζάν πριν τρία χρόνια. Δεν ξέρω αν κάνει νόημα ότι τώρα στον Παναθηναϊκό θα θέλει.
5: Μα τι είπα σου τώρα για τον Ναν. Εγώ είπα σου τι τύπος είναι ο Μπραντόβιτς. Δεν σηκώνει μία στο σπαθί.
4: Εντάξει, προφανώς.
6: Υπάρχουν κακιά βίντεο πραγματικά του Μπραντόβιτς σε...
4: Παντζάρι.
5: Τσάρικος λοιπόν, ναι, ναι. Ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά να εννοούμε για αύριο.
4: Ακολουθεί η εκπομπή... Η εκπομπή game. Ακολουθεί, το πω, ναι, συγγνώμη, ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσαν 4-7» με Στέγιο Παπαμωυσέως. Από εμάς καλών υπόλοιπων. Γεια σας.
7: Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
13: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-Man και κάτω από

0: εκτός των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το goal του Getset τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
5: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
7: Jackpot στον Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling .gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
13: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
14: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
15: Ακούτε Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 4.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση.

0: Office, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έμι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στη σημερινή κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, η Ομόνια κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι, Σουτιέσκα. Πρώτο παιχνίδι στις 21-22 Ιουλίου στη Λευκοσία και ο επαναληπτικός εκτός έδρας στις 28 ή 29 Ιουλίου. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η κυπελούχος Πάφος θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Χάιντουκ Σπλιτ Ζήλινα. Οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εκτός έδρας. Για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντίλαν Γκόρι Βίρτους, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες στον δεύτερο προκριματικό του Conference League είναι ορισμένοι για τις 23 και 30 Ιουλίου, ο πρώτος για τους κιανόλευκους θα γίνει εκτός έδρας και για τους κιτρινοπράσινους εντός. Συνεχίζει να ενδιαφέρει τον ΑΠΟΕΛ η περίπτωση Γαβριήλ. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους οι Μάγερ και Μαντσίνη. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ανόρθωσης από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον Στέφανο Σένσι. Προτεραιότητα στην κυρία, το κεφάλαιο προπονητής. Μένει η ανακοίνωση για γκομή στην ΑΕΛ. Η προσοχή των γαλαζοκυτρίνων μεταφέρεται στην περίπτωση του Καρό. Εν αναμονή, πάμε Άγιο Δωμέτιο και επανερχόμαστε.
2: Ρωμία για την πρωτοπορία έχει αρέσει κινήσει ο Σαββάν Λαζάρ, που οδηγεί τον όμιλο ακολουθούμενο από δροσό σταλιά. Στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια, έρχεται η Βέντο Ειρήνη μαζί με την Invisible Power να βελτιώσουν την θέση του σημαντικά, μάλιστα. Στα 900 Σαββάν Λαζάρ, πρωτοπορό δροσό σταλιά μου είναι στο ένα μήκο. Στη συνέχεια είναι η άταχτη Invisible Power, η Βέντο Ειρήνη έμειναν πολύ πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, ρίπου στο μέσο της διαδρομής με το Σαββάν Λαζάρ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση της δροσό σταλιά μου. Στα τρία μήκη είναι στην τρίτη θέση η Invisible Power τώρα, η οποία πλησιάζει και αυτή με τη σειρά της. Το 600 περίπου ο Σαββάν Λαζάρ να πιέζεται από την τρόσο σταλιά μου, ενώ κρατάει επαφή και η Invisible Power, η οποία είναι στην τρίτη θέση καθώς έχει περάσει η τρόσο σταλιά μου στην πρωτοπορία και προηγείται τώρα. Στην δεύτερη Invisible Power μένει τρίτος ο Σαββάν Λαζάρ και στην τέταρτη θέση είναι η Βέντο Ειρήνη. Με την δροσοσταλιά μου να μπαίνει πρώτη στην ευθεία με σημαντικό προβάδισμα των τριών μηκών από την Invisible Power, η οποία προσπαθεί να μειώσει στα τελευταία μέτρα. Δροσοσταλιά μου στην πρωτοπορία. Invisible Power είναι στο 1,5 με 2 μήκη και προσπαθεί να απειλήσει την δροσοσταλιά μου, η οποία ωστόσο έχει το προβάδισμα. Invisible Power μειώνει τώρα και θέλει να απειλήσει. Invisible Power έχει τις δυνάμεις να απειλήσει την δροσοσταλιά μου. Invisible Power και δροσοσταλιά μου, δροσοσταλιά μου και Invisible Power. Σαββάν Λαζάρ και Βέντο Ειρήνη.
1: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη, εξετάζει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Η Ομόνια Ραδίπου ανακοίνωσε και επίσημα ότι τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Αρένα. Για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα στις 8, Πορτογαλία Κονκό, στις 11, Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Με Δυναμό Κιέβο ή Κλούς, ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το Τριφύλι συμφώνησε με την River Plate για την παραμονή του Τσάβες με νέο δανεισμό ενός έτους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
3: Super Sport 104.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε την

0: της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά μου έμεινα κύριε Σιγκύρη, στο μικρόφωνο μας Άγιος Παπαμοησίος ο κύριος Παναγίδης ομιλητικότατος, είναι κονσολάρχης. Σήμερα ημέρα είναι Τετάρτη, 17 του μηνός Ιουνίου του 26. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαντζόγου. Σε γίναν και κληρώσεις, να συζητήσουμε λίγο αργότερα. Μπορούν να περάσουν και τέσσερις. Όμορφα και περιποιημένα κύριε Χρήστο Παναγίδη. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς πριν πάμε σε 77-77-10-20 ότι σήμερα να δώσουμε ακόμα μία μπίτσα. Περιμένουμε να τον νικητή ακόμα από την κορφιό του Λιπιχιάρα χτες. Για το Ιδάλιον, όσοι είναι κοντά στο Ιδάλιον, μια Παπαντζόγου extra large στέλνετε, ενώ αν είσαστε, ξέρω εγώ, Λίμια, Ψευδά, Δάλι, Αλάμπρα, Πέρα Χωριών κλπ. Εσείς ξέρετε καλύτερα, μία extra large διεκδικείται από εσάς. Εντάξει, θα είναι η τέταρτη και θα πάμε μέχρι τις 12. Κάθε βράδυ. Ταυτόχρονα έχουμε τα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή με τον κύριο Ντάσο Μιχαηρίδη να αντιλαμβάνουμε. Και θα έχουμε 6 εκατοστάρικα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ, κύριε. Μουντιάλ και απάντηση πάνε μαζί. Και έχουμε και 4 άτομα να πάνε στο οδόφραγμα την Παρασκευή του Στελάρα πάνω. Θα το κληρώσουμε και αυτό την Παρασκευή. Και να κοντεύσει ο καιρός που να δούμε και την φαρέλα τη Μουντιαλική της Βραζιλίας. Εντάξει, λοιπόν, αυτά στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα θέλετε. Από σήμερα κύριε Παναγίδη, βλέπετε, μεταξύ πιάνουμε πολύ τηλέφωνο στα διαλύματα ότι ένα απαντούμε, γιατί ένα απαντούμε, ένα το κάνουμε, να κάνουμε ένα μύτσι, εμείς οι δυο. Εμπίζει οι γραμμές, κάνουν, πιάνουν, κάνουν, κατεβάζουν μια μούτρα τους. Βρίσκω τους ζύγιο. Να μα να κάνω ρε Παναγίδη, να παλώνω μαζί τους, θα παλώσω ρε φίλε. Έχει ένα κουρένια για με. Ο φίλος μου Αντώνης είναι ο πρώτος που έστειλε. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να το σημειώσουμε και τούτο. Πάμε σιγά σιγά σε πρώτο φίλτρο. Ναι, και μου, να ξέρω να μου γίνεται η κατάσταση. Και από σήμερα ο κύριος μου ακατονόμαστος θα ονομάζεται, επειδή χτες ήταν φορμαρινός πολλά, Χαϊδευτικά Μητρό. Να μην λέω με το όνομα του, εντάξει. Εντάξει. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε, είδες, απούσουλα το. Πρέπει να δούμε να μου γίνεται, σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο γύρο να πούμε για ο δεύτερον προκριματικό, για ο γύρο του Champions League. Η Ομόνια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊρά, Ταλμάτι και Σουτκέτσκα. 21-22 στυλ ο Γκασιμπή, επαναληπτικός εκτός, 28-29. Πράσινοι μπορούν να περάσουν στον επόμενο γύρο. Όπως μπορεί να περάσει και η Πάφος, η οποία θα αντιμετωπίσει την ηγέτρια του ζευγαριού της High Duke Split με τη Ζήλινα. Και οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για 3 και 30 Ιουλίου, πρώτο μάτς εκτός. Στο Conference League μπορεί να περάσει και ο Απόλλων ΑΕΚ ή ο Απόλλων τον νικητή του ζευγαριού, την Λαγκόρη, γνωστή μας και Βίρτους. Ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ του ή τη Ιερουσαλήμ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε πρώτον γύρο. Έχετε σε 9 σου για μέρα, κομμάτια χαρί. Και συνεχίζετε να στείλετε στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Τι είναι τούτο ο φίλος μας. Α, περιμένουμε και τον Αλέξανδρο, τον από την Ψιμολόφου. Να δούμε τι είναι. Έλα, πάμε. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ποιος?
1: Γιώργος Λακατάμια Λίτς.
0: Ο Γιώργος Λακατάμια Λίτς United. Μάλιστα, κύριε.
1: Έχουμε τίποτε σήμερα.
0: Έχουμε κουπέπια τραχανάν, έχουμε λουβί φρέσκο, φασολάκι, να πω όλα, δεν έχει πρόβλημα.
1: Έχετε ένα φασολάκι, τελειώσουμε.
0: Έχουμε ωραία πράγματα ρε φίλε, έχουμε σήμερα, συνεχίζουμε σήμερα, εντάξει με Παπαγιώργος για το Ιδάλιο, αλλά συνεχίζουμε και με την, για το γείτονα μας και με τον Δημήτρη, τον αδερφό στην απάντηση, 100 ευρώ βάουτσερ κάθε εβδομάδα, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 και έναν τραπέζι είναι εκτάκτος. Για το οδόφραγμα 4 άτομα. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Και πλησιάζουμε μπορεί να κάνουμε και τις πώς το λες, την κλήρωση για τη Μουντιουλική. Την φανέλα να σας ενημερώσω μια εβδομάδα προηγουμένως.
1: Της Βραζιλίας.
0: Της Βραζιλίας βεβαίως.
1: Μάλιστα. Έφυγε εχθές 14 άτομα τα παιχνίδια. Σε όσο μέση δεν ξέρω εμάγευσε εχθές. Δεν ξέρω να μου κάνει τούτο 40 χρονών.
0: Ποιος?
1: Ο Μέση.
0: Ναι.
1: Φίλε, πάει πολλά καλά, ξεκινήσαμε.
0: Γιατί να στο κοπελού να πάει ρε κουμπάρε, μια χαρά παιδί είναι.
1: Είναι κουτσίσαμε σκορ εχθές ως τώρα.
0: Ένισε τις μάπες καλά. Ένισε. Ωραία ρε φίλε, εχθές ήταν καρφωτά, κοντά στο καρφωτόν 3-1 ρε φίλε.
1: έφυγε 3-1, είπαμε...
0: Και βοήθησα σας, και είπα σας ότι για πρώτη φορά, είπα σας ότι επειδή ευκήγε έτσι λίγο παραλληλισμένος ο Μητρό, ότι το πιο πιθανό ήταν 3-1 τα σκορ. Ήταν 3-1 ο ένας, 3-1 ο άλλος, 3-0 και 4-1 ο άλλος, το 90 συν 7, οκ. Okay. Ήταν κοντά με κοντά τα σκορ. Και σήμερα και αύριο να έχει κανέναν 3-0 με κάτι τέτοιο, να το έχεις υπόψη σου.
1: Φίλε, την επόμενη φορά, ρε φίλε, να πω να έχω για προγνωστικά, να σου πω, πέ μου εσύ.
0: Να σου πω, δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω,
1: πέρα.
0: Να σου πω.
1: Εντάξει, σε λαρά μου,
0: καλή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Βλέπε την περιοχή, να σου πουν άρτο πάνω. Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στυλιανή.
0: Καλώς τον κύριο Μπάτερ που είπε εγκουτσιά, διότι εγκατέχει.
2: Εγκατέχω.
0: Όχι εγκατέχεις, μπορεί να κατέχεις εξέκουσα θέσεις στους αχάπαρους ποδοσφαιρικά, ναι. Του τον κατέχεις. Για
2: το αποτέλεσμα πάντως που είπα ήμουν κοντά.
0: Μα να μου είπες ποιος ήσουν κοντά. Πέμε ένα αποτέλεσμα που είπες ήσουν κοντά.
2: Είπα 2-0 την Αργεντίνη-Αλγερία. Είπα 2-3-0 τη Γαλλία. Ήσταν 3-1.
0: Μάλιστα.
2: Και περιμένω στην Αγγλία, αλλά τέλος πάντων, ένα άλλο που να σου πω τώρα, ορίσαμε ημερομηνία.
0: Ναι, περιμένω από τον Κακουλή, μάλλον δυο του μηνός, ναι. Να ξεκαθαρίσω, θα έπρεπε να βρω το μεσημέρι μαζί του.
2: Α, ήταν η κάμετε χθες συνάντηση.
0: Ναι, μπορέσε να έρθει και να με αύριο εκτό Λευκοσίας, όχι λεμεσό, και το πιο να βρεθούμε και να τελειώνουμε. Διότι ενδιαφέρονται πολύ και πιάνω και ο Γιώργο τον Αντωνίου πάρα πολύ τηλέφωνο.
2: Ακριβώς επιτευχία και αν είναι εύκολο.
0: Να ενημερωθείτε αύριο το πιο πιθανό.
2: Θέλει και εκτός γράμμη να μου στείλει και το τηλέφωνο του Κακουλή σε μήνυμα.
0: Εντάξει, οκ.
2: Α, και πάει.
0: Bye. Πάμε στην επόμενη καλησπέρα. Παρακαλώ. Να που γίνεται. Συνεχίζουμε 77-77-10-20. Καλησπέρα κύριε Στέλιο από Πανίκος Μόνο να πω πες μας τις προβλέψεις του κυρίου Μητρού μόνο για το Μουντιάρι για να ξέρουμε τι θα παίξουμε παρακαλώ. Ο κύριος Μητρό, από σήμερα είναι ο κύριος Μητρό για να, αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων έδωσε Αγγλία, Πορτογαλία να το πιάσει Αγγλία. Καλησπέρα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Καλώς το.
3: Μάγκης με τη θερμομονία και Λιβερπού.
0: Έχει έναν κύριο που πρέπει να το πιάνει η μάμα το τηλέφωνο και τρεις φορές δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να μην φάει το πουτυράκι του, μπορεί να θέλει να το δω και έτσι. Δεν ξέρω.
3: Ο φίλος μου ο Μητρό πάνω σε κάψε ναι.
0: Ο Μητρό. Που τα σήμερα είναι Μητρό.
3: Να μην το λάβουμε νουλό.
0: Ναι, Μητρό. Είναι το χάρι αυτοί όντου Μητρό γιατί πήγαινε καλά έχτες.
3: Καλά πες τη λοιπόν, είναι Αγγλία μέσα στο μάντου.
0: Ναι.
3: Έγινε ρε παρέ, όχαμε και εμείς Αργεντινή Αγγλία τελικό.
0: Όχι έβαλε την να πάει τελικό, έβαλε την να πιάσει.
3: Ένα μέρα. Πώς πάτε ναι. Εγώ δεν ψάχτε να ακούσετε τα σκάπο τελεσματά.
0: Ναι, εντάξει.
3: 3-1 την Γαλλία, 3-1 την Αργεντινή και το άλλο να αφήσουμε να μου σκυπά, 2-1.
0: Περίμενε βάλες 3-1-3-1.
3: 3-1-3-1.
0: Είχε το άλλο μια ρεμπουδά.
3: Α, είναι που ήταν εξαιρετικές, δεν θυμούμαι. Δύο, ένα που είπα το άλλο, δεν θυμούμαι.
0: Δύο, μηχείδαν το άλλο που παραπρέχτησε.
3: Εν ήταν η Αυστρία, ναι, όχι.
0: Όχι, είναι Αυστρία, όχι. Εσύ σήμερα το πάσε παραπρέχτησε. Όχι, είναι το Αγγλία, Κροατία. Αφού είναι παιχτήκε.
3: Α. Είναι η Γαλλία, είναι
0: Γαλλία. Ναι, είναι Αγγλία, Κροατία, θυμήθηκα τώρα, ναι.
3: Ναι.
0: Μα ήβρες τα γιαθιό 3-1-3-1.
3: Μα η Αργεντινή πώς θα τελειώσει, είναι 3-0. Η Αργεντινή πώς θα τελειώσει.
0: Α, 3-0, ναι.
3: 3-0, έχασα το γύρο.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
3: Εντάξει. Θα τη πω πια από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
3: Την αγάπη μας στον Πανίκο, μας ακούστηκε ο νόμου, στον Νάκιαν και στον Πανίκο και σε όλον τον κόσμο τελειώμου.
0: Μάλιστα. Και θα τα πούμε ένα σωρό. Αύριο, αλλά αύριο να με εκτός ενάρτης ποτά περιοχές τίποτε στην εκπομπή.
3: Να το έτσι ώρα να έχουμε πάω ιέρι.
0: Και πότε, σήμερα.
3: Τώρα και αύριο, ναι.
0: Η ώρα που είδαμε Αθήνα, σου για πράγματα.
3: Τώρα, αν τα καταφέρω να έρθω σήμερα.
0: Και μόνο να έρθει πίσω Αθήνα, δεν έχει πρόβλημα.
3: Εντάξει, τώρα.
0: Εντάξει.
3: Ναι, είδε.
0: Α, διέλα ολόγια μέσα.
3: Ναι, είδε.
0: Οκ, χαιρετώ. Πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλώ το.
4: Να πες μου, ο Μάκης ο Νικολάου μας είπε ότι η Ομόνια θα αγωνιστεί, λέει, με τον νικητή του Καϊρά Ταλμάτη στο Τσέσκα. Ποιο είναι το σωστό? Με την Καϊρά Ταλμάτη μπορεί να παίξει αδεσία ξανά.
0: Ο Μάκης είπε το την ώρα που ήταν η προκλήρωση, αντιλαμβάνομαι.
4: Όχι, δεν είναι έτσι που μας είπε. Είπε μας το εξής, καθαρά.
0: Ναι.
4: Ότι θα αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα Καϊρά Ταλμάτη στο Τσέσκα.
0: Ναι. Είναι που είπα εγώ.
4: Με τον νικητή.
0: Ναι.
4: Ναι, αλλά ακούω ότι με την Καϊρά Ταλμάτη μπορεί να παίξει.
0: Ακούεις?
4: Ακούσα με την Καϊρά Ταλμάτη μπορεί να παίξει. Απευθείαν.
0: Εγώ είμαι νικητή μπορεί, ρε φίλε.
4: Ναι, έτσι μάτι. Πού είμαι.
0: Είμαι νικητή, έτσι είναι.
4: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι,
4: αλλά ακούσα διάλογο για ότι με την Καϊρά Ταλμάτη.
0: Είμαι
4: νικητή. Κάτι πάνω να αποκριθεί
0: η Καϊρά και πάνω να παίξει. Είναι πολύ πιθανό να το γιατί καμιά φορά ξέρεις. Παίζει καμιά ομάδα που ξέρω εγώ που το. Ναι. Τον Άγιο Μαρίνο με μια ομάδα της Ουγγαρίας. Ναι. Και θεωρούμε ότι εντάξει, δεν του είναι της Ουγγαρίας που να αντιμετωπίζει με ένα σπίτι. Πιθανόν να τούτου.
4: Μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενον γύριο. Είπα σου ρε Πανίκο Αποέλ για τον Μητρό. Περιμένουμε να δούμε σήμερα, αν βγει σήμερα να θεωρήσει ότι πανηγυρίζει, να δούμε την ψυχολογική του κατάσταση. Και αναλόγως που η ψηφιολογική κατάσταση εγκρίνουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε αν θέλετε για το μιαν Papa John's extra large περιποιημένη από το κατάστημα στο Ιδάλιον. Εντάξει, πριν από την... Είναι τα ώρα να κάνουμε ρε κουμπαρέ, πριν από τις 7, εννοείται. Πριν να πιούμε 100 ευρώ βάουτσερ το πρώτο από τα 6 από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Την Παρασκευή φεύγει ο πρώτος για απάντηση. Και ειδικά την Παρασκευή έχουμε και 4 άτομα για το οδόφραγμα του Στέλλα Ραμπάνα. Εντάξει, άρα έχετε και οδόφραγμα του Δεύτερου, αν έχετε για 6 εβδομάδες απάντηση, έχετε και Papa John's και Λίαν συντόμως, έχετε και την Μουντιολική Φαρέλα της Βραζιλίας. Επίε μια κούρσα, πάει διάλειμμα τώρα, επιστρέφουμε.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ. OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Τετάρτη σήμερα η ώρα του Κριστιανού Ρονάλντο στις 8 το βράδυ, Πορτογαλία-Κονγκό για το Μουντιάλ. 3 ώρες αργότερα, Αγγλία-Κροατία.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ. 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
14: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
15: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Κι όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
17: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
18: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
19: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
20: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες.
15: Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
20: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
21: Όλοι πάμε Στεφανή!
20: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 4:30.
25: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
26: Είτε μέσα στο γήπεδο.
27: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
28: Αδύνατο, coach, πονάω.
26: Είτε έξω από αυτό.
29: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
30: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
26: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεβασαπάντων από τον Super Sports των 4 Πανκυπρίων. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίστα Παπαγιώργου. Άρχισε ο καπηγή να μας φέρει το πράγμα. Προσκολιούμαστε ακόμα, ρε κουμπάρε τα Χρήστα. Λοιπόν, πριν από τις 7 θα δώσουμε ακόμη σε έναν νικητή αυτή τη φορά από το Ιδάλιο, το κατάστημα όμορφα εκεί, στον κεντρικό το δρόμο. Μια Παπαγιώργου Extra Large. Στέλνετε, αν θέλετε, στο 23-24 Παπαγιώργου Ιδάλιο. Αύριο να επιστρέψουμε παραλίμνη, ναι. Ναι, παραλίμνη αύριο. Α, να πάμε και εκεί κάτω έτσι αλλιώς. Οκ. Λοιπόν, και έχουμε τα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση από τον αδερφό τον Δημήτρη. Την Παρασκευή θα δώσουμε το πρώτο, θα έχουμε 6. Κάθε Παρασκευή και ένα μέχρι ο τέλος του Μουντιάλ. Large. Και έχουμε και 4 άτομα από το Ινταβέρνο Οδόφραγμα του Στέλλα Ραμπάνο για αυτήν την Παρασκευή. Στέλνετε και Οδόφραγμα, στέλνετε και απάντηση, στέλνετε και Papa Jones από όλα έχει το πανέρι. Λοιπόν, και έχουμε και το... Α, περιμένουμε και από την Κοχιόντρια να έβρουμε τον 123 να πάρει τηλέφωνο. Περιμένουμε και τον Αλέξανδρο Ψημορόφου να ξηγηθούμε για το voucher του. Χρωστούμε κάτι του Αλέξια που ελεί να ξηγηθούμε. Έχω τις σημειώσεις μου ώρες εδώ. Πόσοι περνούν, λέει μου στο... Πόσοι παίρνουν, ρε... Παίρνουν όλοι, ρε κουμπάρε. Θα περάσουν όλοι. Να περάσουν. Καλησπέρα, να το πω μετά, καλησπέρα.
1: Χαιρετώ το πύρο μου το Στελάρα.
0: Ποιος κύριος ομιλεί?
1: Το Αϊδόνι.
0: Μα γιατί να μου κάνεις απουσίες.
1: Ένα λεπτό, ρε, ακόμα είμαι μεσομέρι.
0: Πέμω.
1: Ακόμα μεσομέρι. Αλλά τώρα πήγε μου μια ιδέα. Όταν να τους κάνω εδώ και ο τρεις, πάω να κάνω έναν παιχνιδάκι.
0: Να μου θέλεις.
1: Μπήκε μου ιδέα τώρα, θα έπαιξα λίγο να ξεκουραστώ και να πιάω το παιχνιδάκι μου και πάω να το παίξω. Να πιάω εδώ και ο τρεις και πιάω.
0: Άκου το ρε, άκου το.
1: Για 7 ως τώρα ρε.
0: Άκου το ρε, μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έφτια από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
1: Χάρηκα που η Ομόνια έπεσε με εύκολη ομάδα να το πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν τούτα ρε Στελάρα.
0: Άντε, σ' άσε και κανά φιλικό για σένα μηνά κανά το όνομα και ράζεις κανά καμφένεις το αμμό
1: σου επιστημή. Έχαμε κάτι παίχτα ρε Στελάρα μου. Άκεψε
0: απόνατε πάλι. Ναι, και αυκεί ο Κακούργος όπου κι αρίσα να σκάμε κριτική μου πάλι.
1: Ο Κακούργος μας θα κέφουγε.
0: Α. Να είσαι καλά. Bye. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τα τρία και για το πράγμα και για την απάντηση για το voucher και για το Παπανιούρ. Πάντως, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα δώρα μας. Και ξεκίνησε, είπαμε και προχθές ο διαγωνισμός ο μεγάλος. Θέλω να δώσω και τα 11 τα voucher, το 200 ευρώ από την Τύπκο εντωμεταξύ. Έδωσα κάποια ήδη, πάμε δεύτερη κούρσα και άγιο το μέτριο και μιλούμε.
2: Για την πρωτοπορία έχει πολύ καλή κίνηση η Πούλβερ, η οποία τώρα πιέζει και προσπαθεί να πάρει την πρωτοπορία από τη Ζιγκο Άλαγκερ που έχει καλύτερη κίνηση, αλλά και ο Ούγγρος. Μένει τρίτη Πούλβερ, καθώς στην πρωτοπορία είναι ο Ούγγρος μαζί με τη Ζιγκο Άλαγκερ. Η Πούλβερ ακολουθεί στην τρίτη θέση, έλεγα στην τέταρτη και ο Ρεγίνεος στην πέμπτη θέση σε ταχύτατο ρυθμό 3 άλογα. Με τη Ζιγκο Άλαγκερ να μένει τρίτη τώρα και την πρωτοπορία να έχει ο Ούγγρος. Έχει δίπλα του τη Πούλβερ, αρκετά πιο πίσω είναι ο τέταρτος Βεργίνεος. Το 400 τώρα με τον Ούγγρο να είναι στην πρωτοπορία. Η Πούλβερ ακολουθεί υποπίεση στη δεύτερη θέση πολύ κοντά, αρκετά πιο πίσω είναι η Ζιγκο Άλαγκερ και ο Βεργίνεος. Είναι στην τέταρτη θέση με τον Ούγκρο να μπαίνει πρώτο στην ευθεία και να προηγείται τη Πούλβερ. Πούλβερ η οποία θέλει να κάνει επίθεση τώρα και να παλέψει με τον Ούγκρο. Πιο πίσω ο Βεργίνιος είναι αυτός που ξεχωρίζει στην τρίτη θέση με το καλό φίνιστο του Ούγκρος. Επιμένει να είναι στην πρωτοπορία η Πούλβερ σε μια τελευταία προσπάθεια. Ούγκρος και Πούλβερ. Ο Ούγκρος θα κερδίσει τη Πούλβερ. Μπίκ Ηλίας και Βεργίνιος.
0: Διευθύνουμε αυτά από δεύτερη κούρσα στον Άγιο το Μετίο. Συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Παναγίδη, έχουμε η ώρα 8 εντωμεταξύ, ώρα καλή. Παρότι είναι τα πρωινά που θέλουμε παραπάνω, οφείλω να το πω, έχουμε 9. Πορτογαλία με το κόγκο μας και η ώρα 10 Ιγκλάντερα με την Κροατία. Και εσύ και αύριο το πρωί, α, μπαίνει στη μάχη η συμπάθεια μα ρε φίλε. Κολομβία ρε. Ό,τι ώρα γίνεται πρέπει να δούμε, να δούμε η ώρα 5, κλίτσα ώρα. Έτσι θα ξεκινήσω το πρωί να δέρουμε 3-0 κλεισιά ώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Αμάνα μου, καλώς τον καθηγητή, τον κύριο Μητρό. Από τώρα και στο εξής, από τη στιγμή που εχθές ήμουν μαζί σου και είπα το δημοσίως ότι επειδή ευκήγεσαι του ύπνου, το πιο πιθανό είναι να βρεις τα αποτελέσματα. Είσαι ο κύριο Μητρό. Να με λάλλω είναι ότι ακούν το όνομα σου και χάρη.
1: Μα ήταν που μου χρωστείτε, κύριε Στέλιο, εμένα, ήταν που να πάρω.
0: Την αγάπη μου.
1: Α?
0: Την αγάπη μου.
1: Δηλαδή να βρίσκω να μην κερδίζω τίποτε, να μην πάρω τίποτε.
0: Έγινε να δικήσω τον Μητρό. Έγινε. Έτσι πράγμα είναι, κύριε, ξέρεις. Είμαι άγγονας παπάς και ο γιος ψάρτη, έμπορο να δικήσω.
1: Ούτε καμιά απάντηση, ούτε κανένα.
0: Θα σε στείλω, Μητρό μου, θα σε στείλω.
1: Ένα λεπτό, τώρα σήμερα παίζει η Πορτογαλία, η Αγγλία, η επόμενη πια που παίζει.
0: Αποδείγες πάλι, αποδείγες τώρα.
1: Όχι, δεν μου είχε να κάνω ένα σύστημα να τα πιάω και με μουρμουρά.
0: Να τα κάνεις γερήμα και σκοτεινά.
1: Η άλλη, εκτός που την Αγγλία, η Πορτογαλία, είναι η άλλη πια που παίζει.
0: Η ώρα πιο παίζει η Γκάνα με τον Παναμά, η ώρα 5 το Ουσπεκιστάν με την Κολομβία.
1: Ένα λεπτό, η Γκάνα με το...
0: Η Γκάνα παίζει με τον Παναμά.
1: Και η Κολομβία.
0: Με το Ουσπεκιστάν.
1: Ναι, με η Κολομβία.
0: Μέση να φέρνεις Κολομβία, είναι η ομάδα μου.
1: Ένα λεπτό ρε κουμπάρε, να κάνω και τις 4 εγώ ένα rotation, να τις κάνω ένα μοντούτο
0: για να πιω. Μάναγι, άκου ένα κατοχές που να κάνει τώρα.
1: Ένα κάνω για να πιω παρά ρε κουμπάρε.
0: Ναι, πέμω να δούμε να μου να κάνεις.
1: Η άλλη κοινή που παίζει η ώρα πιο, είναι από τη λαούση, η Κάνα, η Κάνα είναι καλή. Είναι η μαύρη τούτη, είναι μαύρη.
0: Είναι τα ρολομπέζι το πράγμα. Ο Παναμάς έχει εξαθή φιλή, είναι τα ρολομπέζι, εξαθή φιλή και η αρία φιλή, είναι τα μόνη.
1: Είναι τα φανέλες φορούς, οι ρέστε και ενδιαφέρον με φανέλες σε μένα, είναι τα χρώμα.
0: Νομίζω είναι Nike ο Παναμάς και Adidas ή άλλοι.
1: Κότσινες ή άλλοι. Διότι συνήθως οι κότσινες
0: μπορούν. Κάτσε ρε κουμπάρε την μάπα
1: κάμε. Εγώ τώρα κάτι επήρα, κέρδισα από τις μαπές.
0: Κέρδισε, δεν τέλειωσε. Μάλιστα.
1: Ένα παίξω κι άλλο να κερδίσω, άνιψε.
0: Μάλιστα, κύριε Μητρό.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα να τα κανονίσω, άνιψε.
0: Μα δεν από ξέρεις τα, είσαι μάγος.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έγινε, σε χαιρετώ.
1: Χαιρετήματα στο φίλο μου τον Παναγή.
0: Ναι, αλλά τα μηνύματα μου επία σώτο μου την ώρα που μιλάς. Χαιρετώ. Τώρα αυτιά θα σας ήρθα, σας τα έχω πάρει. Πάει. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Έλα ρε παρέα, καλησπέρα.
0: Ευκήγε ο κύριο Μητρό, ευγιάν τα μηνύματα. Έλα, ω παραγγελίωση, έλα σαν μου τα μηνύματα που.
3: Είστε γάντινη υποθέτη.
0: Εχαδίκα. Αγουίς, your connect is not private, δηλαδή.
3: Μα γιατί τον άλλαξε και είχαμε στον κύριο Μητρό.
0: Διότι εχθές ευκήγεν η αλήθεια να λέγεται έτσι, επειδή ήταν του ύπνου, διότι όταν αφορμολογημένος άρρωστο καταστάσεις, και ευκήγε με πάθος και ας πούμε κατάλαβα τον ότι είναι η μέρα του μπορεί να κοντεψεί εδώ και 3-1 και είπα το. Λέω τους για πρώτη φορά λέω ακούτε του. Έχει 3-1-3-0 και λοιπά, τούν το στυλ. Ήταν δυνατός και που τα σήμερα είπα να το χαϊδευτεί. Όπως έλασαν τον Μητρό που λέω τον Μητρό.
3: Ναι.
0: Μητρό πάνος ο Μητρό. Τέλειος. Ο κύριος Μητρό.
3: Αξίζει
0: το, ναι.
3: Αξίζει.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Η αλήθεια
0: αξίζει. Είδες.
3: Είδες. Είναι
0: πρόλαβα. Εχθές δοκίμασε να δω πρόγνωση. Αλλά είναι τα καταθέτει. Παναγίδη άλλος ένας που μας το λέει. Εντάξει, έφταιγε ο Παναγίδης. Ο τον που του λέω απλώς είναι για να χαίνει παραπάνω. Δεν το επειδή του ευθύνη. Αλλά εμπολί που με πιάνω όταν δεν κοιώσει εκπομπή. Έπαιζε ρε. Εντάξει, είναι και το κιού καμιά φορά που. Τέλος πάντων.
3: Εγώ ήταν
0: να κόψω για
3: το χαϊμπούλκι να
0: δω πολύ προγνωστικό μου και ό,τι κόψει την εκπομπή. Άλλη εβδομάδα. Ένας προβλημα, υγεία και χαρά. Μάλιστα. Έχει κανένα άλλο θέμα σήμερα, τίποτε. Έχουμε και Papa George στο Ιδάλιο, έχουμε και 100 ευρώ voucher στην απάντηση, έχουμε και 4 άτομα στο
3: οδόφραγμα. Μα που δεν τα ασχολούμαι με τα πράγματα,
0: ξέρεις με όλοι ασχολούμαι. Εντάξει, οκ. Είναι τα δώρο άλλο θέλεις.
3: Και
0: ζήτησα
3: για δώρο, εγώ
0: δεν είχα
3: κανένα άλλο θέμα, τίποτε, γιατί ο χώρος που είναι δεν έχω
0: σήμα
3: να
0: κάνει. Ρε φίλε, είναι οι 4 ομάδες που γίνει η κλήρωση, για να περάσουν και 4 να πάσεις στο καλό.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει, εσύ να παίξεις με την Πεϊτάρτη της Ιερουσαλήμ. αυτά.
3: Καλά, καλή συνέχεια και καλά.
0: Χαίρετο, επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος ομιλεί.
4: Βόμις Ρωμαίος Κανονιέρης.
0: Και Ρωμαίος και Κανονιέρης.
4: Ναι, και με την εθνική Ιταλίας.
0: Φίλε, είσαι τέλεια δικός μου εσύ. Τέλεια δικός μου.
4: Αλλά υποστηρίζω Παναμά.
0: Φίλε, να σου πω πόσα πόσα απόψε.
4: Πέμπω πόσα πόσα.
0: Ιγκάνα ένα καμία να κατοχέσει και να κερδίσει 3-0-3-1.
4: Όχι, ένα μαραζώσει ο Κρίστιανσε.
0: Γιατί?
4: Ένα προβαρμιστή της Παναμά ο Κρίστιανσε.
0: Εντάξει ρε φίλε, αλλά...
4: Μα είπε ο Μητροπάνο στην Έριγκα.
0: Ένα καμία να κατοχέσει ο Μητρό.
4: Έτσι είπε. Άλλο.
0: Μια χαρά είναι, ωραίες, έχει παιχνίδια μόνο ωραίες οι ώρες εν τω μεταξύ, εντάξει. Μεν βιαστείς εν τω μεταξύ, γιατί ακόμα πρώτη αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά σιγά σιγά κάποιες ομάδες να φορτσάρουν, κάποιες να κλατάρουν. Εντάξει, τα σπουδαιότερα έπονται.
4: Άκου να δεις τα παιχνίδια για τα ούλα εκτός το τελευταίο που ήταν ώρα 7 το πρωί. Η μόνη ομάδα που μ' άρεσε ως τώρα και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο είναι η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή, εντάξει, είναι πολύ που περιμέναν ότι θα κάνει το back to back ή οτιδήποτε, δεν ξέρω αν το κάνει. Όχι, πάντως ένα δυνατή ομάδα θέλει να υπερασπίσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Παραθλητικής, εννοείται.
4: Το παιχνί που παίξε εξέ στο πρώτο πρωί που το είδα, είναι παίχτης που να πιάνει να παναβουρίζει, να τριπλάρει μόνο. Είναι πάσα συνέχεια.
0: Έχει ομάδες που δείξαν καλάστια. Έχει ομάδες που δείξαν καλάστια, αλλά δεν ξέρω σε πάθος χρόνου αν επηρεαστούν υψόμετρα, ιστορίες κλπ. Ένα φανεί τον το πράγμα.
4: Οκ.
0: Να σε καλά πάντως, σε ευχαριστώ. Πέντε να δες το καλησπέρα σου.
4: Να κάνουμε έτσι. Σε ρεκμάστο κι όμου τον Κωστή, το Σαλαμινάκα.
0: Ποιος τον Κωστή, το Σαλαμινάκα. Έπιαν και ο 3.000, προχτές πήγαινε να σου κάνει πάρτι.
4: Έπιαν τα
0: τσεχτές, έπιαν πριν να τα φάει, γιατί είναι και φαταούλας.
4: Κανονίζεται.
0: Κάνω φάοντα. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Ο τον ευγενέστερον των ευγενών. Μάλιστα.
5: Εμείς είμαστε με την Ισπανία. Θα λέω εμείς, εννοώ εγώ.
0: Ξέρεις ότι όπως πάεις, πραγματικά όπως πάεις.
5: Ναι.
0: Εντάξει, προκαλείς με.
5: Ναι.
0: Παναγιδιάκου. Και κάνει έψημα αν συμφωνείς ως ένα σημείο. Προκαλεί με. Διότι είναι κουτσά. Και θα τον αποκαλέσω ο Μητροπάνος της πόλεως και επαρχία. Δεν με σούρε, φίλε. Για με οδεύεις.
5: Άκουμε να σου εξηγήσω.
0: Παρακαλώ, κύριε.
5: Όλα παίζονται βάση σχεδίου.
0: Και ο Μητροπάνος έτσι είναι.
5: Ναι. Θυμίζομαι τους αντιπάλους στην αρχή. Θεωρούν μας υποδιέστερους, υποτιμούν μας. Και όσο που πρέπει να χτυπήσουμε, χτυπούμε σαν κόπρες που λένε και ο... Ξέρεις, κατάλαβες τι είναι.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
5: Μετά θα δείξουμε τις ικανότητες μας. Μετά που να θέλει να σου πω ότι...
0: Μετά τις 19 Ιουλίου.
5: Ναι, μετά.
0: Ναι. Μπορεί να τελειώσει το Μουντιάλ και μετά, ναι.
5: Ναι, μετά έφτιαχναν πολύ τώρα να πούμε, αν την Ισπανία, Ολλάνα, άτε, δεν είναι η ομάδα.
0: Όχι, η Ισπανία, μα συμπαθώ, δεν ξέρεις.
5: Η ομάδα είναι η Ισπανία, εντάξει.
0: Συμπαθώ ότι μετά, στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία, συμπαθώ είναι η Ισπανία, το ξέρεις αυτό το πράγμα.
5: Βρέθηκε ο Βοζίνια και μπράβο του, γιατί χάρηκα το παρόλο που σου υποστηρίζω η Ισπανία, γιατί ο Βοζίνια 5 χρόνια μες στην ΑΕΛ.
0: Δεν πέλωσε, ρε. Φοβερή περίπτωση, ρε.
5: Και βρέθηκε να κάνει τις αποκρούσεις που έκαμε, αλλιώς το παιχνίδι μπορούσε να τελειώσει και 5-0 και να φτιάχνουν όλοι να δουν «Α, Παναγία μου, η Ισπανία, να πάρτε τα μωρά».
0: Ήταν μες στην άλλη κάμεν εξόδους Μεσολογγίου, επειδή μπορεί έκαμε τον ήρωα.
5: Μα είναι όλοι που κάνουν τους ήρωες, μας θέλουν όλοι πάνω, μας δεν πάρει. Τώρα μπορεί να βάλει τον Οξόγερ.
0: Έμαρε, αν ήμουν Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου πρόεδρος, ήταν να ζητήσω δικαιώματα.
5: Δεν τον πείσω. Εν πάση περιπτώσει. Πρόσεχε γιατί πιένει οικολογία στο στόμα του κύριου Μητροπάνου και τα ξέρω το Ουσμπεκιστάν όπως είναι να γράψει πρώτη νίκη.
0: Ο κύριος Μητρό είπαμε.
5: Ο κύριος Μητρό, ναι.
0: Ναι.
5: Και όσο για τις ομάδες που μέχρι στιγμή με βάση τα πρώτα παιχνίδια εμένα μου αρέσα, ναι. Είναι πάντα των αναλογιών, είναι η Γαλλία του δευτέρου ημιχρόνου χτες,
0: ναι.
5: Του δευτέρου ημιχρόνου, το Μαρόκο έπρεπε να κερδίσει, τη Βραζιλία και η Αίγυπτος που έπρεπε να κερδίσει το Βέλγιο. Τούτες οι τρεις.
0: Μάλιστα. Εγώ περιμένω να δω τη συμπάθεια μου. Το πρωί.
5: Τι συμπάθεια σου. Την Κολομβία είναι.
0: Η συμπάθεια μου.
5: Α.
0: Η Κολομβία.
5: Είναι με αφήπα σου, έπιασε την στο στόμα του Γιάννη Μητροπάνο, μπορεί να μην είναι...
0: Όχι ρε φίλε, έπιασε την όταν τον, όταν τον μετονόμασα σε Μητρό. Έμπιανε τώρα στο...
5: Πρέπει να... Έμπιανε.
0: Όχι, όχι, όχι. Και
5: για να κλείσω, επειδή προηγουμένως...
0: Θα κερδίσουμε 3-0-3 έραν κομπέρα σήμερα.
5: Εντάξει, και για να κλείσω, να μην καθίσω, επειδή έλεγες ότι πιάνουν και άλλοι ακροατές και δεν βρίσκουν γραμμή και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ. Θα κάνεις ένα μπόρισμα και εσύ, αγαπητέ μου κύριε Στέλιο, θα διορίσεις ερευνώντας λειτουργών, να δεις πως φταίει και μετά να έρθει το πόρισμα κοντά σου για να τους αδώσεις όλους.
0: Μάλιστα.
5: Όπως γίνεται στη Μακαρία μη στην Κύπρο.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Καληνύχτα.
0: Χαίρετο. Πάμε σε... ένα σε πελάνε ο στρατάρχης, αμέντο. Καλησπέρα. Στρατάρχης Λεμεσού, Τσούπαρος ο πρώτος, ολόκληρης της πόλης της επαρχίας και συνοικισμών απάντων, που ανακατώνεται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
6: Επίσης στη ψησταριά στη Λάμεγκα, ο κούλι του Μαυρί, εφαραμούχτη, έπιαζε 50 ευρώ, έρχομαι πίσω Λεμεσό.
0: Ο Λεωφοριακής έπιαζε σου λεφτά ή όχι.
6: Ο Λεωφοριακής, να του υπάψω πράσινη. Πάει από τίγα. Είπα του, είσαι με την Ομόνια, δηλαδή μου να ασχολούμαι.
0: Μα είπε.
6: Ναι, λαό του Μαραντούνα, δηλαδή μου έχει ένα Μαραντούνα που κάνει σάντουιτς. Ότι ο Μαραντούνα ο άλλος κάνει σάντουιτς.
0: Μάλιστα, έναν την Μαπάσκο Μαρίτσουβι. Μάλιστα.
6: Ενώ πως τον Κακουλή, τον Νίκαρο και τον Μητροπάνο.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Μες το κόμμα Νοραχάβαρο Μαγκυπρίος.
6: Ως την πάψη ο πράσινη πάλι απατήγα.
0: Σωστός ο Τσούμαρος.
6: Είναι όλοι 76 κιλά έξω το πάνκρεας και ο παχύνεντερο.
0: Μάλιστα.
6: Έχω επίσης να πω ότι η Γαλλία το 2002 στο Μουντιά στον Κορέα και Ιαπωνία έχασε από τη Σενεγάλη η εποχή του Ζητά και αποκλείστηκε. Το 2026 ενίκησε 3-1. Με σιό του Εμπαπέ και του Μπαρκολά και είναι πρώτο φαβορί να πάει μη τελικά ή τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η τρικολό η Γαλλία.
0: Ναι.
6: Η Αργεντινή με χάτρικ του Μέση έδισε 3-1 την Αργερία, 2-0. Χαφκούν πρώτη σκόρε, Χάρι Κέι, Εμπαπέ, Μέση, της γιος της Βραζιλίας, ο Βινίσιο Τζούνιο. Σήμερα
0: ο Ιωάννης Νορβηγός ο Χάρε έβαλε και εκείνος και ο τρία, πώς έβαλε προχτές.
6: Έβαλε ένα.
0: Ένα.
6: Η Βραζιλία Μαρόκο 1-1.
0: Ωραία ο Νορβηγός ρε.
6: Όχι ο Χάλα.
0: Ναι.
6: Και ως τη Ρεάλ. Ναι. Ο Βινίσον Τζούνιο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, γιατί είναι Νορβηγία μου σύγχρονο. Ναι, παιδί είναι δεκάτα σου.
6: Έχω επίσης να πω πως η Πορτογαλία κερδίζει 2-0 και η Αγγλία 2-1. Και πριν που εντεκαλά, ο Βοζίνια έπιανε τέντερα του. Ισπανία, πράσινο εγκοτήρι και η ΑΕΛ έκαμε λάθος όταν έκλειξε τον Οτσόα με την Κορδέλα. Κάνει για τένις και φούτσα. Έπαιρνε να έχει τον Βοζίνια από δύο χρόνια.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
6: 40 χρονών ήταν διάδοχος του Ντίνον Τζοπ και του Λόγερ και του Ουλεμιγκάν.
0: Μάλιστα.
6: Και του Μπουφόν.
0: Μάλιστα.
6: Εντεκαλά. Ισπανία του 10 ή Καμερού.
0: Καμερού ρε κουμπάρε, επιθύμησα το.
6: 1990, Diego Armando Maradona, παλιά Σαο Πάολο, Αγγλία 3, Καμερού 2, χατρίκ, ο μεγάλος κοτσής, η τότε να σπέσπε την ους, Γκάρι Λίνικερ, δεκαετία του 90 και εθνικής Αγγλίας, αγκό του Καμερού ο Μακιανάκη και ο Ροζέ Μιλά, προπονητής του Καμερού ο Ρώσος, Βαλίνε Μποσιάση, και έπαιξε τον Καμερού και σούπερσταρ για να γίνεται καλά. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακανάκη, Φράσοναν πηγή, Αντρέκαναν πηγή, Αφουέζριλη, Φούρκε Σαργίντομι, Ζοκέτη, Εμποέλνε Μπασκιά Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόλικος Ροζεμιλά. Αύριο την Κορέα και Παρασκευή την Ιαπωνία.
0: Οχωρέ, μάλιστα. Χαιρετούμε στραδάξη. Καλά από αίμα. Πάμε διανέμα, επιστρέφουμε.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
15: Flame grilled tastes better.
16: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
17: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
20: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
21: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
20: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
21: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
21: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
20: Απάντηση.
21: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
21: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
21: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
23: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
26: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Skoda.
28: Unicars. Driving your stories.
29: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι.

0: εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα.

0: Ολυμπιακός εκτός έδρας στις 28 ή 29 Ιουλίου. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, η Πάφος θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Χάιντουκ Σπιλτ, Ζιλίνα. Οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 και 30 Ιουλίου, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εκτός έδρας. Για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντίλαν Κόρι Βίρτους, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πέιταρ Ιερουσαλήμ. Θυμίζουμε ότι οι αγώνες στον δεύτερο προκριματικό του Conference League είναι ορισμένοι για τις 23 και 30 Ιουλίου. Ο πρώτος για τους κιανόλευκους θα γίνει εκτός έδρας και για τους κιτρινοπράσινους εντός. Δυσκολεύει η παραμονή του Τομάς στον Αποέλ. Στην πόρτα εξόδου και ο Ντράζιτς, νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους οι Μάγερ και Μαντσίνι. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ανόρθωσης από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον Στέφανο Σένσι. Προτεραιότητα στην κυρία, το κεφάλαιο προπονητής. Έτοιμοι να φορέσουν τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ, Γκομής και Καρό. Πάντα στα υπόψη του Μάρτινς η περίπτωση Ζωάο Ταβάρες. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη, εξετάζει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα στις 8, Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11, Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Αγκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσβεκιστάν-Κολομβία. Με Δυναμό Κιέβου ή Κλούζ, ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Ακούτε Super Sport 104. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
3: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
4: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας

0: George.
1: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 που αγγιπρίωσε 77-77-10-20 τηλεφωνή και γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί να σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την πίτσα Παπαγιόνς. Ακόμα μια Παπαγιόνς, μια και ο λόγος έξτρα λάρχη από το Ιδάλιο. Λίγο μετά τις 6.30 θα βγάλουμε στον άρα νεκητή, θα το ειδοποιήσουμε. Περιμένουμε από την Κοχιότρη Μιχιά να ξαπιάμε τηλέφωνο σε λίγο τον 123 να δούμε, κέρδισε μια νεψές. Λοιπόν, και έχουμε το πρώτο από τα 6 βάουτσερ 100 ευρώ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Θα δώσουμε την Παρασκευή και ένα τραπέζι για 4 άτομα, κύριε Παναγίδη, στο οδό Φραμάντου Στέλιου. Και έχουμε και εντολή από τον αδερφόν των Φίρτατων, τον Μιχαλιώνη στα Γωνιά. Να στείλουμε ακόμη έναν εκτάκτο τραπέζι 4 άτομα στα Γωνιά, ρε. Διότι φεύγουν και ρευκοσιάδες και ρευκοσιάδες και παραλυμνίδες και λοιπά και πάνε στην όμορφη την Πάφο. Ένα πετύχει να πας εκεί κάτω, όποτε θέλουν να το εξαργυρώσουν. Στέλνετε και γωνιά. Χαλάλι σας, ρε. Χαλάλι σας. Και ελπίζω να κερδίσει και κανένα μωράκι καλό. Νομίζω προχτές κέρδισε ένα παιδί στην Γαλάτα, να έχω το τηλέφωνο να επικοινωνήσω τα 200 ευρώ από την Τύπκο. Πάμε τρίτη κούρσα.
2: Σε τρίτη υποδρομία για την πρωτοπορία προσπαθεί να οδηγήσει από την αρχή ο Μυρίανθος με πολύ καλή εκκίνηση, αλλά και ο Τζόνι Μπούμ. Με καλή εκκίνηση επίσης, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Εγγλέζα και στην τέταρτη ο Βόρος. Με τον Μυρίανθο να παίρνει την πρωτοπορία και να προηγείται τη Εγγλέζα τώρα που είχε προθεθεί στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση ο Νέμο Βόρος και στην τέταρτη μένει ο Τζόνι Μπούμ. Στην πέμπτη θέση είναι η Νάπολη στο 500. Με τον Μυρίανθο να βρίσκεται στην πρωτοπορία και τον πιέζει η Εγγλέζα. Είναι στο ίδιο ύψος, αναμένει ο Μοβόρος στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Τζόνι Μπούμ. Στην πέμπτη θέση είναι η Νάπολη. Κάνει επίθεση η Εγγλέζα στο Μυρίανθο και περνά στην πρωτοπορία τώρα. Εγγλέζα και Μυρίανθος. Ο Μοβόρος είναι στην τρίτη θέση. Τελευταία 150 μέτρα, προβάδισμα για την Εγγλέζα από τον Εμοβόρο, ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει στα τελευταία μέτρα. Όμως η Εγγλέζα έχει το προβάδισμα και προηγείται. Εγγλέζα, να ο ψηλός από την εξωτερική. Εγγλέζα και Εμοβόρος και ψηλός. Εγγλέζα θα κερδίσει. Ψηλός, Εμοβόρος και στην τέταρτη θέση νομίζω είναι η Νάπολη. Να δούμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τρίτη κούρσα, ρε Παναγίδη. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο, αγαπητέ Χρήστο Παναγίδη.
1: Έκαμε το χέρι του δεξί πάνω.
3: Εν πειραζεί, τον εκτιμώ anyway. Να μπούμε σε λίγο λαλού λαρά. Μετά το τσου. Πάμε στην ουσία κύριε Στέλιο. Πριν θέλω να κλέψω λίγο χρόνο, αγαπητοί ακροατές, αν θέλετε με μείνετε στη γραμμή. Θέλω να πω για τον Παναγιώτη μου. Σήμερα κλείσα 2 χρόνια που μου τον δολοφονήσαν οι γιατροί. Αν δεν έφερνα εμπειρογνώμονα από την Αγγλία, θα με κοροϊδεύαν ακόμα, κύριε Στέλιο. Κέρδισα με την μάχη, αλλά έχασα το γιο μου.
1: Μάλιστα.
3: Και δύο κυρίες βοηθήσαν μας με κάπα κεφαλαίων κυρίες στην Λευκοσία, δεν μπορούμε να μου γνωρίσουμε, συν η εκπομπή μου και στο δικαίωμα εσύ, 8 του Ιούλιου, θυμούσαν τώρα, 21 του Νιόμπρη, 14 της Παναγίας, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κοροϊδεύε μας πανερά. Αν δεν ελαλούν τότε έτσι ειλικρινά, εν έφτιανα πάνω του. Και 25 του Ιούλη του Εβδόμου, που του τάμπηξα έτσι στο κανάλι, μπρακάμαν παράπονα, αλλά έχουν δίκαιο. Και είμαι το δίκαιο, κύριε Στέλιο μου.
1: Και εδώ κάμε σου την ευκαιρία να πεις τον πόνο σου και το ξέρεις.
3: Ναι, το ευχαριστώ.
1: Όχι, να με ευχαριστάς. Μιλούμε, ναι, τώρα, μιλούμε, ναι, τώρα, μιλούμε τώρα για το γιο σου που ήταν αλληλεπέντης, ναι.
3: Ναι,
1: μάλιστα.
3: Το λοιπόν. Ουσία. Έχετε το καλύτερο αθλητικό πρόγραμμα. Για μένα είσαστε και καλοί ανθρωπιστές. Εσύ και που ήρθατε γνώρισα σας ταπεινά και τους συναδέρφους σας. Τους εκτιμώ, σας αγαπώ όλους με τα βάθη της καρδιάς μου.
1: Να σε καλά.
3: Το λοιπόν, εφεράμε ένα εμπειρογνώμα που είναι Αγγλία. Εν τότε έχετε το πόρισμα μέσω της κυβέρνησης Χριστοδουλής. Τα ευλογημένα πότε πρέπει να του φέρω. Τελικά δέχτηκε το. Μετά που είναι κατηγόρησα. Ο εμπειρογνώμα ξέρεις τι μας είπε. Οι τέσσερις έπρεπε να στο σπίτι τους. Το κηπί, να το πω έτσι καθαρά, είναι στο Λονδίνο. Κύριε Χριστοδουλίδη, πρόεδρε της Συνταγής Δημοκρατίας, μην μπαίνει στους Εγγλέζους. Εγώ για απλά έχω πιο κληρολογό από σένα, που πήγα στην Αγγλία το 82. Διούμαστε έναν μπάτσο και δεν ξέρουμε πότε να μας υπέσει. Η ξένα που είπε ο γενικός διευθυντής, λυπούμε, ευτερήσαν τη ζωή του μικρού, είπε, έπρεπε να ήταν κάπου αλλού. Νόνο όντας είναι να πει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
3: Αποζημιώσαν την ψυχή του γιού μου. Τουλάχιστον όποιος πάει κάτω και φτιάχνει πάνω, κάτω μωρό. Ευτυχώς, εγώ και μα δύναμα είναι ο Κύριος. Το λέω έτσι εντύμω με την καρδιά μου. Με την βοήθεια και τις δύο κυρίες που μας εγωγεί στην Λευκοσία, σύν το κανάλι το Super Sport. Το εννοώ και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, τα σου μένα, τα πούμε κοντά.
3: Ναι, το λοιπόν, όμως ένα λεπτό τσάνς. Να μην ευλογημένα αφιά μου, που είναι αφού είναι σπάντα νεύρα μου έναν τελευταία.
1: Εντάξει, με ηρέμα, ηρέμα και να τα πω και από κοντά.
3: Ναι, ναι. Να τα πω από κοντά, αλλά κάτι ήταν να σου πω άλλον το ευλογημένο, έμπειρας, ας πάει, ας πάει. Αλλά θέλω να σου πω πώς μας κοροϊδεύει το σύστημα.
1: Μάλιστα.
3: Και ένας πήγαν, ας ζητήσουν ένα συγγνώμη στην Κύπρο, ξέρεις, το συγγνώμη είναι μεγάλο πράγμα.
1: Αμέν το εννοεί κάποιος.
3: Ναι, μεγάλο πράγμα.
1: Σωστό.
3: Κάμετε λάθος ρε. Α, είστε στο νου μου τώρα. Επέρασα δύο χρόνια και ήρθες τελειώ και ακόμα τα πρωτόκολλα δεν τα τηρούσε. Πού πάμε μες στον νόμο τον ευλογημένο. Δηλαδή όσοι έχουν πρόβλημα με δραμανική στραγή να είναι πρέπει να σφήνουν να πεθάνουν. Α, τώρα είστε μπορεί να του πω. Σε να μας είπασαι, αν είναι δυνατό. Ήταν να ζήσει άλλο 10 χρόνια ο γιος σας. Αν είναι δυνατό, μες στο κηπί της Κύπρου. Εκπρόσωπος το ΚΙΠΗΕ, αυτός που το είπε.
1: Μάλιστα.
3: Πού πάμε μες στον Ντομαν, κύριε Στέλιο.
1: Αυτό μάλλον.
3: Μισό λεπτό και κλείσα. Επίαμε στο 28 Ιούλη, το 24. Εκπρόσωπος το ΚΙΠΗ, 10, 20, 30, 40, 45, εκορεύει μας φανερά. Εφίαμε μπουζάμε. Στα 5 λεπτά έστρεψε μας πίσω. Εφοήθηκε να πάνε στα κανάλια. Και λαλίτη γυναίκα μου, καταλαβαίνω σε λαλίτης. Λαλίτη γυναίκα μου να σου πω κάτι και κλείνω α. Λαλίτη σε καταλαβαίνω λαλίτη. Λαλίτη γυναίκα μου να σου πω κάτι περίμενε λαλίτη. 1983 που ήταν στην Κύπρο πρώτη φορά, παντρεύτηκα. Βλέπα η πεθαρά μου που είχε γιο αγνωμένο. Δεν ξέρω τον πόνο που τράβα. Τώρα που είχα το γιο μου κατάλαβα. Εσύ έχασε γιο λαλίτη και καταλαβαίνω. Μου λέει τη δύναμη τη φωνής. Και καταλαβαίνει με. Έσκυψε τα χέρια του. Και λέω γυναίκα μου, 8 του Ιούλη πάντα μεγάλο ψευτή μες στο ράδιο, στην εκπομπή σας. Είναι και μεγάλος ο ηθοποιός. Ευχαριστώ κύριε Στέλιο.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετο. Εντάξει, είναι ο πόνος, άμα είναι ο πόνος απάστακτος, αν τυραπάνεσαι με, έχασε με ήγερη, πάρα. Μπορεί να το στερηγιά στο δίκαιο να μιλήσει, να εκπραστεί ο φίλος μας. Αυτά. Πάμε σε ακόμα ένα κύριο κυρία στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα. Και βάζουμε στην παρέα μας και το Ινταβέρνα Κονιά. Για όσους θέλουν να πάω στην Παφωνή ως της πόλης και της επαρχίας Παφ. 4 άτομα. Εκτάκτους. Καλησπέρα. Εφιέ, έναν τέξε. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο 885 λέει μας καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά, φίλε μου. Ανοίγω σε λίγο πράγμα. Μάλιστα. Ο Ανδρέας μου θέλει απάντηση. Μάλιστα. Ο φίλος μας, ο 960, χαιρετίζω ο Ποζίνια του ραδιοφωνού, κύριο Στέλιο μου, μου είσαι λέγει ο Ποζίνια του βουβού κινηματογράφου, κύριο Παναγίδη. Καλησπέρα, 960 μου λεβέντη. Ο 613, κύριε Στέλιο, να πει του κύριου Μήτρου, πάνω να έρθει να λάβει τον από μαθιάτη του χωριού. Αλλά κάμε γερμαγιά σκοτεινά. Αν έχετε και σωματίον και πάνω, έχετε την έννοια. Κάμετε το ασφάλεια να είσαι στο κτηρίο, για όνομα του Θεού. Πα στο Μαθιάτη. Ο φίλος ο Γιάννης της Σύρια απάντηση. Ο Παπαγιώσης Ιδιώνιον ο Δημήτρης. Μάλιστα. Ο Στέλιος από τον Άγιο Δομέδιο θέλει εδώ πράγμα. Μάλιστα. Τι θέλει ο φίλος μου. Ο Μαναγιώτης. Μάλιστα. Γαρήν Καλυθέα. Σωστό. Ο γιατρός. Ναι. Πολλά και διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, περίμενα λεπτό να δούμε. Καμερανέζια, εκρέ. Εντάξει. Καλή κίνηση. Έμαθεν και Κυπριακό ποδόσφαιρον, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, μια προσωπικότητα μεγάλη, θεωρείται να βοηθήσει την ΑΕΚ. Και μεσοαμυντικά. Που είναι η δουλειά του, α. Ξέρεις, το συγκύριμα μια σωμάτα ξεκινά από το μεσοαμυντικό τομέα και προχωρά παραπέρα. Γιατί αν έχεις καλή επιθετική και έχεις αμυνά, πρέπει να βάλεις τρία για να κερδίζεις και να μετέχεις δευκιό. Ναι, τόσο απλά. Γι' αυτό είπα και για τον Κάρλο Αντσελότη όταν συζητούσαμε για τη Βραζιλία. Μην περιμένετε φανταζή Βραζιλία. Περιμένετε μια συγκυρισμένη, καταρχάς μέσα αμυντικά και στην εξέλιξη της φάσης μια υπομονετική Βραζιλία. άποψη μου, καθαρή και κρυσταλλίνη. Λοιπόν, θέλεις διάλειμμα, άτε.
0: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
10: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
12: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Jackpot στο Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
18: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
20: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
22: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
23: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
24: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn.
0: Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
25: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Σχέση που ηλεκτρίζει.
27: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
28: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
29: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
30: Ακούτε Super Sport 104.
31: Η ώρα είναι 5:30.
32: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
33: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
34: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίτα από διαφωνίες και ενστάσεις στην πρώτη ολομέλεια της Βουλής για θέματα διαδικασίας και σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προέδρων και μελών των επιτροπών της νέας Βουλής. Δυσί και Ακέλ έλαβαν από 5 προεδρίες, ενώ Ελάμ και Δίκο από 3. Απέχουν από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία», ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαβίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάβας Αγγελίδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να απέχει λόγω της προσωπικής σχέσης και φιλίας του με τον δέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στο χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα απέχει για σκοπούς αντικειμενικής αμεροληψίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό έργο για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμιώτη. Το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Ο δικηγόρος της Κρίς Τριανταφυλλίδης γνωστοποίησε την απόφαση μέσω επιστολής, την οποία απέστειλε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ζητώντας την τοποθέτησή της ξανά σε οργανική θέση, δηλαδή του Γενικού Διευθυντή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης δήλωσε πως αναμένεται να εξετάσει την απόφαση αυτή η ΕΔΗ και αναλόγως να αξιολογηθούν τα δεδομένα από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλωματική νίκη για τη χώρα του χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Μπεζεσκιάν την συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμεταλλευτή. Συμπληρώνοντας πως τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαστούν ξανά. Παρά την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έπληξε το πρωί επανειλημμένα στόχους στο Νότιο Λίβανο. Η Τεχεράν είχε ξεκαθαρίσει πως το πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, με το Ισραήλ να δηλώνει πως στοχεύει τη Χεσμπολάχ. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε με αυστηρή απάντηση αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Το απόγευμα καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Εντάξει κύριε Παναγίδη, γιούμε να ξεκινήσω. Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαμαντά από τον Super Sports 104 Παγκύπριος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστήσεις στους μεγάλες μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτη. Αύριο έχουμε ρετρό 3-5-1. Εντάξει, προς παραλίμνη μεριά. Λοιπόν, αλλά να λείπεις είπες μου. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε αν θέλετε για μια extra large Papa John's από το Ιδάλιον, το κατάστημα εκεί. Να δώσουμε λίγο μετά σε 6.30 με τον κύριο Παναγίδη μετά από κλήρωση γιατί έχει ενδιαφέρον. Τέσσερα άτομα αυτήν την εβδομάδα στο Οδόφραγμα. Στέλνετε Οδόφραγμα. 100 ευρώ βάουτσερ ένα από τα 6 συνεχόμενα κάθε Παρασκευή από το την απάντηση στη Λακατάμια. Μπήκε στην παρέα μας και τα βέρνα γωνιά ο Μιχαλιός ο αδερφός στην Πάφο. Στέλνετε τα βέρνα γωνιά. Ένα διούμε συνέχεια. Έχει μου διαλόμορφα περιποιημένα. Ο Παναγιώτης μου από ελίστας ο Καϊμακλιώτης τι θέλει ρε κομμάρι. Απάντηση δηλαδή. Μάλιστα. Και ο Βασίλης από ελίστας United απάντηση. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα.
10: Γιο καλησπέρα.
9: Ποιος?
0: Παύλος Ανόρθωση.
9: Μάλιστα, κύριε.
0: Λοιπόν, όπως τα σωματεία σπάζουν συμβόλαια και πληρώνουν τα μανογέφαλα τους μετά.
9: Παίζεται τους να πληρώνουν μανογέφαλα, δεν πάντων, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Δεν το ξέρουμε, ναι, μπορούμε να βάλουμε. Λοιπόν, ένας που έχει, που είχε συμβόλαιο, παράδειγμα ο Καμορανέζη που είχε συμβόλαιο και του χρόνου, τι έγινε, να βγει κάποιος που την ομάδα μας να διευκρινίσει τι έγινε. Διότι αν υπάρχει συμβόλαιο ακόμα και δεν υπήρχε κάποιος διακανονισμός.
9: Θεωρώ ότι ήταν ένα συνένα το συμβόλαιο του.
0: Όχι, ήταν... Υπήρχε για το 2027, υπήρχε.
9: Εννοείται ότι υπήρχε ένα διακανονισμό. Εν εν του φτέρου.
0: Εν εν του φτέρου. Να μας το διευκρινίσουν γιατί.
9: Ναι, ναι, εννοείται το πράγμα.
0: Και να μην μας λέει δικαιολογίες ο κ. Καμορανές, διότι είχε πρόβλημα.
9: Και εγώ ράσαν τον ΙΑΕ και να το ξεκαθαρίσουν το πράγμα. Έλυσαν το. Πώς το λες. Τη συμφωνία ο ίδιος με την ανόρθωση να είπαν τα ξέρω εγώ και πήγαινε στην άξη, σαν ελεύθερο.
0: Ναι, αλλά η βρεβιολογία είναι ότι είχε πρόβλημα με την οικογένεια του.
9: Όχι, τούτο δεν το ξέρω, θέλω να είμαι.
0: Όχι, και μας τώρα δείτε.
9: Όχι, δεν πιστεύουμε κανένα. Τι να που ξέρω, τι να είναι. Πραγματικά είναι θέμα εγωιστικό, αλλά δεν πιστεύουμε κανένα. Γιατί είναι να μου γράφεται με αλφάβητα εννοώ και είναι να μου αγώνει και λοιπά.
0: Όχι, το ίδιο σε κάποιες δηλώσεις.
9: Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει.
9: Μάλιστα.
0: Και ο Σέσνη, εγώ πιστεύω θα μείνει στεό.
9: Ναι. Και εγώ είπα το δούμε και εγώ, ναι.
0: Αυτά.
9: Σε χαιρετώ.
0: Καλό θέαμα στο παγκόσμιο κύπελο.
9: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
10: Καλά που είμαι αφήστατε κύριε Παμόησε.
9: Ναι, μωρέ, κουμπάρε Σοκράτη.
10: Ο συνεργάτης σου.
9: Ο Παύλος, ο Παύλος Λαρ. Επειδή ήταν Παύλος προηγουμένως. Ο κύριος Παναγίδης ομιλητικότατος, έπαμε που γλώσσα.
10: Έτου χαιρετήματα.
9: Μάλλον και κάνει ο Γιώργο να πληρώνει και ο Διερμηνία να μέσα, ρε κουμπάρε.
10: Αυτό είναι θέμα του νέου δρομέα του σωματείου να μπει.
9: Κάσε άλλη γραμμή, ετοιμάστε το. Ναι.
10: Που λε, σε όλα με ένα σιλάφο στο ράβο.
9: Περίμενε πριν να μα πει ο σιλάφο, μα με τέταρτη κουσά, ρε κουμπάρε. Τέταρτη και σε μισό λεπτό με κοντά σου.
11: Δεν έχει πολύ καλή κίνηση ο Φίλο Έιντζελ και προσπαθούν πολλά λόγα να οδηγήσουν. Μεταξύ αυτό είναι ο Παντελής Τσίφ, είναι ο Λαομένης, είναι και ο Ζούκοφ, ενώ ο Φίδος Έιντζελ ακολουθεί στο μέσο περίπου του ομίλου, με τον Λαομένη να βρίσκεται στην πρωτοπορία, ο Ζούκοφ ακολουθεί δεύτερος. Συνέχεια είναι ο Γυριώνης, ο Μάντης Τριέζης, με πολύ μικρές διαφορές και πιο έξω τρέχει ο Φίδος Έιντζελ, με τον Λαομένη να δέχεται την πίεση του Ζούκοφ. Συνεχεία ο Ντούκα Κάκης βρίσκει την εσωτερική και περνά τρίτος, όμως με μικρές διαφορές είναι και ο Γυριώνης, είναι ο Μάντης Τριέζης. Και πιο έξω, πολύ πιο έξω, τρέχει ο Φίδος Έιντζελ. Περνούμε το 500, με τον Λαομένη να συνεχίζει να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά από το δεύτερο Γυριώνη τώρα. Ενώ μένει πιο πίσω ο Ζούκοφ. Με τον Λαομένη να μπαίνει με προβάδισμα στην ευθεία των δύο μήκων, τριών μήκων από το δεύτερο Γυριώνη. Στην τρίτη θέση είναι ο Ντούκα Κάκης και πιο πίσω ο Μάντης Τηρεσίας, με τον Λαομένη να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Δύο μήκη μπροστά από τον Γυριώνη, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, με τον Λαομένη να έχει τις δυνάμεις. Μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Θα κερδίσει άνετα ο Λαομένης. Πιο πίσω Γυριώνης, Ντουκακάκης και Μάντης Τηρεσίας.
9: Λοιπόν, έλα σου κράτη.
10: Κύριε Παπαδόπουλο, σε άλλο απόγευμα είπαμε. Πριν από τα δικά μας, ο συνάδελφος ο Βάσος ακούει με τον ρωτάμε ο ίδιος η ΑΕΛΕ και εμπέκτη.
9: Ο συνάδελφος ποιος?
10: Ένας συνάδελφος, δηλαδή ο Βάσος, αμέ, συνάδελφος μου. Όταν αν είναι αλήθεια εμπέκτη, ακούγεται.
9: Ένα ελίστας.
10: Ένα ελίστας, ναι, το δάμε.
9: Επιφυλάσσετε, Πέτρο. Επιφυλάσσετε, να μένε και έννοια.
10: Επιφυλάσσετε, δηλαδή.
9: Όσον ούπο.
10: Ναι,
9: ρε φίλε, εντάξει, ακούγεται και ο Γκομής, ακούγεται και ο Καρό και λοιπά, με και τα βάρες, αφού ξέρει τα τόντα πράγματα.
10: Είναι 10 ότι είσαι έφαγε
9: 10 ότι είσαι
10: μάλλον.
9: Απλώς είσαι
10: να μάθει
9: για
10: αυτό μου
9: είπα. Μου δεν σου κράτη
10: γιατί
9: έχω 7 στη γραμμή.
10: Ένα
9: λεπτό έκαμε και τον παράγοντα. Καλά έκαμε,
10: περνούσε σε πολλά δούτα. Καταρχάς την Κυριακή πήγαμε στο Τόνι Χολεμεσού, πήγαμε στα σπίτια. Τη Δευτέρα μας τίμησαν οι παρέμαρχοι, οι ποδοσφαιριστές, οι χαρητήρια.
9: Καλά έκαμε.
10: Είχαμε και τα δικά μας εκεί για το ποδόσφαιρο, επειδή κατέχουμε και λίγο το ποδόσφαιρο, κύριε Παπαδόπουλο, ξέρεις το, ότι ναι. κατέχουμε δύο. Ευχαριστούμε τους παρέμβαστους στην Λευκοσία για την δράση του Σωματείου Παιχνίδι Μητρίου και τώρα συνεχίσουμε με τα επόμενες εκδόσεις που είναι την Κυριακή. Πάμε στον Αγώνιο Μέτρο Λιάρη και μετά πάμε στα Κούκια για τους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Πάμε στο Αγιάννη Αγρούμι της Υγειάς και μετά πάμε στο Καρόλιο Κλήρου, στο Κάρμι και στο Λεμεσό. Για την Κερίνια, 20 του μηνός, βγήκε σήμερα στον αέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία που μας βοηθάει πάντοτε στην συνεργασία μας, Υπουργείο Υγείας και στους φίλους μας Απάντηση Δημήτρη και Παπαγιώους Ανδρέα.
9: Μάλιστα κύριε.
10: Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
9: Να σε καλά, σε χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
9: Ποιος κύριος?
1: Αλέξανδρος Ομονία Ψιμολόφου.
9: Μα πού είσαι ρε με το παιδόν της Ψιμολόφου?
1: Ένα πράγμα που μου να πιάω και όχι εκλείεν, όχι έκαμπνεν, όχι έφτιαζε.
9: Επαναγίδη, είσαι στο σκαμνίν τελικά ρε φίλε. Είσαι στο σκαμνίν κατηγορούμενος και ας πω και να πω στο VAR. Λοιπόν, καταρχά ρε Αλεξάνδρε, έχεις το... Έρχεσαι κάτω Λευκοσία, Λακατάμια, Λατσά και λοιπά ή να μου κάνεις?
1: Λακατάμια, ναι.
9: Δουλεύκεις για μέ?
1: Όχι, απλώς πάω για μέσα στο σύλλογο της ΑΕΛ.
9: Εντάξει. Εντάξει, αν είσαι υπόψη να περάσω κάτω για το σπίτι να σου αφήγω το voucher σου, να πάεις υπόψη ή όχι?
1: Ναι. Κατά τι ώρα?
9: 7 και 5, 7 και 10.
1: Εντάξει.
9: Εντάξει.
1: Ναι.
9: Τηλεφωνώ σου.
1: Ευχαριστώ κύριε Στέγιο.
9: Να είσαι καλά ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Ποιος?
2: Ο αρχηγαγκούργος είμαι.
9: Ακούεις ότι... Μα η αέλεγκια που πάεις εσύ?
2: Ναι.
9: Α, ένα, ξεκέρδισε.
2: Πάω και εγώ και αμέ, αλλά απόψε θα πάω να πάω αύριο.
9: Καλύτερα, να με μην ευρειάσεις. Χιωγιάμε.
2: Ακούεις, μόλις συμπληρωθούν τα ρόστερ των ομάδων.
9: Ναι.
2: Ένα σου πω με πόσους βαθμούς να το πιάει μόνο 20, 25, 30. Μάλιστα. Να δούμε και να σου πω.
9: Μάλιστα, κύριε. Να περιμένω.
2: Θα περιμένω λες σήμερα να συμπληρωθούν τα ρόστερ.
9: Να το έχω αποκριστικότητα στην εκπομπή δηλαδή.
2: Βέβαια και να σου πω 25, 30 να δούμε.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε δεύτερο.
9: Μάλιστα. Άλλο.
2: Αλλά νομίζω στα προγνωστικά πάω καλά.
9: Αχα.
2: Το 3-1 της Γαλλίας ύβρατο.
9: Είσαι καλό. Γενικώς είσαι καλός. Οφείλω να το πω.
2: Ξέρω το.
9: Οφείλω να το πω ότι γενικό είσαι καλός Παστά. Κοντεύχεις τα προγνωστικά.
2: Έχω και 2-1 την Αγγλία, νομίζω έτσι εναρτή και να τα πιάω.
9: Μάλιστα κύριε.
2: Να είσαι καλά.
9: Χαιρετώ.
2: Γεια.
9: Γεια στον αρχηγαγκούργο ρε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
9: Ποιος κύριος?
3: Πάλε τα όρθιες οδύναν το ένα από άλλον πράγμα.
9: Ναι.
3: Για αγαπητέ Χρήστο το ίδιο καλησπέρα. Έπαιζε μπίλσε προς το Αθάμπτο πρόσφατα, είναι.
9: Ναι.
3: Αν παρακολουθάσεις στην Αγγλία. 0-0. Δεύτερο παιχνίδι στο Αθάμπτο, γιατί είμαστε μπρος στο Αθάμπτο, και πήγε μου γεννάω να το πω. Στο Αθάμπτο 2, μπίλσε προς τον 1.
9: Ναι.
3: Άκουσον, αγαπητοί Στέλιο και ακροατές. Ήβραν ακροατή που ηχογράφαν την προπόνηση του
9: μπίλσε. Ναι, αφού δημιουργήθηκε για κατασκοπία, ναι.
3: Κατασκοπίαν 4 βαθμούς μείω και έδεραν η ΧΑΡ τον Μπίτσεμπρο στον 88-1-0.
9: Μάλιστα.
3: Και έκαναν και σε αυτό τον 200 εκατομμύρια.
9: Μάλιστα.
3: Αυτό θα είπε Αγγλία, η τιμωρία.
9: Μάλιστα.
3: Εμάς να μέσα δεν έχουμε υπόθεση. Καληνύχτα, πάπαϊ.
9: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
9: Ποιος κύριος?
12: Να τώρα που έφυγα για την αξιοπρέπεια μου, νομίζω δικαιούμαι να φτιάξω και να μιλώ, ναι. Γεώργιος Ένωση Νέων Παραλυμνή.
9: Αύριο να προθώ με φίλος σου, να είσαι available.
12: Το φίλο μου.
9: Ναι.
12: Να κοπιάσεις.
9: Πω βάλε την τέντα.
12: Ναι.
9: Έχουμε ψάρι φρέσκο, είπε μου.
12: Ο άνθρωπος είναι τέλειος όλα.
9: Εν και βάζελος.
12: Για να καταλάβεις ότι έπιαμε τηλέφωνο ο άνθρωπος,
9: ναι,
12: για να με ρωτήσει εντά καφέ πίνεις για να σου φέρει.
9: Ξέρω το. Επειδή είμαι περήφανος που έχω άνθρωπους που με αγαπούν και εκτιμούν, όπως αντιλαμβάνομαι Έγινε περήφανη γίνη που τη αγαπώ και εκτιμώ τη. Ψεύτη δεν ήμουν ποτέ μου. Τα λάθη μου κάνω, αλλά ψεύτη δεν ήμουν ποτέ μου. Το παντελόνι είναι για να το τιμά εκείνο που το φορεί αρσενικά, ανθρωπινά. Τέλο. Αν δεν μπορεί να δίμησει, μεν το φορέσει, ρε φίλε. Αυτά.
12: Που να λες κύριε Στέγιο μου, γιατί σε πιάνω.
9: Ναι.
12: Θέλω να μου δείξεις λίγο την ευκαιρία για να πω κάποια πράγματα και λίγο στον κόσμο της ένωσή μας να καταλάβουν να μου γεννήσκεται.
9: Έφυγες τελικά, ναι.
12: Έφυγα για την αξιοπρέπεια μου πάνω απ' όλα, γιατί εγώ όταν είμαι μέσα σε ένα συμβούλιο και μου το ονομάζουν οικογένεια, αλλά από πίσω σου να μπαίνουν μαζέρκα, για μένα δεν κάνουν τούτα πράγματα. Ξεκίνησε μια ομάδα 8 ατόμων. Την μετέπειτα πορεία ανεφάντζιους που θέλαν να φάσουν και μπαίναν άλλοι από τα παράθυρα. Γινήκαμε 16, χωρίς ψηφοφορία. Και όταν ήρθε η μέρα για να φύγω για ένα πώς που ανέβασα δύο μέρες πριν να βρεθούμε την τρίτη, την προηγούμενη, ανέβασα ένα πώς με λύκους να κάνουν μου πας την ομάδα. Γύρω από το έβλημα της Ένωσης των Παραλυμνίου, τι σημαίνει τούτον. Κάποιοι κύριοι πήραν το όπως ήθελαν και βόλεψαν τους. Κάποιοι πήραν το ως αστείο και κάποιοι συμφωνήσαν που οι περισσότεροι, το 80% τα μηνύματα που επήρα ήταν ότι συμφωνούν απολύτως μαζί μου.
9: Ναι.
12: Η Ένωση Νέων Παραλυμνίου, γιατί κάποιοι κύριοι εκμεταλλεύονται τον το όνομα και την ιστορία της ομάδας, από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα. Όταν εμπήκαμε κύριε Στέγιο μου, οι 8, αφισβητούσαν μας, μα αν έχετε κάποιον πίσω με λεφτά κλπ. Όταν έμπηκα εγώ και πήγα σε έναν τόπο, ήρθε ένα τσίπε μου, εδώ έμπηκες και ό,τι έκαμνε ο κοσμάς να τα κάνει και σου να φέρεις τους δικούς σου να παίξουν μάπα. Και όταν η δική μου εκκλία σε άλλες ομάδες, γιατί εγώ και μπήκα για να νικατωθώ να φέρω παίχτες ούτε της οικογένειας μου, ούτε ανήψα μου, ούτε συγγενείς μου. Εγώ είμαι πάντα τίμιος και μπορώ να ρωτήσω της οικογένειας μου. Οι άνθρωποι έχουν και την αξιοπρέπεια τους και δεν με πιάνε έναν τηλέφωνο που την ημέρα αν πούν πήγα και αμένα που πούσει ξέρεις έλα φέρ το γιο μου γιατί ο Τάδε έφαν τον κοινό καιρό. Εγώ πήγα και όταν έκλεισε ένας συγγενής μου, ήταν υψός μου να πάει σε άλλη ομάδα και πήγα και πήρα τον άνθρωπο που με κακολόγησε και είπα του μα τελικά εγώ για τα λόγω έμπηκα για να φέρω τον άνθρωπο που είπες και είπε μου απολογούμε. Πρέπει να καταλάβουν ότι κάποιοι άνθρωποι για μένα, όλοι οι ουλοί, πήγα γιατί αγαπούν την ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι, και τρεις, τέσσερις δουλεύουν για άλλα συμφέροντα κάποιων άλλων. Εμένα με απασχολεί το πράγμα. Όταν έμπηκα και αμέ, είχα 3-4 ονόματα, γιατί είπαμε για να φέρουμε τεχνικό διευθυντή κλπ. Με χαρτιά και έτσι πράγμα. Ανοίξαμε τις πόρτες, είπαμε το ένα όνομα, το άλλο όνομα, να μην τα λέω στον αέρα, εντιαμε όλα τα πρακτικά και μπορούν να τα ζητήσει ο κόσμος της ώστε να τα σκευάζουν. Και σαν μας ελαλούσαν ανοιχτές οι πόρτες, έκαναν άλλα πίσω που είναι η ράση μας. Τέλος πάντων, όχι που τα πράγματα όπως εουλεύκαμε, έπρεπε η ομάδα να είναι έτοιμη εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό. Άλλα ακούμε, άλλα γεννήσκουν. Κοινό που θέλω να πω στον κόσμο της Ένωσης είναι να κάνει λίγη υπομονή, να αγκαλιάσει τους 8 που τσάμε σίγουρους αγνούς ενωσίτες που δουλεύουν χωρίς συμφέροντα και να κάνουν λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή γιατί και ο άνθρωπος που μπήκε τώρα πρόεδρος του ΔΕΦΤΑ ΣΥΓΜΑ της Ένωσης είναι ο παραγνωφίλος μου ο Παναγιώτης ο Μαούρης, είναι άξιος άνθρωπος να δουλέψουν γιατί αγαπούν την ομάδα. Αλλά πρέπει και λίγο ο κόσμος της να κλείσει λίγο τα αυτιά τους και να μην πιστεύουν τους οποιουσδήποτε ό,τι τους λαλούσει.
9: Μάλιστα.
12: Έμπηκα, έζησα εδώ λίγο, κατάλαβα ότι ποιους που θέλουν να φάσουν και για ποιο λόγο θέλουν να τους φάσουν.
9: Άρα για λόγους αξιοπρέπειας αποχώρησες.
12: Από εννοείται και η αγάπη μου για την Ένωση στέκει για μέ. Αλλά για τους και ο τρεις να μου κάμασουν όμως εγγραμμένη με στη λίστα μου, όμως είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η ψυχή μου είναι πολλά δυνατή, μπορώ να αντιμετωπίσω τον οποιοδήποτε και δεν έχουμε ούτε απειλές ούτε οτιδήποτε. Μην ίσκουν ως δαμέ όμως, βάλω μια τελεία, αλλά υπάρχει και το αλλά, πάνω απ' όλα ο σεβασμός, όχι αμέ.
9: Να σε καλά ρε Ιούρα.
13: Έγινε και
9: θα τα πούμε. Εντάξει. Έγινε. Χαιρετώ. Έγινε. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφω.
30: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
16: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Fiber to the room να κάνεις.
18: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
20: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
21: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
22: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
23: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
24: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
26: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
27: Blue Island.
0: Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
8: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σχέση που ηλεκτρίζει.
13: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
27: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
28: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
31: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
29: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
32: Super Sport 104.
33: Η ώρα είναι 6.
34: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
35: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
36: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
37: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στον πάγκο της ΑΕΚ και επισήμως ο Αργεντινοϊταλός τεχνικός Μάουρο Καμορανέζη. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός χρόνου. Στη σημερινή κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, η Ομόνια κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι, Σουτιέσκα. Πρώτο παιχνίδι στις 21-22 Ιουλίου στη Λευκοσία και ο επαναληπτικός εκτός έδρας στις 28-29 Ιουλίου. Για το δεύτερο προκριματικό στη Λευκοσία και ο επαναληπτικός εκτός έδρας στις 28-29 Ιουλίου. Για το δεύτερο

0: Θυμίζουμε ότι οι αγώνες στον δεύτερο προκριματικό του Conference League είναι ορισμένοι για τις 23 και 30 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας για τους κιανόλευκους θα γίνει εκτός έδρας και για τους κιτρινοπράσινους εντός. Δυσκολεύει η παραμονή του Τομάς στον Αποέλ στην πόρτα εξόδου και ο Ντράζιτς. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους οι Μάγερ και Μαντσίνι. Αναμονή για Στέφανο Σένση στην ανόρθωση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή στην Κυρία. Έτοιμοι να φορέσουν τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ, Ιγκομής και Καρό, πάντα στα υπόψη του Μάρτινς, η περίπτωση Ζωάο Ταβάρες. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων βρίσκονται στον Άρη, εξετάζει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Η Κράσα Βαενή ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννο Δημοσθένους για το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Για το παγκόσμιο κύπελλο, σήμερα στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Με Δυναμό Κιέβου ή Κλούζ, ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda.
1: Unicars. Driving your stories. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε στα.
3: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Super Sport 104.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Παζαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκύπριος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Αύριο να έχουμε τον Νικολίνο Κρασά στο 351, έφτασε μαζί μου ρε Παναγίδη, το ρετρό της Ενώσεως Νέων Παραλυμνίου, της δυνατής, μέσα δεκαετίας του 80, στην 70 με 80, ναι. Στην επιστροφή του μεγάλου του Πλούσκα, στον πάγκο των Πισινή. Ακόμα σου πω, εάν μου 123 αποκέντρισε χθες την Παπαγιώτου στην κορυφή του Μιχιάρη, επικυρώσει μέχρι αύριο να το βγάλω. Εντάξει, έληξε ρε φίλε, έπιαν τρία φορές τηλέφωνο. Τον Ιβογγένο το έχουμε σε λίγο, μετά σε 6.30 μάλλον, ακόμα μια στην για το Ιδάλιο. Και έχουμε και τα 100 ευρώ δώρο κουμπόνι, βάουτσερ να απαντήσετε στην ταβέρνα απάντηση στη Λακατάμια. 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Θα έχουμε το πρώτο την Παρασκευή, 4 άτομα τραπέζι στην... στο Δόφραγμα, στον Άγιο το Μέτιο,

0: την Παρασκευή και θα δώσουμε και 4 άτομα για τα γωνιά, άμα ανιστήρετε. Του Μιχαλιού κάτω στα γωνιά. Είτε είσαστε με επαρχία και πόλη που ξέρετε που είναι η ταβέρνα εκπληκτικής ομορφιάς του αδερφού, είτε πάτε στην Πάφο, εντάξει, μπορεί να μείνετε και κάτω τώρα ο καλοκαίρι να πάτε να φάτε να πιείτε. Όμορφα και περιποιημένα. Τι έκαμε άλλο, ρε φίλε. Τι είναι τούτο ο φίλος μας. Θέλει να πάω σε κοντά να διαβάσω ένα μήνυμα. Μήνυμα. Εντάξει, οκ. Είναι η Πέψη που ετοιμάζονται τώρα εντάξει. Άρεσε μου. Μια 63 για ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ λεβέντη μου. Πραγματικά ρεπορτάζ. Στα πρώτα, στα 23-25 κάπου για μην κοντά. Είναι το πανεπιστήμιο για τον οποιοδήποτε αθλητικό συντάκτη. Το να ασχολείται με ρεπορτάζ ομάδων καταρχάς τον βοηθά σε ό,τι αφορά στην έκφραση τη γραπτή και σε εποχές που δεν είχε κινητά, μιλούμε τέλης δεκαετίας του 80 δέμου στην αλήθεια, τότε και αμέσως μετά που πήγα στη σημερινή, ήταν μεγάλη μαγκιά να βγάλεις ρεπορτάζ, να βγάλεις ειδήσεις από ομάδες. Και η αλήθεια λέγεται ασχολήθηκαν με πάνω από τις μισές ομάδες σταδιακά. Στην αλήθεια και στη συνέχεια στη σημερινή. Θυμάσαι ρε μάνα, γιατί μπορεί να ήμουν να μην αναφέρω όλες τις ομάδες, αλλά πιθανό λέω. Πιθανό να μην το βάλω πέντο. Να ήμουν ο μοναδικός στη Λευκοσία που έκανα ρεπορτάζ στα αυτόχρονα Ελλάδα Πολώνα. Όταν πιάσει στη σημερινή. Αλλά μιλούμε για εποχές που ήταν σπουδαίες και οι δύο. Και μάλιστα από όλα, σαν προαθλητής τότε, το 91 και το 94 και κυπελούχος, και άλλοι ήταν κυπελούχος το 89, και αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν δυνατή, ήταν μεγάλη κουβέντα. Βέβαια το ρεπορτάζ. Ας το τώρα, ρε φίλε, και μάλιστα επωνύμως. Μην το συζητούμε και το άρθρο επωνύμως. Ουδέποτε ανωνύμως. Και γι' αυτό μου διαφωνώ πολλές φορές. Ξέρεις, πληκτρολόγιο, παρακολουθώ τον άλλον, είναι να μου γράφει, αν γράφει κάτι, σύρνω μια κουβέντα για μένα, μια ατάκα. Ξέρω εγώ, απέθανε να μπει μέσα. Η τελευταία ευκαιρία που είχε, ξέρω εγώ, ο Τάδε να πάει να φάει σάντουιτς στο στη Λεμεσό ή στη Λευκοσία. Ένα σωστό. Το ρεπορτάζ αξία να έγραφες επωνύμως, εκατέθετες απόψεις στα άρθρα σου επωνύμως. Τέλος πάντων. Μάλιστα, που τον γερόν του κόγερα λέει ο φίλος μου κάτω το δέχα. Μάλιστα κύριε. Άρα μιλούμε, ναι, εδώ αλήθεια ήμουν μέχρι το 91 και 91 πια στη σημερινή μάνα, ναι. Όταν γίνανε και το ράδιο πρώτο. Βέβαια, τιμή μας, ναι, δύο συγκροτήματα που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε. Αυτά, αλλά πάντα απονείμως, να το έχετε υπόψη σας. Πέ μου ρε Παναγίδη, και φάσουμε που η γλώσσα, τι θέλεις. Να πάμε στην πέπτη κούρσα, γιατί έχει μια κάμποση να δείχνει πάνω τηλεόραση, τηλεόραση. Εντάξει. Πάμε, ετοιμαστείτε για 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και είναι έτοιμη η πέμπτη κούρσα να κινήσει εις Άγιον Δωμέτιον. Μένει στο τέλος, κύριε. Εντάξει. Μαλώνουν τι κάνουν για μετά λόγα, ρε κουμπάρε. Μάλιστα. Η νεκταρία μου τι θέλει. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Τώρα φύγουμε, εσείς που είμαστε στη μέση. Ρε. Πάμε τώρα
1: πέμπτη κούρση. Έχει δοθεί κίνηση της πέμπτης υποδρομίας για την πρωτοβουλία. Έχει πολύ καλή κίνηση ο Σταυρέτος από την εσωτερική, αλλά από την εξωτερική έχει καλή, από την εσωτερική έχει και ο Τάρας Ντούκα που θέλει να πάρει την πρωτοβουλία, την οποία παίρνει ο Τάρας Ντούκα από την Πρίσες Φλωρεντία. Στη συνέχεια είναι η Πρίσες Δέσποινα, τώρα η Κωνσταντινά βαρτιώνει η θέση της. Πλησιάζουμε τα 800 με τον Τάρας Ντούκα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται ένα μήκος της Πρίσες Φλωρεντία. Η Κωνσταντινά, η Πρίσες Δέσποινα στην εσωτερική. Πιο έξω Μπελαμή, μένει πιο πίσω Παναού, η Σταυραετός, Βεσελίνα Ταπ και πίσω Αρλεκίνος. Πλησιάζουμε το 600 με τον Τάρας Ντούκα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται της Πρίσες Φλωρεντία. Που την εξωτερική Κωνσταντινά κάνει μια προσπάθεια για να περάσει σε καλύτερη θέση. Στην εσωτερική μένει η Πρίσες Δέσποινα. Πλησιάζουμε το ύψος 400 μέτρων με τον Τάρα Ντούκα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Κωνσταντινάρα φαίνεται να περνά στη δεύτερη θέση. και μένει στην τρίτη θέση η Πρίσε Φλωρεντία. Πλεονέκτημα ωστόσο το έχει ο Τάρα Δούκα. Η Κωνσταντινάρα ακολουθεί στα δύο μήκη, ενώ πιο πίσω κάνει καλό finish το Παναούι για να περάσει στην τρίτη θέση. Τάρα Δούκα στην πρωτοπορία έχει μεγαλώσει τώρα τη διαφορά. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Κωνσταντινάρα. Πιο πίσω είναι το Παναούι. Με τον Τάρα Δούκα να μεγαλώνει τη διαφορά τώρα. Τάρα Δούκα θα κερδίσει εύκολα την πέμπτη υποδρομία. Κωνσταντινάρα στη δεύτερη θέση, Παναούι και Βεσελίνο Ταπ.
0: Εντάξει κύριε Παναγιδί. Μάλιστα. Επιστρέφουμε ή συνεχίζουμε καλύτερα. Πάμε στο 77-77. Δεν αρέσκουμε τα μηνύματα ορισμένες φορές. Μάνα μου, και αν και έτυχα ορισμένα. Εντάξει, επειδή σε προσωπικό είναι κουβέντα, μπορεί να αλλάξουμε απόψει κλπ. Λοιπόν, χρωστούμε έναν τον Λιποσκόπουλο να έρχονται να έχει εβδομάδες κύριε Παναγιδί. Του κυρίου Γιασεμί. Οφείλουμε να δούμε το πράγμα, διότι ζήτησαν το έτσι καλοσυνάτα όπως πάντα. Ένας τζέντλεμαν, ο κύριος Γιασεμίς. Θα το βάλουμε έναν περιποιημένο δικής μας επιλογής. Λίγο μετά στις 6.30. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Τι θέλει ο φίλος Μαρέ Κομμάρε. Μάλιστα. Ένταρες και ο παιχνίδι, ρε, η ώρα 8 λαρή. Η καλά, να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Παίζει η Πορτογαλία με κούμπο. Είναι μόνο να κάνουμε. Να πάρουμε για μένα. Παίζει η Βραζιλία με την Αργεντινή που αδωρά. Είναι μόνο να κάνουμε. Τι θέλει να κάνω. Μέν το δει, ρε, φίλε. Κάτσε να δει μετά του Εγγλέζου του Κροάτε. Και έγινε το πριν παίρνει και η ομάδα μα, η συμπάθεια μα, η ομάδα μα, γιατί η ομάδα μα είναι η Ιταλία. Μπαίνει στον χώρο και η Κολομπία. Μα να δούμε τι γίνεται. Και έγινε κανένα Παναμά. Μπαίνει Ουσπεκιστάν, Κολομπία, κουμπάρε μου. Και μετά έχει άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα, να γίνει. Ναι, έχει ώρα 7, Τσεχία, Σαούδη Αράβια. Όχι, sorry. Αφρική, South Africa, sorry. Και Ελβετία, Βοσνία. Μα στο νόμιλο του στούντου νομίζω ότι και όσο που έχουν φέρει. Και άλλοι ήταν και τα θυκιοχή, να δεν κάνουμε λάθος. Να το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο στο 77-77-10-20. Και 23-24, δικά σας τα μηνύματα για μηνύματα, είπαμε και για τώρα μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Καμωρανές είναι επισήμως. Είναι διαρκείας ενός χρόνου με όποιον ανέωσε από πλευρά της ΑΕΚ. Εδώ. Α, μάλιστα. Είπα προηγουμένως ότι για 4 πιέτε το πιο πιθανό είναι να περάσω για στον νόμο των πιθανότητων. Είναι για θέμα ότι θέλουμε να περάσουν. Είναι στον νόμο των πιθανότητων. Μπορούν να περάσουν για 4 ομάδες μέσα και προηγούσουν παραπέρα και βλέπουν. Μακάρα μακριά και η φετινή η ποδοσφαιρική χρονιά. Αυτά. Μάνα μου ρε ρωτάει ο Αντωνίου, είναι εντάξει μια χαρά που επανέρχεται επί των επάρξεων. Ευρεθήκαμε εκτός έτσι λίγη ώρα. Σας ευχαριστώ όλους γιατί ακούγε την εκπομπή. Αύριο μπορεί να αλλάξει η λόγη φωνή του να τακτοποιηθεί. Κύριε Παναγίδη, εσύ έφτασε δαμέ. Να μας πει ο καλησπέρα του. Να το πούμε καλώς τον Ιλιάς άργησε τον Μοσχένα θρεμμένο. Έτσι είναι. Αρέσκει μου, είσαστε μια οικογένεια και ρωτάτε και πιάνετε για τηλέφωνο από εκεί ποτέ. Μάλιστα. Ο Νίκαρος εμπίζει, μεν έχει ζένια. Φυλάει κάτι για εξετάσεις να μου κάνουν, γι' αυτό είναι μακριά. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, να θέλει η κυρία. Στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζεται και για τα δώρα μας. Θα δώσουμε την Παπαγιώνα στη Γιά του Ιδάλιου λίγο μετά τις 6.30 μετά τον Τόρυπο Σκόπουλο. Θα βγάλουμε στο νερό κάποιον νικητή. Πίσω να είμαι όπως εχθές, όπως τον κύριο μου κέρδισε ένα σύγκο και ο Τρεμιθιά. Και με γεια σας με καλώς του. Έστειλε το μήνυμα. Έγινε η τύχη. Έστειλε το μήνυμα, έπιασε το μήνυμα. Ο Σωτηρικάς έπιασε την εικόνα να πει καλησπέρα σήμερα. Χρωστούμε το ένα βάουτσερ, ενώ τιμωρήσαν και ο Σωτηρικά. Να το κόψω το βάουτσερ που είναι τύπου. Μάλιστα. Τι έχουμε άλλο. Έως που πάει ρε φίλε, έως που πάει, εντάξει και θέσαμε ένα όριο για ρετρό πόσα να κάνουμε κύριε Παδός που υπάρχουν παίκτες ποδοσφαιριστές, έχουμε και άλλα θρήματα. Είπα πολλές φορές ότι εντάξει το μπάσκετ το ετοίμησα και παίκταράδες και προπονητές παρελάσαν μεγάλα ονόματα, το πόλε είναι πια αντικειμένο, σιγά σιγά να το ψάξουμε και για το πόλε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές ακόμα και από Κύπρο και από Ελλάδα. Να μην το ξεχνάμε το πράγμα. Ετοιμήσαμε μας Μίμης Δωμάζος, ο Μαν Μαύρος, Νίκος Αναστόπουλος, Νίκος Ταρκάνης, Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος, Χάρης Γραμμός. Είναι και λίγοι. Κάποιος πίσω. Ετοιμήσαμε μας. Και τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα παντογύριος, καλησπέρα. Ρέμα, άμα μουρμουρίσω λίγο, αρέσκει να ακούσει μουρμουρκών και ιστορίες και λοιπά, ναι. Κάνουν τον τετράλεπτο, τον πεντάλεπτο, ναι, εντάξει. Τον επόμενο μπορεί να πιέρα να πει καλησπέρα με τον καλύτερο νέρο. Ας συνεχίσω να μιλάω 4 λεπτά, εντάξει. Παναγίδη, εντάξει, οκ. Okay. Τιμωρία. Λοιπόν, έτ. Α, χαιρετίσματα και χειροκυρία. Ο Αδάμος έμαζε στήρε σήμερα τα χαιρετίσματα, το πιάμε και κουβέντα μας στους διαγωνισμούς. Μάλιστα, χαιρετίσματα και χειροκυρία μας. Μάλιστα, κύριε. Έναν Αμερικάνος πάντως, γιατί ο Αμερικάνος γράφει. Αμερικάνος, χειροκυρία, Αμερικάνος. Ναι. Η Ευρύχου καλησπερίζει. Καλησπέρα στην Ευρύχου. Ο νικητής που είχαμε προχτές που είπα Γαλάτα νομίζω. Ναι, ο νεαρός. Γαλάτα, ναι. Και ο νεαρού να το πάρουμε. Έμπλου Φινίξ. Δικαιώσε να πεις αν καλησπέρα απλώς γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα θα παίρνει απάντηση Έμπλου Φινίξ. Μάλιστα. Αν πάρεις τώρα συζητούμε. Αν μην πάρεις τώρα είσαι 2 μέρες τιμωρημένος. Δημοσίως και επισήμως. Γιατί έχει μάθει απόψη και θέλω την άποψή σου, κύριε Μπλου Φίνιξ. Λοιπόν, δεν ξέρω το τηλέφωνο του, έχει ψάρι φρέσκο λαλί. Επήρα κάτι κουρκουνούες, μάλιστα. Μα είναι ο δικός μας ο Κάι Μακλειώτη, ρε. Όχι, δεν νομίζω, δεν είναι το τηλέφωνο του. Εντάξει. Ο Γιάννος Ομόνια Ιωρία, όχι. Δεν είναι το νομίζω το τηλέφωνο του. Πάμε σε κόσμο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
2: 50 ευρώ πριν με ρωτήσεις.
0: 50 ευρώ.
2: Πριν με ρωτήσεις. Για θέλεις την άποψή μου.
0: Για φιλανθρωπικό σκοπό.
2: Για φιλανθρωπικό σκοπό ρε φίλε, να πάει να τα βάλεις όπου θέλεις.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είσαστε καλά να χαιρούμε.
0: Είμαστε καλά να χαιρέσαι. Δόξα σε ο Θεός ο υψίστος.
2: Πρέπει να δούμε. Είμαι στη διάθεση σου, αν ξέρω να σε βοηθήσω.
0: Μάλιστα, το ότι είσαι με πρόθυμο να βοηθήσεις δείχνεις την φιλασπλαχνία σου. Μάλιστα, σε εμάς τους αδύναμους. Λοιπόν, πέ μου έτσι που περιέργεια Πορτογαλία, Κόγκο, γιατί θυμώθηκε ένας προηγουμένως έτσι θα δύο παιχνίδι. Λέει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι παίζει η ώρα 8 Πορτογαλία, Κόγκο. Δεν το παράμε η ώρα και το πρωί. Και πάνω μετά με κανέναν που το... Ναι.
2: Πορτογαλία Κόγκο.
0: Ναι.
2: 4-1.
0: Κατάγραψε ρε Παναγίδη. Πέ μου και η Ιγκλάντερα με την Κροατία.
2: Η Ιγκλάντερα με το Κροατία.
0: Ναι, τα Αγγλεζούκια με την Κροατία.
2: 2-2.
0: 2-2. Μάλιστα. Ένα λεπτό ρε φίλε. Ένα λεπτό. Λείπει και ο Κωνσταντίνος από έρθει τώρα καλέ τώρα, έμπειρασαι. Συγχωρώ τον Κωνσταντίνο, είναι συντοπίτης. Έχει κάτι δουλειές αρρώγος. Επειδή μίζαμε το τώρα καλέ τώρα. Γκάνα Παναμάς.
2: Γκάνα Παναμάς, άπαλα, έχω και βάλει κλαπ
0: φαρεστή. Πάντες τα άλλα, ένα σου πω τα άλλα ήταν εύκολα ρε Παναγίδη, ναι. Τα άλλα ήταν εύκολα, αλλά δυσκολεύσαμε τώρα τον Blue Phoenix. Αφήνω τον Παναγίδη
2: να πει για μένα.
0: Να μου να βρίσκουμε. Πέ μου, Γκάνα Παναμάς. 2-1. 2-1 λέει ο Παναγίδης. Όχι, να είμαι δίκαιος. 2-1 δείχνει. Όχι, λέει. 2-1 δείχνει.
2: Όχι, ρε φίλε. Ένα επιτεχθεί και ο στόχος που να το κάνουμε να μιλήσει.
0: Ρε φίλε, είπε το τσού έμεινε για με το λουμ μπορεί να το πει όταν ξεκινήσει η ευρωπαϊκή χρονιά.
2: Ρε φίλε, προσπάθησα με τούτο.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
2: Αλλά δεν τα καταφέραμε.
0: Εμέσως πλην σαφώς. Μάλιστα. Εκτιμείται η προσπάθειά σου.
2: Θα ακολουθήσουμε το τέλος του Παναγίδη που είπε 2-1 καλό.
0: Μάλιστα. Ουσπεκιστάν με την ομάδα μου, η συμπάθεια μου.
2: Ουσπεκιστάν με τη συμπάθεια σου, επειδή είναι η συμπάθεια σου 0-3.
0: Χαιρετώ, καλό δρόμο.
2: Να είσαι καλά, καλό.
0: Να πάει στο καλό, να απολαύσεις σε λίγο τον Τόλι Βοσκόπουλο μετά το διαλυματάκι. Εντάξει. Καλά, α, τι επιστρέφουμε.
2: Ναι.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτο. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Είπαμε τώρα τον Νικητή για το ιδάλιο απόψη για την Παπαγιώργη. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ανδρέα. Και συνεχίζουμε μέχρι να κάνουμε μια ντουζίνα. Έχουμε το στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Παναγίδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Με ποιον κύριο μιλούμε?
1: Αντώνης Αποέλ.
0: Αντώνης Αποέλ από?
1: Από Πέρα Χωρίων Νήσου.
0: Πέρα Χωρίων Νήσου. Τέλεια δίπλα, ρε φίλε. Τέλεια δίπλα. Μα ελάσουμε, εξαράπητες να μας πεις καμιά καλησπέρα, καμιά φορά.
1: Παίρνω, κύριε Στέκιο μου, παίρνω.
0: Και λέει με Αντώνης Αποέλ Πέρα Χωρίων Νήσου.
1: Κάποτε λέω από ελ Πέρα Χωρίων Νήσου, από ελ Σπίλια.
0: Από ελ Σπίλια, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Άρη Σπιλιών πάνω, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να ενημερώσω απόψε τον Ανδρέα και όποτε θέλεις και Σαββατογέρο να πάει, παίρνα εκεί, πέτους από το δώσε πάσα, να σε τακτοποιήσουν. Εντολή δική μας, μια έξτρα ράχια να απολαύσεις.
1: Να είστε καλά, κύριε Στέγιο μου, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, ο Ιασεμής πιάνει τηλέφωνο, έστειλε κανένα μήνα, πήρε χαμπάρι ότι η παραγγελιά του είναι έτοιμη. Άκουα σου πω κάτι, άκουα σου πω. Εάν μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν στείλει μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο ο Ιασεμής, δεν θα ξαναμπεί στη διαδικασία να μας πει θέλω Βοσκόπουλο ή θέλω Άρκοντα ή θέλω τώρα ή το άλλο. Δεκτό. Από τη στιγμή που είπα αύριο, κύριε, η παραγγελιά σου είναι έτοιμη, οφείλει να πει κύριε Αστήρα μήνυμα να πει κουμπάρε μου, ευχαριστώ. Εν κακό. Όχι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Εσείς συνεχίζετε, πλησιάζουμε για την Παρασκευή. Για τέσσερα άτομα στο δόχραμα, στον Άγιο Δομετίο στέλνετε το δόχραμα. Για 100 ευρώ βάουτσερ, το πρώτο από τα 6. Κάθε Παρασκευή θα δίνουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση στην Λακατάμια. Βάλαμε στην παρέα μας ξανά τον Μιχαλιό στην Ταβέρνα Κονιά. Στέλνετε τα Ταβέρνα Κονιά και πάτε τώρα. Αν τα κερδίσετε, έχουμε τα σημειωμένα. Μην ανησυχάτε, γιατί αν κερδίσει τώρα ένα Λευκοσία, θα λέμε σαν όχι. Πάει στην Ταβέρνα Κονιά τώρα από 17 μέρες, 22. Για να μου καλεί έξω ο Μιχαλής. Εντάξει, εννοείται. Και αύριο έχουμε για παραλίμνη. Αύριο Παπαγιώτης για παραλίμνη. Και πλησιάζει ο καιρός που να βάλουμε όλα τα σχετικά. Έκαμε μια αναφορά τις προηγούμενες μέρες για την μουντιαλική την φανέλα της Βραζιλίας, ειδικά από την εκπομπή των Σεμπάσεων. Βάρ' τον κύριο Αντώνη Βοσκόπουλο του φίρτα του Ιασεμή.

0: Ναι, γεια σας, μεγαλώσουν ο κύριος Γιώργος. Εμείς τελεί υποτιμωρία. Έχει απλά ακόμα 4-5 λεπτά στη διάθεσή του να επανορθώσει. Εκτός αν έχει δικαιολογία με την παίζουν οι γραμμές και ήταν πολλές και να απαντήσαμε και δεν το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, δώσαμε και την Παπαγιώση. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, όμορφα και περιποιημένα. Πάμε να βρούμε ρετρό 351. Η κλήρωση μια χαρά είναι, φίλε μου, 411. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Με να μην επανερθούμε πάλι. Μπορούν να περάσουν και οι τέσσερις. Και να σε αγγίσουν παρακάτω. Και θυμίζω ότι στην νέα την περίοδο, την ευρωπαϊκή την περίοδο, την νέα την περίοδο, αν τελειώσει η χρονιά, δεν έχουμε 5 ομάδες. Δηλαδή, 27-28 με το καλό, 5 εκπροσώποι μας στα ευρωπαϊκά. Εντάξει. Λοιπόν. Άγιο Δομήτριο, χαιρετά. Χαιρετούμε τον Άγιο Δομήτριο. Είναι ο 008 πάντως. Εντάξει. Άγιο Δομήτριο. Η χειροκητία. Εμείναν τα κοτσινοχόρκα μας τώρα. Έξω, δεν μου έχουν σύμπω τον το φεστιβάλ, τι έχουν το διάστημα, ρε κομπαρέ. Ούτε ούτε χτες, με εξαίρεση και ο τρίτης Αυγόρου νομίζω. Αυγόρου και ο Πέτρινε χτες, γιατί εμείς από μας. Μάλιστα. Να πάω σε κόσμο ή να περιμένουμε να πάει και η έκτη κουρσά, διότι έχουμε ακόμα τουλάχιστον 10-12 λεπτά. Αν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα λίγους ακροατές, να βγάλουμε ακόμα λίγους ακροατές. Είπε ο Παναγίδης, δεν έχει ξαναμιλά. Τέλειωσε για τα προγνωστικά εδώ και το Παναγίδης μας. Τοποθετήθηκε ένα εφθαρσός. Και για που δυσκολεύτηκε τον Ομπλου Φίνιξ, βοήθησε το. Και είπε ότι μάλιστα ευχαριστώ. Δεν έχει τίποτε άλλο. Αυτά. Λοιπόν. Ο Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Καλησπέρα, Παυλάρα μου, Σαλαμινάκα μου. Μάλιστα. Ορίστε. Ο πιστός ακροατής έχει λίγες μέρες, εντάξει, μπορεί να έχει κανένα θεματάκι, μακάρι αν καλά όμως, το φρένο μας ετοίμησε μας. Ξυλοφάγου καλησπερίζει, μάλιστα κύριε, έμεινε η ορμήθκια μας, ο Παναής μας και η λυπή. Και ο ένα μου λέει, ο, που κάνει τον πριμένο τώρα τελευταίο κότσος ο ερωτικός μετανάστης, εντάξει, κάνει τον πριμένο, έμπερασε. Μπαίνουν μέσα, δίκαμνουν. Εντάξει. Έχει έννοια να πάμε να πούμε να ακούμε έναν καλησπέρα, να δούμε τι γίνεται. Αν θέλετε, αν με θέλετε και θέλετε να πάτε ο παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει πάρει πρόβλημα. Ετοιμήσετε μας και σήμερα, δόξα ο Θεός. Αλλά τα μηνύματα σας ξεπερνούν κάθε προσοχή, πραγματικά. Ανδρέας Σωτήρα, Άγιος Εφραίμ. Μάλιστα. Ο 960 στείλε το μήνυμα του Ινατάκαν, δεν μας είπε καλησπέρα. Ελπίζω να έρθει η συνεχώς, να μένουμε στον δρόμο να συναφέρουμε κανέναν ανεπιθυμητό. Α, έστειλε και ο Γιάννης. Μπέ μου, καλησπέρα. Έστειλε και ο Γιάννης, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Μιχάλης που το λεωφορείο.
0: Ο Μιχαλιός ο λεωφορείο, γίνω ρε.
1: Όχι, καλό να νομίζω ότι σε πιάσω που ευχαριστώ, αλλά νομίζεις ακούσε κάθε μέρα.
0: Να, έχεις κόσμο τώρα μες στο λεωφορείο.
1: Εγώ τώρα ήμουν 10 λεπτά και σταμάτησα, γιατί αυτό μου σε πιάνει, δεν χωρά να σε πιάνω. Ακούω σε κάθε μέρα, κάθε δύο, αλλά ακούω για παράπονα σου, αλλά άντε, άντε, τώρα έχει και ώρα.
0: Για χαρά ο κόσμος ρε φίλε, δόξα σε όλους αγαπούς τον κόσμο.
1: Ακούω το πράγμες παράπονο για τον άλλον το...
0: Το Γιασεμί ρε κουμπάρε, ο Γιασεμί ρε φίλε, gentleman. Έμεινε και ο Ιάκωβος ο Απολλωνίστας. Πρέπει να μαλώνει με κανένα επιπάτηνο ο Ιάκωβος. Με μέσα στο ταξί. Είσαστε καλά.
1: Εσύ να σε καλά. Εσύ να σε καλά. Σε ακούμε να σε χαιρούμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε
0: και εμείς. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
1: Είπα να σας πω καλησπέρα μου.
0: Καλά.
1: Χαίρομαι που σας ακούμε κάθε μέρα. Και εμείς και επιβάτες και να μάθασε εμάθασα και εντός στρατάρχη εμάθαντουν και οι Φιλιππινέζοι έρχονται να το ακούσουν να ακούσουν το
0: το στρατάρχη και το,
1: και το, ναι καλό η ώρα δεν ξέρουν την ώρα του πέντε παρακάτω
0: international player ο στρατάρχης α international player
1: να ακούσουν τις ομάδες που λέει γίνει το UUT
0: ναι να μας το πει αύριο να μας την πει αύριο
1: να μας αγκεντρούνται
0: κάτι να το ακούσουν άρα μου στρατάρχη μου
1: ωραίο.
0: Δικαιούσε αύριο να αφιερώσεις τραγούδι.
1: Με ό,τι βάλεις εμείς ακούμε το.
0: Θα βάλουμε Διονυσίου παιδούς αύριο. Αύριο Διονυσίου.
1: ο άγνωστος DJ για επόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ο μυστικός πράκτορας σου. Είναι ο μυστικός, δεν ξέρει κανένας.
0: Να είσαι καλά.
1: Έτσι, να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλό βράδυ, φίλε μου, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
2: Ο Γρηγόριος είμαι.
0: Μα που είχα δει, ρε Γρηγόρη, εκεί ήμουν έτοιμο να βγάλω κάρτες αμέσως.
2: Και να μου να κάνω, με πήγαμε στη ρουτίνα, κύριε Στέλιο.
0: Και έκανα το καλησπέρα, ποιον είπαμε, ρε κουμπάρε μου.
2: Και για μένα που είμαι, είχα ακούσει όμως, είχα
0: νότητα. Ξέρω το. Να, ευκάλετε την και κρατήσετε την εκπομπή στην κορυφή, είναι και σημαίνει εν τούτη που μιλούν μόνο, ρε φίλε. Αλλά το καλησπέρα από Θεό.
2: Και τώρα ετοιμάζουμε για βάρια μέχρι αύριο το πρωί. Θα μου αφιερώσει έναν τραγούδι.
0: Είναι ένα τραγούδι, ρε Γρηγορία.
2: Η Φάπρικα.
0: Εγώ μπαρέ, θέλει η Φάπρικα, πάρε ο Γρηγορίος.
2: Ό,τι μπορεί.
0: Και 51 να σου βάλει τη Φάπρικα, ο φίλος σου, σε 7 λεπτά.
2: Να είσαι καλά και αφαιρνώ ό,τι επιθυμείς καλύτερο για σένα και την οικογένεια σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, ρε Γρηγορία μου. Σε κοινά το αρεβέντη μου. Πάμε σε ακόμη ένα, ή θέλει να πάμε σε ενέκτη κουρσά, ρε Παναγίδη. Καλησπέρα. Α, δηλαδή, δείχνεις μου πάνω. Εντάξει, έκαμε στο χέρι σου πάνω, νομίζω πως... Αλλά που έχει ένα μαμά, από τον το γυραξί, είναι άλογο, ρε κουμπά. Να φύγουν τώρα. Εντάξει, έμεινε ένας και ανακατώνεται, τώρα να δούμε. Εν οι έκτυπες μου. Εντάξει. Ο εννιάξε ένα τώρα, να πάνε, ότι, δηλαδή σου είπες μου, να μου γίνεται. Ο εγέντζε, άμα είμαστε εκτός, άρα μιλάω ο άνθρωπος. Μια χαρά, για όνομα του Θεού. Και μάλιστα είναι ομιλητικότατος, και εννοώ το. Και ανταλλάσσουμε απόψεις επιπέδου. Αλλά μαζί σας ακόμα, εντάξει, έμεινε στο τσου. Πάμε νέχτη κουρσά.
3: Εκκλήση της έκτης υποδρομιάς για την πρωτοπορία προσπαθεί από τον εσωτερικό διάδρομο η Φυγένεια Μόσκιο Φωτογκουρού. Έχει κάτι κίνηση, ενώ και πιο έξω είναι και ο Κάρσον Τζούνιορ, είναι και η Μαριστέλα, τέσσερα άλογα μικρές διαφορές με το Φωτογκουρού. Να παίρνει την πρωτοπορία από το Κάρσον Τζούνιορ και να οδηγεί. Στην τρίτη θέση είναι η Μαριστέλα, στην τέταρτη είναι η Φυγένεια και στην πέμπτη η Αρχοντιά. Στο 800 το ρυθμό το δίνει ο Φωτογκουρού. Είναι ένα μήκος μπροστά από τον δεύτερο Κάρσον Τζούνιορ, η Μαριστέλα. Η Φυγένεια, η Αρχοντιά ακολουθούν με τον Σαν Αντώνιο. Τώρα να βελτιώνει την θέση του και να είναι στην τέταρτη θέση. Στο 500 ο Φωτογκουρού είναι στην πρωτοπορία. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον η δεύτερη τώρα Μαριστέλα και τον τρίτο Σαν Αντώνιο. Το 300 Φωτογκουρού ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία. Η Μαριστέλα ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ο Σαν Αντώνιο είναι πιο πίσω και η Αρχοντιά κάνει καλό ανεβάσμα με το Φωτογκουρού στην πρωτοπορία. Δύο μήκη μπροστά από τη δεύτερη Αρχοντιά, ενώ πιο πίσω κάνει ένα καλό φίνιτς ο Βαρθολομέος, τελευταία 150 μέτρα με το Φωτογκουρού να απειλείται από την Αρχοντιά τώρα, η οποία φαίνεται έχει τις δυνάμεις, ενώ και ο Βαρθολομέος συνεχίζει το καλό φίνιτς του Αρχοντιά και Φωτογκουρού και Βαρθολομέος. Βαρθολομέος να περάσει να κερδίσει την Αρχοντιά και το Φωτογκουρού. Που τερμάτισα στο ίδιο ύψος μαζί με τέταρτη τη Φορκίβνες.
0: Μάλιστα, αυτά από έχει την κούρσα. Ο Παναγίδης ένα μήνυμα εδώ μέχρι την ολοκλήρωση της κούρσας. Ακόμα τρεις κούρσες, ναι. Μάλιστα. Ένα δείχνει παιχνίδι, προγραμμένο να δείχνει το Πορτογαλία μου. Α, ναι, προγραμμένο είδαμε για 8. Να βγει πριν τις 8. Όχι, ένα προσχωριστή. Λοιπόν. Άλλον από Φρενάρος καλησπέρα. Είναι η Νεοφύτα πάντως. Η Νεοφύτα έχει καιρό να μας πει καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι η Νεοφύτα. Και στο καλό χωριό την Τίνα και όλων των σχετικά και κοκκινό τριμηθιά και λοιπά που στέλνετε κατά καιρούς. Να είστε καλά. Επειδή ρώτησε κάποιος για το ρετρό που αναφέρα προηγούμενος στην Κύπρο, Ελλάδα και λοιπά. Εν και ξεκίνησα και είπα ότι ξέρεις να ξεκινήσω το νούμερο 1 και ο κορυφαίος και το 2 είναι ο δεύτερος κορυφαίος και ο 3 είναι ο τρίτος κορυφαίος και ούτω καθεξής. Rotation, ωραίο. Από ομάδες όλων των επαρχιών και υπήρχαν μάλλον φορές που κάποιοι έναν μπορούσαν την Τρίτη να σπέρνει και μπορούσαν την άλλη εβδομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σημασία να είναι κατά σειρά αξίας. Για όνομα του Θεού, όλοι έχουν τη δική του στην αξία. Είναι το λεγόμενο rotation. Δηλαδή, αύριο από παραλίμπρο, χτες είμαστε με τον χτες είχαμε τον Τάσο τον Μπαγκίνη Σέπα, ναι. Αντί προχθές ο Χρήστον τον Ιωσήφιν το Απόλλωνα, είχαμε από Λευκοσία, Πάφο, έχουμε από όλες τις επαρχίες. Εννοείται. Και ευχαριστούμε τους, προκαταβολικώς, τους νέους εννοείται και όσους παρελάσαν από αυτήν την εκπομπή για 351 αύριο. Νικολής Κρασάς, της δυνατής ενός ενός παραλυμνίου. Λοιπόν, Να αφήσω με τον κύριο Παναγίδη με την παραγγελία την τελευταία δεσημέρα να βγει ο Γρηγόριος και επειδή είναι και δουλειά να του το αφιερώσουμε το τραγούδι. Καλό δρόμο σε όλους. Να τα πούμε αύριο. Ένα νέο Γιώργος αύριο. Ναι, με ο Γιώργο τον Γεωργίου, παλιό πολεμιστή και μάλιστα με τον κύριο Τάσο Μιγαλή. Α έρθουμε τη Δευτέρα, κύριε. Ωχ, ωραία. Να σιγάζουμε γλώσσα του 960. Άμα δεν έκαμε 4 μέρες χωρίς τον Παναγίδη, σημαίνει να σιγάζουμε γλώσσα του. Έπαμε από τη γλώσσα. Θυμίζω, εντάξει, είπα το προηγούμενο, αλλά το ξαναπώ, ρε φίλε. Η ώρα 8, Πορτογαλία, Κόγκο και η ώρα, για απόψε μιλάμε, και η ώρα 11, το, είπα 10, όχι 11, 11 το Αγγλία, Κροατία. Εντάξει, πάμε για τη φάπρικα, πάμε για τις διαφημίσεις και ολοκληρώνουμε για την απόψινή μας εκπομπή, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαγιόνς και προκαταγορικά τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Αύριο είπαμε 3-5-1, Νικολής Κρασάς, ενός εντός παρερμηνίου. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε και τα λέμε με το καλό αύριο, πρώτο ο Θεός.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
7: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
9: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
8: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
10: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Τετάρτη σήμερα η ώρα του Κριστιανού Ρονάλντο, στις 8 το βράδυ Πορτογαλία Κονγκό για το Μουντιάλ. 3 ώρες αργότερα Αγγλία Κροατία.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
17: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
18: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, Σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
21: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega.
22: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 7.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
29: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
30: Το επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Jones έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστοι οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού ενώπιση της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα καθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, με τη Σκαλιάρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις.

Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η άφιξη του Παύλου Μαφαίου στην Ελλάδα στην ολοκλήρωση τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 χρόνο με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο σέρβο χαφ Πέταρ Στάνιτς κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Την απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα ζήτησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ. Ουνιόν Σεντζιλουάς, Σπάρτα Πράγας, Στούργκαρτς, Χαρτς και Ναϊ Μέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου.

0: Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛΕΚ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά τη σειρά 1 μετά τις καταγγελίες του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Έλληνα Προέδρου. Ο Κόλοσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιών. Για τους τελευταίους αγώνες, πρώτες αγώνες και στον ομίλο του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

6 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στο 943 Drevetan Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη που ζουνεί στο μικρόφωνο. Το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλή ξεκούραση να πούμε στην Αντριάννα Πούλιου. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα στη φίλη μου την Ανδριάννα να πω. Καλό απόγευμα στο Βασίλη, καλό απόγευμα στην Κατερίνα, αλλά και την Βασιλική. Χρόνια πολλά να πω σε αυτό το υπέροχο αγόρι που σας κρατάει στην τροφιά 3 με 5 εδώ στο 943 The Veteran Sports. Μιλάω για τον Θέμη Παλιούρα που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Μπαίνει στα 18, ενηλικιώνεται το παλικάρι μας, Θέμη. Χρόνια πολλά, φίλε. Όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα, για τα υπόλοιπα θα τα καταφέρεις, δεν σε φοβάμαι.

Διάβασα κάτι ευχάριστο και το λέω δημόσια γιατί το έχει ανεβάσει στο Facebook δημόσια η σύζυγος του Σπύρου Μαραγκού, η κυρία Ανδριάννα Μαραγκού. Μετά από 1,5 μήνα, με μεγάλο και δύσκολο αγώνα και με μαχητική ψυχή, όπως λέει, ο Σπύρος και η Ανδριάννα βέβαια επέστρεψαν στο σπίτι τους από το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο που ήταν. Έδωσε τη μάχη του και για άλλη μια φορά ο Σπύρος. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Η Ανδριάννα, η οποία ευχαριστεί για ακόμη μια φορά τον Παναθηναϊκό, που όπως λέει χαρακτηριστικά, για ακόμη μια φορά δίπλα μας ήταν ο Παναθηναϊκός μας. Και φυσικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που τον ευχαριστεί για όλα μέσα από την καρδιά της. Εύχομαι τα καλύτερα στον

Καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Αγγελική, στο φίλο τον Αλέξη εκεί στα Άγραφα, στο φίλο τον Γιάννη, στο φίλο τον Μανθαίο στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Παντελή επίσης στην Πετρούπολη, στο φίλο μου τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Μαρία, στη Χριστίνα και στην Έλενα.

καλό απόγευμα και στον φίλο τον Πέτρο, στους Αμπελόκηπους, στο φίλο το Δήμο, στους Ζωγράφου. Δεν είναι ο δικός μας ο Δήμος, ο φιλόσοφος, αυτός είναι στο Ήλιον. Παραμένει. Και στο φίλο τον Αργύρι, να πω καλό απόγευμα, και στον Κολονό. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, φίλε, μετά τις 7.30 με τον Γιώργο. Καλό απόγευμα και στην Μαρία, καλό απόγευμα και στην Αφροδίτη από την όμορφη Λευκάδα. 9.43 Τερβέτεν Sports. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Με ένα και μοναδικό βέβαια, Κώστα Σαμοθράκη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
2: Υπομονή.
0: Υπομονή.
2: Προσωρινά.
0: Θα έχουμε αφήξεις, τι λέει το ρεπορτάζ?
2: Ναι, αν δεν έχει φτάσει, νομίζω να είναι πλησιάζει το. Κανονικά πρέπει να έχει φτάσει, γιατί έφυγε 3 ώρα περίπου από την Ισπανία ο Μαφαίο, συγγνώμη.
0: Ο Παμπλο Μαφαίο.
2: Ναι, ήταν 7 παρακολουθό η άφηξη, δεν ξέρω αν υπάρχει καθυστέρηση. Οπότε θα είναι όλα δείχνουν η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη, δεξιός μπακ από τη Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός έδωσε περίπου 2,5 εκατομμύρια στην ομάδα του για να τον αποκτήσει και ένα τριετές συμβόλαιο στον Μαφαίο, ο οποίος είναι 29 χρονών, μια εξαιρετική περίπτωση, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολλές συμμετοχές στην League One, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε καλύπτει την αποχώρηση του Κωστίνια προσωρινά. Ήρθε ο Μαφαίο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Έφτασε πριν από λίγα λεπτά. Να δούμε αν θα κάνει και δηλώσεις. Θα έχουμε και σχετικές φωτογραφίες από τον Ισπανό δεξιό μπακ.
0: Κωστίνια οριστικά πλέον στην Αγγλία, έτσι?
2: Ναι, περιμένω να πάει 15 Ιουνίου. Αυτό είχαμε πει εκεί για να μεταγραφεί στην Αγγλία.
0: Να έχει δίκιο, μην με παρεξηγεί, γερό άνθρωπο. Να έχει δίκιο.
2: Όχι, εντάξει, απλά το λέω ότι πρέπει να πάει 15 Ιουνίου που θα ανοίξουν οι μεταγραφέ.
0: Για να είναι επίσημο.
2: Για να γνωθεί και είναι νόμιμη, ναι.
0: Ναι, σωστό.
2: Έχει τελειώσει. Αυτή η Ολυμπιακός θα πάρει στο ταμείο του περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους κτλ. Μια καλή επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει από την Πορτογαλία.
0: Με πολύ λίγα χρήματα.
2: 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Ξέρει να πουλάει ο Ολυμπιακός. Να δούμε άμα ξέρει και να αγοράσει. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ονόματα που είναι σε πρώτο πλανό. Ο ένας είναι ο Στάνιτς, ο Σέρβος της Λιουντογκόρετς. Εξαιρετική περίπτωση. Δεκάρι, ας πούμε, όχι της παλιάς κοπής. Μια μοντέρνα έκδοση, γιατί ξέρει να παίζει πίσω από το center for καλά τη θέση, θα έλεγα την Κωστούλας.
0: Ναι, κάτι που έλειψε φέτος από τον Ολυμπιακό πάντως.
2: Ναι, έχει κάνει μεγάλη χρονιά με την Λιουντογκόρετς φέτος. Έχει βάλει 16 γκολ, 6 γκολ στην Ευρώπη, στο Europa, και άλλα 10 ή 11 αν δεν κάνω λάθος στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει σπουδαία χρονιά
0: και 13 ασίστ από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, και γι' αυτό και υπάρχουν και άλλες προτάσεις, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει 6 εκατομμύρια. Η ομάδα του, οι Βούλγαροι ζήταγαν 10 στην αρχή, τώρα πήγαν στα 8. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση κατάσταση και έτσι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ένα παίκτη. Δηλαδή η χρήση του μην νομίζω ότι εύκολα μπορεί να βρεθεί με καλή διάθεση από τις δύο πλευρές.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης να έρθει.
2: Ναι, μπορεί. Θέλει να έρθει. Εντάξει,
0: τότε.
2: Και ο Ζμαϊλόβιτς της Άντερφιόρντ, ο στόπερ, εξαιρετική περίπτωση και αυτός, 24 χρονών, παίζει και αριστερός και δεξιός στόπερ. Νομίζω ότι θα είναι αυτός που θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν όλα πάνε καλά, γιατί ξέρεις τώρα με αυτές τις περιπτώσεις,
0: καλά,
2: με
0: ναι.
2: μεταγραφές.
0: Από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν τα πράγματα.
2: Ναι, ναι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και για τον Ρόκα, έτσι, της Χιρόνα, όπως και για τον Νουά Καντιού, της Λοριάν, τον 27χρονο κεντρικό χαφ, εξάρι, 1,91 ύψος. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ψηλώσει, προσπαθεί να ψηλώσει την ομάδα του, έχει ψηλώσει, προσπαθεί, γιατί και ο Καντιού και ο Σμαϊλοβιτς και ο Στάνιτς είναι ψηλά παιδιά, οπότε είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Φαίνεται να αλλάζουν σάκι τα δεδομένα για ό,τι αφορά τον δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Χριστογιώργος, ναι, του Όφη μάλλον θα είναι πηγαίνω, ο δεύτερος, ναι. Και όχι ο Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, όπως ξέραμε εδώ και αρκετές ημέρες που είχαν γίνει επαφές. Λογικό το βρίσκω από πλευράς του Ολυμπιακού για τον απλούστατο λόγο ότι θα κερδίσει μια θέση στη λίστα των ξένων, αφού ο Χριστογιώργος είναι Έλληνας. Οπότε αυτομάτως θα γίνουν 5 οι Έλληνες. και θα κερδίσει και μια θέση στους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17, όπως είναι γνωστό. Μιλάμε τώρα για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Αλλά γενικά πρέπει να βρει και Ελληνόπουλο Ολυμπιακός για να μην...
2: Ναι, καλά, δεν είναι δύσκολο, το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάπρα, ούτε και τον αριστερό μπακ της Άουσμπουργκ. Και γι' αυτό, όπως γράφει το Vamos Sevilla FC.com, το site της Σεβίλη, ο Πεδρόσα περιμένει τον Ολυμπιακό. Αριστερός μπακ, είναι ελεύθερος και είναι παιδί του με τη Λίμπαρ. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος, γιατί ήταν, είχε πάει δανεικό στην Έλξη και επέστρεψε στη Σεβίλη. Δεν είμαι σίγουρος, συγγνώμη, αν είναι ελεύθερος ή αν έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Πάντως ο παίκτης θέλει να έρθει, γιατί είναι παιδί του με τη Λίμπαρ, έχουν συνεργαστεί παλαιότερα μαζί. Έχει μια γεμάτη χρονιά με 20.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Για την πρωτοπορία, αν προσπαθεί η Μιράς και παίρνει την πρωτοπορία να οδηγήσει τον όμιλο. Μουσταβό το Χαβάη Ματζέστη και είχε πολύ καλή κίνηση ο Νίκολα Σάντερ, ο οποίο τώρα βρίσκει ο βηματισμένο και αγωνιστή δεύτερο μαζί με την Άρσ Κλειό και το Χαβάη Ματζέστη, με την Μιράς να παίρνει την πρωτοπορία και να οδηγεί από τον Νίκολα Σάντερ. Η Άρσ Κλειό, ο Χαβάη Ματζέστη, στη συνέχεια Μαγιούλα Σάντι, Κρέδη Σούσου, Σέρ Λάνσελοτ, Μιλιώτη Κιν και πολύ πίσω. Είναι ο Βέντο Αφιγένιο στο χιλιάριτο ρυθμό, το δίνει η Μιράς. Είναι στα δύο μήκη μπροστά από τον Νίκολα Σάντερ. Στη συνέχεια είναι ο Χαβάη Ματζέστικ που ακολουθεί η Άρτ Κλειό. Είναι στη συνέχεια ο Σερλάς Σερβερτιών, η θέση του και η Κρίση Σου. Πιο πίσω περνούμε το μισό της διαδρομής με τη Μιράς να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Νίκολα Σάντερ και ο Χαβάη Ματζέστικ είναι πολύ κοντά στην πρωτοπόρο. Ο Σερλάς Σελότ βελτιώνει η θέση του και είναι τέταρτος. Η Άρτ Κλειό μένει πιο πίσω, πεντακοσάρι με τη Μιράς να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση του Χαβάη Ματζέστικ τώρα, καθώς δεν φαίνεται να έχει πολλές δυνάμεις ο Νίκολας Σάντερ. Με το Χαβάη Ματζέστικ να ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στη Μιράς στις αρχές της ευθείας. Χαβάη Ματζέστικ και Μιράς. Πιο πίσω είναι ο Νίκολας Σάντερ και ο Σερ Λάνσελο. Τελευταία 200-250 μέτρα με το Χαβάη Ματζέστικ να κάνει την επίθεσή του και να περνά στην πρωτοπορία. Μιράς προσπαθεί πλέον να παραμείνει κοντά. Το φινίσιο το κάνει τώρα από την εξωτική ο Σερ Λάνσελο. Με το Χαβάη Ματζέστικ να έχει το πλεονέκτημα. Μιράς προσπαθεί να επιστρέψει. Όμως ο Χαβάη Ματζέστικ με τη Μιράς στο ίδιο περίπου ύψος. Χαβάη Ματζέστικ φαίνεται να περνά πρώτα στον τερματισμό. Πιο πίσω είναι ο Σερ Λάνσελο και ο Νίκολας Σάντερ.
1: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Φίλε, δεν ξέρω αν έχεις να με ρωτήσεις κάτι. Πριν από λίγο έγινε και μια ωραία εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά. Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινέκης, ο οποίος στις δηλώσεις του τίμησε την ομάδα πόλο των γυναικών που κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Είπε ότι έστειλε το μήνυμά του, δηλαδή για μένα είναι σαφές το μήνυμα που έστειλε ο Ολυμπιακός, είναι ένας και ενιαίος, είπε ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Στο κέντρο του Πειραιά γίνει η εκδήλωση και μαζί με τον Γιάννη το Μόραλη και πολλούς άλλους επισήμους τίμησαν τη γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό, το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της.
0: Είδα τον Καρεμπέ να είναι ανάμεσα σε Πειραιές και Βιεϊρά στη Νέα Υόρκη και τον Βεγγέρ.
2: Δεν άκουσα από τους speaker να λένε τίποτα. Πάνω είναι αόρατος ο Καρεμπέ.
0: Εντάξει, πάντως φαίνεται και φάνηκε στο τηλεοπτικό πλάνο.
2: Καλά, εγώ δεν είδα και ο κόσμος. Ο speaker δεν είπε τίποτα.
0: Το ξέχασε μωρέ το παλικάρι, πώς κάνεις έτσι.
2: Τι γίνεται, είναι έχει πρόβλημα στα μάτια όπως και εγώ.
0: Ναι.
2: Ο φίλος μου, ναι. Ο Αλέξης είμαστε φίλοι χρόνια, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν επισήμενε και ότι και ο Καρεμπέ, που είναι μια μεγάλη ιστορία για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, δυνατό όνομα, αποδεκτός από όλο τον κόσμο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις γιατί δεν τον ανέφερε. Λεπτομέρεια. Οκ. Μερικές φορές οι λεπτομέρειες μπορεί να δείχνουν και κάτι.
0: Μάλιστα. Τι θέλω να σου πω, για τους μικρούς ρωτάνε οι φίλοι εδώ. για το κύπελο και δεν ξέρω ποιους βλέπεις να χρησιμοποιούν.
2: Ναι, κοίταξε, με την αλλαγή των κανονισμών στο κύπελο Ολυμπιακός τουλάχιστον 4 πιτσιρικάδες θα πρέπει να έχει. Έτσι, γιατί είναι υποχρεωτικό να παίζει 90 λεπτά, να παίζουν 90 λεπτά οι δύο. Δηλαδή δεν μπορεί να τραυματιστεί και να μπει κάποιος άλλος που δεν είναι κάτω από 22 χρονών. Οπότε θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 παίκτες. Ακούγεται ότι μέχρι και σίγουρα θα είναι ο Λιατσικούρας.
0: Ο Λιατσικούρας και ο Μουζακίτης είναι μέχρι τώρα νομίζω.
2: Ναι, θα είναι και κανένα δύο άλλοι από την ομάδα νέων. Και πιθανότατα μπορεί να είναι και ο Πνευμονίδης, ο οποίος ναι μεν έχει δοθεί με τη μορφή δανεισμού σε έξω στον Ατρόμητο μέχρι και το καλοκαίρι του 27, δηλαδή και την επόμενη χρονιά, αλλά είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να έχει μια έξτρα λύση με τη Λίμπαρ στα παιχνίδια του κυπέλλου.
0: Μάλιστα, θα δούμε βέβαια και τι λύσεις θα βρει πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί αναγκαστικά.
2: Έχουμε να λέμε, Σάκη.
0: Έτσι, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
2: Ναι, φίλε, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε να τα πούμε. Χαιρετισμού στη Ζέτα να δώσει.
2: Να σε καλά, αγόρι μου.
0: Γεια σα, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, για ό,τι πει ο Μαφαίο, φίλε και φίλοι, που έχει φτάσει ήδη στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τον Ολυμπιακό, στην πορεία της εκπομπής θα το πούμε και στις επόμενες εκπομπές βέβαια. Εμείς προς το παρόν ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη με όλο το ρεπορτάζ, πλούσιο όπως πάντα, το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Intervete Sports.
0: Είμαστε 24 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 7. Βέβαια μας έχει μείνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μετά τις 7.30 θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.

0: Από αρκετούς φίλους, χρόνια πολλά στο καλό μας φίλο, τον Θέμη Παλιούρα. 3 με 5 τον απολαμβάνετε, μεταδόσεις τον απολαμβάνετε. Την καλησπέρα μου να στείλω και στο φίλο μας το Σωτήρη από τον Πειραιά, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία που στέλνει εδώ στο Viber του σταθμού. Φωτογραφία που έχει πράσινο, καλέ μου φίλε Σωτήρη, πάντα μου αρέσει να ξέρεις. Όχι λόγω ομάδας, μην παρεξηγηθώ, λόγω ενώ πράσινο, ενώ δέντρα, έτσι, ούτε κόμματος, ούτε τίποτα. Λόγω φύσης, να το πω έτσι, γιατί κάποιοι θα νομίζουν λόγω Παναθηναϊκού, άλλοι θα νομίζουν λόγω Πασόκ, ξέρω εγώ. Όχι, έχει καμία σχέση, ενώ πράσινο η φύση, γιατί μου αρέσει και αγαπώ φύση, άλλωστε στη φύση γεννήθηκα. Και μεγαλώντας εκεί θέλω να σβήσω σιγά σιγά, να ηρεμήσω. Θα πάρουμε σύνταξη Θανάσια, σου πάρω και εσένα μαζί μου, εκεί στη Χούνη, το Λακαρνανίας, στους πρόποδες του Πανετολικού Όρους.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
5: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Pelagien SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Pelagien SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Τι αν θέλετε, εδώ στο 943 Interveten Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος, αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος ο Γιώργος Γελάκης. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Εδώ υπάρχει απλή χρεώση μηνύματος. Σάγη καλησπέρα, ο Ζωτς να έρθει. Όταν δεν υπάρχει ισονομία, μια από τα ίδια του χρόνου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εννοείται φίλε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Και εννοείται προς όλες τις ομάδες, έτσι. Ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά, εννοείται λέει λατρεύουμε πάρκα, δέντρα, φύση, ομορφιές. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ Σωτήρη μου νωρίτερα. Απλά αναγκάζομαι να κάνω υπεξηγήσεις γιατί καμιά φορά λες κάτι και άλλα καταλαβαίνουμε μερικοί. Καλησπέρα στην καλή μας φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα και στο Μιχάλη. Καλησπέρα στον Αποστόλη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παύλο. Έχουμε τις ενδεκάδες γιατί σε πόση ώρα, 28 λεπτά. Έχουμε σέντρα στο Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Και στις 11 θυμίζω Αγγλία, Κροατία για το Μουντιάλ. Πριν πω στις ενδεκάδες να σας πω και τα τελικά, έτσι τα τελευταία μάτς που έγιναν. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και Αυστρία, Ιορδανία 0, συγγνώμη, Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Διορθώνω. Όλοι οι φίλοι λοιπόν της Πορτογαλίας περίμεναν αυτό το μάτς να ξεκινήσει και η δική τους χώρα. Στις 8 λοιπόν η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ρίχνεται και αυτή στη μάχη του Μουντιάλ 2026. Αντιμετωπίζει το Κονγκό για την πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου. Όλα τα βλέμματα που είναι παιδιά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται στο βασικό σχήμα της ομάδας και θα ηγηθεί από ό,τι φαίνεται τις προσπάθειες της δικής ομάδας για να ξεκινήσει με το δεξί στη διοργάνωση. Έχουμε και χρώμα από Super League, έτσι, ελληνικό χρώμα σε αυτό το μάτς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην ομάδα του Κονγκό θα αγωνιστεί ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου, ο οποίος ξεκινάει βασικός. Ενώ να θυμίσω ότι και Μαζουακού και Μπακαμπού έχουν περάσει από την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε δεκάδες. Για την Πορτογαλία, Ντιόγκο Κώστα, Αραούχο, Βιέγκα, Καντσέλο, Νούνο Μέντες, Μπερνάντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, Πέδρο Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η 11 για τους Πορτογάλους. Ενώ στον πάκο θα είναι Σα, Ρουί, Σίλβα, Σεμέδο, Ρούμπεν Δίας, Νταλότ, Ινάσιο, Τιάκο Κώστα, Ματέος Νούνιες, Ρούμπεν Νέβες, Γκονσάλο Ράμος, Ζωέο Φέλιξ, Τριγκάο, Ραφαέλ Λεάο, Γκέντσον, Γκέδες και Κονσεϊσάο. Τώρα, για το Κονγκό θα ξεκινήσουν Εμπασί, Γουάν Μπισάκα, Καπουάντι, Τουαντζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μουτουσαμί, Καγέμπε, Βισά και Μπακαμπού. Μιλάμε βέβαια για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο, το Μουντιάλ. Είναι αρχή ακόμη για το Μουντιάλ 2026, παιδιά. Να δούμε όλες τις χώρες και σιγά σιγά να δούμε ποια θα είναι. Γιατί σίγουρα πιστεύω θα υπάρξει μια έκπληξη, έτσι, να δούμε κάποια ομάδα που δεν την περιμένουμε να πάει καλά. Για να δούμε βέβαια ποια ομάδα θα την θα κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι. Έχουμε όμως ψωμί μέχρι τότε.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Γιώργο Τσαμπά. Ο φίλος ο Γιώργος και σήμερα είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα, με εργομετρικά βέβαια, αλλά στην ουσία ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους μας ακούν.
0: Εσύ ξεκίνησες προετοιμασία ή όχι?
2: Εμείς είμαστε προετοιμασία διαρκείας.
0: Προετοιμασία διαρκείας.
2: Έσο έτοιμο.
0: Έσο έτοιμο, σωστό, σωστό. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Φαντάζομαι, γιατί το είπα νωρίτερα εδώ για το φίλο που με ρωτάει, το έχω αναφέρει νωρίτερα, καλέ μου φίλε, για την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ, η οποία κάλεσε και η Λεσόρ και Γκραντ για τη Δευτέρα για την ένταση με τα μάτια αποδυτήρια. Το θυμίζω και πάλι, μια αγωνιστική σε Ολυμπιακό, μεγάλο πρόστιμο στον Τζόουνς που είναι 100.000 για 50.000 για μέσα στο γήπεδο, 50.000 για έξω. Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό και για τον Ναντ πρόστιμο 50.000 ευρώ. Και να θυμίσω ότι ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε επιβάλει προημερών τρεις αγωνιστικές ακόμα στους πράσινους για να παίξουν χωρίς κόσμο.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνονται λίγο περίεργα εμένα όλα αυτά.
0: Εγώ πρέπει να τα αναφέρω, φίλε, να σου πω την αλήθεια.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ είδα ένα αθλητικό. Ο Ναν ήταν με σπασμένο πλευρό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σε φάσει σε αντιαθλητικές συμβάσεις που δεν του δόθηκε καν φάουλ ούτε βολές. Μετά είδαμε να τον βουτάνε από το λαιμό και να αποβάλλεται και αυτός. Μετά είδαμε να το επιτίθενται με τον πιο άσχημο, από τους πιο άσχημους τρόπους που έχουμε δει ποτέ στα γήπεδα, και αυτός αμυνόμενος φυσικά να ανταποδίδει. Τώρα πώς εξισώνονται αυτές οι ποινές ή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός πιο πολύ τιμωρημένος, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, μιλάμε για τοξικότητα στο φουλ και για εικόνες που δεν πρέπει να επαναλήψουν.
0: Ακριβώς, και κάποια στιγμή όλο αυτό, φίλε, πρέπει να τελειώσει, έτσι. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για μπάσκετ. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Τώρα μπορεί να γίνομαι γραφικός εγώ, αλλά πραγματικά είναι εικόνες που δεν πρέπει να βλέπουμε στα γήπεδα, έτσι.
2: Όπως αντιλαμβάνομαι, ανέφερες ότι κλήθηκε ο Λεσόρ και ο Γκραντ. Ναι. Μιλάμε για τις κοινέ ντροπή με τους
0: με τα μάτια εκεί, αυτό.
2: Θα σπρώχνονται με τα μάτια, δηλαδή θα τιμωρηθούν κιόλα.
0: Εντάξει, εγώ τι να πω, φίλε. Ας τα βρείτε και δηλαδή πραγματικά είναι απορώ.
2: Αυτό ήταν εικόνα ντροπή. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν είναι, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Ας μείνουμε σε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Και ας προχωρήσουμε. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες εικόνες τέτοιες στο μέλλον σε κανένα ελληνικό γήπεδο.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, φίλε? Να ξεκινήσουμε από την πρώτη πρώτη του Παναθηναϊκού σήμερα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε εργομετρικά. Από τις 10 το πρωί έως τις 3 ήταν το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων της ομάδας. Στις 6 έγινε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή. Αύριο στις 10 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών εξετάσεων, γιατί πάνε κατά ομάδες, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, σε γκρουπ γίνεται.
0: Σε γκρουπ, μπράβο. Ναι. Την Κυριακή αναμένεται να ενσωματωθούν, γιατί έχουν πάρει άδεια λόγω της εθνικής, Ανδρέας Τετέη, Σωτήρης Κοντούρης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Άνταμ Τσέριν και ο Γιάγκουσιτς. Τη Δευτέρα το πρωί η ομάδα θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, που εκεί, εντός εκείνης ημέρας, θα πάει και ο Πέτρο Τσιριβέλια, ο οποίος είχε πάρει ειδική άδεια λόγω του ότι παντρεύτηκε, φίλε. Να το ευχηθούμε βίων, ανθρώσπαρτων και φυσικά υγεία πάνω απ' όλα.
2: Και καλώς ήρθες στο κλαμπ.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εντάξει, είχαμε... Κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που ξεκινάει εκεί, γιατί τα έχουμε πει, έχει τρεις προκριματικούς γύρους μπροστά του. Και μάλιστα σήμερα είμαστε και τον πρώτο του αντίπαλο.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και για τον αντίπαλο, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η Πάξη, η Ούγγρη, έτσι.
2: Κοίταξε να πεις τώρα, να πω κάτι, γιατί θέλω, δεν μπορώ να μην το πω. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Παναθηναϊκός εδώ τα τελευταία 15 ετία. Έχει ένα απίθανο ποσοστό του 99,9% που σε οποιαδήποτε κλήρωση και αν συμμετέχει και οποιαδήποτε δυναμικότητα και αν είναι ο αντίπαλος ο πιο ισχυρός που υπάρχει στην κλήρωση, με αυτό ο Παναθηναϊκός
0: κληρώνεται. Ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η Ουγγρική ομάδα είναι η τρίτη στο πρωτάθλημά της. Δηλαδή για μένα δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Έτσι.
0: Όχι, τα έλεγα το μεσημέρι και στη Ζέτα ότι θέλει τεράστια προσοχή.
2: Εννοείται. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ένα ποντάρι και θα πρέπει να περάσουμε δύο νίκες, λέω εγώ, για να ξέρουμε τι λέμε, αν μην παρεξηγηθούμε από τον κόσμο. Απλά ήταν από τις υπόλοιπες ομάδες με πολύ μεγάλη διαφορά ο πιο δυνατός αντίπαλος αυτή τη στιγμή και σε αυτή την κλήρωση που θα μπορούσε να πέσει τον Παναθηναϊκό, και αυτός έπεσε με ένα μαγικό και πάλι τρόπο. Αυτό λέω.
0: Καλά. Παλιότερα σκληρός, φίλε, θυμίζω Άγιαξ, Λανς, Μαρσέγη, τι να πω τώρα. Ό,τι πιο δυνατό υπήρχε, αυτό έπρεπε ο Παναθηναϊκός.
2: Αθλέτικο Μπιλμπάο.
0: Μπράβο. Να θυμίσω ότι το πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, θα γίνει στις 23 του Ιούλη στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα στο ΟΑΚΑ. Τώρα, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που αυτό ευχόμαστε όλοι στον τρίτο προγραμματικό, θα παίξει με αντίπολο που θα γίνει γνωστός στην κλήρωση που θα γίνει στις 30 του Ιούλη. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ένα μήνα να προετοιμαστεί για να περάσει την ουγγρική πάξη, να πάει στην επόμενη φάση. Και να μην έχουμε εκπλήξεις, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, και θα πρέπει να έχουμε και αφέξεις, Άκη, γιατί βλέπουμε ότι σε πολύ σωστό δρόμο βρίσκονται οι αποχωρήσεις από την ομάδα, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί αυτό και με τις κατάλληλες αφέξεις. Που εκεί, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι Ιούνιος, είναι δύσκολο μήνας για να κλείνεις μεταγραφές, γιατί υπάρχει ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά και μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, ομάδες, παίζει ο καθένας το δικό του παιχνίδι. Αλλά οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού τρέχουν και πρέπει να παρουσιάσει και την αντίστοιχη ετοιμότητα που απαιτείται.
0: Ακριβώς. Να πούμε πως από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ο Ετιέν Καμαρά ήδη συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Αναμένεται να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Είναι μια πολύ καλή για μένα και κομβική μεταγραφή σε μια θέση που έχει πρόβλημα και είχε ο Παναθηναϊκός. Αποκτάει ύψος, αποκτάει δύναμη. Από ό,τι λένε οι Γάλλοι, αύριο Πέμπτη θα είναι στην Αθήνα ή την Παρασκευή, αλλά για την Πέμπτη λένε, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, να υπογράψει, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Έγιναν πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά πάνω κάτω δηλαδή με την υπόθεση αυτή. Τελικά από ό,τι φαίνεται, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει,
0: εγώ θα πω μάλλον μέχρι το Σάββατο, πιστεύω,
2: να δούμε αυτά που μαθαίνω να είναι εδώ
0: ακριβώς.
2: Και... Εντάξει, ποδοσφαιριστής εθνικής ελπίδων Γαλλίας. Είναι νέος, ταχυδυναμικός, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι υπήρχαν στο κέντρο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν μια υπόθεση, Γιώργο, που την κυνήγησε από το Γενάρη ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε κάτι τότε. Υπήρχε αισιόδοξο κλίμα τότε, δεν κατάφερε, απεσιόδοξο αργότερα.
2: Ναι, δεν ήταν και θετική
0: ακριβώς,
2: η Μπενίτες τότε.
0: Το θυμάσαι. Επίσης, από το μάνατζερ του προτεινόταν και σε άλλες ομάδες, οπότε ο Παναθηναϊκός μετά είχε να αντιμετωπίσει και αυτό. Άλλαξαν όλα τις τελευταίες ώρες, από ό,τι λένε και οι Γάλλοι. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε πιο ζεστός και με διάθεση, θα έλεγα, για να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, με το project που του παρουσίασε βέβαια ο Κοτσόλης και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι ξέρω, μίλησε και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού με τον ίδιο. Στρασβούργο, Μπριζ, Γκλάντμπαχ ήταν οι ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε και το ποσό. Από ό,τι λένε οι Γάλλοι, ίσως φτάσει κοντά στα 4 με 5 εκατομμύρια το ποσό που θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός. Μια σημαντική μεταγραφή αν γίνει στο 6. Αν έχει έσει ο τέλος, Γιώργο, και ο Τσάπρας, που από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί, είτε ναι είτε όχι, ενώ θα ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει. Ναι, μεν έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα κλείσει, πιστεύω, αυτό το θέμα.
2: Ναι, γιατί Τσάπρα. Και εκεί έχει μπει και γερά και η ομάδα του και ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Να κλείσει τουλάχιστον δύο από τις μεταγραφές που θέλει. Το θέμα του Φαν Ντρόκελεν φαίνεται ότι προς το παρόν πάει καλά για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουν και γίνονται με πιο εντατικούς ρυθμούς οι επαφές τις τελευταίες ώρες για να αντιθεί και αυτό στα πράσινα. Θα δούμε βέβαια αν.
2: Ο Γιέννης δεν έχει πάει λίγο πιο πίσω από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν άκουσα, δεν σ' άκουσα.
2: Του Γιέννησεν από την Μπρέντφορντ νομίζω έχει πάει πιο
0: ναι,
2: πίσω.
0: Όντως έχει παγώσει, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, ίσως εκεί υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί τελευταία στιγμή ο ίδιος ο παίκτης έτσι το πάτησε λίγο φρένο από ό,τι λένε στο εξωτερικό. Και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι γράφει σήμερα η Live Sports, γιατί εμείς πάντα λέμε τις πηγές, εάν δεν γίνει με τον Γιέσεν, έχει στα υπόψη του τον Χαφ Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα, η οποία υποβιβάζεται φέτος. Ακούστηκε και για την ΑΕΚ αυτός ο παίκτης, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για αντιγένσεν, όπως είπα νωρίτερα. Το 2028 λύγει το συμβόλαιο που έχει με την Ισπανική ομάδα. Θέλει να φύγει λόγω του ότι η Τζιρόνα υποβιβάστηκε. 37 συμμετοχές, μια ασίστ φέτος. Το 1999, το Φλεβάρι, στις 14 την ημέρα των ερωτευμένων, γεννήθηκε στον Μπιλμπάο. Ξεκίνησε από τις υποδομές της Βιγιαρεάλ, πήγε σε Μιραντές, Ντεπορτίβο Αλαβές και πήγε το 2022 δανεικό στην Τζιρόνα και πλήρωσε την επόμενη χρονιά 2 εκατομμύρια ευρώ να τον κάνει δικό της, με συνολικά 162 συμμετοχές, 9 γκολ, 11 assist και 7 συμμετοχές στο Champions League. Αυτός είναι ο Άντι Γιένσεν.
2: Τώρα που λέμε για Χαφ, έτσι μου έρχεται, δεν μπορώ να μην πω για τον Ουνάι που τον είδα και στο Μουντιάλ με την Τινησία.
0: Εντάξει, άλλο.
2: Με το Μαρόκο.
0: Ναι, άλλη ποιότητα παίχτη, φίλε.
2: Εντάξει, μιλάμε, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Βέβαια, γιατί ήταν διάθεση του παίχτη να αγωνιστεί στην Ισπανία σε μεγάλο πρωτάθλημα και δικαιολογημένα γιατί η κλάση του είναι για εκεί. Αλλά εγώ μπορώ να πω σαν έτσι, γιατί είναι ό,τι καλύτερο σε Χαφ. Εγώ τα τελευταία χρόνια κατηδίαν και κοντά από το. Έτσι live στο γήπεδο ζωντανά, εξαιρετική η ποιότητα.
0: Φίλε, αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει πέρυσι, δηλαδή, κοίτα, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι το πήγε μέχρι τελευταία στιγμή γιατί ξέρω πολύ καλά, τα είχε βρει και με τη Μαρσέη και με τον παίκτη μέχρι και σπίτι ψάχνανε για κάποιους που λένε το αντίθετο, γιατί είχε πει το OK και ξαφνικά το πήρε αλλιώς με το manager το δικό του να πάει κάπου αλλού και στην ουσία πούλησε τον Παναθηναϊκό. Αλλά για μένα, από όλα αυτά που μάθαμε πέρυσι, ο Παναθηναϊκός. Ένας τρόπος υπήρχε να τον πάρει με το που τέλειωσε, εάν πήγαινε και έδινε τα λεφτά επί τόπου πριν πάρουν τα μυαλά του αέρα, τα 11 εκατομμύρια, εντάξει, μόνο έτσι μπορούσε να τον κρατήσει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτός η θέλησή του είναι να παίζει έξω, να παίζει η Ισπανία εκεί που είναι και νομίζω θα βρει και πάρα πολύ καλή πρόταση, Σάκη, γιατί παρότι έπεσε η Τσιρόνα, αυτός ήταν, έκανε καλή χρονιά, παίζει και στο Μουντιάλ τώρα και ήταν και πολύ καλός και στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Οπότε νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον από εκεί. Καταρχήν νομίζω ότι τον ζητάει τη Γιαρεάλ. Οπότε που είναι, εντάξει, είναι εξαιρετική περίπτωση.
0: Εντάξει, αυτό το μυαλό του ήταν να πάει στη Manchester City, γιατί είναι κοινή ιδιοκτησία με την ομάδα που είναι φέτος. Εντάξει, το παιδί λογικό είναι να θέλει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως χάθηκε μια ευκαιρία να μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει, γιατί ήταν, αν θυμάσαι, ειδικά με την ΑΕΚ, ήταν πέρυσι μια ομάδα μόνο του.
2: Δεν το συζητάμε. Και με τον Πάουκ. Εγώ και με τον Πάουκ. Παιχνίδι με playoff που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1. Δεν έβλεπε κανένα στα κύρια. Δηλαδή, πραγματικά ήταν εκείνη η μέρα εξαιρετικό. Φαίνεται η διαφορά με όποιου ήταν στο γήπεδο. Είχε μια κλάση πάνω από όλου.
0: Μόλις μου έρχεται στο κινητό, φίλε, ένα μήνυμα που λέει ότι έχει συμφωνήσει οριστικά ο Παναθηναϊκός με την Βίτζεφ Λότζ για τον Βιτζέρσκι. Οπότε θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω περισσότερα. Οπότε εδώ στην πορεία.
2: Ο Τίμιος Πολενός. Γιατί στην πατρίδα του, ναι, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί και για συντερφόρα μέσα. Και πολύ καλή λύση θα πρέπει να είναι, έτσι δεν πρέπει να είναι, δηλαδή...
0: Μιλάμε για πρωτοκλασσά το παίκτη.
2: Ναι, για ενδεκάδα το ποδοσφαιριστή θα πρέπει να κινηθεί.
0: Ακριβώς. Μια πληροφορία επίσης που είχα είναι ότι κάποια ελληνική ομάδα έχει ρωτήσει για τον Τάσο Μπακασέτα, αυτή τη στιγμή όμως είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
2: Ναι. Τι άλλο. Εγώ τώρα που λέμε για Χαφ, Σάκη, δεν ξέρω, ήταν από το εμφανιζόμενο με την Αργεντινή που έβαλε 3 γκολ.
0: Α, το, πώς το λέει, τον Άκρη.
2: Το Μέση.
0: Α, το Μέση, όχι τον Άκρη, ναι, συγγνώμη. Ένα πιτσιρικά, λες.
2: Ένα πιτσιρικά, 39 ετών.
0: 39 ετών.
2: Ναι, απίστευτος έτσι. Απίστευτος. Να πούμε και λίγο για Μουντιάλ, γιατί είναι και το θέμα των ημερών. Εγώ δεν τον παρακολουθώ βέβαια πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, με τις ώρες που είναι, φίλε, και εγώ έχω πάρα πολλές δουλειές σε λίγα
2: και
0: πράγματα.
2: Πέρα από αυτό, έτσι νομίζω, δηλαδή χτες νομίζω ότι ουσιαστικά ξεκίνησε η διοργάνωση, γιατί είδαμε το χατρίκ του Μέση, είδαμε τα δύο γκολ του Εμπαπέ, είδαμε τα δύο γκολ του Χάλαντ με την Ορβηγία, οπότε είδαμε τα αστέρια να κάνουν τη διαφορά, ας πούμε, και κάποια έτσι λίγο πιο ποιοτικά παιχνίδια.
0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για τους συνεργάτες του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Μισό λεπτά γιατί του Νίστρουπ, εννοείται δεν τους θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, Κάρλος Ζέκα θα είναι ο τρίτος assistant coach του Παναθηναϊκού, δίπλα στον Νίστρουπ. Στέφαν Μάντσεν, Μόρτεν Μόλκιερ, Κάσπερ Άνγκεργεν, Άντερς Στόρκοβ και Νίκλας Πέντερσεν. Αυτή είναι η εκλεκτή του Νίστρουπ για να τους έχει δίπλα του ως βοηθή, τέλος πάντων, μάλλον ως επιτελείο στην ομάδα του
2: Παναθηναϊκού. Ονόματα δεν ούτε θα τα θυμάται κανείς από εμάς.
0: Ακριβώς, και εγώ, αν μου ξαναπείς τώρα, τα είπα μια φορά και τα διάβασα.
2: Το θέμα είναι η δουλειά που θα παρουσιάσουν στον αγωνιστικό χώρο να είναι αυτή που πρέπει και αυτή που αντάξει όσων περιμένουν φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο για το γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται, μετράμε αντίστροφα, Γιώργο. για να ολοκληρωθούν σιγά σιγά οι εργασίες για το στέγαστρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα έκανε ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Γιατί ταξίδευσε στο Τρεβίζο, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου.
2: Του Φκεμπάστο.
0: Ναι, εκεί πραγματοποίησε αυτοψία, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και μετέφερε ο ίδιος από το λογαριασμό του αποκλειστικές εικόνες μέσα από βίντεο που ανάρτησε, όπως είπα, στο δικό του λογαριασμό, στα social media. Και γράφει συγκεκριμένα. Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στο Βοτανικό. Στάδιτα του εργοστασίου που κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα, οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μάλιστα.
2: Εντάξει, το γήπεδο παίρνει μορφή. Όποιος περνάει από εκεί και
0: δεν έχει σταματήσει, φίλε.
2: Ναι.
0: Λόγω ενός τραυματισμού, και εύχομαι να είναι καλά ο άνθρωπος, για κάποιες μέρες να δουν τα μέτρα ασφαλείας, είχαν σταματήσει οι εργασίες για 3-4 μέρες. Και εύχομαι να είναι εύχομαι τα καλύτερα για τον άνθρωπο που τραυματίστηκε.
2: Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η υγεία των εργατών.
0: Να πω και κάτι άλλο για τον Τσάβες, φίλε. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Αρχεντίνο Juniors για την επέκταση του δανεισμού του παίκτη, διατηρώντας παράλληλα και ρήτρα αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, ο Παναθηναϊκός θα έχει.
2: Ναι, ήταν κοινή διάθεση. Έτσι. Και τη πλευρά του ποδοσφαιριστή και του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, νομίζω ότι θα την κερδίσει την ευκαιρία του Τσάβες και θα αποτελέσει στελέχος της ομάδας. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα είναι βασικός θεματοφύλακας, θα φανεί. Αλλά νομίζω θα έχει αυτό ένα εργό ρόλο.
0: Ακριβώς.
2: Και να το δούμε και σε κάποιο φιλικό. Φαντάζομαι ότι θα του δοθεί χρόνο από το πρώτο φιλικό για να.
0: Τώρα θα το δούμε. Φίλε, στα φιλικά, δεν το
2: ναι.
0: Ζητάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο εσύ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε.
2: Όχι, είμαστε σε αναμονή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ για περιμένουμε τον καινούργιο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι. Και κάθε μέρα που περνάει περιμένουμε για υπογραφές και ειδήσεις.
0: Ακριβώς. Και να πω και κάτι.
2: Για εξέλιξη.
0: Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Μπράντοβιτς στο μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, να το πούμε ότι έχει βοήξει ο κόσμος, αλλά ξέρεις όλα αυτά δεν.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσία.
3: Της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθούν αρκετά άλογα στα αρχικά στάδια της διαδρομής. Τώρα έρχεται ο επαμεινώντας. Όσο έχει ο μικρός Σπύρος καλή κίνηση μαζί με τον Γιορκαλή. Μικρός Σπύρος. Θα πάρει την πρωτοπορία. Ο Γιορκαλής όμως συνεχίζει να βρίσκεται κοντά. Τα ακολουθεί τρίος επαμεινώντας και στην διάρκεια της Ερξενοφόρ. Ακόμα πιο πίσω είναι Πατρίδης. Στην πρωτοπορία μικρός Σπύρος. Μεγάλη κίνηση. Είναι δύο μήκες μπροστά από τον Γιορκαλή. Ο επαμεινώντας είναι στη συνέχεια. Ευπατρίδης, Ερξενοφόρ, Βενταντονάκης, Πηγάσιος είναι πιο πίσω. Αμύθι διακολουθεί. Ο Λεύτερος με τη Μοργάνια και ο Θαραλέος. Στην τελευταία θέση με τον μικρό Σπύρο, πάντα στην πρωτοπορία, είναι 1,5 μήκος μπροστά από τον επαμεινώντα. Γιορκαλής και σε ξενοφόντα λόγα που ακολουθούν και πίσω από την εξωτερική πλέον η αμύθιτη βελτιώνει σημαντικά τη θέση της στο 800. Περνούμε με τον μικρό Σπύρο να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Δέχεται την πίεση τώρα του επαμεινώντα και του Σερξενοφών επιταχύνοντας το ρυθμό ενώ πιο πίσω αρχίζει το ανεβάσμα της και αμύθιτη επαμεινώντας να περάσει στην πρωτοπορία τον ακολουθεί ο Σερξενοφών ενώ από την εξωτερική είναι αμύθιτη προσπαθεί και αυτή να βελτιωθεί περνούμε το 500 είναι ο επαμεινώντας στην πρωτοπορία 1,5 μήκος μπροστά από τον Σερξενοφών η αμύθιτη είναι στην τρίτη θέση ενώ πιο πίσω ξεκίνησε ένα καλό φινίσ και ο Λεύτερος τα άλλο κατημάζει να μπουν στην ευθεία επαμεινώντας στην πρωτοπορία αμύθιτη. Έχει τις δυνάμεις να κάνει επίθεση τώρα από την εξωτερική προσπαθεί και ο Λεύτερος με την αμύθιτη να περνά στην πρωτοπορία πλέον και να προηγείται δύο μήκη του Λεύτερου, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση αμύθιτη. Ωστόσο, έχει τις δυνάμεις, είναι τρία μήκη μπροστά. Επιστρέφει και ο Σερξενοφόν αμύθιτη. Θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Πιο πίσω ο Λεύτερος, Σερξενοφόν και Θαραλέος.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervete Sports.
0: Και πάμε τρέχοντας να σας χαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος. Sponsor Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα, με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργο Ρουμελιώτη, Μιχάλη Σοηλέ και την πρώτη ώρα την Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτό το δίωρο. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6, ενώ εδώ στον 943 Intervete Sports. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι και τις 10, 10 με 12, Γιώργος Ρουμελιώτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό βράδυ Τετάρτης να έχουμε όλοι μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας.
3: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
10: Είναι αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Πρώτος αγώνας στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων. Ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθάρισουν τις περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, τιμώρηθηκε από τη ΔΕΑ, Βικά Παναθηναϊκός, για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρικ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμώρηθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άριτζ Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς και αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμανό τεχνικό.

πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς έχει καταθέσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στην απόκτηση 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα, ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το δήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβης.

0: ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού Γκάρντ Έζρα Μανιόν. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ΗΠΑ του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στον 943 Interveten Sports. Μέχρι τις 10 θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

Πορτογαλία λοιπόν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-0 στο 7ο λεπτό, στο 6ο λεπτό μάλλον προηγήθηκε η ομάδα της Πορτογαλίας, η οποία μπήκε πολύ πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νέβες τον γκολ στο 6ο λεπτό, όπως είπα, Ζωάο Νέβες, με μια έξυπνη, από μια έξυπνη ψηλή πάσα του Πέντρο Νέτο, νίκησε εύκολα τον τερματοφύλακα με κοντινή κεφαλιά. 1-0 λοιπόν η Πορτογαλία.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δώρο. Το δώρο που δίνει ο 943 Interwetten Sports. Ένα δώρο για να ταξίδι στην Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό. Στη Σύφνο, παρακαλώ. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Λοιπόν, για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943, ονοματεπώνυμο και η λέξη Σύφνος. 6939-943-943. Το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και η λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Δεν σταματάμε όμως εδώ, έχουμε και άλλο δώρο, δεύτερο δώρο παρακαλώ. Την ίδια μέρα, στις 25 Ιουνίου, την 5η όπως είπα, 9 με 10 το πρωί, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο, ό,τι θέλετε, για 4 άτομα στο κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη κοράλι. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη κοράλι. Κοράλι στη Βραβρώνα.

Για να θυμίσουμε από πού μπορείτε να μας ακούτε. Εννοείται στο Λεκανοπέδιο από τους 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6.

στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά Ελαφώνησος 104,6. Έτωλο, Ακαρνανή, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο, γενικότερα 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6. Δωδεκάνησα στη Ρόδο, Prime, 103,7. Κύπρο, Super Sport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελλάσσατ. Ξαναλέω το Viber, τον αριθμό στο Viber 6939-943-943. Στείλτε για δώρα, στείλτε και για καλησπέρες, στείλτε για ό,τι θέλετε. Να το συζητήσουμε παρέτσα. Το site του σταθμού sports943.gr, μπαίνοντας εκεί, βλέποντας τα νέα, μπορείτε εκεί στο πλαίσιο που λέει live να πατήσετε και να ακούσετε αυτομάτως την αγαπημένη σας εκπομπή. onair@papaki943.gr είναι το email. Μας βλέπετε βεβαίως και στα social, Instagram 943 κάτω παύλα τελεία sports, όχι τελεία, λάθος τελεία, 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9.43 sports, TikTok 943 Interveten Sports, YouTube 943 Interveten Sports. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, να είστε καλά που είστε εδώ μαζί μας, αλλά ιδιαίτερα στον κόσμο εκτός Ελλάδας που μας ακούει. Εκεί που ξαναλέω χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. 13 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 1-0.

17 Ιουνίου σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορο εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπεια την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.

Η εξεργασία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο και περισσότερο στις αναπτυγμένες χώρες. Στην πραγματικότητα, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι εξεργασίες μπορούν να επηρεάσουν πάνω από τα 3 τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Και να θυμίσω ότι χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Για να δούμε κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Ιούνιου. Στις 17 του Ιούνιου λοιπόν του 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το ξέρατε αυτό, ότι οι Γάλλοι δώρισαν το άγαλμα της Ελευθερίας στους Αμερικάνους? Δεν το ξέρατε, είμαι σίγουρος, όπως δεν το ξέρα και εγώ. Εδώ όμως θα μάθετε 5 πράγματα παραπάνω πέρα από τα αθλητικά. Και εγώ μαζί σας φυσικά. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Λοιπόν, και ένα γεγονός που λίγο πολύ το έχετε ακούσει όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων που ασχολείστε και είστε φίλαθλοι είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ολυμπιακού. Σαν σήμερα λοιπόν το 1964, 17 Ιουνίου, διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης, λίγο πριν το τέλος, πριν πάνε στα πέναλτι ομάδες, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ, ο Δωμάζος για τον Παναθηναϊκό, ο Νεοφώτιστος για τον Ολυμπιακό. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. Η Πορτογαλία πραγματικά σφυροκοπά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, 1-0 στο 18.

Σαν σήμερα το 2012 είχαμε και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Τότε Νέα Δημοκρατία 29,66% πρώτο κόμμα. Πολύ κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,89%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ 12,28%.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 2019, ο Στέλιος Βαμβακάρης έφυγε από τη ζωή, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, είχε γεννηθεί το 1947.

0: Γι' αυτό που λέγαμε λοιπόν πριν, ήταν Τετάρτη 17 Ιουνίου 1964. Ένα τυπικό έτσι καλοκαιριάτικο από μεσήμερο στην Αθήνα, με τρομερή ζέστη όπως λένε οι τότε εφημερίδες, όταν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι τέθηκαν αντιμέτωποι στον ένα ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Στο κατάμεστο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με στόχο τον ντάμπλ, καθώς προερχόταν από την κατάκτηση ενός αίτητου πρωταθλήματος, μοναδικό ρεκόρ τότε στην πρώτη εθνική. Ο Ολυμπιακός επιζητούσε την νίκη για να σώσει τη χρονιά. Με την διεκδίκηση του κυπέλου, ο νικητής της συνάντησης θα αντιμετώπιζε στον μεγάλο τελικό την ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Πιερικό με σκορ 3-1. Όλα κυλούσαν ομαλά στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Άλεξε ισόπαλος 1-1, όπως σας είπα και πριν. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί στο 16ο λεπτό με τον Νεοφώτιστο και ο Παναθηναϊκός στο 36 είχε ισοφαρίσει με τον Μίμη Δωμάζο. Το παιχνίδι ήταν δυνατό, ήταν συναρπαστικό, όπως έτσι ήθιστε σε ένα ντέρμπι. Οι δύο αιώνιοι οδηγήθηκαν σε ημίωρη παράταση. Η ζέστη όμως είχε επηρεάσει αρνητικά και τους 22 ποδοσφαιριστές που παρέπεαν πραγματικά μες στο γήπεδο. Οι ευκαιρίες που χάθηκαν από τους Δωμάζο και Παπάζογλου ήταν πεδαριώδες. Ήταν αυτό που λέμε «δεν χάνονται». Έτσι οι φιλάθλοι και των δύο ομάδων δεν θέλανε και πολύ να θεωρήσουν σικέ τον αγώνα στημένο για να επαναληφθεί προς όφελος των ταμείων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να ξαναμαζευτεί κόσμος, να αγοράσουν πάλι στήρια οι φιλάθλοι και να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΠΟ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, και άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί «πουλημένοι, πουλημένοι, θα μπούμε μέσα». Και κάτι άλλο φώναζαν: «θα γίνει Περού». Λίγες μέρες πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Περού-Αργεντινής, ξέσπασαν επεισόδια όταν ο διαιτητής ακύρωσε γκολ των γηπεδούχων με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 318 φύλαθλοι τότε. Γι' αυτό και φώναζαν οι φύλαθλοι τότε «θα γίνει του Περού». Το σύνθημα «θα μπούμε μέσα, θα μπούμε μέσα» ξανακούστηκε 5 λεπτά πριν από τη λήξη της παράτασης και πραγματικά μπήκαν μέσα. Το πλήθος λοιπόν όρμησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα έκανε γης Μαδιάμ. Κατέστρεφε και πυρπολούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Πινακίδες διαφημιστικές, γκολπόστ, δίχτυα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, θέση των επισήμων, το ιατρείο του γηπέδου και τα ποδητήρια. Εννοείται ότι οι παίχτες, διαιτητές και οι παράγοντες το βάλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν που λέμε. Και εννοείται ότι ο αγώνας διακόπηκε. Η αστυνομία ευτυχώς είχε τηρήσει ψύχρεμη έως παθητική στάση. Κάποιος, υποθέτω έξυπνος, έτσι αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, είχε αυτή την ιδέα να μην πειράξουν τον κόσμο. Βεβαίως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι μεταξύ των φιλάθλων, γιατί υπήρχαν και οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν συνεπλάκησαν μεταξύ τους, έτσι. Τότε λένε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν στο ιστορικό γήπεδο, στο Αποστολή Νικολαίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δραχμές τότε. Ένα ποσό τεράστιο, αμύθιτο για την εποχή εκείνη.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Τάρας Ρουτ. Έχει πολύ καλή κίνηση και παίρνει την πρωτοπορία. Εξήγησε καλά και ο ενοχός. Τάρας Ρουτ θα δώσει τον ρυθμό και θα οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από την Νεάπολη, η οποία προωθείται στην δεύτερη θέση. Συνεχίζει ένα great fly στην εσωτερική. Και ο πίσω σε καλή θέση είναι και η Χρυσάνθη. Στο 800 έχουμε γρήγορο ρυθμό τον πρωτοπόρο. Ο Great Fly έχει εκμεταλλευτεί την εσωτερική και παίρνει την πρωτοπορία από την Ταραδρούτ Νεάπολη. Ακολουθεί σε καλή θέση είναι και η Χρυσάνθη. Ακόμα πιο πίσω είναι η Queen Maria. Σε αυτό σημείο είναι λίγο πίσω το φαβορί, ο Iron Heart. Με την Ταραδρούτ να επαναχτά την πρωτοπορία από την Νεάπολη, η οποία είναι στο μισό μήκος. Η Χρυσάνθη είναι στη συνέχεια από την εξωτερική. Κάνει ένα δυνατό finish. Ο Iron Heart, ενώ προσπαθεί και ο Σαντιέγκο με την Νεάπολη να μπαίνει πρώτη στην ευθεία και να προηγείται, όμως δέχεται επίθεση από τη Χρυσάνθη, Queen Maria πιο πίσω. Είναι ο Iron Heart, είναι και ο Σάντι Έγκο από την απότατη εξωτερική. Μεγάλες μάχες τελευταία 150 μέτρα με τον Σάντι. Η Χρυσάνθη να έχει περάσει στην πρωτοπορία. Δέχεται την επίθεση του Σάντι Έγκο, ο οποίος είναι ο δυνατός. Ο Σάντι Έγκο. Σάντι Έγκο να περάσει τη Χρυσάνθη και να κερδίσει στο φινάλε. Πιο πίσω είναι ο Ένοχος και η Queen Maria.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. Intervete Sports.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: 943 Intervete Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ο φίλος μας ο Ευάγγελος μου λέει καλησπέρα. Το ξέρουμε περισσότερο ότι το άγαλμα το έκαναν δώρο οι Γάλλοι. Το άγαλμα της ελευθερίας εννοεί. Αυτό που έλεγα πριν. Και το έφτιαξε ο Άιφελ. Ναι. Οι περισσότεροι δεν νομίζω να το ήξεραν. Το γεγονός, Ευάγγελε, ότι το γνωρίζεις εσύ δεν σημαίνει ότι το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Οι λιγότεροι το γνώριζαν και μπράβο σου που εσύ το γνώριζες, όπως και ότι το Άιφελ το φιλοτέχνησε, επίσης δεν το ήξερα. Μπράβο σου, Ευάγγελε, για αυτές τις πραγματικά ωραίες πληροφορίες που γνωρίζεις.

Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή μαθαίνουμε και πράγματα εκτός αθλητισμού και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Στο 32 η Πορτογαλία εξακολουθεί και προηγείται 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η Πορτογαλία η οποία είναι πολύ πολύ καλύτερη από την ομάδα από την Αφρική, από την εθνική ομάδα.

Στην έναρξη του αγώνα Πορτογαλία-Κονγκό τιμήθηκε η μνήμη του Ντιόγκο Ζώτα. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ συγκινητικές οι στιγμές στο γήπεδο στο Χιούστον που γίνεται η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, να αφήσουμε τα ποδοσφαιρικά στην άκρη. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Ευθύμιο, όπως έχω και τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο, τον τακτικό συνεργάτη μας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ευθύμιο.
2: Καλησπέρα Κροάτε.
0: Λοιπόν, αφορμή το τηλέφωνο και την παρουσία τηλεφωνική του κύριου Αλεξόπουλου είναι ένα δρομικό νέο Ηρακλή, εσύ το ξέρεις πολύ καλά και θα ήθελα έτσι να το παρουσιάσουμε και να το αναδείξουμε. Άρα Ηρακλή, σε σένα ο λόγος.
1: Ένα δρομικό γεγονός.
0: Δρομικό γεγονός, φυσικά.
1: Ανδάνιος. Και πάμε να μας δώσει ο Θήμιος έναν απολογισμό. Είναι μια διαδρομή που συνδέει δύο ιστορικούς τόπους εκεί της Μεσσηνίας, συνδέει την αρχαία Μεσσήνη, εκκίνηση κάτω από την επιβλητική αρκαδική πύλη, ένα μακρύ 6-6,5 χιλιόμετρων κατέβασμα, αλλά εύκολο, από τα 350-360 υψόμετρο της εκείνης της συνδρομής κατέβηκαν στα 220-225 εκεί κοντά στο Νεοχώρι και μετά ευθεία πάνω στο βόρειο τμήμα του κάμπου της Μεσσηνίας πάμε, κατευθύνθηκαν προς, πέρασαν μέσα από το Ζευγολατιό, το κεντρικό και τερμάτισαν στο Διαβολίτσι το χωριό, την γενέτειρα της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. Θήμιο, τα είπα καλά?
2: Πολύ ωραία.
1: Η σειρά σου λοιπόν.
2: Η σειρά μου είναι να δώσω το ακριβές στίγμα του αγώνα, πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και ποιος είναι ο συμβολισμός του, γιατί είναι καθαρά ένας συμβολικός αγώνας.
1: Τέλεια.
2: Στην αρχαιότητα, πολλά χρόνια πριν και πριν το τέλος των Μεσσηνιακών πολέμων, στην Άνω Μεσσηνιακή Πεδιάδα υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις και μεταγενέστερα, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις με κυρίαρχη την Ανδανία. Η Ανδανία υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα των Μεσσηνίων και ήταν πολιτισμικό κέντρο με αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και κυρίως μυστήρια. Μυστήρια ανάλογα με τις Ελευσίνας, από όπου ξεκίνησαν και ήρθαν στην Ανδανία. Πέρασαν τα χρόνια, έγιναν οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι γιατί οι Σπαρτιάτες ήθελαν τον κάμπο, τον έφορο κάμπο της Άνω Μεσσηνιακής Πεδιάδας. Τελικά κατάφεραν να νικήσουν τους Μεσσήνιους πάνω στο λόφο της Σύρας και εκεί ο Αριστομένης, σαν τελευταίος ο τελευταίος ήρωας των Μεσσηνίων, αν και δεν ήταν βασιλιάς, ήταν ο κορυφαίος των Μεσσηνίων στις αντιπαραθέσεις, στις πολεμικές διενέξεις με τη Σπίρτη. Εκεί ο Αριστομένης, βλέποντας ότι η Ανδανία χάνεται, κυριαρχείται από τις Σπαρτιάτες, επειδή μάλλον ήταν και αυτός μύστης των μυστηρίων, πήρε τα μυστήρια, τα κατέγραψε πάνω σε ένα φύλλο από κασίτερο, όπως μας λέει ο Βασανίας, και τα έβαλε μέσα σε μια ιδρία, την οποία πήγε και την έκρυψε κάπου εκεί στις υπόγειες της Ιθόμης. 300 χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς, ο Παμελώντας, ο Ιδραίος, όταν κατέκτησε σχεδόν όλη την Ελλάδα, είδε ότι για να περιορίσει τους Σπαρτιάτες έπρεπε να κάνει δύο προγεφυρώματα, δύο πόλεις που να τους επιτηρούν. Και επέλεξε να κάνει τη Μεγαλόπολη και την Αρχαία Μεσσήνη. Για την Αρχαία Μεσσήνη χρησιμοποίησε, με την έννοια της κάλεσε, όλους τους Μεσσήνιους να έρθουν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της πόλης. Φυσικά οι Μεσσήνιοι προσέτρεξαν, βοήθησαν και πριν γίνει αυτό, για να ερητηρίξει με το μύθο αυτή την ενέργεια, έστειλε το έναν στρατηγό του και πήγε στις πόλεις στα, στην Ιδόμη, στο όρος Ιδόμη που στην κορυφή υπήρχε το ναός του Διός, και έψαξε και βρήκε την, αυτή την ιδρία, και σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε να χτίζεται η αρχαία Μεσίνη.
1: Πολύ ωραία. Ευθύμιο, πάρα πολύ ωραία. Πες μας λοιπόν και για το σήμερα, πριν από 16 χρόνια, τι έγινε, 20 χρόνια, την ιδέα σας.
2: Να το συνδέσω λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Μεταγενέστερα, μετά το 369 που κτίστηκε η Μεσίνη, αναβίωσαν πάλι τα μυστήρια της αρχαίας Αρδανίας με αγώνες, τελετές και ούτω καθεξής. Και μέσα σε όλες αυτές τις τελετές υπήρχε και μια πορεία από την αρχαία Μεσίνη προς τον ιερό χώρο των ερηπείων της Αρδανίας. Αυτή ήταν μια πορεία η οποία έβαζε όλους στην ανάμνηση της παλιότερης εποχής. Αυτή την πορεία συμβολίζουμε με τον αγώνα. Συνδέουμε την αρχαία Μεσίνη με το διαβολίτσι που υπήρξε έβδα του Δήμου Αρδανίας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πραγματικά. Όταν λέμε εσείς ποιοι είστε εσείς, υπάρχει κάποιος πολιτιστικός παύλα αθλητικός σύλλογος, θέλετε να μας τον...
2: πολιτιστικών συλλόγων.
0: Ωραία.
2: Εκπροσωπούμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, το Σύλλογο Γυναικών, τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου και του Δημοτικού, την Ποδοσφαιρική Ομάδα, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας, μια ΚΙΜΣΕΠ που την έχουμε ιδρύσει, μια εθελοντική ομάδα, και μια ΑΜΚΕ, μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, που ασχολιόμαστε στο να αναδείξουμε τα παλιά μονοπάτια, να συμβράβουμε σε οποιοδήποτε πολιτιστικό γεγονός, και όλοι μαζί αυτοί οι σύλλογοι και εμείς διοργανώνουμε κάθε χρόνο τον Ανδράνιο με την υποστήριξη του Δήμου και της τοπικής κοινότητας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Άρα υπάρχει μια σύμπνοια και μια σύμπραξη από πολλούς φορείς, και γι' αυτό έχει ο Ανδάνιος αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Φέτος, από ό,τι έχω μάθει, οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν ήταν περισσότερες από κάθε άλλη φορά, γιατί κάναμε μια αλλαγή. Τον αλλάξαμε από τον Αύγουστο που γινόταν κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: και τον φέραμε τώρα τον
0: Ιούνιο,
2: μέσα Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Γιατί αντιμετωπίζαμε πολλές εκδηλώσεις τον Αύγουστο,
0: ναι,
2: που είναι και η εκκλησία εκεί σε εκείνο το σημείο που περνάνε οι αθλητές, και με την κυκλοφορία, με τα όλα αυτά δημιουργούσαν ένα πρόβλημα, και φυσικά η ζέστη του Αυγούστου ήταν πιο αφόρητη από τη ζέστη του Ιουνίου.
0: Άρα θα καθιερωθεί τον Ιούνιο να γίνεται ο Ανδάνιος?
2: Ναι,
1: ελπίζουμε. Για να είμαστε, Δημήτρη, παρόντες του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά, φυσικά.
1: Αυτή τη φορά συμπάθαμε θυμιό. Αυτό το Σάββατο προσπέρασα και πήγα στο Χατζή, στον άλλο αγώνα. Έπρεπε να κάτσω εκεί, Ανδάνιο. Έτσι.
2: Θέλω να δώσω και μια άλλη διάσταση. Όπως είπαμε προηγουμένως, η Άνω Μεσσηνιακή Πεδιάδα ήταν το λίκνο της αρχαιότητας που πραγματικά αναπτύχθηκε πολιτισμός για πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια, και θα σας πω συγκεκριμένα. Είχαμε την ευτυχία και την τύχη τα τελευταία 5 χρόνια να πραγματοποιηθεί μια αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα σε όλη την Άνω Μεσσηνία. Εκεί κάπου βοήθησε και ο Ανδάνιος, γιατί σκοπός του Ανδάνιου ήταν, όταν ξεκίνησε, να προσεγγίσουμε την επιστημονική κοινότητα να ασχοληθεί με την ιστορία, με την αρχαία Ανδανία. Ξεκίνησε η έρευνα πριν 5 χρόνια, έχει ολοκληρωθεί, και τη δεύτερη μέρα, γιατί φέτος στον Ανδάνιο το κάναμε διήμερο, τη δεύτερη μέρα την Κυριακή στην πηγή του χωριού μαζί με κάποιες πρωτοπορίες που κάναμε, είχαμε την ευκαιρία από την ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα, τους φοιτητές που απάρτιζαν την ομάδα της κυρίας Ζημή, που ήταν η επικεφαλής του όλου εγχειρήματος φανιακής έρευνας, μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων, να μας παρουσιάσουν στοιχεία της έρευνας. Το εκπληκτικό είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα,
1: εδώ είναι η είδηση, η είδηση θυμιοβγάζεις. Πάμε.
2: Είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλη η περιοχή της Άνω Μεσσηνίας έχει δείγματα ύπαρξης ανθρώπινης δραστηριότητας από την φανιακή έρευνα και μόνο εδώ και 10.000 χρόνια. Συνεχώς.
1: Να τη είδηση.
2: Οπότε είναι μακρύς ο δρόμος της έρευνας, και αν καταφερθεί να μας αναδείξει κάποια στιγμή την αρχαία Ανδανία, θα αλλάξει ορούς της ιστορίας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Είδας λοιπόν, Ηρακλή, ότι ο αγώνας δρόμου, ο αθλητισμός βοηθά και την επιστήμη, γιατί
1: εδώ ήθελα να πω ότι αν αυτά που είπε τόση ώρα πολύ ωραία ο Θήμιος, θα κάνουμε μια ωραία αναπαραγωγή, γιατί ήδη ηχογραφούνται αυτά. Νομίζω ότι του χρόνου είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα φέρουμε τουρίστες. Εντάξει, υπερβολικός είμαι. Θήμιο, πες μου κάτι. Στήριξε τον αγώνα η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου φέτος?
2: Δεν έχουμε άμεση στήριξη για τον αγώνα, γιατί δεν απευθυνθήκαμε. Ήταν αρκετές αυτές οι χορηγίες που είχαμε. Παλιότερα που είχαμε απευθυνθεί, τον είχε στηρίξει. Προσδοκούμε όμως, μέσα από τις κοινοφελείς επιχειρήσεις που έχουμε κάνει, να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, που είναι σίγουρο ότι θα έχουμε τη βοήθειά τους.
0: Για να καταλάβουμε και εμείς, Ηρακλή και κύριε Αλεξόπουλε, τι εστί Κωνσταντακόπουλος, γιατί τα ακούμε ένα όνομα αλλά δεν καταλαβαίνουμε.
2: Κώστα Λαβαρίνο, καταγωγή πατρός,
0: okay.
2: Καπετάν Βασίλη από το Διαβολίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια. Θήμιο, να πάμε τώρα σε κάποια νούμερα. Πέρα από το πέπι της ανάδειξης αυτού του τόπου, όπως ακριβώς είπες, ωραία. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, για να πάμε σε κάποια, ας το πούμε, σε κάποια όνειρα, να το πω έτσι. Πόσους δρόμους θα θέλατε του χρόνου, 300, 400, για πες μου, Θήμιο.
2: Όσο περισσότερο μπορούμε, 500, δεν υπάρχει.
1: Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν εγώ και ο Δημήτρης από σήμερα να βοηθάμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται. Βοηθάμε κάθε δρομικό γεγονός, αλλά πόσο μάλλον όταν αναδεικνύουν και αρχαιολογικά έτσι ευρήματα και βοηθάνε την αρχαιολογική επιστήμη.
1: Ήταν μια ξενάγηση αυτή του Θήμιου, έτσι, ήταν ένα σεμινάριο, έτσι.
0: Σωστά. Δεν ξέρω, κύριε Αλεξόπουλε, η ενασχόλησή σας είναι το επάγγελμά σας η αρχαιολογία? Έχετε καμία σχέση?
2: Όχι, η αγάπη είναι.
0: Αγάπη είναι, έτσι. Ακόμα καλύτερο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Ας μου επιτρέψεις τώρα με την ευκαιρία, επειδή άρχισα να παίζω με τα νούμερα, για να μην ξεχάσουμε και ένα αγώνα του κοντινού παρελθόντος, να μας πει και δύο λόγια γρήγορα ο Θήμιος για αυτόν τον ομάδα. Πραγματικά είναι μοναδικός, είναι υπέροχος αγώνας. Κάθε Πάσχα, τη διακαινήσιμο, συγκεντρώνονται περισσότεροι από 1.000 δρομείς στην πλατεία, την κεντρική εκεί της Καλαμάτας, επί της Αριστομένους, της οδούς Αριστομένους, περισσότεροι από 1.000, ένα ποτάμι δρομέων. Μετράμε ατελείωτα λεπτά μέχρι να ξεκινήσουν όλοι. Να μας πει λοιπόν, να μας πει δύο κουβέντες για ο Θήμιος και για αυτό τον αγώνα. Εντάξει.
2: Θα πω και θα σε διαψεύσω, Ηρακλή. Δεν ήταν 1.000, ήταν 1.013.
1: Ωραίο.
2: Μαζί με τα παιδιά. Ο αγώνας δρόμου της Καλαμάτας, ξεκινώντας πριν από 20 τόσα χρόνια, που ήταν 100-150 δρομής, έφτασε να ανταγωνίζεται με πιο μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και πιο
1: σκοτροπικό. Ο μοναδικός τόσο μαζικός στην Πελοπόννησο.
2: Είναι πράγματι, είναι και βοηθάει η διαδρομή. Αυτό το παραλιακό μέτωπο.
1: Τα 10 χιλιόμετρα, 5 πήγαινε, 5 έλα. 5 και 5.
2: Προς-πίσω. Αναδεικνύει αυτή την ομορφιά της Καλαμάτας που, με μοναδικό τρόπο. Γιατί είναι οι δρομείς που χαίρονται, χαμογελάνε, είναι οι εθελοντές που χαμογελούν και αυτοί και χαίρονται και χειροκροτάνε. Είναι ο κόσμος μέχρι την πλατεία.
1: Έχει τρελή θέαση. Πολλοί κόσμος, πολλοί θεατές. Σημαντικό.
2: Βέβαια. Και εκεί αυτό είναι το μεγαλείο. Και αυτό είναι μια διαφήμιση για την πόλη που αυτές οι διαφημίσεις δεν πληρώνονται.
1: Τώρα Θεμείο, πάμε πίσω μπρος το χρόνο και συμπάθαμε και εσύ Δημήτρη, γιατί παίρνω το λόγο. Τελευταία ερώτηση.
0: Καλά, καλά. Ναι, τελευταία, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας, αλλά δυστυχώς.
1: Να μας πει ο Θεμείος, ο 8 Αυγούστου πηγαίνουμε στον αγώνα των Τάκηδων στην Κορομιλιά.
2: Βέβαια, ο Τάκης είναι ιστορία κι αυτός.
1: Ο 10ος γύρος Κοντοβουνίων.
2: Δέκατος γύρος του Κοντοβουνίων, σε ένα πανέμορφο χωριό, με τον Τάκη το Κρόμπα να πρωτοστατεί τον δημιούργησε και πρωτοστατεί σε όλη την διοργάνωση και είναι ένας αγώνας μέσα στο καλοκαίρι που δίνει μια ζωή στο χωριό.
1: Ναι, κάτω από τη σκιά της αρχαίας Μεσίνης, τα λέω καλά, κάπως έτσι δεν είναι? Ναι.
2: Η Κορομιλιά είναι, περνάμε την αρχαία Μεσίνη, είναι πιο βορειοδυτικά της αρχαίας Μεσίνης.
1: Ωραία. Για να δώσουμε το στίγμα. Από Λάμπαινα, από κάπου εκεί πάμε.
0: Πότε είναι ο συγκεκριμένος?
2: Ανεβαίνουμε προς το
1: 8 Αυγούστου.
2: Περνάμε το Τρίκορφο και συνεχίζουμε και φτάνουμε στην Κορομιλιά.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πραγματικά και ωραία πράγματα από τον κύριο Αλεξόπουλο. Μας έκανε και έτσι ένα σεμινάριο, όπως πολύ σωστά είπε η Ηρακλή. Τα οποία όλα αυτά τα χρειαζόμαστε.
1: Με ναι, τις ευχαριστίες ναι. μας.
0: Εννοείται.
1: Για καλό καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Με καλό δρομικό καλοκαίρι. Υγιεινό καλοκαίρι.
0: Υγιεινό καλοκαίρι και πάνω απ' όλα υγεία.
2: Εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να πούμε αυτά που θέλουμε κάθε φορά να λέμε, για να ακουστούμε, για να μαθευτεί η ιστορία του τόπου μας.
0: Έτσι είναι πολύ βασικό αυτό και μπράβο σας, συγχαρητήρια πραγματικά από μένα που έχετε τη διάθεση. Εμείς από τη μεριά μας θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Ηρακλή, δεν θα σε αποδεσμεύσω και εσένα προς το παρόν, αλλά θα σε βγάλω και μετά τις 9 για να πούμε και άλλα πράγματα για το Στίβο.
1: Ωραία, έτσι. Ναι, λοιπόν, χαιρετισμούς όλη τη Μεσσηνία, να είσαι καλά, Θεμείο, τα ξαναλέμε.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε, Δημήτρη, τα λέμε.
0: Λοιπόν, 1-1 ισοφαρίζει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα χασομέρια. Πέρα από τα χασομέρια, ακόμα έχει, κανονικά έπρεπε να έχει λήξει. Τέλος πάντων, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ισοφαρίζει την ομάδα της Πορτογαλίας. 1-1. Και πήγαν ημίχρονο.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Είναι η σειρά των τελικών στην Super League στην Τουρκία στις 9.30. Ο αγώνας Παρί Μονακό για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Παρί προηγείται στη σειρά 1-0, επίσης η τελική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στις 9.30 υπάρχει Τζάμπολγκ στον αγώνα Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν, τελική γερμανικού πρωταθλήματος. Η σειρά και εδώ είναι στο 1-1. Να δώσω τα πολλά χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Χάτζημαν που έχει στείλει το μηνυματάκι του.

0: Ο Ρονάλντο έγραψε ιστορία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο γυραιότερος παίχτης, ο μεγαλύτερος παίχτης που ξεκινά σε Μουντιάλ, παρακαλώ. Είναι σε μια ηλικία των 41 ετών και 132 ημερών. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως φοβερός και τρομερός και ο Λεονέλ Μέση με το χατρίκ το χθεσινό. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και μη φύγει κανείς.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής των Ολυμπιακών να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζα Φλότζ πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους στο τριφύλι. Η Πάξ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλο των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η Ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη μεσία του τριφυλιού ενώπιση της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες σε καθαρές περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάβρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκαλιά και Σασόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα.

9 ακόμη αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρίκ Τζόνς εξ από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ που τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντους. Τον 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άρι Τζελουστόντο, έχει θέσει στο επόψη του ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φερνάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hartz και Nijmegen είναι υποψήφια αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβης και Πίλιο.

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Liddell για τα επόμενα 2 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υποθέση του προπονητή του στον Παναθηναϊκό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού guard Ezra Magnon. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Στις 2.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επανέλθαμε. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σήμερα θα πάμε παραίτησα μέχρι τις 10. 1-1 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κονγκό ισοφάρισε δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Υποθέτω ότι υπάρχουν νέα από τον στιβικό χώρο, ούτως ώστε έτσι να κάνουμε τον κύκλο μας και να μην μείνει καμία κρεμότητα. Ηρακλή.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα και πάλι, λοιπόν.
1: Να μείνουμε λίγο στη Καλαμάτα, ενέκα μαύρης Θύελλας.
0: Να μείνουμε,
1: έχει αναφερθεί ως αθμός εσύ, κάποιος άλλος συνάδελφος, στο ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα αναβάθμισης της παραλίας, του γηπέδου, του σταδίου. Έχει γίνει γνωστό αυτό, Δημήτρη?
0: Κοίταξε, έχει γίνει γνωστό, αλλά αν έχεις περισσότερες λεπτομέρειες, είμαστε...
1: Ναι, ναι, έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Ναι.
1: Οι
0: πληροφορίες σου, να πούμε ότι είναι από πρώτο χέρι, έτσι, αυτό.
1: Ο προϋπολογισμός, τον οποίο βεβαίως χρεώνεται η περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει ανέλθει στο 1.733.000 ευρώ. Mm-hmm. Και από ό,τι μαθαίνω, ύστερα από δηλώσεις του αρμόδιου αντιδήμαρχου Καλαμάτας, κυρίου Λαζαρίδη, αν θυμάμαι καλά, πραγματικά θα είναι εκτεταμένες αυτές οι εργασίες. Για παράδειγμα, θα τοποθετηθούν νέα φώτα με τύπου LED, νέα καθίσματα, θα βελτιωθούν οι όροι ασφάλειας και στις δύο απέναντι εξέδρες, θα τοποθετηθεί νέος χλωοτάπητας. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που συνέβη στο Ζελίνια της

0: Νησιάς, να μην έχουμε έκπτωση όσον αφορά την περίμετρο του στίβου, ναι. Γιατί έχουμε, γιατί είναι ένα χρήσιμο, πολύ χρήσιμο θα έλεγα, στοιχείο για τα δύο σωματεία, τουλάχιστον τα δύο σωματεία, τον Ακρίτα και τον Μεσσηνιακό, που έχουν τμήματα στίβου, με τα παπαφλέσια να κυριαρχούν εδώ και πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε. Η Μαύρη Θύελλα θα έχει.
1: Οι πληροφορίες τι λένε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα εκεί με το στιβικό χώρο?
0: Δεν νομίζω. Mm. Γιατί θα είχε κυκλοφορήσει και θα υπήρξαν
1: αντιδράσεις.
0: Διαμαρτυρίες κλπ. Έχω την εντύπωση ότι το γήπεδο εσωτερικά, ο στίβος του γήπεδου, να το πούμε έτσι, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλήττει τους όρους όσον αφορά τη διαγράμμισή του. Έτσι πιστεύω. Mm. Άρα από εκεί πέρα όλες οι αναβαθμίσεις έχουν να κάνουν με όλο τον υπόλοιπο χώρο. Δεν έχουν να κάνουν με μια απορρίθμιση του στίβου. Έτσι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ναι, είναι βασικό για αυτό φυσικά.
0: Και θα υποχρεωθεί η Μαύρη Θύελλα να αγωνιστεί τις πρώτες αγωνιστικές, λένε, στην Τρίπολη ή στην Αθήνα. Ωραία.
1: Ναι, αυτή είναι η πρόταση. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα ξενιτευτεί εντός εισαγωγικών, ναι, η Καλαμάτα.
0: Μαθαίνω ότι συζητάει με την ΑΕΚ για παραχώρηση του γηπέδου, οπότε θα το γεμίσουμε. Έτσι.
1: Την ΑΕΚ με το.
0: Την Όλγουιν Αρένα.
1: Την Όλγουιν Αρένα.
0: Συζητάει με την ΑΕΚ την Αρένα, ναι, την Αρένα.
1: Μάλιστα.
0: Ως έδρα η Καλαμάτα.
1: Το κρατάμε. Το κρατάμε.
0: Δεν έχει θέμα. Η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος θα τη δώσει. Έτσι πιστεύω.
1: Αρκεί να υπάρξει έτσι κλειδάριθμος.
0: Προσπάθησα και έδωσα αποκλειστικό, έτσι.
1: Βέβαια. Πραγματικά, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Μια σημαντική πληροφορία.
0: Να μείνουμε, Δημήτρη, στα δρομικά, γιατί νομίζω είναι τα πιο σημαντικά. Για να μην μιλάμε συνέχεια για πρωταθλητές, ξανά για πρωταθλητές, πάλι για πρωταθλητές. Γιατί το καλοκαίρι μας βγάζει όλους έξω.
1: Βεβαίως. Εκεί θα επικεντρωθούμε, στον αεραστεχνικό αθλητισμό, ναι.
0: Κάνουμε ένα διάλειμμα από το μπανάκι μας και βάζουμε το σορτσάκι μας και τρέχουμε 5-10 χιλιόμετρα.
1: Ναι, κάτσε για πλάκα.
0: Όσους προλαβαίνουν σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα, να ψάξουν να βρουν, εύκολο είναι, να βρουν την πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχής στον 25ο αγώνα στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου. Είναι ένας επαιτειακός αγώνας, συμβαίνει εδώ και 25 χρόνια και συνδέει τις Κεχραίες, το αρχαίο λιμάνι των Κεχραίων Κορινθίας, από το Σαρονικό και καταλήγει, τερματίζει, και εδώ έχουμε σύμπτωση, είδες, ιστορικά σημεία, και τερματίζει μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, 11.400 μέτρα. Περνάει από τα Εξαμήλια αυτό το χωριό, και είναι ένας σημαντικός αγώνας, γιατί πραγματικά τιμάται η μνήμη και το έργο του Απόστολου Παύλου. Το έργο του Απόστολου Παύλου σε αυτή την πόλη, την Κόρινθο, έτσι, η οποία έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι πολιούχος της Πάτρας και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Μέχρι τις 10 η ώρα, δηλαδή έχουμε 50 λεπτά ακόμα, όσοι προλαβαίνετε
1: σπεύσατε, βέβαια. Ναι.
0: Ναι. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, ναι. Είναι εύκολη η διαδρομή, δεν θα χαρεί μόνο έναν αγώνα 11 χιλιόμετρων ο δρομέας, θα χαρεί και την όλη φιλοξενία εκεί του Δήμου Κορινθίων. Έτσι, Δημήτρη.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στα δρομικά, από τα καλά να πάμε λίγο στα στενόχωρα.
1: Πάμε, ναι, τι υπάρχει στενόχωρο τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εκεί.
0: Αυτό το Σάββατο, έχουμε το 8 η ώρα το βράδυ, με κίνηση το Ολυμπιακό Ακίνητο, το κλειστό γήπεδο εκεί του Γαλατσίου, έχουμε το Night Run. Γαλάτσι Night Run, το οποίο θα κινηθεί εκεί από το ακίνητο, δηλαδή από το άλσος του ΒΕΙΚΟΥ. Mm-hmm.
1: Πότε είπες ξεκινάει, πότε
0: το
1: είναι
0: το Σάββατο, 8
1: η ώρα, μάλιστα.
0: Θα κατευθυνθεί πέρα, θα τρέξουν όλοι εκεί τη ΒΕΙΚΟΥ και θα αναστρέψουν στη Γαλατσίου, να γυρίσουν πίσω, να τερματίσουν πάλι εντός μέσα του...
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό, Ηρακλή?
0: Είναι 5 χιλιόμετρα συνολικά. Λοιπόν, yes. Εδώ θέλω να πω. Δεν μου αρέσει. Γιατί δεν μπορεί μια τέτοια ζεστή ημέρα, σε μια καλοκαιρινή ημέρα, να κλείνει με το έτσι θέλω, επειδή ο Δήμαρχος θέλει να τρέξουν χίλιοι δρομείς, να κλείνει μια ουσιώδης, μια κομβική θα έλεγα αρτηρία που συνδέει το κέντρο της Αθήνας και ανάποδα. Ναι. Δηλαδή όσοι, και το έχω τύχει, το έχω τύχει σε προηγούμενες αγωνές, όταν συμβαίνει αυτός ο αγωνάς υπάρχει ένα τρομερό μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει πάνω από το Μαρούσι. Ωραία, λοιπόν, γιατί λοιπόν ο Δήμος Γαλατσίου μας στερεί αυτή τη δυνατότητα αυτό το Σάββατο, αυτή την Κυριακή, Κυριακή, ναι. Αυτή την Κυριακή να κινηθούμε ελεύθερα και ωραία και γρήγορα προς το κέντρο για διασκέδαση, για το ένα το άλλο, για βόλτα κλπ. Υπάρχει άλλη διαδρομή, υπάρχει η παράλληλη διαδρομή, η οδή Καραϊσκάκη Παπαφλέσσα, όμοιες σε μήκος. Εκεί μπορούν να τρέξουν άνετα και ωραία, να πάνε και να έρθουν με χώρο μπροστά από τις παλιές εγκαταστάσεις.
1: Ηρακλή, είσαι σίγουρος την Κυριακή το απόγευμα δημιουργεί
0: κάνει? Κυριακή απόγευμα. Άρα χτυπάω το καμπανάκι να προσέχω πάρα πολύ.
1: Περίεργο.
0: Πάρα πολύ όσοι κινηθούν στο Γαλάτι τις ώρες εκείνες.
1: Ωραία.
0: Και εδώ θέτω ένα θέμα, το οποίο τυχαία εντελώς, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν είναι κάτι καινούριο, το τυχαίο δεν σημαίνει καινούριο, το αναδεικνύει ένας αρθρογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, να είναι καλά ο άνθρωπος, της Καθημερινής, ως πότε αυτή η πόλη, και μιλάμε συνολικά για την Αθήνα, θα είναι εχμαλωτισμένη, θα είναι εχμάλωτη από αγώνες δρόμου που δεν έχουν σημασία ή μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα πάρκο, σε ένα κλειστό χώρο, και από διαδηλώσεις. Mm. Ωραία, γιατί τώρα εδώ ο Δημήτρης συμπληρώνω το χειρότερο. Το χειρότερο έχετε την Τρίτη. Την Τρίτη λοιπόν έχουμε τον Όστος Ραν, Τρίτη απόγευμα, το οποίο ξεκινάει από το Παραθαϊκό στάδιο και τερματίζει στο πολιτιστικό κέντρο Νιάρχος, κάτω στο Φάληρο. Mm. Εκεί να δείτε τι ποντιλιάρισμα και τι ταλαιπωρία.
1: Αυτό είναι την Τρίτη το απόγευμα.
0: Τρίτη απόγευμα.
1: Λοιπόν, Νόστος Ραν.
0: Λοιπόν,
1: ποιος το διοργανώνει τώρα αυτό, Τρίτη απόγευμα?
0: Να δεις άλλο δρόμο να έρθεις, Δημήτρη, δεν θα μπορέσει.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Εγώ δεν το ήξερα, τέλος πάντων. Άρα την Τρίτη είναι κλειστό το κέντρο.
0: Δηλαδή,
1: το βραδάκι.
0: Γιατί παιδεύουν τόσο πολύ στην πόλη? Δεν συμβαίνει το καταγγέλιο και το φωνάζω. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη μεγάλη πρωτεύουσα αυτό. Για παράδειγμα, το Λονδίνο επιτρέπει μόνο 3 αγώνες στους δρόμους της πόλης ετήσια, όλοι οι άλλοι αγώνες γεμάτα τα Σαββατοκύριακα φιλοξενούνται σε πάρκα. Σε πάρκα. Έχουμε πάρκα. Όποιος νομίζει ότι δεν έχουμε πάρκα, να πάρει μια αεροφωτογραφία της Αθήνας και θα τα βρει τα πάρκα. Έχουμε πάρκα και βουνά.
1: Καλά, τώρα και εγώ το θεωρώ παράλογο τώρα. Αυτό Τρίτη απόγευμα να δημιουργούνται αγώνες και 8 η ώρα από Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι κάτω στην Καλλιθέα, κλείνει όλο το κέντρο.
0: Θυμίζω, Δημήτρη,
1: ο άλλος κάνει την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή όποτε θέλει ο καθένας γίνονται, έτσι.
0: Και να προσθέσουμε και τις διαδηλώσεις. Για παράδειγμα, ο καθένας, για παράδειγμα, προχθές θυμηθήκαν για άλλη μια φορά, να πούμε, οι παράνομοι κάτοικοι των προσφυγικών της Λεωφόρου, ας πούμε, να ξανακατεύουν στην Αθήνα για να ζητήσουν τι, να μένουν παρανόμως εκεί και να αποτρέπουν, ας πούμε, την ανάπλαση και την παράδοση, ας πούμε, στο λαό, να πούμε, αυτού του μνημείου, με όποιο τρόπο, έτσι. Mm. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν κατεβαίνει και κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ας πούμε, δίνει άδεια συνέχεια, ενώ στην Ευρώπη και στην Αμερική ερωτάται η αστυνομία για να δοθεί η άδεια σε τέτοιες
1: πόλεις. Ποιος διοργανώνει τον αγώνα αυτό την Τρίτη το βράδυ? Εντάξει, του Γαλατσίου, είναι ο Δήμος Γαλατσίου. Πώς το είπες, Νόστος Ραν, ποιος το διοργανώνει αυτό?
0: Όσον αφορά την εκκίνηση από το χώρο του Παρθαϊκού Σταδίου, εμπλέκεται οπωσδήποτε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και από τη στιγμή που θα βγουν στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου, είναι υπεύθυνος ο Δήμος Αθηναίων. Αυτός δίνει άδεια. Ο Δήμος Αθηναίων.
1: Όχι, ποιος το διοργανώνει, λέω. Ποιος είναι ο διοργανωτής της?
0: Ο διοργανωτής είναι το ίδρυμα. Το ίδρυμα.
1: Α, το ίδρυμα Νιάρχος.
0: Θυμίζω ότι μετά την πανδημία είχε συμβεί πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση σε εκείνο τον αγώνα και για 2-3 χρόνια πέρασε, απέσυρε τη διεξαγωγή πάνω στους δρόμους της Αθήνας το Ίδρυμα Νιάρχου και τον μετέφερε μέσα στο πάρκο. Το πάρκο χωράει τέτοιες εκδηλώσεις. Παράδειγμα. Και όμως ξαναγυρίσαμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Την Τρίτη θα υπάρχει φοβερή ταλαιπωρία. Δεν μπορεί να ακυρώνεται η τουριστική οικονομική κίνηση αυτής της πόλης. Και ας αφήσουμε την τουριστική οικονομική κίνηση, Δημήτρη, αφορά τους πάντες. Όποιος νομίζει ότι, να πούμε, η σωστή λειτουργία ενός καταστήματος αφορά μόνο αυτόν που ψωνίζει, λαθεύει πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Τι να πω, δεν μπορεί αυτή η πόλη να εχμαλωτίζεται. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε και με δύο άλλα.
1: Να κλείσουμε.
0: Τα δύσκολα. Πάμε διεθνώς, Δημήτρη μου.
1: Πάμε και να κλείσουμε με δύο κυρίες.
0: Η μία πάλεψε και γλίτωσε, η άλλη ευχόμαστε να γλιτώσει. Πάμε σε δύο μορφές διεθνής δρομής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Κιάρα Μαγκίν, την Ιρλανδή. Γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία. Αγωνίζεται για την Ιρλανδία. Η Κιάρα διαγνώστηκε 34 ετών, αυτή η κυρία, πολυβραβευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με επιδοσάρα στα 1500, 355, εθνικό ρεκόρ Ιρλανδίας. Διαγνώστηκε με καλπάζοντα καρκίνο. Πραγματικά το έχει πάρει πολύ, πολύ, πολύ δυναμικά το θέμα. Της έδωσαν, λέει, 2-3 χρόνια ζωής και δηλώνει αποφασισμένη να υπερπροσπαθήσει για να σπάσει τα ποσοστά, έτσι ώστε να ζήσει λίγο παραπάνω. Τι στο ευχόμαστε, πάνω απ' όλα σεβασμός στη ζωή και στον αγώνα για τη ζωή. Να είναι καλά η Κιάρα. Έτσι, Δημήτρη.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, είναι καλά η Τζένι Σίμπσον. Η Τζένι Σίμπσον, η Αμερικάνα, σε ηλικία 39 ετών, δοκίμασε προχθές ως λαγουδίνα, pacer, δηλαδή είναι το ρυθμό, σε έναν αγώνα μιλίου, σε έναν αγώνα έτσι λαϊκό, σαν αυτόν που περιγράφουμε, Δημήτρια. Λοιπόν, σαν που δίνουμε ως είδηση, που μιλάγαμε λίγο πριν, έδινε λοιπόν τον ρυθμό και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της, κατέρευσε όπως λέμε, έπεσε στο έδαφος και για αρκετά δευτερόλεπτα, ίσως λεπτό και παραπάνω, δεν είχε στιγμό η κυρία Τζένι Σίμπσον. Ευτυχώς σώθηκε, γιατί πολύ πολύ γρήγορα οι προστρέξαντες διασώστες της έκαναν, υπέβαλαν την παθούσα σε κάρπα, χρησιμοποιώντας απεινιδωτή, και έτσι εν αρχή αποκαταστάθηκε ο σφυγμός. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη δομή υγείας, στο νοσοκομείο, και από εκεί ένας από τους οργανωτές, ο Pat Price, μας ενημέρωσε όλο τον κόσμο μέσω δικτύωσης και λοιπά και λοιπά, ότι η Τζένι είναι πάρα πάρα πολύ καλά και βεβαίως σώθηκε. Η Τζένι είναι αξιολογότατη, είναι η πρώτη Αμερικάνα η οποία κέρδισε μετάλλιο, βρέθηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων Ρίο 2016 στα 1500. Είναι η πρώτη κυρία η οποία κατέκτησε για την Team USA, κατέκτησε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες της Μεσαίας.
1: Ήταν τυχερή στην ατυχία της, λοιπόν, η
0: ακριβώς
1: κοπελιά.
0: Ακριβώς, σημαντικό πρόσωπο, πρωταθλήτρια κόσμου το 2011 στην Ταεγκού, και έχει κατακτήσει άλλα δύο μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Μάλιστα, να είναι καλά η κοπέλα. Δεν ήταν το ίδιο τυχερός ο προπονητής, το διαβάζω τώρα μόλις βγήκε, ο προπονητής της Μπρέστ, της γαλλικής Μπρέστ, ο κύριος Άιμνηστος πλέον, Ερικ Ρουά, έφυγε σε ηλικία 58 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά.
0: Να είστε καλά όλοι γιατί με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσένα γιατί παραμένεις.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά, φίλε Ηρακλή.
0: Είμαστε συνέχεια online, τα ξαναλέμε.
1: Εννοείται, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, λοιπόν, ήταν ο οποίος μας μετέφερε κάποια νέα από το Στίβο και δρομικά νέα. Μας είπε ότι την ερχόμενη Τρίτη, χρηστικό αυτό, διοργανώνεται Nostro Dran, λέγεται ο αγώνας, από το Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι το Ίδρυμα Νιάρχος. Όπως καταλαβαίνετε, μην κυκλοφορείς κανένας την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας μετά τις 8, διότι θα υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο φίλος μου ο Χάτζημαν λέει ότι είχε την προτελευταία πρόβα σήμερα εν όψη της παράστασης στο Ανοιχτό Θέατρο Χαϊδαρίου στις 28 έκτου στις 7. Σημειώστε το, 28 Ιουνίου στις 7. Ο φίλος μου ο Θανάσης λέει θα σταματήσουμε να σας ακούμε. Όσο έχετε κάποιο κύριο, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέει. Θανάση μου, τέλος πάντων, ότι αν δεν σου αρέσει κάτι, γυρνάς και ξαναγυρνάς όταν φεύγει κάποιος κύριος, δεν ξέρω ποιον εννοείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λέμε όλη μέρα σε αυτό το σταθμό για ποδόσφαιρο και μπάσκετ εσύ, επειδή Θανάση μου το θέλεις εσύ, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούνε και διαφορετικά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, λίγο να αποτοξινωνόμαστε κιόλα. Και εγώ είμαι φαν του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα και του μπάσκετ και των πιο δημοφιλών αθλημάτων. Αλλά κάπου πρέπει να ακούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν πολύ, καταρχά, να μην ξαναχρησιμοποιήσει χαρακτηρισμού για κανέναν συνεργάτη μα. Για κανέναν όμω. Πόσο μάλλον όταν δεν τους ξέρεις, έτσι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Όπω.
4: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως.
4: Όπως το παγκόσμιο.
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy
6: Super Sport 104.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Λοιπόν, στο 68, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-1. Εξακολουθεί, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει βάλει πολύ δύσκολα στην ομάδα της Πορτογαλίας. Καλό βράδυ και από μένα, φίλε Γιάννη, από το Σούλαρι, Σουλάρι Αρκαδίας, δεν ξέρω αν το λέω σωστό, με 18 βαθμούς, φίλε, σε ζηλεύουμε.

0: Λοιπόν, είναι μέσα στο στούντιο και ο Μιχάλης ο Σοηλές. Γεια σου, Μιχαλιό.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το Μουντιάλ, τι βλέπεις, τι θέμα. Καταρχάς, τι γίνεται σήμερα, cooling break.
1: Έχει τώρα ένα cooling break, στεναρή αντίδραση στο Κονγκό.
0: Πολύ καλή ομάδα είναι.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Δηλαδή, όσο έχω δει, είναι θαυμάσια ομάδα. Μάλιστα, αυτά
1: έχει
0: είναι.
1: Και το Μουντουσάμι, τον οποίο τον είχα δει από τον Ατρόμητο. Πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Παίζει και ο Μαζουάκου.
1: Παίζει και ο Μαζουάκου του Ολυμπιακού.
0: Ο οποίος αυτός έκανε την assist στο σκόρ.
1: Ναι, στο Γουίσα. Και παίζει και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, τον θυμάσαι.
0: Το Μπακαμπού, βέβαια. Ναι. Μπακαμπού μεγάλος, τρίλος. Ο οποίος φέτος έπαιξε στην Μπέτις. Πού έπαιξε,
1: Στην
0: Μπέτις, μάλιστα. Μπακαμπού. Καλή ομάδα. Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Την έχει ζωρίσει στην Πορτογαλία. Ναι. Τα έχει βρει σκούρα. Ο Ρονάλντο, πώς τον βλέπεις.
1: Ο Ρονάλντο, εντάξει. Παλεύει κι αυτός, αλλά σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Του αρέσει να σπάει ρεκόρ.
0: Ο Κριστιάνο, καλά πολλά ρεκόρ. Χθες σπάσανε από τον Μέση, σπάσανε από τον. Από τον Εμπαπέ. Γενικώς νομίζω ότι χθες άρχισε το Μουντιάλ. Έτσι, πρώτη μέρα του Μουντιάλ ήταν χθες.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για παίχτη εκτός τερματοφύλακα στη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τον Πορτογάλο Σουπερστάρ βρίσκεται ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμελ Χανταρί.
0: Σάμε Χανταρί, από πού ορμόμενος ο κύριος?
1: Από την Αίγυπτο, είχε αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2018. Τότε είχε ηλικία 45 ετών και 161 ημέρες.
0: Μάλιστα, ωραίτατος ο κύριος Χανταρί.
1: Βέβαια το πιο έτσι ωραίο.
0: Θα το σπάσει ο Ρονάλντο, θα παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Σε κάθαρα. Βέβαια το πιο έτσι ωραίο σκηνικό σε αυτό το παιχνίδι ήταν την ώρα που γινόταν η ανάκρωση του εθνικού ύμνου της Πορτογαλίας. Στα μάτρεξ του γηπέδου έπαιξε ένα πλάνο του αντιχαμένου Διόγκο Ζώτα λέγοντας Πορτογαλία Κονγκό 26-1 στον εθνικό ύμνο. Πάντα παρόν ο Διόγκο Ζώτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο συγκινητικό πραγματικά. Και μπράβο στους, δεν ξέρω τώρα, στους ανθρώπους Πορτογαλίας. Το σκέφτηκαν μέσα σε συνεννόηση με την Διεθνή Ομοσπονδία. Δεν ξέρω, ναι. Πραγματικά πολύ.
1: Και γενικώς τον θυμό δεν τον έχουν ξεχάσει οι συμπαίχτες του, καθώς τις προπονήσεις φοράνε ειδικά βραχιολάκια που έχουν πάνω τα ονόματα όλων της ομάδας και το Διόγκο Ζώτα μαζί. Όπως και ο Ρομπέρτο Μαρτίνης, ο προπονητής της Πορτογαλίας, τον έχει συμπεριλάβει τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο. Πολλά μπράβο. Ο Μαρτίνος, ο οποίος από ό,τι.
1: Μετά το Μουντιάλ σταματάει.
0: Θα σταματήσει. Θα φύγει από την Πορτογαλία ή δεν σταματήσει την προπονητική.
1: Θα φύγει από την Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει την προπονητική.
0: Ναι, αποσύρεται, γιατί έτσι όπως είπες, νομίζω ότι αποσύρεται γενικώς από την προπονητική. Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο ρεκόρ που έσπασε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το γκολ του Κονγκό ήταν το πρώτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες. Καθώς μέχρι τώρα είχε απολογισμό τερμάτων. Ναι. Προσέξτε τι θα ακούσετε όλοι. 0-14.
0: 0-14 σε τρεις συμμετοχές μέχρι τώρα, σε Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σε τρεις συμμετοχές. 0-14.
1: Ναι, ναι. Τώρα έβαλε το πρώτο του γκολ σήμερα.
0: Εντάξει. 1-2-3. Τέταρτη ήταν φαρμακερή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Τι άλλο, έχουμε ο Λιονέλ Μέση που είπαμε πριν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Πετυχαίνοντας το πρώτο χατρίκ της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εδώ το τέλος της αναμέτρησης όμως ο αρχηγός της Αλμπισελέστε περνά δύσκολες στιγμές και αυτές αφορούν την προσωπική του ζωή. Και ευχάριστο τους παίχτες του για τη στήριξη που του προσφέρουν, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες στην αρχή. Αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει λόγος για αυτή τη συναισθηματική φόρτιση. Και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο οποίος φαίνεται να έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες μήνες.
0: Ναι.
1: Παρά τις δυσκολίες όμως, ο Μέση γράφει ιστορία, φτάνοντας στα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και δηλώνοντας πως εξακολουθεί να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Τι έχει ο μπαμπάς του, ξέρουμε. Έχει βγει στην επιφάνεια.
1: Δεν έχει βγει κάτι, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και κάποτε διάβασα, δεν είναι απλά.
0: Ομολογώ, δεν είχε βγει στην επιφάνεια αυτό. Δεν το είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
1: Τώρα, στα site που κυκλοφορούν γύρω-γύρω, τώρα. Ναι. Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα, ο πατέρας δεν ήταν απλά ο πατέρας του Μέση.
0: Καλά, ναι. Ήταν και ο μάνατζερ κάποια στιγμή, ήταν πολλά και διάφορα. Πορτογαλία σφυροκοπά από ό,τι έχω δει τώρα, προσπαθεί να μπει μπροστά στο σκορ.
1: Προσπαθεί και ο Ρονάλντο, βλέπω εδώ.
0: Προσπαθεί και ο Ρονάλντο, τα γνωστά εκεί του Ρονάλντο, τάχ και ουχ. Ρονάλντο πραγματικά αγέραστος, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Τι άλλο έχουμε. Έγινε και χθες και το πρώτο παιχνίδι της Νορβηγίας σε τελική φάση Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Τη νίκη με 4-1 απέναντι στο Ιράκ.
0: Δύο
1: γκολ Έρλινγκ Χάλαντ. Τα οποία γκολ, λέει, προκάλεσαν σεισμικές δονήσεις στην Νορβηγία.
0: Τόσο πολύ πια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι σεισμικές δονήσεις, δηλαδή.
1: Σύμφωνα με Νορβηγικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων μετά τα δύο τέρματα του Χάλαντ ήταν τόσο έντονοι που καταγράφηκαν από σεισμογράφους στο Μπέργκεν. Και όπως εξήγησε το Ινστιτούτο, οι μαζικές και ταυτόχρονες αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων που μπορούν να δημιουργήσουν μικρές δονήσεις στο έδαφος ήταν ένα φαινόμενο που έχει παραδεχθεί και σε μεγάλες συναυλίες. Εντάξει, ζουν μεγάλες στιγμές, δεν μπορούμε να.
0: Καλά, ναι, αλλά τώρα αυτά με τα σεισμικές δονήσεις από τους φιλάθλους της Νορβηγίας, δηλαδή τι να πούνε, ας πούμε, οι φίλοι του, οι πιο μεσόγειοι λαοί, οι οποίοι πανηγυρίζουν έντανα και είναι πιο έτσι εκδηλωτικοί. Αυτά τα καινούργια, τα σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, δηλαδή το θεωρώ γελοιότητες, ας πούμε, καλό είναι. Τέλος, είναι για τα likes, νομίζω.
1: Για τα likes, ναι.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ok, δείχνουν όμως το μέγεθος της. Του ενθουσιασμού που έχουν οι φίλοι της Νορβηγίας. Έχουν πολύ καλή ομάδα πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου το μάτς.
1: Τώρα λίγο.
0: Μέχρι τώρα τι σου είχε κάνει εντύπωση, για πες μου.
1: Μέχρι τώρα μου είχε κάνει εντύπωση γενικώς ότι εγώ βλέπω ακόμα την Αργεντινή ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά και μπορεί και σε κατάκτηση.
0: Γιατί όχι, back to back, ε.
1: Ναι, ναι, back to back. Πολύ καλή ομάδα έχω δει μέχρι στιγμής. Τη Νέα Ζηλανδία έχω δει καλή.
0: Τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και γενικώς φαίνεται ότι έχει θέαμα το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, υπάρχουν γκολ. Ειδικά στα παιχνίδια τα χθεσινά υπήρχαν πολλά γκολ. Υπήρχε ακόμα και το πρωινό των 7 ήρθε 3-1.
1: Και όπως άκουσα και το Θέμη το μεσημέρι, λέει είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν ασχολείσαι πάρα πολύ με τη διαιτησία. Έχει πάρα πολύ καλή διαιτησία το Μουντιάλ.
0: Ναι, προς το παρόν τουλάχιστον, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ακόμα οι πρώτοι αγώνες. Έχουμε να δούμε. Μακάρι, μακάρι η διαιτησία να μην κρίνει κάποιο μάτς. Γιατί τα προηγούμενα Μουντιάλ έχουμε δει εγκλήματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει ομορφιές τρομερές από κάτι σομαλούς διαιτητές, από κάτι Μαυριτανούς, από δεν ξέρω κι εγώ τι. Τέλος πάντων. Άλλο.
1: Αυτά, δεν έχω βρει κάτι άλλο.
0: Δεν έχεις βρει κάτι άλλο από Μουντιάλ. Από τα φαβορί, τι σου έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, η Αργεντινή τη θεωρείς και δικαίως ότι μπορεί να κάνει τον back-to-back. Η Βραζιλία, που τη θεωρώ εγώ ότι μπορεί να κάνει λόγω του Κάρλο Αντσελότη, του σοβαρού, θεωρώ και
1: πετυχημένου. Σοβαρού προπονητή. Ναι. Πιστεύω και αυτή θα βρει λίγο το δρόμο της. Γιατί εντάξει, αν και προβλημάτισε πάρα πολύ στην πρεμιέρα από ό,τι άκουσα.
0: Προβλημάτισε, ναι. Δεν ήταν καλή.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Αλλά και πότε είναι καλή στα πρώτα μάτια η Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι πρώτα μάτια. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από το πρώτο παιχνίδι να βγάλουμε έτσι οριστικά συμπεράσματα. Πολλές ομάδες έχουν περάσει και με το μίνιμουμ των βαθμών, αυτών που ήθελαν, εν πάση περιπτώσει, το λιγότερο να περάσουν, και μετά στα νοκάουτ έγιναν πρωταγωνιστές. Κάτι τέτοιο ελπίζω να γίνει και με τη Βραζιλία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν με χαλάει και η Αργεντίνη να το πάρει. Έχω δώσει ότι το Κονγκό έχασε ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, έχασε το Κονγκό. Από τον Μπακαμπού.
0: Μπακαμπού, ο τρομερός και φοβερός, έχει βάψει και το μαλλί. Ναι, έχει γίνει μοντέρνος πολύ.
1: Μοντέρνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από νέα όσον αφορά τα του εξωτερικού, τον διεθνή χώρο, από το διεθνή χώρο.
1: Την Ισή ανακοίνωσε τον Ευρέ Ρενάρ,
0: ναι,
1: τον προπονητή. Ναι. Είναι ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Συγγνώμη, την Ισή δεν είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι.
1: Απέλυσε τον προπονητή που είχε.
0: Ναι, τώρα εν μέσω Μουντιάλ.
1: Εν μέσω Μουντιάλ.
0: Και ανέλαβε ο πρώην προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος δηλαδή ο Ρενάρ θα πάει στο Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, ναι. Τώρα θα παίξει το δεύτερο του παιχνίδι.
0: Τι ομορφιές είναι αυτές. Τώρα, μια και είπες για τη Σαουδική Αραβία, ο Δόνης τσίμπησε στο Βαθμουλάκο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά η Σαουδική Αραβία. Νομίζω θα τον, αν πάει καλά, θα τον. Πώς να τον πω τώρα, θα τον κάνουν άγαλμα κάτω.
1: Ο οποίος έχει πλούσια. Ο Ευρέ Ρενάρ που λέγαμε πριν, έχει πλούσια συμμετοχή σε εθνικές ομάδες, καθώς είχε οδηγήσει στο Μαρόκο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Το 2022 πανηγύρισε με τη Σαουδική Αραβία τη σπουδαία νίκη τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και έχει κατακτήσει και δύο φορές το κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Ζάμπια το 2012 και την Ακτή Ελεφαντοστού το 2015.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει για γούρι του αυτό το άσπρο πουκάμισο που φοράει συνέχεια. Αυτό είναι το γούρι του, έχει
0: πει. Πάντα άσπρο φοράει, πάντα.
1: Πάντα άσπρο πουκάμισο.
0: Είναι ο νέος αλέφαντος που φοράει και το κοντομάνικο, αέριστος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα, ωραίος ο κύριος Ρενάρ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήθελε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία ή βαρέθηκε, ποιος ξέρει τώρα τι.
1: Από ό,τι είχα καταλάβει, δεν πήγαινε πολύ καλά με τη Σαουδική Αραβία και γι' αυτό έκαναν την αλλαγή οι Σαουδάραβες και φέρανε το δόνι.
0: Ναι.
1: Και τώρα την Τινησία που έφυγε ο Λαμουσί ήταν μετά πλήρωσε τη βαριά ήττα της πρεμιέρας κόντρα στη Σουηδία με ναι. 5-1.
0: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν την Τινησία τι θα κάνει τώρα με τον καινούργιο προπονητή, τον κύριο, πώς τον είπαμε, Ρενάρ.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Ευρέ Ρενάρ. Με το άσπρο πουκάμισο. Πάντα άσπρο φοράει.
1: Άσπρο πουκάμισο, ναι.
0: Μήπως τώρα φορέσει κανένα κόκκινο εκεί για τα χρώματα στην Τινησία, μήπως θα αλλάξει γούρι. Μάλιστα.
1: Η οποία την Τινησία παίζει 21 Ιουνίου, 7 η ώρα το πρωί, με την Ιαπωνία.
0: Δύσκολο μάτς για την Τινησία. Οι Ιάπωνες φάνηκαν διαβολάκια, έτσι.
1: Πολύ.
0: Όπου με την Ολλανδία ήταν. Δεν μας άγανε. Τώρα είναι μπροστά η Πορτογάλια από δεξιά. Για να δούμε γίνει. Όπα, φάουλ έξω την περιοχή. Όχι,
1: offside.
0: Ως μη γεννόμενη φάση. Μάλιστα. Πιέζει η Πορτογαλία, έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό. Προς το παρόν όμως δεν έχει καταφέρει να βρει το δεύτερο γκολ για να περάσει μπροστά. Μιχάλης Φιωρινής, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για τα ευρωπαϊκά τα δρόμενα, χρηματικό πρόστιμο 10 εκατομμύρων ευρώ και μονοετής αποκλεισμός από την Ευρώπη με τριετή αναστολή όμως επιβλήθηκε από την UEFA στη Μαρσέη. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις του Financial Fair Play.

Από την άλλη, η UEFA έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στην Ligue 1. Για το λόγο αυτό δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό της Μαρσέη από το Europa League, αλλά της έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση, έτσι την τιμώρησε μεν, αλλά με τριετή αναστολή.

1-1 στο 85, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λοιπόν, στο μπάσκετ, Παρί Μονακό, 15-23, πρώτη περίοδος, ένα λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Θυμίζω ότι η Παρί προηγείται με 1-0 στη σειρά, είναι ο δεύτερος αγώνας. Στην τέταρτη περίοδος, 69-75, Μπεσίκτας Φενέρμπαχτσέ. 1-1 η σειρά των τελικών εδώ. Στην πρώτη περίοδο, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν 24-24. 1-1 η σειρά και εδώ.

Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε τους αντιπάλους τις ευρωπαϊκές αντιπάλους των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Πάξη από την Ουγγαρία, όπως πραγματοποιήθηκε η κλήρωση στην Ιόν σήμερα. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 30 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει στην link phase του conference link, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρός και μέχρι τα playoffs, εφόσον βεβαίως φτάσει μέχρι εκεί.

Υπάρχει λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1952 και έχει ως έδρα το Φερεγβάρι Ούτι Στάντιον στο ΠΑΞ, χωρητικότητας 6.150 θεατών. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για κάποιο μεγαθύριο έτσι του γκρικού ποδοσφαίρου, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει συνεχή άνοδο. Έχει τερματίσει την ιστορία της δύο φορές από ό,τι βλέπω στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, το 11 και το 24, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το κύπελο, το 2023-24 και το 2024-25. Τη σεζόν που το ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην τρίτη θέση πίσω από την Γκιόρ και την Φερεντσβάρος. Υπάρχει, δεν διαθέτει καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς η φετινή θα είναι η τέταρτη παρουσία της στην Ευρώπη. Η πιο μακρινή της πορεία ήταν το 24-25, όταν και έφτασε ένα βήμα πριν από το link phase του Conference League, αλλά αποκλείστηκε στα playoffs από την Mladá Boleslav, την Τσέχικη. Προπονητής της είναι ο 64 ετών Ούγγρος Γιώργη Μπόκναρ, ο οποίος ανέλαβε το 23. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ρόστερ της αποτελείται μόνο από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Ο παίχτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο 22 ετών κεντρικός αμυντικός Γκάμπορ Βάς. 700.000 ευρώ φαίνεται να είναι η αξία του. Και αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μπαρνάμπας Βάργα της ΑΕΚ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις με την ΠΑΚΣ πριν από την μεταγραφή του στην Φερεντσβάρος.

5 λεπτά είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων μεταξύ Πορτογαλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ήδη έχει παρέλθει το πρώτο.

0: Super Sport 104.
1: Και ο ΠΑΟΚ έμαθε σήμερα το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο για τη νέα σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ή την Ουκρανική ή την Ρουμανική ομάδα λοιπόν θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ ο ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα μια εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου, ίδιες ημερομηνίες μετά του Παναθηναϊκού. Και ο Δικέφαλος θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις προκειμένου να μπει σε link face, ενώ σε όλους τους σκληρώσεις θα είναι ισχυρός. Αν αποκλειστεί, έχει το μαξιλαράκι να πάει στη link face του Conference League. Για την Δυναμό και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γίγαντας του Ουκρανικού ποδοσφαίρου μαζί με τη Σαχτάρ. Δύσκολη αντίπαλος πραγματικά για τον ΠΑΟΚ. Είναι βεβαίως σε μια πτώση λόγω για του πολέμου. Ενώ από την άλλη η ρουμάνικη ομάδα είναι δευτεραρθρήτρια Ρουμανίας. Τερμάτισε λοιπόν στη δεύτερη θέση του ρουμανικού πρωταθλήματος η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ενώ στο κύπελλο ιτήθηκε στα πέναλτι από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έτσι η Κραϊόβα κατέκτησε τον ντάμπλ. Η πέμπτη φορά που θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα είναι αυτή για την Κλουζ. Ενώ η συνολική της χρηματιστηρική της αξία είναι στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

επαναλαμβάνω, ή Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Τον ηττημένο από αυτή την, από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 30 Ιουλίου. Να διορθώσω, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Δυναμό Κιέβου και Ουνιβερσιτέ Κλουζ, ο ΠΑΟΚ, όχι τον ηττημένο, τον νικητή.

0: Ενώ θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για να τελειώσει ο απόψινος αγώνας του Μουντιάλ, αυτός που άρχισε στις 8:11, θυμίζω, Αγγλία-Κροατία. Μεγάλο παιχνίδι. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1-1. Έχει κερδίσει κόρνερ αυτή τη στιγμή η εθνική της Πορτογαλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ραντεβού αύριο στις 10. Αύριο μαζί μας στο στούντιο θα είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Mini Football, ο Σπύρος Τσιγαρίδας. Θα έχουμε μια έτσι πολύ ωραία κουβεντούλα εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Γιώργος Σιμελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Θα σας κρατήσει την ορφιά μέχρι τις 12. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: 9.43 Intermittent Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με διαδικασία για την ολόκληρη μεταγραφή στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζε Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού. Στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ μετά μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο τριφύλι. Η Πάξ από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η Ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Απεργοματρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες σε καθάριση περίπτωση των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα.

0: Μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ, ΒΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρικ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Το 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άριτζε Λουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη του ΟΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Universitate Cruz θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Η αντιδράση του κόσμου των ασπρόμαυρων φέρνει ένα όρο την περίπτωση του Μαρίνο Πούσης για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στούρμγκρατς, Χάρτς, Ναϊμέγεν είναι υποψηφία αντίπαλη των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το δήμερο 4-5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις Γιώβης και Πίλιου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 το αξιμέρωμα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Έρικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο Ιβάν Προβεντέλ για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμελιώτη.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της

Είναι η εκπομπή Sports Night. Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Σοηλές και Δημήτρης Στρατάκης. Μουντιάλ, με συγχωρείτε, χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται και το φετινό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μία από τις μεγαλύτερες είναι χωρίς αμφιβολία η ισοπαλία πριν από λίγο της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο κόλλησε στο 1-1 με τους Κονγκολέζους και έκανε τη ζωή της δύσκολη με το καλημέρα. Πρώτο γκολ μετά από 52 χρόνια και 3 ημέρες για το Κονγκό που πήρε μια σπουδαία ισοπαλία.

7 γκολ της αναμέτρησης. Ο Ζωάο Νέβες στο 6ο λεπτό για τους Πορτογάλους. Ο Γουισά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε περίπου 50 λεπτά η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία. Πάνοπλες μοιάζουν οι δύο ομάδες για την δικιά τους πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε ενδεκάδα με Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια και γραμμή άμυνας αποτελούμενη από τους James O'Reilly στα φτερά και Stones Κόνσα ως δίδυμο στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Άντερσον και Ντέκλαν Ράις, ενώ λίγο πιο μπροστά τους θα κινείται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Στα άκρα επιλέχθηκαν οι Γκόρντον και Μαντουέκε πίσω από το βαρύ πυροβολικό που λέγεται Χάρι Κέιν.

0: Αυλογησία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μιχάλη Σοηλέ, καλησπέρα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Όντως, αυλογιστία.
0: Δέκατο παιχνίδι χωρίς να σκοράρει σε μεγάλο τουρνουά με την Πορτογαλία για τον Πορτογάλο Superstar. Να θυμίσουμε τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα 9, με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ το προηγούμενο, με την Νότια Κορέα, με την Ελβετία και με το Μαρόκο. Αυτά είναι τα παιχνίδια του προηγούμενου Μουντιάλ. Στο Euro του 24 με την Τσεχία, με την Τουρκία.
1: Άσπερος.
0: Άσπερος, ναι. Γεωργία, Σλοβακία, Σλοβενία με συγχωρείτε, κύριε Σλοβενία, και με την Γαλλία και τώρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τον έχουν πάρει πρέφα.
1: Έτσι ακριβώς. Παρόλα αυτά, το ρεκόρ δεν σταματάει να τα σπάει.
0: Σωστά. Κοίτα, μην προτρέχουμε, γιατί και ο Μέση με ήττα ξεκίνησε στο προηγούμενο Μουντιάλ και τελικά έφυγε με το τρόπαιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο μόνος προπονητής ο οποίος τον νίκησε το Λιονέλ Μέση στο τελευταίο Μουντιάλ είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας.
0: Θύμισε μου ποιος είναι.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Ευρέ Ρενάρ. Α, ναι, ο Γάλλος ο Ξανθομάλης.
1: Ξανθομάλης, ναι, ναι, ναι, ναι. Λευκό πουκάμισο που είναι το γούρι του. Είναι.
0: Ο πρώην της Αλγερίας ήταν αυτός.
1: Σαουδικής Αραβίας.
0: Της Σαουδικής Αραβίας, αλλά ήταν, νομίζω στο Μουντιάλ του 2014 ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν στην Αλγερία, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: ήταν στο Μουντιάλ του 2018 με το Μαρόκο. Αν
0: ναι,
1: σου λέει κάτι.
0: Μπράβο, σωστό. Πόσα ξέρει αυτό το παιδί, ρε Μάγκες. Πόσα ξέρει, ρε Μάγκες.
1: Το τρίτο του Μουντιάλ είναι που κουτσάρει ο Ευρέ Ρενάρ, 18 με το Μαρόκο, 22 με τη Σαουδική Αραβία και τώρα.
0: Ζηλεύω την κόμη του.
1: Την κόμη του.
0: Φίλε, είναι ένα ζέμπρε, είναι ο ζέμπρε μια του Μουντιάλ. Ναι, ξέρει ποιον μου θυμίζει. Το Ρικάρντο Γκαρέκα. Τον θυμάσαι του Περού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Αργεντινό του Περού. Πω, πω, φίλε, τι.
1: Αυτό ήταν λίγο πιο γκριζαρισμένο.
0: Πιο γκριζαρισμένο. Τέτοιες φυσιογνωμίες. Ο οποίος, εντάξει, φαίνεται ότι είναι. Συγγνώμη. Φαίνεται ότι είναι Ινδιάνος. Φαίνεται από την όψη. Αυτές οι προσωπικότητες μου αρέσουν, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτές οι προσωπικότητες. Εσέν πρεμιέ. Πραγματικά ο Ρενάρ. Λες να δούμε και άλλη γκέλα. Γιατί απόψε. Για την ομάδα του Τούχελ. Θέλω, ρε φίλε, να τους κάνει μια ζημιά η Κροατία. Ειλικρινά σου μιλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Όπως τους έκανε το 18, ρε φίλε.
1: Το 18, όντως.
0: Και εσύ είσαι και μικρός, ρε φίλε. Θυμάσαι τα προκριματικά του Euro του 2008. Που ο Πέρισιτς το κόλλησε μέσα στο Wembley. Αγγλία, Κροατία 2-3. Και με αυτήν την ήττα. Η παρέα του Τζέραρ και του Λάμπαρτ έμεινε εκτός του Euro. Εκτός Euro 2008, φίλε.
1: Πρώτη Αγγλία, χωρίς μου Euro δεν το είχα.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Πέρασε η Κροατία, φίλε. Φιλάκια. Προηγήθηκε 2-0 στο Wembley η Κροατία. Ισοφάρισε σε 2-2 η Αγγλία. Και ο Πέρισιτς τραβάει μια βολίδα, μια σουτάρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Γκίβεν ήταν. Ο τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τερματοφύλακας τότε στην Εθνική Αγγλίας. Ναι. Και νίκησε 3-2 στο Wembley μέσα.

0: Στο μεταξύ να κάνουμε ένα διάλειμμα για το Μουντιάλ, το οποίο καλός ή κακός, όπως και να έχει, θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις. Τι άλλο μπορείς να μαντέψεις?
1: Financial fair play.
0: Σωστά. Για παραβιάσεις του financial fair play, ο γαλλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκεται πλέον υποκαθεστώς επιτήρησης. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων της UEFA έκρινε ότι η Μαρσέη δεν τήρησε την συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει το 2022 με στόχο την επιστροφή της σε οικονομική ισορροπία, παρότι ο σύλλογος είχε δεσμευτεί να περιορίσει τις ζημιές του σύμφωνα με τους κανονισμούς του Financial Fair Play, δεν κατάφερε να πετύχει τους προβλεπόμενους στόχους. Ωστόσο, η UEFA έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στη League 1 ή στη League On, όπως λένε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό τη Μαρσέη από το Europa League, αλλά της έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους της για τη σεζόν 26-27, η Μαρσέη θα αποκλειστεί από την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διαπίστωσε ότι ο σύλλογος ξεπέρασε και το επιτρεπόμενο όριο κόστους μισθοδοσίας, με τις δαπάνες για το ρόστερ να ξεπερνούν το 70% των εσόδων. Για αυτήν την παράβαση επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 4 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της ποινής στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαρσέη γλίτσε το χειρότερο σενάριο, όμως πλέον καλείται να εφαρμόσει αυστηρή οικονομική πολιτική, προκειμένου να αποφύγει ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Οπότε η επόμενη σεζόν θα είναι δύσκολη, πιστεύω, για τους αλλούς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σκέφτονται την Ευρώπη. Και πώς θα κινηθούν στα μεταγραφικά τους.

0: Τι να πούμε για αυτόν τον μάγο που λέγεται Λίονελ Μέση, ρε εσύ, Μιχάλη. Πραγματικά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά.
1: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, γιατί 38 ετών και 357 ημερών.
0: Για να το κάνουμε λιανά στον κόσμο, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39. Έτσι,
1: μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39 ακριβώς. Συνεχίζει και τρελαίνει κόσμο.
0: Πραγματικά.
1: Χατρίκ κοντρά στην Αλγερία, το πρώτο του στην καριέρα του σε τελική φάση Μουντιάλ. Και παρά τις όποιες δυσκολίες περνάει, καταφέρνει και
0: ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Και τώρα που είμαστε με δυσκολίες, παρατήρησες ότι ξέσπασε σε δάκρυα μετά το πρώτο γκολ, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Και προβλημάτισε με αυτό. Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο μάγος από το Ροζάριο παραδέχτηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ανέφερε, έκλαψα μετά το πρώτο γκολ. Ναι, αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολύ δύναμη, τόνισε. Τα λόγια του Μέση αναμενόμενα σήμαναν συναγερμό στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πλανήτη, με ένα συμπατριώτη που τελικά αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο. Ο πατέρας του αναφέρει, ο Εντουάρντο Φέινμαν, δεν είναι σε καλή κατάσταση στην υγεία του. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες από πέρυσι ακόμη, και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του, και ο Μέση περνάει αυτή την εσωτερική πάλι, δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος, ανέφερε. Η Σαν από την πλευρά της, η Βρετανική εφημερίδα, συμπληρώνει πως ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στην νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση, κρατώντας τη μάχη του με την υγεία του αυστηρά ιδιωτική. Κατανοητό. Αλλά καταλαβαίνεις, όσο και δυνατός να φαίνεσαι,
1: ναι,
0: ότι κάποια στιγμή σπάς, ξεσπάς.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πραγματικά έχει ένα Μουντιάλ μπροστά του ώστε να ξεπεράσει τον Κλόζε. Θέλει ένα γκολ για να το καταφέρει.
1: Ένα γκολ.
0: 16 γκολ έχει ο Κλόζε σε 24 παιχνίδια. Το πέτυχε σε 27 ο Μέση. 16 γκολ, δεν έχει καμία σημασία. 15 έχει ο Ρονάλντο σε 19 συμμετοχές. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Σε 19 συμμετοχές έχει 15 γκολ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και 14 ο Εμπαπέ. Αναμένουμε πραγματάκια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
0: κατά πάσα πιθανότητα θα τον περάσει το επόμενο, στο μεθεπόμενο δεν ξέρω. Δεν... Έχουμε και τη φάση των 32. Κάποια στιγμή θα κερδίσει ένα πέναλτι η Αργεντινή. Ποιος θα το εκτελέσει?
1: Ο Μέση.
0: Ναι.

0: Όσο για τον Ρονάλντο, τον είδες απόψε.
1: Εντάξει, πάλευε, έτρεχε ρε φίλε. Ναι, πάλεψε, έτσι, αλλά εντάξει. Δεν, άλλοι, αν πιστεύεις ότι θα τραβήξει η Πορτογαλία, από άλλους το περιμένεις αυτό. Ναι. Από τον Ζωάο Νέβες, από τον Κανσέλο, από τον
2: Φερνάντες.
1: Φερνάντες, σωστά, Μπρούνο Φερνάντες. Τον Ουγκάρντι τον είδες με την εθνική Ουρουγουάη. Εντάξει, είχε ένα δοκάρι εκεί πέρα. Πήγε να το βάλει τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στα εδώ, στα απόψινα. Αυτό μου έδωσε εντύπωση. Ενώ ο Μέση είναι πρωταγωνιστής ακόμα με την Αργεντινή. Ο Ρονάλντο σήμερα δεν μου δείξε ότι ήταν ο στυλοβάτης. Άλλοι παίκτες. Εντάξει. Βαδίζει και το 41ο έτος ηλικίας του, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Είναι γι' αυτό.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό σήμερα πραγματοποίησε ο Γιάκομ Νίστρουπ την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός των Πράσινων. Ο Δανός ξεκίνησε να χτίζει το δικό του τριφύλι με πολλές απουσίες. Φυσικά απουσίαζαν οι διεθνείς, ο Τσιριβέγια λόγω του γάμου του, ενώ όπως αναφέραμε και νωρίτερα, Μπακασέτας, Γκετ Βάις, Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα είναι εκτός πλάνων και δεν θα βρεθούν ούτε στην προετοιμασία. Ο Σφιντέρσκι έκλεισε προς την Λότζ, στην πατρίδα του, στην Πολωνία. Υπάρχει και ο Φακούντο Βελίστρι, ο οποίος είναι μουντιαλικός.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμαθε τον αντιπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, έτσι, είναι η Πάξη από την Ουγγαρία. Στις 23 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Μαγιάρων, εκεί και στις 30 του μήνα η Ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Να σου πω τώρα, να φύγουμε λίγο από τα εν Ελλάδη, να σε πω πάλι στο Μουντιάλ. Θα σου πω μια ωραία ιστορία που βρήκα τώρα.
0: Ωραία. Γεμάτος ωραίες ιστορίες είναι, παιδιά, ο Μιχάλης. Για πες ρε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία επέστρεψε στο Μουντιάλ όπως γνωρίζουμε και έδωσε το πρώτο.
0: Τι, μη με σκάς.
1: Ναι. Και έδωσε το πρώτο.
0: Μη μου πεις ότι έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ.
1: Έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Ο οποίος είναι Χόλαντ, έτσι. Double A είναι Χό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άντε.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Έβαλε δύο γκολ ο Χάλαντ. Χόλαντ, όπως θέλετε πείτε το. Και στη νίκη της Νορβηγίας κοντρα στο Ιράκ. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι υπήρχε η συμμετοχή τριών παιχτών: Έρλιν Χάλαντ, Αλεξάντερ Σέρλοθ και Κρίστιαν Θόρστβεντ, οι οποίοι εκπροσώπησαν την εθνική τους ομάδα ακολουθώντας τα βήματα των πατεράδων τους. Το 1994, Άλφι Χάλαντ, Γκόραν Σέρλοθ, Έρικ Θόρσβεντ αγωνιζόντουσαν με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, το οποίο είχε διεξαχθεί στη ΣΥΠΑ τότε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλή ώρα.
1: Το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι 22 χρόνια μετά ξανά είναι στο Μουντιάλ. Αλλά οι γη τους, όχι οι πατεράδες.
0: 22 χρόνια μετά το. Όχι 22.
1: Το 1994. Ήταν αυτή και τώρα είμαστε.
0: Το 94-2026 δεν είναι 22 χρόνια. 29. Μάλιστα. Φυσικά. 32 χρόνια, όχι 22. Εντάξει. Ναι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Τη στιγμή που το μεταγραφικό παζάρι στις ελληνικές ομάδες συνεχίζεται, ο Μαφέο ήρθε στον Ολυμπιακό. Ένας μπακ ο οποίος θα βοηθήσει, πιστεύω, στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πυραυλοκίνητος.
1: Έτσι, πες λίγες πληροφορίες για τον αυτόν, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην τον ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Παύλο Μαφέο ήρθε, είναι δεξιός μπακ και τόνισε πως η απόφασή του να έρθει στην Αθήνα για τους Πειραιώτες ήταν αρκετά εύκολο και ότι έρχεται με όρεξη να πετύχει πράγματα.
1: Εντάξει,
0: για
1: μετά τη φυγή, δηλαδή, μετά τη φυγή του Κωστίνια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να καλύψει αυτό το κενό.
0: Και συνεχίζεται κιόλας, θέλει να πάρει και το Γκαντιού και το Ρόκα και το Χάφτο Σμάιν. Σμάλιτς, πώς τον είπαμε, θυμάσαι.
1: Σμάλιτς, δεν μου διαφεύγει αυτή την ώρα. Εν πάση
0: περιπτώσει.
1: Στάνιτς.
0: Προσπαθεί ο Ολυμπιακός. Θέλει γενικώς να ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι και το κέντρο Μπεντιλίμπαρ. Και αυτό προσπαθεί να επιτύχει τώρα σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι.

0: Μετά από αυτό έχω να πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτέα Κλουζ. Δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League, πρώτος αγώνας έχει οριστεί 23 Ιουλίου εκτός έδρας.
1: Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ, για να διόρθωσε με άμα κάνω λάθος, για να το πούμε και στον κόσμο, ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον νικηφόρο ένα προκριματικό γύρο για να είναι Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ένα προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις νίκες για να πάει conference. Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Και ο επαναληπτικός θα γίνει στην Τούμπα την 5η 30 Ιουλίου. Λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να έρθει λίγο στο δρόμο των επιτυχιών πάλι, γιατί τώρα φεύγει ο Λουτσέσκου. Και έχει ήδη ξεκινήσει και το πρόγραμμα των φιλικών του αγώνων στην Ολλανδία, το οποίο θα γίνει από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Zaltbommel. Εκεί θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια και έχει οριστικοποιηθεί φιλικό με τη Βέστερλο 4 Ιουλίου, ΑΕΚ Λάρνακας 7 Ιουλίου, και αυτά τα μάτς θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Μετά έγινε γνωστό ένα ακόμα φιλικό, και αυτό κόντρα στην Μπέβερεν 1 Ιουλίου στο Zaltbommel. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ περιμένει να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με τη Τβέντε 11 Ιουλίου, το οποίο δεν έχει κλειστεί ακόμη, γιατί η Τβέντε ήταν πιθανή αντίπαλο στην Ευρώπη.

0: τη στιγμή που ο Λουτσέσκο, όπως φαίνεται, αποχωρεί από το δικέφαλο του Βορρά. Ένας προπονητής ο οποίος τα είχε δώσει όλα στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς το λέω, ο πιο επιτυχημένος.
0: Επιτυχημένος, ακριβώς. Και στο προσκήνιο είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος φαίνεται να επιβραδύνεται λόγω της...
1: Η περίπτωσή του
0: λόγω της, της αντίδρασης των οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδράνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος.
1: Ήταν ο αγαπημένος της εξέδρας, μάλιστα.
0: Ναι.

0: Στο μεταξύ, ο Μάρκο Μαρκόφσκι πριν από 8 μέρες, τον θυμάσαι, αποχώρησε από τον Πανετολικό, αλλά δεν θα μείνει καιρό εκτός ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος αφήνει το Αγρίνιο και όλα συνηγορούν πως θα μετακομίσει στην Αθήνα. Πάει το μυαλό σου σε ποια ομάδα?
1: Κηφισιά.
0: Όχι. Είναι Super League 2. Πάει προς το Γρηγόρης Λαμπράκης.
1: Γρηγόρης Λαμπράκης, Άθενς Καλυθέα.
0: Άθενς Καλυθέα, ναι. Το κλαμπ της Αττικής έχει βλέψει πρωταθλητισμού την ερχόμενη σεζόν μετά από μια παταγώδη αποτυχία την φετινή, ώστε να επιστρέψει στην Super League και σε αυτό το πλαίσιο θέλει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι οι διοικούντες του συλλόγου της Καλυθέας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μαρκόφσκι, ο οποίος με την παρουσία του στην ομάδα θα συμβάλει. Εντάξει, όπως για να το κάνουμε τόσο με την προσωπικότητά του στα αποδυτήρια, όσο και με τις ικανότητές του στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά και του αγωνιστικού σχεδιασμού.

0: μεταξύ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέση και παραδέχτηκε πως έφτασε η στιγμή που ο κόσμος πρέπει να υποκληθεί μπροστά στον Αργεντινό. Ανέφερε.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ρονάλντο. Το φαινόμενο.
0: Ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρύπτονται και το άτομο που τα καταρρύπτει δεν εκπλήσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για αυτόν. Είναι μια ξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Συμφωνώ 100%
1: εγώ. Και εγώ.
0: Καλά, προφανώς περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να, έτσι, να κάνουμε ένα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, μεγάλο τραπέζι. Και να κάνουμε μια κουβεντούλα, ρε παιδιά, για το ποιος είναι ο GOAT, εν πάση περιπτώσει.

Να περάσουμε στο μπάσκετ για λίγο, γιατί πάλι θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον το παγκόσμιο κύπελο. Στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, η Φενέρμπαξε απάντησε άμεσα στο break της Μπεσίκτας με την ομάδα του Γιασικεβίτσους να επικρατεί 82-71 στην έδρα της αντιπάλουσης και να κάνει το 2-1 στους τελικούς. Είχε απάντηση η μπλε-κίτρινη ομάδα από το Game 1, παίρνοντας την νίκη μέσα στην έδρα της αντιπάλου της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φενέρμπαξε έκανε το 2-1 στους τελικούς της τουρκικής λίγας και πλέον είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία στο Arlington, στο Dallas Stadium.

αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο. Καλησπέρα Τόλι, καλό σας βράδυ. Νούμερο 1 Μέση, νούμερο 2 Μαραντόνα, νούμερο 3 Ροναλντίνιο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, να σε καλά Τόλι.

Στις 5 τα ξημερώματα κρατηθείτε. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Σωτήρης από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Σωτήρη.

Στο μεταξύ, μια ανάσα από το να αλλάξουν χέρια είναι τα τελεπτικά δικαιώματα της Greek Basket League, καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, με συγχωρείτε, έχει κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο προκειμένου να τα αποκτήσει. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσει μια άκρος διαλεαστική πρόταση στη Λίγα του Ελληνικού Πρωταθλήματος και εντός των επόμενων ημερών, και συγκεκριμένα την ερχόμενη Παρασκευή, 19 του μήνα, αναμένεται να βγει λευκός καπνός. Μετά το προγραμματισμένο συμβούλιο, η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που είχε τα δικαιώματα η ΕΡΤ εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι συζητήσεις για τον επιπλέον χρόνο έκαναν για 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Το Sky, ωστόσο, και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα προσφέρει διαιτές συμβόλου με 6,2 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο, αλλά και 7 εκατομμύρια ευρώ τον δεύτερο. Μια πρόταση που έχει κλειδώσει και την αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης της Greek Basket League.

0: Στο μεταξύ, το Dallas Stadium που θα παίξει, που θα αναμετρηθεί η Αγγλία με την Κροατία, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο του παγκοσμίου κυπέλου, με χωρητικότητα 94.000 θεατών. Πραγματικά τεράστιο γήπεδο. Διαιτητής αναμέτρησης ο Γάλλος Κλέμεν Τουρπέν. Γνωστός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα τρία λιοντάρια προέρχονται από απανωτές νίκες στα μεταξύ τους σε Euro και Nations League, όμως ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 18 δύσκολα ξεπερνιέται, η αλήθεια είναι. Έκτοτε βέβαια παραμένουν αίτητα στα τρία μάτς που έχουν ακολουθήσει απέναντι στην Χρβάτσκα, όπως τη λένε. Για την Κροατία, Λιβάκοβιτς κάτω από την εστία, Βούσκοβιτς, Σούταλο, Κβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατουρίνα και Μουσά. Για την Αγγλία, Πίκφορντ κάτω από την εστία, Κόνσα, Ορέιλι, Ράις, Στόουνς, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, Μαντουέ και Τζέιμς και Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης. Η νίκη ούτε με μισή πρόκληση σε αυτό το μάτς, μιας και αμφότερες αποτελούν το μεγάλο φαβορί απέναντι σε Γκάνα και Παναμά που συμπληρώνουν το 12ο όμιλο.
1: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από το 943, Interveten Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαφέο με τη διαδικασία για την ολόκληρωση μεταγραφής των Ολυμπιακών να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Παίχτης της Βίτζα Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πόλη στο 30χρονο επιθετικού σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους στα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο Τριφύλι. Υπάρξε από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλο των Πρασίνων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί η Ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν οι περιπτώσεις των Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάλιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του συμφορά με τον Νίκολο Σκύρα. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν εκάστος στους πρωταγωνιστές του συμβάντους. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άριτζε Λουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβων, Ριπερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρών Μαυρών φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την κατάστατη του Ρασβάλου Τσέσκου. Εντός ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφιοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις αναμετρήσεις των Αγιώβιτς και Πύλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Αθήνας Καλλιθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα Αγγλία-Κροατία στο 0-0. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή προπονητής της Stade Brest, Eric Roy, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμαλιώτη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Μοναδικά προνόμια.

στο Dallas Stadium, χωρητικότητας 94.000 θεατών. Διεξάγεται το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία για τον 12ο όμιλο. Στο 8ο λεπτό αναμέτρηση χωρίς σκορ,

Στο μεταξύ, ο Ρονάλντο αγωνιζόμενος στο παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής μη τερματοφύλακας που αγωνίστηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, outfield player που λέμε, ο γυρεότερος ever που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ, είναι ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χανταρί, ο οποίος έπαιξε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών στο Μουντιάλ του 18 απέναντι στην Σαουδική Αραβία, στην ήττα της ομάδας του Σαλάχ με 2-0 νομίζω ή 3-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο γυρεότερος outfield player, μη τερματοφύλακας δηλαδή, από αυτούς, από τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα που λέμε.

Ο Χάρι Κέιν με αυτό τον γκολ έφτασε τα 9 συνολικά σε 11 εμφανίσεις. Σε 12, με συγχωρείτε. Πέρασε τον Diego Maradona μεταξύ άλλων και ισοφάρισε τους Christian Vieri, Karl Heinz Rummenigge, David Villa, Eusebio, Βαβά της Βραζιλίας, Roberto Baggio και Ζαρζίνιο. Παόλο Ρώση και Ούβε Σίλερ, το Γερμανό. Μένει ένα γκολ μακριά από τους Γκάρι Λίνεκερ, Γκάμπριελ Μπατιστούτα, Τεόφιλο Σουμπίγιας, Περουβιανό, Χέλμουτ Ραν, Γερμανό, Τόμας Μίλερ, Γκρέγκορ Σλάτο, τον Πολωνό, Σάντορ Κόξιτς, τον Ούγκρ, όχι, αυτό, Γκρέγκορ Σλάτο. Λάτο, Μίλερ, Ραν, Σουμπίγιας, Μπατιστούτα και Λίνεκερ είναι ένα γκολ μακριά από τον Χάρι Κέιν. 9 γκολ ο Άγγλος σέντερ φορ. Με 9 γκολ στην 20η περίπου θέση, έτσι. Θυμίζουμε από χθες ο Λιονέλ Μέση είναι στην κορυφή μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Η Αγγλία που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχει κλείσει τα καρέ της την ομάδα του Ντάλιτς. Στο 17ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0, θυμίζουμε, με το γκολ χτύπημα πέναλ του Χάρι Κέιν, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλ του Χάρι Κέιν. Προηγούνται τα τρία λιοντάρια.

Εντάξει, το μεταξύ, Εμπαπέ, Χάλαντ, Μέση, Κέιν, όλα τα μεγάλα αστέρια και φαβόροι στον πίνακα των σκόρες ξεκίνησαν με γκολ την πρώτη αγωνιστική, όλοι εκτός από τον Κριστιάνο. Δεν βγάζω χολή προς τον Πορτογάλο, παιδιά, προς Θεού. Απλά έκανε μια κακή πρεμιέρα, έτσι όπως και να το κάνουμε.

Στο μεταξύ, άλλο έχει προκαλέσει τη Γαλλία η είδηση της σύλληψης του Ελίγου Αχή μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών του με την ακτή ελεφαντος του στο Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε το Αθλέτικο, 23χρονος επιθετικός βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που σχετίζεται με πιθανή χειραγώγηση αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα, στη Λίγκ 1. Ο Ιβοριανός Φόρ συνελήφθη στις 29 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι της Νις απέναντι στην Σεντετιέν για τα play-offs ανόδου και παραμονής, στο οποίο σημείωσε 2 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία. Η εισαγγελία της Μασαλίας διερευνά υπόθεση οργανωμένης απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γουαχή φέρεται να εξετάζεται για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα με τη Μέτς στις 17 Μαΐου, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο η παράβαση να ήταν εσκεμμένη. Σύμφωνα πάντα με το Αθλέτικ και πηγές της εισαγγελίας, ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί εις βάρος του κάποια κατηγορία. Οι έρευνες, ωστόσο, είναι εν εξελίξη. Παρά την υπόθεση, ο Γουαχή ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της ακτής ελεφαντοστού για το Μουντιάλ, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού από τις 15 Μαΐου. Μάλιστα, αγωνίστηκε ως βασικός στην πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στο Εκουαδόρ. Στο μεταξύ, έχουμε hydration break στο Dallas Stadium. Αγγλία-Κροατία 1-0 με το εύστοχο κτήμα πέναλτι του Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος σέντερφορ, με συγχωρείτε, έφτασε τα 9 γκολ στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε στις 2 τα ξημερώματα το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα Παναμάς, και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Interveten Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε και η Κροατία φέρει το μάτς στα ίσα με τον Μπατούρινα. Με πάρα πολύ όμορφο γκολ, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Πίκφορντ. Χαμόγελα στον Ντάλιτς και στους συνεργάτες του.

πολύ όμορφο γκολ του μέσου της Κόμο. Αγγλία Κροατία 1-1 στο 38 λεπτό και θυμίζουμε όποια ομάδα νικήσει απόψε θα πάρει και την πρωτιά κατά πάσα πιθανότητα στον Όμιλο.

Τρομερό γκολ. Πολύ όμορφο γκολ από τον πρώην της Δυναμό Ζάγκρεπ, συμπαίκτη του Τάσου Δουβίκα στη Γκόμο. Χωρίς ευκαιρία, οι Κροάτες φέρνουν το παιχνίδι στα ίσα.

Στο μεταξύ, θρήνο στη Γαλλία, αφού έφυγε από τη ζωή ο Έρικ Ρουά, ο Γάλλος τεχνικός πρώην μέσος με σημαντική παρουσία στη Μαρσέη από τον 96 ως το 99. Είχε φτάσει μαζί της μέχρι τον τελικό του κυπέλου UEFA. Είχε χάσει το παιχνίδι 3-0 από την Πάρμα. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε κοντά στο άθλημα, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στην ΙΣ, την ομάδα της καρδιάς του, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ως προπονητής σεζόν 10-11. Μετά από μια περίοδο αποχής από τους πάγκους και ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, η Μπρέστ του έδωσε την ευκαιρία τον Ιανουάριο του 23 να επιστρέψει στην προπονητική. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς ο Ρόι οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική, έτσι, πορεία. Με επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, η Μπρέστ κατέκτησε την τρίτη θέση στη League 1 το 24, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στο Champions League, όπου αντιμετώπισε μεταξύ άλλων τη Real Madrid και την Μπαρτσελόνα. Την ίδια χρονιά ο Ρουά αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη League 1 από τους ίδιους τους συναδέλφους του. Στην Μπρέστ η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη, καθώς ο σύλλογος γνώρισε τη δύσκολη κατάσταση του προπονητή του, όπως ανέφερε ο άνθρωπος της ομάδας στην ΕΚΙΠ. Το ποδόσφαιρο ήταν η αδρεναλίνη του και η ζωή του ήταν αφιερωμένη στα αποδυτήρια. Οι φίλοι της Μπρέστ είχαν αναγνωρίσει τη σχέση που είχε δημιουργήσει με τον σύλλογο, αφιερώνοντας του συνθήματα και εντυπωσιακά πάνω στις εξέδρες. Ο άνθρωπος με το χαρακτηριστικό καπέλο του πειρατή και το παρατσούκλι King θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, Ερικ Ρουά. Δύο-1 για την Αγγλία, δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν και 10ο συνολικά.

Με αυτή την φοβερή κεφαλιά ο Χάρι Κέιν έφτασε στα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο τον Γκάρι Λίνεκερ, τον Γκάμπριελ Μπατιστούτα, τον Τεόφιλο Κουμπίγιας και τον Χέλμουντ Ραν και τον Τόμας Μίλερ μεταξύ άλλων. Βρίσκεται στη 10η θέση των σκόρερ μαζί με άλλους.

Θυμίζουμε την πρώτη δεκάδα των σκόρερ του Μουντιάλ. Με 10 γκολ είναι ο Χάρι Κέιν, έγινε πριν λίγο μέλος της δεκάδας. Ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα, ο Τεόφιλο Κουμπίγιας, ο Χέλμουντ Ράν ο Γερμανός, ο Τόμας Μίλερ, ο Γκρέγκορς Λάτο ο Πολωνός. Έτσι και ένατη θέση Σάντορ Κόσιτς και Γιούργεν Κλίσμαν. Πελέ έβδομος με 12 γκολ. Έκτος ο Ζις Φοντέιν με 13, ο οποίος πέτυχε 13 γκολ σε ένα τουρνουά, σε μία edition, το 58. Πέτυχε 13 γκολ, παιδιά. Πέτυχε 13 γκολ σε 6 παιχνίδια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 14 γκολ. Ο Γκέρτ Μίλερ και αυτός 14 γκολ. Στην τέταρτη θέση όμως ο Γκέρτ Μίλερ, γιατί το έχει πετύχει σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Ρονάλντο στην τρίτη θέση με 15 γκολ σε 19 παιχνίδια. Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέση με 16 γκολ στην πρώτη θέση. 45 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 2-1.

πραγματικά στον γκολ ήταν απαράδεκτη η αμυντική συμπεριφορά των Κροατών, που τον αφήνουν τον Χάρι Κέιν μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ να πηδάει μόνος για κεφαλιά. Τους πήρε παραμάζωμα, η αλήθεια είναι, ο πιο σέντερφορ από τους σέντερφορ, πραγματικά

Στο μεταξύ, να και κάτι ευχάριστο. Ευχάριστα τα νέα για την πορεία της υγείας του Σπύρου Μαραγκού. Ο άλλο το παίκτη του Παναθηναϊκού κέρδισε ακόμη μια αντίξωη μάχη και έπειτα από 1,5 μήνα νοσηλείας στο Σισμανόγλιο κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του Ανδριάννα, η οποία με ανάρτησή της ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Παναθηναϊκό και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο. Θυμίζουμε πως ο Μαραγκός εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τη σπάνια νόσο ALS ή αλλιώς νόσο κινητικού νευρώνα. Από αυτήν την νόσο έφυγε, έχασε τη μάχη ο Παρασκευάς Σάντζας. Η ανάρτηση της Ανδριάννας Μαραγκού, δόξα τω Θεώ, κέρδισε ακόμα ένα δύσκολο αγώνα με η μαχητική ψυχή μου. Σήμερα, μετά από 1,5 μήνα, ήρθαμε σπίτι μας χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο Παναθηναϊκός μας, ανέφερε η ανάρτηση.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ της Σάμσουσπορ, η οποία προς το παρόν δεν έχει συμφωνήσει, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της. 2-2 ισοφάρισε η Κροατία.

οριακή φάση, δεν ξέρω αν θα εξεταστεί από τον VAR. Ισοφάρισε η Κροατία με τον Μούσα στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά τι ματσάρα βλέπουμε. Τέλος στο Dallas Stadium, Αγγλία-Κροατία 2-2. Λέγαμε πριν βάλει τον γκολ ο Μούσα για την Κροατία. Ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αποτελεί προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, αλλά προς το παρόν δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε σε δηλώσει του ο πρόεδρος της Σαμσουσπορ, Γιουξέλ Γιλντιρίμ. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1,88 έχει συμβόλαιο στο 2028 και φυσικά οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.

Νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμα δύο σπουδαία επιτεύγματα στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο αρχηγός των Ιβύρων έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέρριψε το ρεκόρ του γυρεότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικός σε αγώνα Μουντιάλ. Ωστόσο, η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε και από ορισμένα στατιστικά που αποτυπώνουν τη δύσκολη σχέση του με τον γκολ τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, η Euro, στον οποίο αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Παράλληλα, ο Πορτογάλος Superstar έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο μεσοδιάστημα, στο διάστημα αυτό έχει επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στο στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα. Έτσι ο Ρονάλντο εξακολουθεί να σπάει τα ιστορικά ρεκόρ και να διευρύνει την κληρονομιά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως η αποτελεσματικότητά του μπροστά από την εστία δεν θυμίζει πλέον τα δεδομένα που ο ίδιος δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι εσείς στον 943 Intervention Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και τον Μιχάλη το Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Παύλο Μαθαίο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Στουρμγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Παίχτης της Βίτσε Φλότς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του οι πράσινοι. Εκδόθηκε ήδη εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι ο αντίπαλος των πράσινων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μηνός θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλίου εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθάρισε περιπτώσεις στο Τζάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μια ακόμα αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΙΚΑ η Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ Κέντρικ Νάν και Τάιρικ Τζόνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Το 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Άριτζ Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη του ΟΠΑΟΚ, όπως αναφέρει δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέ Ακλούς, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Η αντιδράση του κόσμου των ασπρόμαυρων φρενάρει την περίπτωση του Μάρνιν Οπούσιτς για τον αντικαταστάτη του Ρασβάλου Τσέσκου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιο. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Αθεσκαλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Villarban ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση συνεργασίας της με τον Αμαντού Σο. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα στο εμίχρονο, Αγγλία-Κροατία 2-2. Στις 2 το ξημέρωμα, Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφεγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada.sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεωργιάδης.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και social media στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 9,43 sports και TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία 2-2, ίσως να είναι και το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων. Για μένα το καλύτερο μάτς που έχουμε δει, ή τέλος πάντων από τα καλύτερα, με πολλά γκολ, 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αργότερα, σε λιγάκι δηλαδή, θα έχουμε τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 25 λεπτά περιγραφή του μεγάλου προέδρου, του Τζίτζι, ο οποίος είναι στο δρόμο και έρχεται από τη Μούπε. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνιδάκια, το Αυστρία-Ιορδανία 3-1 με 1-0 το ημίχρονο, Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 με 1-1 το ημίχρονο και είπαμε Αγγλία-Κροατία 2-2, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και το μόνο έτσι στατιστικό που έχουμε, ένα έτσι παράξενο, ότι έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ, σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από το Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο που ήρθε στο 0-0. Και πολλά, τα περισσότερα από αυτά έχουν έρθει και γκολ-γκολ. 3-2 για την Αγγλία μόλις τώρα, στο 46 με τον μπήκε ο Μπέλιχαμ, έκανε το 3-2 με την πρώτη φάση του δεύτερου μικρόνου. 3-2. Προβλέπετε να μπουν και άλλα γκολ από ό,τι φαίνεται. 5 γκολ σε 47 λεπτά αγώνα, δεν τα λες και λίγα, σε ένα μάτς το οποίο παίζουν δύο καλές, πολύ καλές ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Ο Μπιλάρας, καλημέρα Μπίλ. Ο κουβάς της Πορτογαλίας, σαν τους κάντους του Δήμου είναι. Ναι, βέβαια, πολλοί κόσμος Πορτογαλία σήμερα. Ξεκίνησε και πολύ καλά. Νωρίς με ένα 0. Τελικά 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Και πολλοί κόσμος στα δελτία πήγανε στον κουβά. Εκτός του Τζίτζι που το είχε παίξει γκολ-γκολ. Να ξέρετε, παιδιά.

με πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία από κοντά κεφαλιά έξω από τα δοκάρια μετά από κόρνερ. Μπήκε πολύ δυνατά η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς θα πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67, Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας, για συμμετοχές στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη Σύφνος 6939-943-943. Συγκλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και το δεύτερο δωράκι μας, την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνος για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viper και εδώ όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι, επιλέγετε τι θέλετε. Γράψτε ή Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε. Και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

να πούμε και στην ότητα μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στο νομό Βιωτίας, Βιωτία Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Μεγαλόπολη και Τρίπολη 104,6, Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάτη Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο και γύρω γύρω Prime Radio 103,7 και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη με το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Ναι παιδιά, θα έχουμε Τζίτζι σε λίγο στην παρέα μας, το μεγάλο πρόεδρο, να περιγράψει όσο έχει απομείνει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία και βέβαια μετά το μεγάλο μάτς της Γκάνας με τον Παναμά. Άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, η οποία είπαμε έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βάλει και το τρίτο γκολ, προηγείται 3-2. Είμαστε στο 52. Μπήκαμε, Αγγλία-Κροατία 3-2.

Έχουμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στην, στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο Σου, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Και εδώ το ίδιο, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Αύριο ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα. Καλημέρα από στα παιδιά εκεί, στη φίλη μου την Μερούλα, τη Σταυρούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τον κύριο Παναγιώτη, τον περιπατητή μας. Μαραθωνοδρόμος έχει γίνει. Έτοιμος για την Ολυμπιάδα. Σε full form ο Παναγιώτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος περίπτερος τους αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο. Περιμένουμε με ανυπομονησία το μεγάλο Τζίτζι για περιγραφή του αγώνα Γκάνα Παναμά. Μεγάλο μάτς αυτό. Και έχει και 5 ώρα δεύτερο μάτς, αυτό δεν θα το προλάβουμε βέβαια και την ώρα θα φεύγουμε. 5 ώρα Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Στο Γκάνα Παναμάς, από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις είναι έτσι λίγο παραπάνω φαβορεί Γκάνα, αλλά όχι σπουδαίο. 2-35, 3-15 και το διπλό της Παναμά στο 3-20. Ουσμπεκιστάν Κολομβία, υπάρχει φαβορεί Κολομβία στο 1-38, το χ 4-60, το διπλό στο, μάλλον, ο άσος στο 9. Πορτογαλία με τη, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Χ 5-0-5 παρακαλώ. Η Αυστρία με την Ιορδανία, πέρασε ο άσος εύκολα 3-1. Και αυτό γκολ γκολ.

Εδώ προηγήθηκε η Αυστρία με τον Ρωμάνο στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Αλιχάντ, κάπως έτσι, στο 50. Αυτογκόλ με τον Αμπού Αράμπ. 2-1 για τους Αυστριακούς. Στο 102, παρακαλώ, ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι έκανε το τελικό 3-1. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1-1. Ο Νέβες στο 6 λεπτό έκανε το 1-0. Ισοφάρισε ο Βίσα στο 50 για το 1-1. Και Αγγλία-Πορτογαλία 3-2. Προηγήθηκε με πέναλτι η Αγγλία Χάρι Κέιν. Στο 36 ισοφάρισε ο Μπατούρινα. Ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 στο 42. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Μούσα έκανε το 2-2. Και στο 47 ο Μπέλιχαμ το 3-2, που είναι αποτέλεσμα που είναι και μέχρι τώρα. Από τα υπόλοιπα να δούμε αν είχαμε τίποτα στοιχηματικά. Έτσι κάποια παιχνίδια είχε από την Φιλανδία, Ελσίκη Ίντερ Τούρκου 3-3. Ήλβες Γιάρο 5-0. Τούρκου Κουόπιο 1-2. Αυτά είναι για τη Φιλανδία. Νιστάν Λάχτη 1-0. Σε Ιναγιοέν με τη Βάσα 1-2.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στο Καματερό. Γεια σου Νικόλα και Αϊκόπουλο. Ωραία ήταν χθες η τσιπουρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι. Έχει χάσει παιδιά, χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία. Έχει γύρει το γήπεδο που λέμε, παίζει μονότερμα στην ουσία την Κροατία και πολλές ευκαιρίες. Άλλη μία τώρα, χαμός γίνεται, οι Κροάτες διώχνουν την μπάλα. Έχουν μπει πολύ φουριόζοι οι Άγγλοι στο δεύτερο ημίχρονο.

Πούμε για τα ελληνικά, έγιναν οι κληρώσεις. Ο ΠΑΟΚ, βλέπω τώρα εδώ, θα πούμε και τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ή τους Ουκρανούς ή τους Ρουμάνους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα δύσκολο ζευγάρι, δύσκολες ομάδες και οι δύο. Θα είναι και αρχή της χρονιάς, οι ομάδες θα είναι έτοιμες. Έπεσε σε δύσκολες ομάδες ο ΠΑΟΚ.

για τον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος ρίχνει στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την προσπάθειά τους για το τρίτο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση που έγινε στο δεύτερο γύρο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους χειρούς ούτως ή άλλως. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιών Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και την νικήτρια του ζευγάρι Στουρμ Γκρατς με την Χαρτς. Νομίζω ότι μια Ναϊμέχεν δεν είναι και άσχημη. Η μία Στουρμ Γκρατς ή μία Χαρτς. Η Βέλγη ήταν καλή ομάδα, η Ουνιών Σεντζιλουάζ. Το ίδιο και η Τσέχη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις ομάδες θα είναι το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς μαζί με τη Λιόν, την Πότο Γκλιμπτ, Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Σάμπριζε. Θα παίξει, είπαμε, με μία την Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς και Ναϊμέγεν.

Κάκος από ό,τι γράφουν εδώ πέρα διαβάζω τα site ότι διαπραγματεύεται για δύο παίκτες, τον Σμαϊλόβιτς και τον Στάνιτς. Και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε αυτές τις δύο μεταγραφές. Στην Ντογκόρες πρόσφερε χτες 6 εκατομμύρια ευρώ και στους Νορβηγούς 3,5 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται πως υπάρχει διάθεση να τα βρουν οι ομάδες. Για να δούμε.

για την ΑΕΚ τώρα, η οποία για να πάει στους χειρούς στο δεύτερο προκριματικό γύρο του, αρκετά ευνοϊκή μάλλον ήταν για την ΑΕΚ η κλήρωση του β' προκριματικού γύρου του Champions League. Η ΑΕΚ έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα, αφού χρειάζεται τον αποκλεισμό μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Στόνα Μπρατισλάβας για να πάει στους χειρούς των play-offs. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας και αρκετά δυνατή Τούν, ενώ η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Λιγότερες ελπίδες για αποκλεισμό έχουν οι περιπτώσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Σλόβαν Μπρατισλάβας, οι οποίες θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νικητές από μικρότερης δυναμικότητας ζευγάρια. Άρα η ΑΕΚ έχει βάσιμες ελπίδες να αποκλειστεί μία από τις δύο, αν γίνει αυτό δηλαδή. Δυναμό Ζάγκρεπ που παίζει με την Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, και τη Λεχ Πόζναν που παίζει με την πρωταθλήτρια Δανίας.

Παναθηναϊκός τέλος θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη για το Conference Link. Yes. Και από διαβάζω, υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές, 100% ουγγρικό ρόστερ, δύο σερί κύπελα και σταθερή παρουσία στα προκριματικά, αφήνει αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μισάωρο. Παραμένει το μάτς 3-2. Στο 64 μπήκαμε. Αγγλία-Κροατία 3-2. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, cooling break, έχουμε τώρα στην Αμερική, στο Αγγλία-Κροατία, παραμένει το 3-2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα, ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου φίλε μου και σε σένα.

Νάτος και ο φίλος μας ο αθλητής, ο μεγάλος αθλητής, ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βασίλη μου, συντονισμένος και εγώ σας ακούω. Ο οποίος ακούει τώρα κάνα περτάκι 20 λεπτά και μετά θα πάει για περπάτημα κλασικά. Είπαμε μαραθωνοδρόμους. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλή διασκέδαση για μετά. Καλά να περάσεις. Μη γελάς καθόλου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα Μπιλάρα και σήμερα συντονισμένη. Κράτα άσο την Αγγλία και διπλό την Κολομβία. Μετά με over 1,5 θα πάμε ταμιάκι. Πρώτο ταμείο θα είναι φέτος για το Μουντιάλ. Μακάρι φιλαράκο, αλλά θα περιμένεις όμως μέχρι αργά το πρωί. 5 ώρα ξεκινάει το Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Το έχεις διπλό, βλέπω και over 1,5. Μπήκαμε στο 76, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 3-2. Έχουν κόψει λίγο έτσι φόρα οι Άγγλοι. Είναι πιο έτσι πιεστικοί τώρα οι Κροάτες που ψάχνουν την ισοφάριση. Ακόμα έχουμε 15 λεπτά σύντις καθυστερείς, κάνα 20 λεπτό περίπου. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Παιδιά, Τζίτζι, περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή. Μου είπε 12.30 μια παρά, θα είμαι εκεί για να περιγράψω τον αγώνα της Γκάνας με τον Παναμά. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε και σήμερα. Ανεπανάληπτες μπορώ να πω, με τον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο, να περιγράφει Γκάνα Παναμάς. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, που έστειλε και αυτό το δικό του μηνυματάκι.

Ναι, από τώρα πρώτο σκόρο είναι ο Λιονέλ Μέση με 3 γκολ. Ακολουθεί ο Χάρι Κέιν με 2 που έβαλε σήμερα. Ο Χάλαντ που έχει βάλει και αυτός άλλα 2 και ο Εμπαπέ. Βασίλειο Ρεωμάστοκ, Αγγλία-Κροατία. Βλέπω ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες και την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και στις δύο πλευρές. Λέω ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Βολό. Καλημέρα, Γιαννάκη μου.

έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Γάλεο. Καλή εκπομπή, Μπιλάρα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλημέρα, ξεφίλη μας την Σοφία, που έστειλε μηνυματάκι από τον Κολονό.

Μπήκαμε στο 82. Άρχισε να πιέζει λίγο παραπάνω η Κροατία. Έχει ακόμα χρόνο 9 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να κάνει το, να φέρει το μάτς στα ίσια. 3-3 και βλέπουμε. Τώρα είμαστε στο 82. Μπήκαμε. Παραμένει το 3-2 Αγγλία με την Κροατία. Τώρα βλέπω έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία να κάνει το 4-2 και να καθαρίσει μάλλον το παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Και ο Νεκτάρος ο φίλος μας από την Έγινα.

διαβάζω για το Παναθηναϊκό ότι ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Γιλντιρίμ, υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι το τουρκικό κλαμπ απέρριψε δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για το Ρικ Φαν Ντρόκελεν. Έχει κάνει από ό,τι είπε ο πρόεδρος της τουρκικής Samsung, ο Παναθηναϊκός, δύο προτάσεις, τις οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς τον φίλο μας.
1: Και ο δεμένο από την Αμαλιάδα, ναι. Το ψηλότερο πλατάνι είσαι, ναι. Για πάρτι μου. Ναι. Ακούς?
0: Ακούω, μια χαρά.
1: Ναι. Όταν έρθει ο Τζίζη,
0: ναι.
1: Γιατί ο Τζίζη με στεναχωρεί απόψε, δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Θα έρθει σε λίγο, θα έρθει σε λίγο, ήταν στη δουλειά.
1: Κάνει Βασίλη εκπληκτική μετάδοση.
0: Βέβαια, φοβερός. Φοβερός, φοβερός.
1: Αλλά θα του πεις.
0: Να του πω, ναι.
1: Του είπε ότι ο Ντεμέλο από την Αμαλιάδα,
0: ναι,
1: όταν
0: ξεχάσω.
1: Έρθει και κάνει μετάδοση,
0: ναι.
1: Δεν θα φάει πρώτα, θα φάει στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος, πέντε ώρα.
1: Όταν τρώει στην αρχή, κομπιάζει, ναι. Δεν θέλω να ακούω κομπιάζματα.
0: Ωραία, θα το πω εγώ, θα το πω, ναι, θα το πω.
1: Ναι, Βασίλαρα μου,
0: ναι.
1: Άκου να πω και για την Ιγκλάντα μου. Η Ιγκλαντέρα και τίποτα άλλο, και πάση φύσεως. Θέλω να δω πριν πεθάνω, δεν ξέρω πάρα πεθάνω αύριο το πρωί.
0: Σταμάτα ρε, να λες.
1: Ναι, ναι, λέμε. Θέλω να δω Αγγλία μετά από 60 χρόνια, Αγγλία, Γερμανία τελικό.
0: Ναι.
1: Και να το πάρει, ας αγαπάω τους Γερμανούς, να το πάρει η Γκλάντα. Γιατί πρέπει μετά από 60 χρόνια πρέπει να κάνει κάτι.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Να δώσω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, στο Θύμιο μου τον Γιδάκο, στο Γιάννη στην Λεμεσό, στα παιδιά, στα Αρφαρά στην Καλαμάτα και σε όλη την Καλαμάτα και στο Μαξιλάκι μου τον Καραπιάλι, να είναι καλά και να με περιμένει το καλοκαίρι. Θα πάω στην Αγιά, στη Λάρισα και μετά στο Τύρνα μου να πιούμε καναούζο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα.
1: Να πεις και να πάρει και η Ελένη τηλέφωνο.
0: Θα πάρει.
1: Την ξεχνάω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι έχει πετύχει τέταρτο γκολ η Αγγλία. Ναι, νομίζω. Ναι, 4-2. Καθαρίζει το μάτς η Αγγλία και αυτό είναι ωραίο γκολ με ωραία προσποίηση. Και το σουτ και 4-2. Νίκη για την Αγγλία. Νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα 5-6 λεπτά. Μπέκαμε τις καθυστερήσεις που απομένουν. Η Αγγλία παίρνει το μάτς. 4-2. Να πω σε λίγο και τον σκόρερ, ποιος έχει βάλει το γκολ για την Αγγλία, το τέταρτο. Αυτά εδώ πέρα πέρα τα νοτζίτζις τώρα, να μεταδώσει 6 γκολ τώρα. Λοιπόν, ο Ράσφορντ βάλει το τέταρτο γκολ στο 85. Πρώτο μας λοιπόν για τους Άγγλους, μεγάλη νίκη 4-2 και πολύ καλή εμφάνιση. Οι Άγγλοι, οι οποίοι δείχνουν φέτος ότι είναι πολύ πολύ δυνατοί. Πάντως μπήλαν και από τις έξτρα ομάδες του. Τις έξτρα ομάδες που έβαλαν, μόνο 3 πήραν από Ευρώπη. Μπάλα μόνο από Ευρώπη βλέπουμε.

Πάντως η Αγγλία νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η Αγγλία έδειξε ότι είναι έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν και μάτς το οποίο ήταν και με δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει, okay, και η Αργεντινή έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο με το Μέση να κάνει όργια, αλλά είχε απέναντι μια ομάδα η Αλγερία. Ενώ τώρα εδώ βλέπουμε δύο ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία. Ήταν γερό μάτς, πολύ δυνατό ζευγάρι. Ούτως ή άλλως στην Αγγλία την έχουν οι Μπουκ φέτος ένα τα φαβορή για να πάρει το φετινό Μουντιάλ, μετά πίσω από την Ισπανία και από την Γαλλία. Η Ισπανία, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο μάτς. Αντίθετα, οι Γάλλοι στο δεύτερο μήχρονο έπαιξαν και αυτοί ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο, Μπιλάρα μου, εσύ μου έκανες την Αγγλία. Μου έκανες την Αγγλία. Άντε να μου κάνει και ο Τζίτζι την Γκάνα. Να πάω ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο, ο οποίος Τζίτζι έχει καθυστερήσει σήμερα αρκετά. Δεν ξέρω που έχει μπλέξει πάλι με καμιά σουμπλατζού.

Είμαστε 8 λεπτά πριν τη μία. Να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε. Βέβαια μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις εκπομπές του σταθμού 24 ώρες 24ωρο. Λοιπόν, έχουμε πρώτα τη Σύφνο μας, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο παραδοσιακό κτηταδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό, είπαμε, στην Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μια χαρά, και μεσημεριανό και βραδινό. Μαζί και ένα δώρο το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, με τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα Αττικής. Και εδώ συμμετοχή στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνος, ό,τι προτιμάτε. Η κληρώση, είπαμε, την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί. Οι νικητές, οι νικήτριες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Κάπου περπατάει μόνος, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, για το Τζίτζι. Σίγουρα δεν είμαι μαζί για περπάτημα. Ο πρόεδρος μαζί μου, ναι, εσύ περπατάς αλλού, Περιστέρη μεριά. Αυτός περπατάει προς Εγάλαιο μεριά. Κύριε Παναγιώτη, τι κάνει το κορίτσι, Σταυρούλα, καλά είναι? Να τη δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Γελάς καθόλου, σε βλέπω, ε.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα κλείσαμε με τον Άσο, προχωράμε με Κολομβία διπλό και Γκάνα γκολ γκολ με τον Παναμά, το οποίο ξεκινάει νομίζω μία, όχι δύο ξεκινάει νομίζω, για να δω, δεν κάνω κανένα λάθος. Δύο ώρα, Γκάνα Παναμάς. Μπήκαμε στο 90 λεπτά καθυστερήσεων 6. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, έχεις δει ότι κρατούν πολλές καθυστερήσεις και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, λέει ο φίλος μας. Ναι, γιατί έχουν το cool break, γι' αυτό δεν έχουν, νομίζω δεν έχει πέσει κάποιο ημίχρονο λιγότερα από 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Συνήθως 5 λεπτά κρατάνε καθυστερήσεις, γιατί έχει το cool break αυτό που λένε, για να πίνουν νεράκι οι ποδοσφαιριστές, κάνει και ζέστη τώρα εκεί στην Αμερική. Τώρα και αφήσει στο δεύτερο μήχρονο 6 λεπτά καθυστέρηση. Παίζουμε ήδη το δεύτερο. Η Αγγλία θα πάρει την νίκη, σπουδαία νίκη. Πρώτο μάτς της Αγγλίας με 4 γκολ

0: Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 4-3 η Κροατία. Σε αυτά τα break, λέει ο Μπίλαρος, θα ανακαλύψουν κανένα. Τι λέει εδώ. Κάνα συμπλήρωμα και που θα εξαφανίζεται, ανοιχτεύεται σε μια ώρα, βλέπω. Τι λες ρε Βασίλη, τι πίνεις ρε φίλε, και δεν μας δίνεις και εμάς κάποιες φορές να πούμε αυτό που πίνεις εσύ, το ωραίο, κάτι πίνεις εσύ ωραίο τα βράδια. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το διάλειμμα των μία, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επαναρχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα με τις καλημέρες. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελπίζουμε να εμφανιστεί και ο μεγάλος πρόεδρος ο Τζίτζης.
1: Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι μία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, πιλάρακι από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Ανδρέας, μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Χάσαμε το Χατζημάν. Ναι, πρέπει να κάνει τώρα καλοκαιρινές διακοπές ο Χατζημανόλης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε και ο μεγάλος πρόεδρος. Τώρα παίρνει τη θέση του στην καρέκλα, στο μικρόφωνο του, ο οποίος είναι έτοιμος να μεταδώσει. Βέβαια, έχει χάσει δύο μεγάλα μάτς, γιατί χθες δεν ήρθε λόγω κούρασης. Έχασε το μεγάλο μάτς του Μέση. Μπορούσε να περιγράψει τρία γκολ του Μέση. Τα χάσε. Σήμερα έχασε το μεγάλο μάτς Κροατία 4-2 με την Αγγλία. Βέβαια, πληροφορίζουμε το Εγάλιο, λένε ότι και γκολ-γκολ πιάσαμε την Πορτογαλία και γκολ-γκολ και over πιάσαμε την Κροατία. Έχει πιάσει τεμέ. Έχει πάει ταμιάκι. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Χάσαμε λοιπόν χτες την Αργεντινή 3 γκολ Μέση.
0: Φίλε,
1: εντάξει, ναι, αλλά ήμουν κουρασμένος. Είχα πάει και στο.
0: Μετακόμιση
1: και τέτοια. Όλα καλά όμως, γιατί ο μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ. Λόγω κούραση δεν ήρθα. Δε, στο σημερινό μάτς 4-2 επί της Αγγλίας.
0: 6 γκολ είχα σήμερα να μεταδώσεις. 6 γκολ.
1: 6 γκολ, εύκολα και άνετα. Βέβαια θα μεταδώσω ένα παιχνίδι.
0: Μεγάλο μάτς.
1: Γκάνα, Παναμάς. Ο Παναμάς με τα ωραία καλαμαράκια και τα χταποδάκια. Αλλά κάτι θα γίνει. Εγώ πιστεύω, φάρθη φίλε, 3-3.
0: Σκορ 3-3. Ναι. 300 απόδοση είναι αυτό.
1: 3-3 σκορ θα έρθει σήμερα.
0: 300 απόδοση είναι αυτό.
1: Λοιπόν, να δώσουμε, ναι. Καλημέρα καταρχήν, φιλαράκι.
0: Έμαθα ότι αποθεώθηκε στο Εγάλο και απ' έξω από τα Everest.
1: Α, ναι. Είχαμε καμιά δεκαριά άτομα εκεί.
0: Στο Εγάλαιο, αλλά εμείς πήγαμε στο Χαϊδάρι, μείναμε. Το ανακοίνωσες.
1: Τζίτζι, έλα στο Εγάλαιο. Τζίτζι, θέλουν όλοι οι Εγαλιώτες.
0: Αφού ανακοίνωσες όμως ότι πέσαμε.
1: Πέσαμε
0: στους Λύκους.
1: Ταμιάκι κανονικά.
0: Ναι.
1: Με γκολ-γκολ την Πορτογαλία. Μόνο ο Τζίτζι μπορούσε να δει. Αυτή την ομάδα που λέγεται Δημοκρατική Λαϊκή.
0: Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό.
1: Κογκόλ. 1-1 παρακαλώ. 0-1 το Κογκόλ. Ταμείο ο Τζίτζι 1-1. Μαζί με την Κροατία βέβαια γκολ-γκολ.
0: Αυτό το πέσε πολλοί κόσμος στην Κροατία, το πέσε πολλοί κόσμος, γκολ γκολ και over.
1: Γκολ γκολ και over και ο Τζίτζι.

0: Είναι πολύ να βγει.
1: Αλλά πρόσεχε, εγώ goal over την Κροατία, goal όμως μόνο την Πορτογαλία, όχι over. Έβλεπα ότι μπορεί να γίνει και ένα χειράκι.
0: Ναι.
1: Είδες, ο Τζίτς είναι μπροστά από όλους.
0: Έμαθα τα δύο το είδα, πήγε στα 1,85 βουλάκια, 90
1: βουλάκια. Και τώρα περιμένω goal, goal και over.
0: Τον Παναμά.
1: Τον Παναμά.
0: Και Κολομβία μετά.
1: Κολομβία, goal, goal.
0: Ουσπεκιστάν.
1: Ουσπεκιστάν, εγώ πιστεύω ότι Ουσπεκιστάν
0: είναι πρώτο. Ξέρεις ότι έχουν μπει παντού goal, μόνο να μάθει έχει μπει goal μέχρι τώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Ναι, ο Ατάλα έχουν μπει goal.
1: Η Ισπανία
0: ένα,
1: ήταν...
0: 2-3, αναλόγως.
1: 0-1 στο Κατάρ.
0: Και τα πιο πολλά παιχνίδια έχουν έρθει goal, goal. Τα ναι. περισσότερα. Και αυτό το πρωί η Αυστρία χθε 3-1 ήρθε.
1: 3-1 το πρωί, ναι, εντάξει, ήταν πολύ πρωί.
0: Αγενή, πόσο ήρθε, 3-1 ήρθε.
1: 3-0.
0: 3-0. Ναι, αυτό
1: και,
0: το goal, goal.
1: Και ήρθε και το Ιράν, χαμός.
0: Ιράν.
1: 1-4. Ναι. Χάλαρη, είπαμε σκοράρι.
0: Χάλαντ.
1: Δεν είδε. Πά, μπουμ, δύο κολλάκια. Θα πιστεύω ότι θα βγει πρώτο σκόρε και αυτό. Μαζί με το Μέση.
0: Μέση θα βγει πρώτο σκόρε. Και η Χάρι Κέιν, είναι ο Μπαπέ, είναι πολύ. Είναι
1: εγώ βλέπω και ο ψηλό αβάλε ο Νορβηγό.
0: Και ο Χάλαντ. Πόσο θα προχωρήσει ο Μάτο. Ναι. Πόσο θα προχωρήσει.
1: Εντάξει, καλύτερα όμω η Νορβηγία, ε. Καλή ομάδα.
0: Καλή. Εντάξει, έπαιζε όμω με το Ιράν. Εντάξει,
1: και επίσης,
0: το Ιράκ με ποιον έπαιζε.
1: Και με το Ιράκ. Να πούμε το Ιράν ότι έπαιξε δυνατά και καλά και πήρε το ποντάκι του, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω 2-2 ήρθε.
0: Εσύ είσαι speaker.
1: Με το Ιράν έπαιζε με τον.
0: Με την Νέα Ζηλανδία δεν έπαιζε.
1: 2-2.
0: 2-2.
1: 2-2, φίλε. Ωραία. Και να πούμε.
0: Περίμενε και ο Ρομπίνιο χ αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Ρομπίνιο πληρώθηκε.
0: Φύγαμε από εδώ και περιμέναμε χ, ήταν 1-1 ημίχρονο και έγινε 2-2 τελικό.
1: Ναι, ρε φίλε, πληρώσατε τον Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο, ο οποίο πληρώθηκε τώρα ήδη. Έχει πληρωθεί με την Αγγλία, περιμένει και το. Ποιο άλλο περιμένει.
1: Αν μα στείλει μήνυμα.
0: Την Γκάνα, άσο.
1: Α, να μου στείλει για να ξέρω τι να το κάνω το μάτσο. Να το βάλω άσο.
0: Περίμενα εδώ. Ναι, Γκάνα, άσο. Να το. Έλα, Τζίτζι Προεδράρα. Ναι. Και έχουμε για Γκάνα, άσο. Και κανόνισε να το κάνει, λέει Ρομπίνιο.
1: Α, μάνα, ωραία, σε Ρομπίνιο.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Άρχοντα του Εγάλεω. Τζίτζαρε, Αλέξανδρο Περιστέρη. Έχω τα μήνυματα αποθέωση.
1: Ναι, ευχαριστώ, Αλέξανδρο. Καλημέρα.
0: Τα κορίτσια είναι εδώ συντονισμένα.
1: Να δώσω την καλημέρα μου λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Κύπρο, Ελληνική, Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά. Και ο φίλος μας με τα καμπουρό,
0: ναι.
1: ο Τάσος, τον Καναδά. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στο φίλο μας ο Τάσος από την Αυστραλία, τον Καναδά που βάζει τις ωραίες ντοματούλες και αυτά. Αυτός
0: μπράβο,
1: είναι
0: ναι, τα κουράκια.
1: Η Άτζη, καλημέρα. Καλημέρα στην Αφροδίτη, στην Κατερίνα, στο μωρό μου την Εμμανουέλα. Στην κοπέλα με τα σουβλάκια. Καλημέρα επίσης, όμως, κοιτά, έχουμε Βασίλη και από τη Μιράντα μας.
0: Μιράντα,
1: ναι. Από τα ωραία μας που μας έβαλε. Ξέρεις πού.
0: Ναι, Μιράντα.
1: Ναι. Καλημέρα μας, βέβαια, τα τηροπτικά.
0: Μας έβαλε δύο πράγματα, ωραία.
1: Ναι, Μιράντα, καλημέρα.
0: Σήμερα είμαστε κάποιος, λίγο διαιτικά πάμε σήμερα.
1: Διαιτικά, καλημέρα. Και επίσης καλημέρα και από τα άλλα τα κορίτσια. Αποθέωση ζήτησης στο Everest. Ναι. Να πούμε από 10 άτομα και πλέον. Καλημέρα να δώσω στον Αργύρη το 090, το φίλο μου που με έφερε κιόλας. Με τον Αργύρη σήμερα.
0: 090 είναι τηλεφωνική γραμμή.
1: 090 ήταν παλιά, όταν δούλευα. Τώρα θα σου πω γιατί δεν το ήξερες. Νομίζω το ήξερες. Έκανα ακόμα στο σπορ FM. Ήταν με το 090 τα σουβλάκια.
0: Όταν μου τα βγήκανε.
1: Μετά τα πήρε ο Μάκης.
0: Που τα έδωσε στον δρόμο, ναι, σωστά.
1: Τα έδωσε στον δρόμο. Με το μαζί με το σχολεμένο, το μαχαίρα.
0: Γεια σου Προεδράρα μας, άντε και στο Λευκό Οίκο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, ο οποίος ακόμα σε περιμένει στο μπιστρό.
1: Πάμε,
0: ακόμα δεν έχει πάει.
1: Έχουμε μουντιάλ τώρα, Παγιώτη. Έχει... Κάνε λίγο υπομονή.
0: Μουντιάλ, δεν έχει σημασία. Τώρα μπορεί να πας και να φύγει δύο.
1: Επίσης,
0: εκεί περιμένει σταυρούλα, περιμένει μερούλα.
1: Η Ανούλα και η Ελένη στα κλαδιά τη Εκκλησία.
0: Τα περιμένουν όλα.
1: Η Ελένη στα σκαλιά τη Εκκλησία. Η Δήμητρα, δύο χρόνια για μπάνιο. Να δώσω και την καλημέρα μου στον Πάνο, να δώσω και την καλημέρα μου στον Παύλο, το φίλο μου, τον καφετζή εκεί στη Δημοκρατία. Που μου είπε ότι είναι φιλαράκι που με αγαπάει πολλά χρόνια και μου είπε ότι βλέπει τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Καλά, αυτό θα ανέπτυξε. Αργεντινή-Βραζιλία, φαντάζεσαι. Δεν ξέρω, αυτό έχει παίξει Αργεντινή-Βραζιλία τελικό.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς πάνε τα ζευγάρια.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Γιατί μπορεί να συναντηθούν σε ένα τελικό, δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Αν λέει τερματίσουν οι δύο ομάδες πρώτες, δεν συναντούνται αυτές.
0: Ναι, οι πρώτες όμως.
1: Για να δούμε. Και να πούμε επίσης και την. Κάνα τρία γκολ μέση, Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Είπαμε και στον Αργύρι το 090. Το 090 είναι δηλαδή αυτό με το σουβλάκι, το παλιό, το θυμάσαι. Μετά το πήρε πάνω εδώ.
0: Το είπαμε αυτό, το παραλαμβάνει τα
1: ίδια. Γεια σα, καλημέρα που ευχαριστώ που με έφερε. Την επόμενη φορά κερνάω καφεδάκι και τηλεοπτικό. Και να πούμε επίση και την καλημέρα μα στο Γιάννη, στον Νίκο, στο φίλο μα με το φούρνο, ευλογημένο.
0: Ευλογημένο Σάτο.
1: Ο φίλο μα ο Βασιλάκη που μα ακούει. Και βέβαια έχει και την καλημέρα από το Μινά
0: και τον υποβρύχιο.
1: Και τον υποβρύχιο
0: ο Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα μεταδώσουμε σήμερα τον αγώνα.
0: Είσαι διαβασμένος ή έχεις θα διάβασω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Βλέπω να έχεις αλλάξει κουβέντα, να έχεις πάει στα αφιερώσει τώρα και μάλλον είσαι αδιάβαστο.
1: Όχι, εντάξει, θα μεταδώσουμε κάνα Παναμά.
0: Δεν απαιτεί παίχτη, μου φαίνεται.
1: Όχι, να πούμε ότι η Γκάνα είναι εξοχική. Ο Παναμά είναι εξοχικό, ωραίο μέρο ο Παναμά.
0: Εξωτικό, ωραίο.
1: Εξωτικό μέρο. Γράψε.
0: Εξοχικό, λέει. Γράψε στρατάκι.
1: Γράψε στρατάκι, δίλε μου, είναι εξυπρία. Στο εξοχικό μα. Στρατάκι είναι εξυπρία. Να τη βιτάκι.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Τη βάλα αυτή, εξυπρία. Γράψε στρατάκι εξοχικό.
0: Ναι.
1: Όχι...
0: Εξωτικό το φαγητό εννοεί.
1: Ναι. Όχι, πώ το είπε.
0: Εξωτικό.
1: Εξωτικό μέρο.
0: Εξωτικό.
1: Ναι, ωραίο μέρο. Λοιπόν, ο Παναμά με τα ωραία καλαμαράκια, ψάρια και τέτοια. Η Γκάνα είναι ομάδα και χώρα Αφρική.
0: Αφρική, ναι.
1: Δυνατή. Δεν θυμάμαι το παρατσούκλι τη. Ξέρω ότι τα λιοντάρια είναι. Τα λιοντάρια είναι η Νιγηρία.
0: Οι Άγγλοι.
1: Όχι, τα λιοντάρια σε αυτά τα κράτη έχουν κάποια παρατσούκλι. Τα λιοντάρια σίγουρα είναι η άλλη ομάδα.
0: Ήταν οι Τίγρε.
1: Τα μαύρα άλογα είναι η Νιγηρία, αλλά η Γκάνα πρέπει να δεν ξέρω αν η Γκάνα τα λιοντάρια.
0: Μπάνε
1: ήταν τίγρι. Εκεί που ήταν ο Φερίκου, ή άλλοι, πώς την έλεγε, ο Γιακινή που ήταν.
0: Μπάνε Τίγρης.
1: Ναι, ο Γιακινή τι ήταν, θυμάσαι.
0: Κόμπρα.
1: Όχι, τι ήταν από ποιο κράτος, τον Ολυμπιακό, ο Γιακινή. Δεν ήταν από την Γκάνα.
0: Ήταν από το σημερινό, από το Εκουαδόρ ήταν.
1: Εκουαδόρ, ναι, ήταν από εκεί πέρα. Αλλά η Γκάνα δεν ξέρω αν τα λιοντάρια.
0: Τέλος πάντων. Είναι η Γκάνα.
1: Ναι. Α, οι Γκάμπιες. Γκάμπιες.
0: Γράψε στρατάκι.
1: Γράψε. Λοιπόν, θα έχουμε ωραίο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν γκολ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 0-0, μια σούπα, ένα 0 εκεί.
1: Εγώ βλέπω.
0: Εκτός αν ανοίξει πολύ το μάτς.
1: Εγώ βλέπω 2-2 ημίχρονο, 3-3 τελικό. Παιδιά, όσοι συντονιστείτε.
0: Για το χάσει ο Ρομπίνιο, ρε φίλε.
1: 3-1. Α, ο Ρομπίνιο. 2-2 ημίχρονο, 4-3 τελικό, κύριε Ρομπίνιο. Α, σα στείλουμε ταμείο. 7 γκολ. Ο αγώνα έχει 7 γκολ αυτό.
0: 7 συν 300 απόδοση.
1: 8 έχει η Γερμανία. 7 η Γερμανία και ένα η άλλη. Το κρουασάν.
0: Καλημέρα στο φίλο μα ο Βασίλη Μπιλάρα. Καλημέρα, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο. Περιμένουμε πάλι τη μεγάλη περιγραφή. Βέβαια, χάσαμε το μάτς του Μέση εκεί. Θα έκανε show Τζίτζι, αλλά
1: παιδιά, ο Μέση μεταράστε.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν θα ήμουν κουρασμένο. Ναι, ένα αυτό.
0: Έπεσε την περίπτωση τώρα.
1: Και είχα και 10 άτομα παρέα μου. Ρε. Αργήσανε μετά. Φύγανε το 10.30 ώρα. Θα σου είχα στείλει μήνυμα. Μία παρά 10 μάζεψα κοιτά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μέση ξεκίνησε νομίζω 2.
0: Ναι, θα προλάβει να πει 3 γκολ. Μέση, μέση, μέση, μέση θα έλεγε.
1: Μέση, μέση. Αλλά μην
0: μέση,
1: ξεχνάμε
0: μέση, πλάτη, πλάτη.
1: Ότι είναι μπροστά το Μουντιάλ. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Θα τύχει να βρούμε και την Αργεντινή, έτσι είναι. Να μεταδώσουμε πάλι μέση και θα έχουμε και τα κουλάκια.
0: Μαύρα αστέρια λέω την Γκάνα.
1: Oh.
0: Λέω Μάνο Σταραμόπουλο. Καλημέρα στο φίλο μα το Μάνο.
1: Καλημέρα,
0: μαύρα αστέρια.
1: Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Έχει και την καλημέρα και από το φίλο μου τον Αργυρί, γιατί το λέει, το ξέρει και τον άκουγε από παλιά.
0: Ο Αργυρί, ο Μάνο Σταραμόπουλο. Ο Αργυρί, οκ. Καλημέρα στο φίλο μα το Φέδωνα που έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μα τον Αποστόλη. Μπιλάρα, καλημέρα. Όλα τα λεφτά σήμερα υπεργραφή του Τζίτζι. Γκάνα με τον Παναμά. Τα μηνύματα του Τζίτζι αρχίσαν να έρχονται. Δεν ξέρω τώρα τι πάει το κινητό του Τζίτζι. Μάλλον για συγχαρητήρια, για τίποτα κορίτσια. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς.
1: Μαύρα αστέρια λοιπόν, κοιτά με τα ωραία ψαράκια.
0: Ναι,
1: Παναμά.
0: Μάτια, ψάρια, ψάρια.
1: Αλλά εγώ πιστεύω.
0: Πάτε μάτια ψάρια.
1: Εγώ πάντα σε βλέπω Βασίλη πολλά γκολ. Γενικά αυτό το Μουντιάλ έχει γκολ. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, νομίζω το καλύτερο μάτι ήταν το σημερινό.
1: Όχι.
0: Από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Άμα βάλουμε.
0: Αν βγάλει Ισπανία έχουν άλλα γκολ.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλο αν τόσο Μουντιάλ, άλλο έχουν μπει τόσα γκολ. Λίγο δύσκολο. Έτσι είναι.
0: Τώρα λοιπόν, αλλά έχουν μπει αρκετά γκολ και μόνο η Ισπανία έχει μείνει στο 0-0. Και στο Αταλαμάς έχουμε γκολ.
1: Και το φτωχό 0-1.
0: Ωραία, είναι γκολ όμως.
1: Σκοτία με την Κατάρ.
0: Είχαμε γκολ όμως.
1: Ναι.
0: Μπήκε γκολ.
1: Αλλά ξέρεις τι πιστεύω, οι Ισπανοί, μωρέ, πώς το λένε. Εγώ ξαναείπα για την Ισπανία ότι ήταν κουρασμένοι λόγω του ότι οι παίκτες συμμετέχουν σε πολλά πρωταθλήματα και σε πολλά αυτά. Champions League, ναι, μωρέ. Οι Άγγλοι όμως, ο Τζίτζης, για να δεις πόσο μπροστά είναι, φίλοι και φίλες, και ακουρατές και ακουρατίες. Ο Τζίτζης είναι μπροστά. Διότι χτες το προχτές το Βασιλάκι είπα εδώ πέρα και μετά όλο το παλικάρι που ήταν εδώ, ο Παναγιώτης,
0: Ο Πάνος
1: ο Κατόπης, άμα μας ακούει, να μας πει. Είπα ότι οι Εγγλέζοι είναι κουρασμένοι, αλλά οι Εγγλέζοι, γιατί μου το είπε και ο Πάνος, γιατί είχαμε εδώ που μου είπε ο Πάνος, λέει είναι και αυτοί κουρασμένοι, λέει παίζουν το ποτάμι του, είναι μεγάλα και αυτά. Αλλά είπα ότι οι Εγγλέζοι στον αέρα έχουν φυσική κατάσταση. Οι Εγγλέζοι δεν θα κολλήσουν σε αυτά τα μάτια. Δηλαδή, εγώ βλέπω την Αγγλία να βάζει 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Έχει φυσική κατάσταση.
0: Πήρε το Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πάρει το Μουντιάλ να βάλει 200 κάθε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πώς θα χάσει το Μουντιάλ.
1: Επίσης, είχαμε σήμερα ισοπαλία. Είχαμε ισοπαλία της Πορτογαλίας. Ο φίλος μου πήγε στη 12η ισοπαλία. Έχει βάλει 39. Ποιος? Ο φίλος μου, Ζαγιάλο, με τις 39 ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Ένα ιδιαίτερο κουπόνι. Εγώ το ψάξα και δεν το βρήκα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει όμως ένα παλικάρι από το ΟΠΑ που είναι φίλος μου και έχει πρακτορείο, μου λέει υπάρχει. Στα ιδιαίτερα κουπόνια δηλαδή υπάρχουν ισοπαλίες.
0: Υπάρχουν ισοπαλίες.
1: 39 ισοπαλίες να βγουν σε όλο το Μουντιάλ.
0: Στρατάκης λέει ότι έχει πάθει λογοδιάρεια σήμερα. Δεν σταματάει το στόμα του καλώς, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα παλικάρια, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο. Ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ο Γιακινή ήταν Νιγηρία.
1: Γιακινή Νιγηρία. Και... αλλά τα λιοντάρια είναι Νιγηριανοί.
0: Ναι. Αλλά έπεσε στην περίπτωση γιατί σε διορθώνει ο φίλος μας ο Σαρτάκης. Βέβαια, κακό σε διορθώνει. Σου λέει ότι ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
1: Ωραίος όμως είναι ο Παναμάς.
0: Είναι εξοχικό, όπως το πες.
1: Εξοχικό. Εξοχικό
0: και. Κύριε Σαρτάκη, είπε ότι είναι εξοχικό μέρος.
1: Να πω, ο Παναμάς είναι εξοχικό μέρος.
0: Εξωτικό.
1: Εξωτικό μέρος.
0: Να μην το λέμε εξοχικό.
1: Και είναι, δεν είναι όμως, δεν έχει καμία σχέση όμως με το Μεξικό και αυτά. Δηλαδή που είναι έτσι.
0: Όχι, βρε,
1: ξέρεις, μαφιό, κατάλαβες.
0: Και αυτοί έχουν. Και αυτοί έχουν.
1: Και αυτοί έχουν.
0: Και αυτοί έχουν. Εκεί πάνε από Κολομβία και αυτά στον Παναμά πάνε και τα σπρώχνουν.
1: Έχει είναι τα δεντράκια, τα ωραία.
0: Είναι από εκεί πέρασμα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Αυτό το κράτος συμπαθώ τον Παναμά.
0: Να πας,
1: επειδή του έχω δει μερικές φορές στην μπαλάκιτα, είναι κάτι ανάμεσα. Παίζουν ανάμεσα το ποδόσφαιρο που είναι Τζαμάικα. Αλλά αυτοί είναι και χορευτές.
0: Πιο καλή είναι αυτή.
1: Ο Παναμάς είναι πιο καλός. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναμάς κέρδισε την Αυστραλία. Που ήταν στο ίδιο όμιλο. Πριν προκριθούν. Μαζί προκριθήκαν.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Στα προκριματικά.
1: Και ένα φιλικό με τη Γερμανία, ναι. Θυμάμαι τον Νοέμβριο, αν μας διαφώσει κάποιος, τον κέρδισε 2-1.
0: Ακούς κύριε Στατάκη, ακούς κύριε αυτά που δεν ξέρετε.
1: Και λες μπορεί η Γερμανία να κατέβει και με τα δεύτερα. Φίλε, έχασε.
0: Δεν έχει σημασία, κέρδισε Παναμάς.
1: Ναι, εντάξει. Τον ενώ...
0: Ο Γιακινή πέθανε το 2012.
1: Γιακινή φοβάμαι. Άρα Γιακινή.
0: Απογοήτευσε η Πορτογαλία, ειδικά αυτό ο Ρονάλντο, ούτε. Κάτσε να δούμε τι λέει εδώ φίλο. Ούτε να τρέξει με την μπάλα δεν μπορεί πλέον.
1: Λοιπόν,
0: λέει ο μας.
1: Για μία ακόμη φορά, λοιπόν.
0: Μία φορά ακόμα, ακούστε Στρατάκη γράφηση.
1: Για μία ακόμη φορά, κύριε Στρατάκη, και οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες.
0: Όχι τηλεθεατές, ακροατές.
1: Κύριε ακροατές και
0: τηλεθεάτριες.
1: Κύριε ακροατές και ακροάτριες, ο Τζίτζης έπεσε μέσα. Εγώ χτες, πριν δύο μέρες, έβασα στον Βασίλη δύο πράγματα. Του είπα. Το ένα είναι στον αέρα ότι η Αγγλία δεν θα είναι κουρασμένη, παρόλο που έχει παίξει τόσα παιχνίδια και αυτά, και θα έχει και καλή και θα γίνει μάχη με την Κροατία και θα μπουν γκολ, θα γίνει over. Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, το
1: και το άλλο είναι ότι η Πορτογαλία δεν θα πάει πουθενά. Που λένε πολλοί ότι θα πάει τελικό.
0: Εντάξει, ακόμα ένα παιχνίδι, δεν έχουμε τίποτα.
1: Φίλε, εγώ είδα τον αγώνα, ο Ρονάλντο προχώραγε. Σκόνο πλάκα.
0: Με τη λογική τώρα αυτή που λες, ούτε Ισπανία θα πάει πουθενά. Μηδέν, μηδέν, πράσινο ακροτήριο.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ότι σήμερα ο Ρονάλντο προχώρησε, ρε φίλε.
0: Τι προχώρησε.
1: Έγινε μια ευκαιρία, κάτι.
0: Δεν ήταν καλό, ρε φίλε. 40 χρόνια, 41 χρόνια δεν είναι εύκολο.
1: Και στο τέλος κάτι εκεί μουρμούραγε τον εαυτό του. Εντάξει. Αλλά.
0: Ρονάλντο, μπορεί να βρει μια μέρα και να σου βάλει δύο γκολ.
1: Τρία. Εσύ πιστεύει έτσι, ρε, πω είσαι σίγουρο με αυτό το ποδόσφαιρο που το γράφει μπορεί να πάει τελικό.
0: Όχι, δεν μπορεί να προχωρήσει. Θα φτάσει,
1: Εγώ.
0: Πιο ψηλά, δεν αποκλειστεί το πρώτο γύρο.
1: Εγώ έχω πει τη γνώμη μου. Η Γαλλία που έχει πολύ καλή ομάδα. Είναι μεν και οι παίκτες παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν θα μας είσαι ο Ταμπελέ και αυτοί θα προχωρήσουν.
0: Όχι ο Ταμπελέ, ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ, ο Ταμπελέ, Ταμπελέ δεν είναι εκεί.
0: Ο Ταμπελέ.
1: Ο Ταμπελέ.
0: Γράφε Στρατάκη, γράφε.
1: Και ο Λίσεν που παίζει στην Πάγια και είναι παιχταράς. Λοιπόν, δεν τρώνε εύκολα οι Σενεγάλοι τρία γκολ. Προσέξτε κύριοι και κυρίες. Οι Σενεγάλοι δεν τρώνε εύκολα τρία γκολ. Σε όλο το Αφρικά τρώγανε μισό γκολ. Και όταν πήγανε στο τελικό. Με μισό γκολ τρώγανε ή και βάζανε μισό γκολ. Βέβαια δεν βάζανε και πολλά, αλλά ό,τι τρώγανε. Και όταν πήγανε στο τελικό με το Μαρόκο και κερδίσανε, έτσι όπως κερδίσανε, εντάξει, γιατί και αυτοί φύγανε μισή ώρα, πιάνε καφεδάκι και ξαναγυρίσανε. Τέλος πάντων, αυτό είναι τη UEFA και όχι
0: FIFA,
1: του Gigi. Τη FIFA και όχι του Gigi.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πήγαν όμως για καφέ. Και γύρισαν μετά από μισή ώρα.
0: Ναι,
1: γιατί τόσο... κανονικά στο φύλλο αγώνα γράφει πρέπει να επιστρέψει η ομάδα σε 9 λεπτά.
0: 10.
1: 12. 12.
0: Το κάνουμε 12.
1: Κύριε Στρατάκη είναι 12. Με να επιστρέψει. Η ομάδα επιστρέψει μετά από 25. Δεν έγραψε όμως στο φύλλο αγώνας τίποτα και δίκαιος η.
0: Δικαίως.
1: Η άλλη.
0: Σωστό.
1: Το
0: Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο λέει να το πάρω στα χαρτιά, αλλά δεν το πήρε. Φίλε, δεν
0: το πήρε. Να το πάρει. Το έχουμε σαν στρατόπεδο κλεισμένο το πρωτοκύπελο.
1: Και δύο λιοντάρια παίξω. Περιμένε.
0: Αν τα πα, θα το πάρει.
1: Αλλά να πούμε.
0: Ταμπελέ και τρελελέ.
1: Γεια σα, Στρατάκη.
0: Είναι συντονισμένο σήμερα.
1: Θα γράφει,
0: Γράφει σήμερα. Δεν χάνει αυτή την εκπομπή. Δεν χάνει σήμερα.
1: Και πρόσεχε, έφαγε τώρα τρία γκολ τη Γαλλία. Δεν έχει σημασία, ήταν 0-0.
0: Εντάξει, καλά, δεν θέλω να μιλήσω. Η Γαλλία είναι φοβερή.
1: Ναι. Ισοφαρίσανε γρήγορα σε Γαλλία.
0: Ναι,
1: ήταν αυτό που πιάσα. Φίλε, 1-1. 3-1.
0: 3-1, ήρθε. Αν έχει να κάνει, ισοφάρισε.
1: Έκανε η Γαλλία το 1-0 με τον Επαπέ το Πλασεδάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ήταν 0-0 και μετά ισοφάρισε αμέσως σε Γαλλία. Στο επόμενο λεπτό. Εκεί πήγα τα μία εγώ. Αυτό γράψα. Με τον γκολ τη Γαλλία. Το είχα γκολ, δεν το είχα over.
0: Όχι, ρε, πήγε. 2-0, 2-1 στο 97 και 2-3-1 στο 100.
1: Όχι, για πες να δεις, 1-1 έγινε. Η 1-1 ισοφάρισε η Σενεγάλη. 2-2-0.
0: Νομίζω πήγε 2-0, 2-1 στο 95 σε Νεγάλη.
1: Πήγε 2-0, έχει δίκιο. Πήγε 2-0.
0: Για να πιάσει τον γκολ γκολ εσύ.
1: Έπιασε τον γκολ γκολ.
0: Στο 95 και στο 97 έβγαλε πάλι γκολ ο Μπαπέ.
1: Καλά, μετά δεν πηγαίνει.
0: Στο επόμενο λεπτό.
1: Ναι, έχει δίκιο. Συγγνώμη, έχει δίκιο γιατί εχθέ.
0: Έτσι λίγο αδιάβαση σήμερα.
1: Συγγνώμη, όχι, έχει δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το ήταν 2-0 και πήγα και έπαιξα. Παρόλο την κούρασή μου, πήγα και έπαιξα στο πρακτορείο που ξέρει που κλείνει αργά. Να πει ένα επόμενο γκολ του αγώνα.
0: Εκεί μπήκε. Και το βάλε... δύο κιόλας.
1: Ναι, και άκουγα τώρα τι έγινε. Έπαιξε να μπει ένα γκολ του αγώνα. Μήπως καλύψε το γκολ γκολ. Καταλαβαίνεις. Λέω, αν το βάλει η Γαλλία 3-0.
0: Και τον γκολ έπιασε.
1: Ριαντάρι, φίλε. Ριαντάρι το ρίξα. Ξέρεις πώς έδινε. Ήταν στο 89. Μπήκα στο πρακτορείο στο 88. Βασίλη, στο 86. Ήταν 2-0. Έχει δίκιο. Στο
0: 85 πήγε το γκολ, στο 96.
1: Ναι, ήταν. Μισό λεπτό. Ήταν στο 86 ήταν 2-0.
0: Ναι.
1: Του λέω του πράκτορα πώ είναι έτσι, πράκτορε τη ωραία.
0: Α, πράκτορε. Πε τα λέει. Πράκτορα.
1: Όχι, πράκτορ φουβού, πράκτορισα. Ναι. Λοιπόν, και τη λέω πώ είναι και μου λέει για να μπει ένα γκολ στον αγώνα ακόμα είναι 3.
0: Τρία θα πει 90.
1: 90. Και μ' αρέσει που το βάλε και η.
0: Και πιάσει τον γκολ γκολ.
1: Ναι. Και βέβαια μετά έδινε. Το επόμενο γκολ του αγώνα 7.
0: Εντάξει,
1: πού να έφυγε να.
0: Σε μεγάλη φόρμα ο πρόεδρος διαβασμένος παρά την κούρασή του, λέει ο Στρατάκης.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εμείς παραγόμαστε. Μισή ώρα ξεκινάει το μεγάλο μάτς. Περιγραφή Μιχάλη Τζίτζης, ο Ατάλα. Κλείστε τηλεοράσεις. Μάλλον ανοίξτε τηλεοράσεις, χαμηλώστε φωνή. Θα έχει περιγραφή από κύριο Μιχάλη Τζίτζη, το μεγάλο πρόεδρο. Πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Να φάμε τίποτα.
1: Αφάμε κάτι γιατί σήμερα έχουμε φέρει ωραία τηλεοπτικά.
0: Πάμε.
1: Και μαζί έχουμε ριζόγαλο κρέμα.
0: Τηλεοπτικά. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Σπορτς, εδώ με τον μεγάλο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτς. Δεν ξέρω αν θα έρθει αύριο, ρωτάει η φίλη μας η Ελένη. Α. Θα έρθει αύριο, δεν ξέρω, θα μας πει τώρα.
1: Θα δούμε και τα παιχνίδια.
0: Τι είναι αύριο.
1: Ναι, αύριο θα έρθω. Ρε φίλε, αύριο θα έρθω, γιατί είναι σήμερα Τετάρτη βράδυ, δεν είναι. Αύριο πρέπει να πας και δεν έχουμε. Για Σάββατο.
0: Σωστό.
1: Μετά.
0: Σωστό.
1: Αύριο θα έρθω και έχει και ωραία ματσάκια το βράδυ. Το βράδυ θα τα δούμε τώρα, θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας. Έχω κλείσει φωνή στην τηλεόραση και περιμένω Τζίτζι. Το είδε χθε, Βασίλη. Ποιο να είδα χθε. Ποιο φίλε μου, Νικόλα. Αργεντινή νομίζεις, Αργεντινή είδα ένα μήχρονο. Μετά πήγα για ύπνο κι εγώ. Μέχρι να πάω σπίτι για αυτά, τελείωσε το μάτι.
1: Εγώ μόνο ένα. Αργεντινή δεν είδα τίποτα. Είδα το Ιράκ στο 1-2.
0: Ναι.
1: Μετά με πήρε ο ύπνος και σηκώθηκα το πρωί και είδα 1-4 τελικό την Νορβηγία. Γιατί την είχα καταρχή πιάσει. Την έπαιζα γκολ.
0: Ναι, από νωρίς.
1: Και ευτυχώς την είχατε τη χάρη το Ιράκ. Γιατί του είδα λίγο δύσκολο του Ιράκ να ξαναβάλουν γκολ. Δεν παίζουν και τόσο καλά. Δύσκολο. Το Ιράν είναι πιο δυνατό.
0: Ναι, το Ιράν πιο δυνατό. Το... Πιο... Και πάνω στου παίκτε παίζουν σε
1: πιο γνωστού και πιο δυνατό σαν είδε κάτι κορμιά. Καλά. Ενώ το Ιράκ είναι πιο δεν ξέρω.
0: Το μουστάκι του Ιράκ είναι πολύ μουστάκι.
1: Ναι, μωρέ, είναι λίγο δύσκολο να κερδίσουν κάποιο παιχνίδι.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου Βασίλη Φίλιππος από τον Πειραιά, τι κάνεις.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλά.
2: Πώς πάει.
0: Όλα καλά.
2: Συγχαρητήρια στον Τζίτζι, με πήγε ταμείο χτες. Μετά που έδωσε. Έπιασα γκολ Γαλλία, το Ιράκ γκολ. Πιάσω και ο Βερνάμι.
0: Πάνω πως μοιράζει λεφτά ο
2: άνθρωπος.
0: Μοιράζει λεφτά.
1: Πάνω και ο Βερνάμι, ναι, τα είχα πει αυτά. Είχα πει ότι οι Αυστριακοί θα μπουν γκολ εκεί. Θα βάλει και η άλλη ομάδα, είχα πει. Επίσης είχα δώσει την Αγγλία ότι θα μπουν και εκεί γκολ και θα βάλει και άλλη ομάδα και το Ιράκ.
2: Έπιασε την Αγγλία τον Άσο.
0: Μια χαρά.
2: Μας έδωσε την ψυχή μέχρι το 3-2.
1: Εντάξει, η Κροατία είναι λίγο πιο ομάδα γερασμένη και δύσκολα. Εντάξει. Η Αγγλία είναι ομαδάρα, φαίνεται. Εγώ την Αγγλία την έχω στην τετράδα. Εγώ την Αγγλία.
0: Έτσι την έχουνε.
1: Εντάξει.
0: Θα πει μετά για αύριο. Θα πει μετά.
1: Αλλά άμα θες για βράδυ, έχω το Γκάνα.
2: Έχω παίξει την Κολγκό, την περιμένω.
1: Γκολ γκολ φίλε, το λέει ο Τζίτς από το ημίχρονο.
2: Ναι, και το άλλο το
0: Κολομβία.
1: Με το Ουμπεκιστάν. Το Ουμπεκιστάν δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ουσμπέκιστάν.
1: Γράφε στα τάκια. Η Ουμπέσκι.
2: Ουσμπέκι.
1: Οι Κολομβιανοί σίγουρα θα βάλουν γκολ. Και αυτό γκολ γκολ το έχει.
2: Ναι, ναι.
1: Θα φάνε ένα μωρέ. Θα βάλουν κανένα δύο Κολομβιανοί. Εμένα μου αρέσει οι Κολομβιανοί. Εντάξει. Αλλά το Γκάνα θα.
0: Αρέσουν πιο πολύ οι Κολομβιανέ βασικά.
2: Είναι πολύ καλό ο στίχημα.
0: Ναι, είναι και ένα πρόεδρο.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι Κολομβιανέ οι γυναίκε, αλλά και οι προχτέ οι Εκουαδόρ.
2: Έχει ωραίε γυναίκε
0: Κολομβιανέ. Ναι, ξέρει ότι είσαι από αυτά.
1: Εμμανουέλα.
0: Έχει μια στεγάλα.
2: Που είχα πάρει στη Μάρτα. Είχα δει σε ένα μαγαζί μια Κολομβία να πούμε. Ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
0: Και ότι ναι. Έχει μια στο Εγάλο. Ναι.
1: Και έχω και εγώ μια στο Εγάλο.
0: Ναι, βαρβάρα. Ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι στην Κολομβία, στην Ποκοτά, ο μόνο που έχει σύνδεσμο εκεί είναι ο Άρης.
2: Ναι, ναι.
1: Άρης
0: ναι. Και ο Σκομπάρ.
2: Και εγώ στο Εγάλο είχα μια κοπέλα από εκεί.
1: Ναι.
2: Το ξέρω το Εγάλο. Είναι ωραία συνοικία. Έχετε ωραία μαγαζιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είδα εδώ πολύ ωραία μαγαζιά. Μπότσαρι, ταρακάδικα.
2: Ναι, το ξέρω, ναι. Ναι, εντάξει ο Τζίτζι.
1: Λοιπόν, σε εύχομαι και καλή επιτυχία.
0: Γεια
1: σου
0: Βασίλη. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, ο Νικόλας λέει κλείνει τη φωνή. Το είδα θες που πάει αυτό πάνω. Για Μπουγάτσα, κλείνει τη φωνή, ακούει Τζίτζι.
1: Βέβαια.
0: Μα όλη η Ελλάδα κάνει αυτό το πράγμα.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Κλείνει τη φωνή, ακούει Τζίτζι.
1: Να πούμε ότι Βασίλη μπορεί να έγινε το μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία. Εντάξει, είπαμε, δεν θα τα προλαβαίνουμε όλα.
0: Δεν
1: πάω πιο νωρίς γιατί δουλεύω. Αν όμως δεν δούλευα. Ή δούλευα κάποια πρωινή δουλειά.
0: Βαχώσουμε.
1: Κάποια πρωινή. Αρχόμουν ακριβώς από τις 6 ώρα.
0: Μαζί με το Στατάκι.
1: Από τις 6 ώρα θα ερχόμουν, θα έκανα περιγραφές μαζί με τον κύριο το Δημήτρη Στατάκι, ναι. Το φίλο μου, μέχρι το πρωί στις 5.
0: Ναι, σερί.
1: Δηλαδή. Αλλά επειδή δουλεύουμε και έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, έχουμε και τις ομάδες. Έχουμε και τη Μανουέλα που θα φωνάζει γιατί θα με πάει με τις παντόφλες. Έχει πάρει άλλη παντόφλα τώρα ο Ρος. Τι Ρος παντόφλες πήρε τώρα. Πήρε Ρος για αυτήν, για μένα, δεν πάω καταλάβω εγώ. Έχω και τις καλές εγώ γκριν παντόφλες εγώ.
0: Yeah. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στο Τζίτζι. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Ξεχασμένη στην εκκλησία, Ελένη. Έστειλε μηνυματάκι.
1: Περιμένει. Κάτσε, Ελένη, καλημέρα.
0: Και η Δήμητρα. Πότε θα με πας για μπάνιο, Τζίτζι, λέει μου, το έχεις πει εδώ και 4 χρόνια.
1: Δύο
0: χρόνια είναι.
1: Ναι, γιατί τα δύο δεν πιάνονται, γιατί ήταν ο Κόβι.
0: Περάσανε δύο χρόνια, ε.
1: Ναι. Ήταν και τα άλλα δύο, αλλά ήταν ο Κόβι.
0: Α, ήταν ο Κόβι, ο φίλος μου. Γράφεις, Αντάκη, γράφεσαι.
1: Να πας με τον Κόβι για μπάνιο. Εδώ που σα αφήσετε τη γωνία και έφυγε ένα αστυνομικό και λέει καλησπέρα. Μήπως έχετε χαρτί, φιλοφορία, στρατιωτικό.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εμείς θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Εγάλο. Βεάκι και Κνωσού, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά, από νωρίς το πρωί για το καφεδάκι σας, μεσημεράκι το καφεδάκι σας, ποτάκι το βράδυ, φαγητό καλό, ποικιλίες δυνατές και κλαμπ σάντουιτς και μπιφτεκάμπουργκ και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή είπαμε έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού, τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι. Αύριο πρωί θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 5. Μπιλάρα, μπορείς να πεις τα γκολ που έβαλε η Αγγλία και η Κροατία. Λοιπόν, τα γκολ να πούμε. Ο Χάρι Κέιν με πέναλτι στο 12, ισοφάρισε ο Μπατούρινα στο 36. Ο Χάρι Κέιν στο 42 με κεφαλιά το 2-1. Ο Μούσα με σούτ μέσα στην περιοχή έκανε το 2-2. Ο Μπέλιχα με σούτ 47-3-2. Και στο τέλος ο Ράσφορντ και αυτός με πλασέ έκανε το 4-2. Κοίτα εδώ, τι γίνεται. Κοίτα, γιατί έχει βάλει τηλεόραση μπροστά σου. Έχει τηλεόραση μπροστά σου.
1: Ναι, δεν είναι. Δείχνει. Κάτι λουλούδια μου δείχνει.
0: Τι λουλούδια. Τι κανάλι έχει βάλει τώρα εκεί πέρα.
1: Είναι η ΕΤ 1.
0: Βάλει το ΕΤ 2. Πάει το κουμπάκι. Έχει ένα κουμπάκι εκεί πέρα. Έχει ένα κοντρόλ. Έχει ένα κοντρόλ μπροστά σου. Εκεί μπροστά σου.
1: Ω, Κολομπιανή.
0: Βάλει ένα κοντρόλ. Εκεί πάντα το ένα κουμπάκι. Το συν. Να πάει λίγο παραπάνω.
1: Συν να δούμε.
0: Το βρήκε.
1: 100 λέει.
0: Πιο πίσω πήγε το.
1: Πίσω. 99.
0: 99. Το συν σου λέω πάντα.
1: Απαντήσε το 2.
0: Πάρα το 2. Πάρα το 3, προχώρα πάρα, τα βελάκια πως θα πάω, 199 έβαλες. Πω τρέλα. Έβαλες,
1: όχι,
0: να
1: έρθω
0: από εκεί.
1: Έλα από εδώ γιατί
0: σπίτι δεν έχεις τηλεόραση.
1: Τώρα λέει η υποδοχή δεν έχετε.
0: Σπίτι δεν έχεις τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς δουλεύει?
1: Με μπαταρία.
0: Σηκώνεσαι πάνω όθιος.
1: Με κομπιούτερ, με μπαταρία.
0: Ναι, δεν ξέρεις το κουμπί πως δουλεύει το κομπιούτερ.
1: Το κουμπί το έβαλα, 22.
0: Πήγε πιο κάτω.
1: Α, κάτσε, περίμενε, έβαλα 22, περίμενε. Να, επευθείας είδες.
0: Το βρήκες, όριστε.
1: 22,
0: κύριε. 4-2-3-1 θα παίξει η Γκάνα σύστημα.
1: Η Γκάνα είναι λοιπόν 4-2-3-1. Έναν επιθετικό, 4 στο κέντρο. Ναι, είδα κάποιους παίκτες.
0: Για πες έναν.
1: Τερματοφύλακας. Όχι, αυτή είναι. Ο Παναμάς. Α, η αγάπη μου. Παναμάς. Γκορτέρα Μαρέο.
0: Μαρτίνες Μπλάκμαντ. Όχι ο Μάριος. Ο Μπλάκμαντ.
1: Όχι ο Μπλάκμαντ είναι που λέει κύριε μου.
0: Ροντρίγκες.
1: Ροντρίγκες.
0: Μπαρκένας.
1: Ροντρίγκες, Μπαρκένας, Ροντρίγκες, Μπράγκας, Μαρτίνες.
0: Τους άλλους πέσει με το 23, 24, 14.
1: Χάρουτ.
0: Τι Χάρουτ,
1: το 13 χάρου. Είναι ο Ράο Μόρος.
0: Ναι, ορίστε παιδιά.
1: Ορίστε. Το 13 είναι ο Ράο Μόρος. Αυτός είναι ο πονηρός παίκτης του αγώνα.
0: Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου που στον Ντερβέτεν Sports, φίλους Μπιλάρα και το μέγιστο Τζίτζι. Τζιτζάρα θα παίξω Γκάνα γκολ. Νίκο Στέλλας από Βάρδια.
1: Α, καλημέρα στον Νίκο το Στέλλα. Να πούμε, φίλε μου, παίξει το γκολ γκολ. Τζίτζι έχει παίξει και αυτό γκολ γκολ. Και γκολ γκολ την Κολομβία έχω παίξει γιατί οι Κολομβιανοί μου βάλουν κανένα δύο γκολ. Μετά λόγω τη, ξέρω, Βασιλή. Αρχίζουν να κάνουν κύκλου γύρω γύρω. Τι
0: γύρω. Δεν ξέρω.
1: Α, και αγά τσιγάρα. Κολομβιανοί είναι ρέτζι. Φάγω. Θα έρθει και αυτό γκολ γκολ. Να πούμε ότι ο αγώνα θα διεξαθεί στο Τορόντο.
0: Τα ξέρεις αυτά.
1: Το Τορόντο λοιπόν, παιδιά, το Ρόντο βλέπετε, παιδιά, είναι μια μπασκετική χώρα. Μια μπασκετική χώρα. Χώρα, γράψε στατάκι.
0: Ναι.
1: Χώρα. Χώρα δεν είναι. Μια μπασκετική πολιτεία, συνοικία της Αμερικής.
0: Όχι, έχει... το Ρόντο είναι.
1: Το Καναδά. Στρατάκι γράψε. Τελικά ο Στρατάκης μπερδεύτηκε.
0: Ναι, μια ακούσει ο Τράκη, μας έχουμε άλλα τώρα.
1: Ναι. Μα... το Τορόντο λοιπόν, τι θα νομίζει ότι μετακούμπησε το Τορόντο στην Αμερική.
0: Το Τορόντο είναι ο φίλο από τον Καναδά.
1: Θα μας πάρει με τη ντομάτα σε φίλο μας. Το Τορόντο λοιπόν είναι μια. Χώρα,
0: όχι μια χώρα,
1: πόλη.
0: Μια πόλη της χώρας.
1: Της χώρας.
0: Μπράβο.
1: Γεια σας, Καναδά και φίλε μου. Του Καναδά.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Μαζί με τον Βακούμπερ. Έτσι, ναι.
0: Ναι, και τον Βακούμπερ μαζί.
1: Είναι κοντά-κοντά, αλλά το Τορόντο υπάρχει και ομάδα. Τορόντο, κύριοι και κυρίες.
0: Και καλή, Τορόντο Ράπτορς.
1: Λέγεται Τορόντο Ράπτορς και είναι πολύ καλή μπασκετικά. Πάντα καταλήγει σε καλές θέσεις, έχει καλούς μπασκετμπολίστες και θυμίζεται για τον μπάσκετ, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα όμως θα δει και μπάλα.
0: Ναι.
1: Θα δουν και μπάλα το Τορόντο.
0: Το Ουσμπεκιστάν.
1: Πιστεύω.
0: Όχι το Ουσμπεκιστάν, τον Παναμά και, και την Κάνα θα δουν.
1: Παναμά και την Κάνα. Και πιστεύω ότι θα είναι και καλός ο καιρός στο Τορόντο. Είπαμε, δεν γίνονται οι αγώνες στα βόρεια δυτικά που είναι την άλλη μεριά που λέει ο φίλος μας.
0: Κάνει κρύο.
1: Όχι, είναι το από εδώ. Παπα, δει τώρα η πολική αρκούδα.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Μουντιάλ ή η φώκια ή το άλλο, πώς λέγεται, που πηδάει με τα φτερά. Ο Πιγκουίνος.
0: Πηδάει με τα φτερά. Δεν έχει περπάτημα σήμερα, δεν χάνεται την περιγραφή. Τζίτζι, λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος δεν θα πάει να περπατήσει σήμερα. Γιατί είναι ταλαιπωρημένος, κουράστηκε τώρα για δύο εβδομάδες κάθε μέρα περπάτημα. Παναγιώτη, μου είπαμε. Υπάρχουν και όρια, κάτσε λίγο, ξεκουράσου.
1: Και περιγραφή Τζίτζι, ε.
0: Ναι, περιγραφή Τζίτζι πάντα.
1: Καλημέρα, Μπίλα, λέει και φίλε μου το Τζίτζι. Το νέο
0: δήμαρχο, ωραία μπάλα η Αγγλία, τη βλέπω φουλ για τελικό. Αν θέλετε με τον Τζίτζι παίχτε την Κάνα Χ και την Κολομβία διπλά από ημίχρονο από Τζιοβάνι. Εμείς την Κάνα θέλουμε άσο γιατί πληρώνει το φίλος μας ο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο έχει παίξει τελικά.
0: Ναι, και
1: δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα, έχει στείλει ένα.
0: Στείλει, ναι.
1: Α, θα έχει στείλει πιο νωρίς.
0: Και πληρώνουν και έχουν παίξει πολλοί φίλοι. Πολλοί φίλοι έχουν παίξει την Κάνα, άρα θα είμαστε με την Κάνα.
1: Με την Κάνα.
0: Αλλά και αυτοί οι φίλοι που έχουν παίξει Χ όμως και αυτοί. Και αυτοί όμως, γιατί να είμαστε και με αυτούς.
1: Να είμαστε και με τους δύο.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, όσο πάντων.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Διπλό να μην έρθει.
1: Λοιπόν, όλοι τι θα παίξουμε. Λοιπόν, θα πούμε. Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε τον αγώνα. Σε όλους.
0: Yeah, σε όλους.
1: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε goal, goal, over, over, 3,5 και τέτοια.
0: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε under.
1: Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε under. Καλή επιτυχία σε αυτούς που παίξανε χ. Μπορεί να έρθει δύο φίλε. Αυτή είναι
0: η τρία. Παίξανε διπλό. Καλή επιτυχία.
1: Διπλό.
0: Σε όλους, μην τα λες.
1: Στον άσο, σε όλους. Καλή επιτυχία. Γιατί για φαντάσου να έρθει και τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα. Πρέπει να πλέον πολύ 8 γκολ, ε. Για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, πολλά. Φίλε, το 8-4-4, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Στο Τορόντο, λοιπόν, έχει ταξιδέψει η φίλη μας η Κάνα. Και
0: ο Παναμάς ταξιδέψει.
1: Ναι, στο Τορόντο. Ενώ οι άλλοι μένουν στο Μεξικό, το παρατηρήσες, στο Ιράν. Από το Μεξικό μετακινούνται στην Αμερική. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Δίπλα είναι, ρε.
1: Και έμαθε τι έγινε.
0: Δίπλα είναι από το Μεξικό.
1: Ναι, αλλά έμαθε τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Μόλις έριξε ο αγώνας, τους έστειλε γρήγορα πίσω. Λέει ότι τους άφησε ούτε ώρα τους παίκτες. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αμερική κάνει κόλμπα εκεί πέρα, κατάλαβες.
0: Για τους Ιρανούς λες.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε.
0: Πόλεμο, ρε,
1: τους απαγόρεψε, λέει, κοίτα, να βγουν στους δρόμους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστά, ρε, εντάξει, ρε φίλε.
0: Α, σήμερα ο πόλεμος τελείωσε 18 του μήνα. Τελείωσε.
1: 18 του μήνα.
0: Έχουν συμφωνήσει.
1: Έχουν συμφωνήσει. Να και ένα μαντάτο καινούριο, συμφωνία, έκλεισε, βλέει.
0: Ναι, τον πάνω από χτες, ότι 18 του μήνα σταματάει ο πόλεμος.
1: Σταματάει ο πόλεμος. Οπότε δεν
0: έχουν επιφυλάξει. Είναι δίπλα, Μεξικό. Ναι. Αμερική δίπλα είναι.
1: Ναι, αλλά ήταν βασιλάκι. Σε ένα ξενοδοχείο της Αμερικής. Δεν σου πολύ
0: ωραία. Στο Μεξικό.
1: Που
0: είναι και ωραία από παραλίες, έχει και μοχίτο.
1: Έχει και μοχίτο.
0: Α, βέβαια.
1: Α, ναι, γιατί σήμερα ένας κύριος μου είπε ότι ήπιε μοχίτο. Τι είναι αυτό?
0: Είναι ποτό.
1: Α, εντάξει. Εγώ ήξερα παλιά μόνο το άλλο, πώς λέγεται, το γνωστό, το καμικάζι.
0: Α, είσαι καμικάζι. Ακούσε, αυτό μιλάμε πριν 3 χρόνια το καμικάζι.
1: Καμικάζι, ναι. Και ακούγαμε τότε.
0: Και βερμούτ ήξερες. Βερμούτ.
1: Βερμούτ ήξερα. Ήξερα το φρύς πανς.
0: Χωρίς αλκοόλ ή με αλκοόλ?
1: Με αλκοόλ.
0: Με αλκοόλ. Παραγγέλνει, φτιάξε μας ένα φρουίν πανς όταν έρθουμε εκεί με τον Τζίτζι, ναι. Με αλκοόλ.
1: Ή στείλε μια φωτογραφία του Τζίτζι με φρουίν πανς.
0: Ναι.
1: Παναγιώτης θα φτιάχνει.
0: Παναγιώτης θα φτιάχνει.
1: Ο Βασίλης θα φτιάχνει.
0: Θα φτιάχνει το κορίτσι αυτά.
1: Α,
0: ναι. Α, θα ποτά φτιάχνει το κορίτσι.
1: Άρα, κυρία Μερούλα, μας έχεις το φρουίν πανς πολύ ωραίο.
0: Με αλκοόλ.
1: Αλκοόλ. Με λίγη βότκα μέσα.
0: Και ένα βερμούτ.
1: Ένα βερμούτ. Επίσης και τον Μπέιλις, ωραίο ποτά. Παναγιώτη, μας κεράσεις και Μπέιλις φινάκια. Να ξέρει.
0: Είσαι γνώστης των ποτών.
1: Οπότε να πούμε ότι ο αγώνας θα γίνει στο Τορόντο, σωστά.
0: Τορόντο, σε περίπου ένα πεαρτάκι. Κάνα Παναμάς.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι και ο φίλος μας εκεί με τις αωρίες ντομάτες. Θα έχει πάει να δει τον αγώνα.
0: Ναι, μπορεί να κάνει να τις κόβει τώρα, να μην προλάβει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν και στην Άτζη. Ναι. Στην Καναδά. Να δώσουμε τις καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, σε όλο το Γάλλο, σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι Γκάνα Παναμάς, επευθεία σύνδεση και Τζίτζι περιγραφή. Καλύτερα να ακούτε Τζίτζι για να καταλαβαίνετε, ναι, και με τα νούμερα ποιος είναι ο παίκτης. Στο 13 είπαμε είναι ο Βερμούρτ.
0: Ο Βερμούρτ. Ναι. Αυτό δεν είναι ποτό, ρε. Τα λέγανε πριν. Μπερδέθηκες. Βερμούρτ, άλλος ήταν αυτός.
1: Βέρμος. Να.
0: Εντάξει, όποιος είναι τώρα, πες το 13 και είσαι μέσα τώρα.
1: Είμαι μέσα. Τώρα αν είναι ο Βερμούρτ, θα είναι ο Βέρμος. Εξάλλου, ναι.
0: Ο Βέρμος, ό,τι και να είναι, το 13 θα πεις.
1: Το 13. Να, βλέπουμε τώρα εικόνες από το γήπεδο. Όπω, κοίτα, το Τορόντο.
0: Το Τορόντο, ωραίο, ε.
1: Κοίτα, κοίτα, σημαία του Καναδά.
0: Ωραίο το Τορόντο.
1: Ωραία, κοίτα. Πράγματα το Τορόντο.
0: Ωραίο, ε.
1: Ναι, ναι, βλέπουμε τώρα, μας δείχνει από φωτογραφίες και τέτοια. Παίζουμε.
0: Αυτό είναι για σίγμα, για φήμηση, άστο. Όχι, δεν παίζουμε. Άστο το.
1: Όχι, δεν παίζουμε τέτοια. Εμείς παίζουμε το σωστό, ε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, τηλεοράσεις κλείνουν σε 10 λεπτάκια. Ο ήχος πάνω απ' όλα, γιατί ξεκινάει την περιγραφή ο μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης. Έχει γίνει χαμός, ε.
1: Ναι, γιατί.
0: Τις περιγραφές σου.
1: Περιμένουν όλοι.
0: Μας κάνουμε CD από ό,τι μου λέει ο Δημός της Απαλιάς. Θα κάνουμε ένα CD, το πουλάμε τις καλοκαίρι στις παραλίες. Από κάποτε με το χελάκι. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Το φτιάξουμε το δικό σου, θα πουλάμε στις παραλίες.
1: Και από κάποτε.
0: Με τις περιγραφές σου.
1: Και ένας Κινέζος κάποτε πουλάγε καπέλα. Τι? Είχε περάσει ένας Κινέζος και πουλάγε καπέλα.
0: Ναι.
1: Κινέζοι, κάτι Κινέζοι, δεν ξέρω τι. Φιλιππινέζοι πουλάνε καπέλα, πουλάνε κουρτίνες, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ωραία. Και
1: λέω, συγγνώμη, λέω, ρε φίλε. Το καπέλο το καταλαβαίνω. Την κουρτίνα, τι θέλει. Μου λέει για παραπάνω, μα θα τα αλλάξει.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Είναι τόσο μπροστά η κυρία.
0: Ναι, είναι μπροστά.
1: Ενώ η σημερινή ομάδα που έπαιξε αντίπαλο, η Πορτογαλία λεγότανε, Βασίλη.
0: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό.
1: Κονγκό.
0: Υπάρχει και το Τόγκο.
1: Το παγωτό.
0: Τόγκο. Το παγωτό, ομάδα.
1: Έχει ομάδα παγωτό.
0: Τόγκο. Τόγκο και Κονγκό.
1: Υπήρχε παγωτό Τόγκο, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ομάδα.
0: Υπάρχει ομάδα Τόγκο. Είναι άλλη δίπλα από το Κονγκό.
1: Άρα δεν προκύθηκε. Δεν προκύθηκε.
0: Όχι, το Τόγκο.
1: Και βέβαια μάθαμε και από πού κατάγεται ο γορίλας.
0: Ποιος ο γορίλας.
1: Ο γορίλας που έχουμε δει στο κινηματογράφο, ο King Kong που πάλεψε.
0: Ο King Kong.
1: Την κοπέλα.
0: Από πού.
1: Από το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Κονγκό. Από εκείνο ο γορίλα, τον κοπέλα.
1: Σίγουρα, όχι, από εκείνη η καταβίτη.
0: Σίγουρα, το ξέρει καλά.
1: Ναι. Αφού το λέει και το όνομα.
0: King Kong λέγεται, όχι Κονγκό.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχει βάλει αυτή ένα κάπα μπροστά για να μην φαίνεται.
0: Ναι.
1: Από παιδιά, γορίλα και το γορίλα είναι από εκεί, το ξέρει.
0: Για να μαθαίνετε νέα εδώ πέρα ότι ο γορίλα που παίζει στην ταινία ο King Kong
1: ναι.
0: Είναι από το Κονγκό.
1: Από το Κονγκό. Από τη Λαϊκή Δημοκρατία
0: Κονγκό. Εκεί μεγάλο δηλαδή. Ο
1: ναι, ναι, εκεί οι γονεί του όλα τα πάντα.
0: Ακού, στρατάκι να μαθαίνει.
1: Να μαθαίνει και στρατάκι, δεν δηλαδή, ξέρει.
0: Ξέρετε αυτά.
1: Δεν ξέρει ότι ο Ράμπο γύρισε ταινία στο Βιετνάμ.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Μπαμ το ξέρει. Μπαμ το ξέρει,
0: Μπαμ το ξέρει για το Ράμπο.
1: Αλλά μετά από το Ράμπο γύρισε και ο Ράκο.
0: Ο Ψάλτη.
1: Ο Ψάλτη, ο Ράκο. Ράκο νούμερο 14. Ψάλτη.
0: Παιδιά είναι και στην ΕΦΙΛ, βλέπετε, όχι ναι. Μόνο ποδοσφαιρικά, ξέρει και από θέατρο, κινηματογράφο.
1: Από όλα.
0: Ξέρει από ψάλτη, από ρόκι.
1: Βέβαια. Και βέβαια έχω παίξει και σε τρεις ταινίες, τις δύο έχω φάει ξύλο.
0: Ναι.
1: Και τη μία.
0: Μία έκανε σέντρες.
1: Τη μία έκανα σέντρα, φίλε, να μην πει τυχαίνει ο φίλος μου Τσάκωνα στην μπάλα με κεφαλιά.
0: Τίποτα.
1: 32 σέντρες, πιάσει και το πόδι μου, αφού κοντεύει να φύγει το παπούτσι. Και έκανα και από τη μία μεριά, δεν πήγα και από την άλλη, δεν θέλανε, γιατί ήταν από εκεί η τηλεόραση. Τελικά την πέτυχε όμως και έβαλε τον κόλ.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, φίλε μου. Συγχωρεμένο, ο Τσάκωνα Σάιμψη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μα το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Μέγα Περιγραφέα Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Όταν περιγράφει ο Τζίτζι, ανατριχιάζω, λέει η φίλη μα η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.
1: Α.
0: Ανατριχιάζει την κοπέλα όταν περιγράφει.
1: Αυτό είναι καλό, δηλαδή.
0: Ανατριχιάζει, ναι, φίλε. Ανατριχιάζει την κορίτσι. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα, Μπιλάρα καλημέρα. Βάλεμε για το μπιστρό, για την Παρασκευή το βράδυ, να πάω με το κορίτσι μου. Σε έβαλα φιλαράκο, είσαι κομπλέ.

0: Χαμός, Βασίλη, πολλά μηνύματα οι ακροατές. Περιμένουν όλη την περιγραφή.
1: Ναι, όλοι περιμένει ο κόσμος, ο λαός. Και ο Στρατάκης είναι έτοιμος να πατήσει το ρεκ για να γράψει.
0: Α, θα κάνει και τέτοια, ε.
1: Ναι, κάνει γραφή, ρε φίλε. Πώς θα φτιάξει τα βιντεάκια. Κάνει γραφή ο Στρατάκης.
0: Φαντάζεσαι να έχει γράψει και τον King Kong.
1: Θα τα έχει γράψει και αυτά.
0: Ναι.
1: Το King Kong που είναι από τον Κονγκό.
0: Από τον Κονγκό είναι η καταγωγή του.
1: Ο Βασίλης ζήτησε, το έχω κυκλώσει το μάτς. Κανόνισε να μου το φέρει ισχύ. Να σκοτωθούμε, λέει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάνα να κερδίσει, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 8,5 κόρνερ, απόδοση 8 τα κόρνερ.
0: Α, γιατί έχουμε και τα κόρνερ, δεν δέσαμε τα κόρνερ.
1: Ναι, όχι μόνο κόρνερ, κάνα να κερδίσει,
0: ναι,
1: να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ναι, να έρθουν κόρνερ 8,5.
0: Ωραία.
1: Κόρνερ, δηλαδή δίνει απόδοση 8.
0: Λοιπόν.
1: Έχει παίξει 5 ευρώ,
0: αλλά
1: παίρνει 40. Περίμενε, βρε.
0: Ναι, πες το.
1: Παναμάς να κερδίσει και over 2,5 γκολ και κόρνερ 7,5. Έχει παίξει και άσογκάνα και διπλό Παναμά.
0: No.
1: Και οδελτία, ξεχωριστά.
0: Είναι και με τους δύο.
1: Και εδώ 40 ευρώ. Χίμι το φέρεις, λέει.
0: Όχι, χίμι δεν έχετε.
1: Αυτό λέμε.
0: Εγώ πιστεύω χίμι δεν έχετε.
1: Να γίνουν πάντως 9 κόρνερ θέλουμε και να κερδίσει ο Παναμάς ή η Γκάνα και over 2,5 γκολ όμως.
0: Ναι.
1: Καλό είναι στην πορεία σου, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Να. Πάμε. Α, τα κινητά εδώ και εικόνα τώρα.
0: Τώρα σε.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, είναι έτοιμο. Λοιπόν, να αναλύσω τα τελευταία σχόλια και να πω λοιπόν.
1: Ναι, παιδιά, ο Τζίτης έχει τηλεόραση μπροστά του, δύο τηλεόραση και κοιτάει την κλειστή. Εδώ, ρε, την ανοιχτή τηλεόραση, κοιτάει την κλειστή.
0: Ναι,
1: είναι κλειστή.
0: Εκείνη.
1: Τι βλέπεις εκεί που είναι κλειστή τηλεόραση?
0: Δεν έβαλες και τίποτα, λέμε.
1: Βάλε μπροστά εδώ που βλέπεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, να αναλύσουμε λοιπόν τα τελευταία. Να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες του αγώνα. Ο αγώνας έχει ξαφνίσει στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο του Τορόντο,
1: ναι,
0: όχι στο μπασκετικό, στο ανοιχτό άλλο.
1: Πάρε να παίξει μπάσκετ μέσα από εδώ, δεν γίνεται.
0: Ο UEFA γράφει εδώ.
1: FIFA,
0: ναι, η UEFA, FIFA. Κοίτα, να δεις, είναι φιλαράκια. Ξέρετε, και είναι και δύο.
1: Ναι.
0: Η UEFA, η FIFA λοιπόν. FIFA λοιπόν, να το πάρουμε. Να πούμε ότι. Ναι, η χτεσινή είδηση που μας είδα την Αμερική ήταν ότι ο Αέρας πήρε την μπάλα. Το είδες αυτό.
1: Κάμε να πει τα παιχνίδια.
0: Και να πήγε η μπάλα μετά. Και να πούμε ότι.
1: Αυτή η μπάλα ίδια είναι.
0: Ναι, όχι, άλλη ήταν μια μεγάλη.
1: Μια μπάλα έχουν. Μια από εκεί που είχε
0: βάλει στα στόλιμπα. Την πήρε ο Αέρας. Δεν ανέστο.
1: Πάμε.
0: Να πούμε ότι οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Και μου κάνει εντύπωση ότι και οι δύο ομάδες έχουν αστεράκι στις σημαίες. Αστεράκι κόκκινο άσπρο σημαίες, λοιπόν.
1: Σημαίες τεράστιες, είδες, πιάνε το γήπεδο.
0: Τεράστια σημαία κόκκινο άσπρο ο Παναμάς, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Γκάνα, οι φίλοι τα φιλαράκια μας, γιατί έχουμε και πολλούς παίξει στην Ελλάδα παλιά από την Γκάνα. Είναι η σημαία τους κίτρινη.
1: Και έχουμε και πολλούς που λένε σπίτι για αυτά την Γκάνα.
0: Ναι, είναι φιλαράκια μας, ναι, η Γκάνα. Ναι, ναι. Τις αγαπάμε όμως, είναι καλή.
1: Είναι καλή, ναι.
0: Οι άλλοι ψαράδες. Εντάξει, είναι καλή και αυτή. Οπότε έχουμε να πάμε και τους
1: δύο καλούς.
0: Δύο καλούς. Έχουμε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο η σημαία της Γκάνας, άσπρο, μπλε, ωραίο χρώμα και άλλοι, και οι δύο αστέρια. Και ο κύριος λοιπόν, η FIFA λοιπόν και η UEFA και όλα τα ό,τι υπάρχει είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Οι ομάδες είναι στο κέντρο του γηπέδου. Θα ακουστούν και όπως πάντα.
1: Ύπνοι. Και εμείς, βέβαια.
0: Ναι. Και να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες είναι. Κάνουμε το σταυρό μας, να έρθει over goal, οτιδήποτε όπως οι ανθρώποι να έχουν κερδίσει.
1: Θα μου τα ακούτε άλλη φορά.
0: Για να έχουμε ωραία μετάδοση, κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, έχουμε υγεία.
1: Ναι.
0: Όλοι όσοι ακούμε όσοι έχουμε εμείς. Παναγία μαζί μας ο Χριστούλης. Και να πούμε επίσης ότι ακούγεται ο ύπνος αυτή τη στιγμή της Γκάνας και ενός λεπτού σιγή και ο Τζίζης.
1: Λοιπόν, επιτέλους έμαθε ο κόσμος από που ήταν ο King Kong. Μόνο ο Τζίζης στην εκπομπή του Γερασίμου μαθαίνει μπαλίτσα κόσμος από τον πρόεδρο. Βέβαια, παιδιά, αυτά ακούτε μόνο εδώ. Ξέρατε που είναι ο King Kong, πέστε μου εσείς. Ξέρατε, μια ταινία που είναι χρόνια γυρισμένη, κανείς δεν ήξερε.
0: Και όμως,
1: που είναι ο King Kong, είναι από Κονγκό όμως.
0: Βέβαια, βέβαια, καταγωγή ήταν από εκεί, πατέρας και μάνα.
1: Εκεί μεγάλωσε.
0: Αδέρφια δεν είχε, ευτυχώς. Είχε μια αδερφή, αλλά δεν ξέρω πού είχε
1: μετά. Εκεί μεγάλωσε.
0: Εκεί μεγάλωσε.
1: Μωρό.
0: Ακούστηκε λοιπόν, μπράβο, στην Γκάνα. Ήμουνα, τώρα θα πάμε στο ύπνο του Παναμά.
1: Ναι, Παναμά. Άγγελα, Γκανέζοι εκεί.
0: Γκανέζοι, ναι, είναι. Είναι παράξενοι οι Γκανέζοι. Πώς βγάζει κανένα τίποτα μανουζέλες, οι Αφρικανοί βγάζουν.
1: Όχι μανουζέλες, στην Αφρική.
0: Οι Γκανέζοι χορεύουν.
1: Όχι μανουζέλες. Βουβουζέλες.
0: Βουβουζέλες.
1: Ναι, γράφει, Στρατάκι, γράφει.
0: Μανουζέλες. Λοιπόν,
1: μανιβέλες.
0: Μανιβέλες. Το μηχανάκι του παίρνει μπρος. Παίρνει μπρος με τη μίζα, με τη μανιβέλα. Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα τι γίνεται μέσα
1: εδώ. Να πάμε διάλειμμα να προλάβουμε τη σέντρα. Άντε.
0: Ξεκινάει και ο ύπνος τη.
1: Ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος πιανής.
0: Τη Παναμά. Να πούμε ότι οι Γκανέζοι χορεύουν.
1: Α, χαμογελαστή, κοιτά.
0: Ναι.
1: Τραγουδάρα, χαμογελαστή.
0: Ναι, ωραία είναι. Ωραία τύπη, κοιτά εδώ.
1: Ναι, είναι Παναμέζοι.
0: Ναι. Είδες, είναι πολύ σκούρη μαύρη.
1: Εντάξει, είναι. Χρώμα με λαμψή.
0: Ναι, είδες, παρατηρήσεις, είναι πως το καφετί δεν είναι μαύρη που είναι τη Γκάνα.
1: Ναι, Γκάνα είναι πιο Αφρική, ρε φίλε.
0: Αφρικά όχι, έχουν πιο πολύ θάλασσα αυτικά τα μπανάκια τους.
1: Ναι, αυτό μαυρίζουν.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν. Ναι, έχουν λιοντάρια, βουνά και τέτοια. Λευκό προπονητή έχουν.
1: Είναι Αφρική. Αφρική.
0: Αφρική.
1: Ναι.
0: Για να πούμε ότι οι Γκανέζοι χορεύουν με κάτι τρεν, κάτι τέτοια.
1: Που...
0: Ναι, να μα πανηγύρι με το κεράσι, κρρρρρ, κάνει. Σουρίζει, κάνει.
1: Γράφει τα τάκια, σιγά-σιγά. Γκανέζοι... σήμερα, ναι.
0: Οι Γκανέζοι έχουν εργαλεία πανηγυριού όταν χορεύουν.
1: Ναι.
0: Κάτι τούκου, τούκου, τούκου. Και αυτά τα τσκ, που κάνει τα δάκτυλα, τρρρρ, θα τα δει τώρα. Τα έχουν και στρέξει τώρα. Έλα, μα το θυμάσαι αυτό το τρρρρρ. Σφυρίχτε αυτά. Το άλλο που κάνει φιου και πάει και έρχεται.
1: Αυτό είναι.
0: Πάει και έρχεται αυτό το πώ λέγεται. Το ανοίγει, κλείνει.
1: Αυτό με το χαρτί.
0: Ναι, το έχω. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Τι ζητώ, στην εξέδρα σου λέω. Κάτι παλιά έτσι που τούρου τούρου τούρου αυτά.
1: Αυτά τα παλιά τούρου τούρου τούρου τούρου τα έχουν μόνο
0: οι Γκανέζοι.
1: Οι
0: άλλοι είναι πιο ήρεμοι, του είδα εγώ. Ενώ οι Νορβηγοί κάνανε κάτι παράξενα, κάτι τέτοια. Κάτι...
1: Οι Νορβηγοί κάνανε σκοπιλάτε. Κάνανε ότι κάνανε κουπί.
0: Καλά, δεν απέχουν και πολύ.
1: Ναι, κοπιλάτε. Τέσσερα γκολ βάλανε όμω, φίλε.
0: Εντάξει, δεν ήταν και ομάδα.
1: Για
0: να δούμε αυτό το ψηλό το κάλαρι που λέω.
1: Τι γκολ έβαλε.
0: Είδε όμω του δούκλεψε την μπάλα, δεν το γάτωνει. Εντάξει, του βγήκε και κόντρα, ε. Λοιπόν, το κήπο του Τωρόντο, πολύ ωραίο. Από πολυκατοικίε, δίπλα χαμό γίνεται.
1: Ουρανοξύστε είναι αυτέ, είναι πολυκατοικίε.
0: Ναι, πολυκατοικίε. Γάψε στρατάκι. Ουρανοξύστε, κύριε Στρατάκι, πολύ ωραία πράγματα. Το Τωρόντο τελικά είναι ωραία πολύ. Έτσι είναι. Δείχνει ωραία πολύ.
1: Το γήπεδο γεμάτο, ε.
0: Το γήπεδο γεμάτο και μια σκεπαστή εξέδρα.
1: Και μια ξεκέπαστη.
0: Ναι, σαν την ορίτσινα είναι η εξέδρα. Σκεπασμένη από πάνω. Η μισή, κοίτα, δεν είναι σκεπαστή όμω. Είδε, καλά σου είπα. Η μισή βρέχονται, κοίτα, μα βρέξει.
1: Δεν βρέχει όμως.
0: Δεν βρέχει, ε.
1: Δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει. Υπάρχει όμω και ενώ το μεγάλο στάδιο τη Αμερική, η Βεζε Βασίλη, που είναι κλειστό από πάνω.
1: Δεν το είδα.
0: Α, το μεγάλο στάδιο. Το που έπαιξε η Αμερική στην Πρεμιέρα. Ναι, ναι, κλειστό. Ναι, όλο, όλο.
1: Και βγάζει ζέστη πόσο.
0: Όχι, είναι τόσο ψηλό το γυαλί του
1: ναι.
0: Και τόσο κλειστό που δεν παίρνουν κανονικά με κοντίσα μέσα με όλα.
1: Α.
0: Είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Εκεί που θα γίνω τελικό, κοιτά.
1: Εκεί που θα πα, υπόθεση ναι, παλιά. Για στήλ.
0: Θα με στείλει τελικά.
1: Ναι, στήλ, Φράβο, τελικά και... Πάρε άλλο το μαγαζί, να πα 15 μέρες, λέει, να περάσει όμορφα και να τα δώσει τον τελικό να γίνει χαμό.
0: Επευθεία σύνδεση και ο τελικό.
1: Πάρει μαζί για το στρατάκι, λέει ο Τίμο.
0: Ναι.
1: Να έχει παρέα τα βράδια να πάτε να πιείτε κανένα μοχίτο.
0: Μοχίτο.
1: Κάνε μαργαρίτα.
0: Ή κανένα καμικάζι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ξεκινάει σε λίγο η περιγραφή του μεγίστου Τζίτζι. Μην το χάσει, παιδιά, κανείς.
0: Βέβαια.
1: Πάμε.

0: στα μικρόφωνα στο Τζίτζι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το ματσάκι. Βρίσκεται ακριβώς στο τρίτο λεπτό, προς το τέταρτο. Χάθηκε μια ευκαιρία, καλή ευκαιρία, Βασιλιά, από την ομάδα της, του Παναμά. Ένα πρασεδάκι, αλλά ο τερματοφύλακας έκανε το ωραίο του μπλοζόν εκεί και απέκρουσε. Φαίνεται λίγο ο τερματοφύλακας αστεράκι, γι' αυτό εκεί φοράει και κουρδέλα. Φοράει και κουρδέλα ο τερματοφύλακας την κάνει. Είναι λίγο ιστορική η κάνα. Λοιπόν, να πούμε ότι το ματσάκι ξεκίνησε.
0: Να πούμε, παιδιά, για να μάθετε πόσο μπροστά είναι ο Τζίτζης, για να μάθετε μερικοί που λέτε ότι μιλάμε για ο άνθρωπος είναι κορυφή, είπε ότι έχει σκεπαστεί η εξέδρα γιατί θα βρέχονται οι άλλοι και βρέχει. Πέτυχε και τη βροχή.
1: Ναι. Είπα ότι προηγουμένως, πριν κάνα δεκάλεπτο που με ρώτησε, σου λέω, μου λες εσύ μπορεί να κάνει καλό καιρό. Και σου λέω εγώ, έχει τρεις εξέδρες σκεπαστές, από ό,τι έδειξε, αλλά έχει και μία εξεσκέπαστη.
0: Και μάλλον θα βρέχει, λες.
1: Και αυτή λέω που είναι εξεσκέπαστη, άμα βρέξει, βλέπουμε τη φάση. Πλασεδάκι του ρίξε, εντάξει.
0: Ωραία απόκριση όμως.
1: Ωραία απέκριση. Και να πούμε ότι.
0: Και βρέχει, παιδιά, πετυχαίνει και τη βροχή.
1: Δηλαδή, είπα ότι αυτοί που είναι εξεσκέπαστη εξέδρα θα βρέχονται οι
0: ποδοσφαιριστές. Βρέχονται ούτω ή άλλω. Γράφε, στρατάκι, γράφε.
1: Οι ποδοσφαιριστές βρέχονται, αλλά δεν μπορεί να μην βρέχονται και πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτοί τρέχουν, το καταλαβαίνουν.
0: Δεν καταλαβαίνουν, βρέχονται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα που εσύ τρέχει. Ενώ ο φίλος το τρέχει πιο εύκολα το νερό. Δεν μπορεί να τρέξει να κάνει κάτι να.
0: Πού να πάει, το νερό δεν μπορεί να καλυφθεί.
1: Όχι, αλλά όμως τι γίνεται όμως. Το τρώσαι, άμα κάθεσαι εκεί, σου γίνεται πιο, ρε παιδί μου, έντονα.
0: Το πράγμα είναι.
1: Όχι, αυτό τρέχει.
0: Και αφού τρέχει, δεν πρέπει να προλαβαίνει την περιοχή.
1: Γλιτώνει.
0: Γράφει αυτά για αυτά, παιδιά, μοναδικέ στιγμέ.
1: Μέσα την περιοχή τώρα. Έδιωξε κανένα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι μάντεψα και τη βροχή. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει για speaker. Μάντεψα, είπα ότι αν πιάσει βροχή.
0: Αν δεν πήγε το στοίχημα όμως.
1: Ναι.
0: Να το παίξουμε. Α. Βροχή είναι no goal.
1: Ναι, να πούμε ότι. Ναι, είπα ότι άμα πιάσει βροχή, όρια φουκαράβες αυτοί που έχουν χωρίσει εξέδρα. Και ναι, βέβαια όμως αυτοί δεν μας άρεσε γιατί βάλανε κάτι nylon.
0: Ναι, βάλανε κάτι σαμάδες.
1: Γραμμάζει ωραία πράγματα. Ναι. Έτσι λοιπόν και η βροχούλα χρειάζεται. Ποτίζεται και το χορτάρι, δεν ξέρουμε αν είναι πλαστικό. Είναι το
0: εντάξει, αποτέλεσε και ντομάτες του φίλου μας στον Καναδά.
1: Ναι, ναι, ντοματούρες.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Βέβαια, εγώ τι εννοώ τώρα. Γίνεται η επίθεση τώρα. Βέβαια, εντάξει, ψηλό το ντοματούρα τώρα. Όπα. Ωραία, μάνα μου, κάτι γίνεται εκεί, τι έπαθε. Μετρά γιατί.
0: Το χτύπησε κατά λάθος.
1: Εντάξει, πάμε σε φάουλ. Δεν πήγε καν στο βαρέ.
0: Πες και οι προπονητές που δεν ξέρουν ποιοι είναι.
1: Από τη μεριά του Παναμά,
0: ναι.
1: Ο προπονητής είναι ο Κρίστεσεν.
0: Μπράβο.
1: Σουηδός ή Δανός, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω Σουηδός, νομίζω Σουηδός.
1: Και από την άλλη.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο. Πώς τον είπαμε, το ξέχασα.
0: Καιρός.
1: Καιρός, ναι. Αυτός παιδιά πρέπει να είναι Γάλλος, έτσι, ναι. Πρέπει να είναι ο Καιρός. Φαίνονται καλοί προπονητές και οι δύο.
0: Γνωστά ονόματα.
1: Αλλά όμως πιο έτσι νεότατος φαίνεται ο Κρίστεσεν, εντάξει.
0: Ναι, πιο νέος.
1: Πιο νέος. Καιρός είναι εντάξει, μπορεί να είναι όπως είναι ο. Ο άλλος που ήταν στη Βραζιλία.
0: Ο Αντσελότη.
1: Ο Αντσελότη, ναι. Τώρα έφυγε η Κάνα μπροστά όμως.
0: Έφυγε η Κάνα. Έφυγε μπάλα έξω.
1: Ναι, εντάξει. Μπορεί όπως είναι ο άλλος που ήταν στη Βραζιλία.
0: Ο Αντσελότη.
1: Ο Αντσελότη, ναι. Τώρα έφυγε η Κάνα μπροστά.

0: Δίνεται πέναλτι μόνο αν είχε πιάσει την μπάλα, επιθετικός.
1: Ναι.
0: Εκεί αν την είχε, αυτό ήταν πέναλτι.
1: Ναι.
0: Αν έκανε αυτή την έξοδο και την είχε όλο ο στήθος. Είναι πέναλτι. Ναι, τώρα όχι, δεν του δίνεται πέναλτι.
1: Πού να βάλει τα πόδια του, θα φάει.
0: Ναι, οπότε να η μία εξέδρα που φαίνεται τώρα που είναι σκέπαστρη και βρέχονται. Οι άλλοι είναι σκεπασμένοι.
1: Δεν βρέχονται.
0: Ναι, και δεν έχουν ένα άλλο. Είναι χαλαροί.
1: Ξέρεις
0: τι λένε τώρα αυτοί που βρέχονται με αυτού που δεν βρέχονται.
1: Δεν πάθανε κοροϊδά, λέει. Ποιο είναι το εισιτήριο.
0: Πηγαίνετε σε εκεί που θέλατε πιο φθηνό εισιτήριο να βρεχόσαστε.
1: Ναι.
0: Ενώ οι άλλοι που θέλανε πιο ακριβό
1: δεν
0: μπορεί. Το σκέπαστρο πρέπει να το πλέσει κάποιο.
1: Ναι, είναι πιο κυριλέ.
0: Ναι. Οι προσβεστέ έτσι κι αλλιώ βρέχονται, δεν βρέχονται.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Το ίδιο πράγμα
1: πάλι,
0: είναι γιατί...
1: πάλι θα υδρώνανε. Πάλι μου σκεπαχνιάνε.
0: Ναι, και δεν του νοιάζει και πολύ γιατί.
1: Για υδροσούλα.
0: Ναι, μωρέ, και δεν το καταλαβαίνει κιόλα.
1: Ναι, αφού είναι μουσχημα που είναι μουσχημα.
0: Ναι, βέβαια. Κοίτα, όταν κάθεσαι σε μια καρέκλα και βρέχεσαι, ναι. Βρέχεσαι, τι το καταλαβαίνει. Όταν τρέχει, επειδή έχω παίξει μπάλα εγώ, εντάξει, μωρέ, εντάξει. Βρέχεσαι, όχι, καταλαβαίνει.
1: Όταν τρέχει, πάλι βρέχεσαι.
0: Α, όχι, δεν το αισθάνεσαι τόσο πολύ.
1: Γιατί εξεφεύγει την τροχή.
0: Ναι, όχι, μωρέ, εντάξει, είσαι πιο πάνω στη. Οπα, φάουλ, φιλέ.
1: Γράφε, θα δάκι, γράφεσαι.
0: Λοιπόν, να δώσει λοιπόν πληροφορίε.
1: Και περιγραφή να κάνει λίγο,
0: ναι. Πληροφορίε, να πούμε ότι έχουν κερυφθεί τρία φάουλ.
1: Ναι.
0: Κανένα corner,
1: ναι.
0: Ένα out. Ωραία αυτό το out. Και να πούμε ότι φίλε εδώ είναι offside.
1: Το δώσα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Εδώ βρέχεται και τηλεφωνάει.
1: Παίρνει το φίλο της. Να πέρα βρέχεται όμως κυρίλα, κοίτα, πρόεδρος της Γκάνας.
0: Πρόεδρος της Γκάνας. Είναι με γραβάτα, που καμισάκι ωραίος. Να και οι Γκανέζοι.
1: Αυτοί δεν βρέχονται.
0: Αυτοί
1: είναι μασάνε, δεν τους νοιάζει.
0: Είδες ότι έβγαλε offside. Πόσο μπροστά είμαι,
1: ναι, ναι,
0: ενώ βγήκε πλάγιο η μπάλα, φαινόταν για offside. Να πούμε, Βασίλη, επίσης πληροφορίες ότι να δώσουμε. Ότι έχω. Να δώσω τη δικιά μου άποψη και γνώμη σε αυτό πάνω στον αγώνα και ότι θα δίνει 2 με 3 κίτρινες.
1: Ναι.
0: 7 με 8 κόρνερ.
1: Ναι.
0: Και 2-3 ή μπορεί και 2 με 3 γκολ ή και 4. Κόρνερ.
1: Όχι, out.
0: Out.
1: Μάλλον πάθαμε.
0: Λοιπόν,
1: χάσαμε το πρώτο κόρνερ.
0: Χάσαμε το πρώτο κόρνερ. Κόρνερ δεν έχει κερυφθεί ακόμα.
1: Όχι.
0: Ωραία. Α, δούμε, γιατί όλοι οι αγώνες ξεκινάνε λίγο μουδιασμένα. Ε?
1: Ναι, είναι μουδιασμένες οι ομάδες.
0: Αλλά μετά μπαίνουν τα κουλάκια.
1: Ναι, μπαίνουν πολύ. Φορτώνουν.
0: Δεν γίνεται χαμός του χαμού.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει Τζίτζι, άντε και του χρόνου στο Γάλλο. Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Ποιο Γάλλο, πέρα έχουμε τώρα με μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγοι χαλιαρίου, τελείως. Κλείσαμε εκεί, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Πριν από χθες το ανακοίνωσε, προχθές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αλλάξει γνώμη.
0: Όχι, αλλά σήμερα είχαμε αυτό.
1: Τι είχαμε αυτό.
0: Είχαμε αποθέωση.
1: Μπορεί να αλλάξει γνώμη τώρα όμως. Μέχρι στιγμή το είπα στον αέρα ότι είμαστε στο λύκο Χαϊδαρίου. Τι αλλάξει γνώμη, κάνει κολοτούμπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι εντάξει, πολύ το βλέπω, δεν βλέπω πολύ ζεστό.
0: Όχι, εντάξει, όλα καλά. Ο Σωτηράκης ακούει, καλημέρα και στο Σωτηράκη μας, το φίλο μας.
1: Μπέλος.
0: Ναι. Ακούει, λέει, δεν κάνουμε τίποτα την περιγραφή.
1: Κανείς δεν χάνει περιγραφή σήμερα, Τζίτζι. Πέρα λοιπόν. Με και ο Παναγιώτης από το πιστό που περπατάει τέτοιες ώρες.
0: Ναι.
1: Είναι σπίτι τώρα και ακούει.
0: Και ακούει,
1: ναι,
0: ο Παναγιώτης
1: από
0: το πιστό. Μπράβο, Παναγιώτη, ευχαριστούμε που ακούς και γίνεται χαμός. Γιατί η περιγραφή Τζίτζι είναι μοναδικά σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
1: Ναι, ρε, ποιο πλανήτη τώρα. Μιλάμε σε όλη την Ιφίλιο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι 7. Γεια σου, Μάκαρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάκη.
1: Θα κάνεις περιγραφή τώρα ή θα κοιτάς τα κινητά σου τα μηνύματα εκεί πέρα με τις άλλες που στέλνουν μήνυμα.
0: Όχι, δεν στέλνουν, περίμενε μισό λεπτό να συνδεθώ. Θέλω
1: και να συνδεθείς.
0: Με το γήπεδο.
1: Αφού εδώ είσαι, τηλεόραση, άσε τηλεόραση κλειστήρια. Την ανοιχτή τηλεόραση κοίτα.
0: Ναι, την ανοιχτή κοιτάω. Μισό λεπτό εκεί.
1: Παιδιά, ζήτησε λέει ο φίλος ο Νίκος, άμα περιγράφει, περιέγραψε. Αλλιώς να ανοίξουμε τηλεόραση.
0: Όχι, περιγράφω.
1: Δεν περιγράφει, κοιτά το κινητό σου.
0: Μισό λεπτό έχω ένα μήνυμα
1: για τον Μπέλο τώρα, α τον Μπέλο.
0: Όχι, δεν πειράζει, η Μανουέλα.
1: Α τον Μανουέλα. Και τον Μπέλο. Άστον, σου στείλε μήνυμα, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Το πες στον αέρα. Σε ενοχλεί. Λοιπόν. Ο Μπέλος κάνει προπαγάνδα. Σε ενοχλεί για να μην μπορεί να μεταδώσεις. Για να χάνεις ψήφους από το Γάλλο. Το έχουν βάλει οχτροί.
0: Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι εδώ πέρα έχουμε και τους προπονητές κομπλέ, όλα εντάξει και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει την μπάλα τώρα ο Παναμάς. Βρισκόμαστε στο 11 λεπτό. Ο Παλαμάς λοιπόν παίζει λίγο αμυντικά και βγαίνει στην αντεπίθεση όταν του προφέρει ευκαιρία.
1: Λίγο αμυντικά όμως.
0: Λίγο αμυντικά, ναι. Οπ, φίλε, φάουλ. Οχ, γιατί σε αυτό σφυράει ευτυχώς, γιατί ο άλλος προχτές δεν σφύραγε. Ο Μεξικανός, ο Αμερικάνος. Ήτανε νεομεξικάνος. Αμερικάνος δηλαδή. Νεομεξικάνος.
1: Ναι.
0: Αμερικάνος. Εδώ πέρα ο φυτός ο Βιετής φαίνεται καλός πάντως. Πολύ καλός, τα δίνει όλα. Για να δούμε λοιπόν, κίτρινες δεν έχουμε ακόμα, κόρνερ δεν έχουμε. Τώρα γίνεται η σέντρα για την Κάνα. Από εδώ. Η σέντρα για τον Παναμά.
1: Κόρνερ.
0: Για να δούμε κόρνερ. Βγήκε. Δεν βγήκε. Και όμως πλάγιο.

0: Α, είναι πολλά φάλτσα.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα κόρια σήμερα. Θα έχουμε 6 με 7 κόρια έχουμε εδώ στον αγώνα, 3 κίτρες. Για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε βάλει το ραδιόφωνο τέρμα, λέει ο φίλος ο Σπύρος, και ακούει ο πέμπτος όροφος το μεγάλο Τζίτζι. Τζίτζι τώρα και στην Καδεχάκη, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Λοιπόν, έτοιμος ο Παναμάς απέξω την περιοχή. Το 13 χάνει την μπάλα όμως. Την παίρνει ο Μαυρομάλης. Δίνει μπροστά. Μαυρομάλης ήταν αυτός. Οι άλλοι δεν έχουν μαλλιά, είναι κουρεμένοι. Φεύγει τώρα το 24. Πόσο δυνατό. Φίλε, δεν είναι τίποτα. Όχι, σωστός ο διαιτητής. Έκανε και ένα μακαρβούτι αυτός, αλλά δεν ήταν και τίποτα γιατί ήταν πιο δυνατός ο αμυντικός. Εκεί πάντα ο αμυντικός είναι πιο δυνατός. Και να, ο Παναμάς γυρίζει πάλι λίγο την μπάλα προς την άμυνα. Πάει με λίγο-λίγο. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι,
1: δεν
0: πάει
1: μπροστά.
0: Λέγεσαι.
1: Πάει με λίγο-λίγο. Πάει να σιγουρέψει. Κοιτά την άμυνα πρώτα. Σιγουρεύει. Γι' αυτό και έχει 4-3-2-1.
0: Ναι.
1: Αντίθετα με την Κάνα που έχει 4-3.
0: 3-3.
1: Η Γκάνα έχει.
0: Όχι, είπε από γέννη παραπάνω παίχτε.
1: Όχι, η Γκάνα παίζει με 4-3-2 και
0: τι. Παραπάνω παίχτε και άλλα με 12 έβγαλε.
1: 12 παίχτε. Λοιπόν. Εντάξει,
0: όλοι. Αυγεί ένα έξω.
1: Αυγεί ένα έξω. Για να δούμε τώρα ο Παναμάς στην αντεπίθεση.
0: Ναι,
1: το 2, να το 2. Ναι. Το δεξί μπακ. Δίνει μπροστά στον εξτρέμ. Οπ, πλαγιό. Όχι. Πάω στην Κανίδη, σημαδεύουν καλά, δεν βγάζουν εύκολα πλαγιό. Οπ, αυτό είναι πολύ καλό παίκτη, 8. Παναμά.
0: Συνεχίζουμε την περιγραφή.
1: Συνεχίζουμε. Το κατεβαίνει τώρα ο Παναμάς. Με διασκυλιμούς ο Μαυρούλης. Να έχουν και ένα μαύρο. Οι άλλοι είναι πιο έτσι. Έχουν από εδώ. Πιο σκούρι, ναι. Α, από εκεί μπαλά δεξιά. Όπως βλέπουμε προς τα κάτω, προς τη μεριά του Τορόντο. Από τη μία μεριά βλέπουμε προς το Ρόντο, από την άλλη στο Βακούπερ, κυρίες και κύριοι. Τώρα η μπάλα, να ξέρετε, είναι από τη μεριά του Τορόντο που κάνει επίθεση ο Παναμάς. Ναι. Βακούπερ κάνει επίθεση η Γκάνα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Ο προπονητής, κοντρόλ. Μεγάλη γέρα σου βγει μπάλα. Προπονητής τη Γκάνα. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Πάλι τον Παναμά. Παναμάς παίζει λαού-λαού, λίγο-λίγο πίσω την άμυνα και μπροστά βγαίνει στις αντιπιθέσεις. Άντε να δούμε ένα κολλάκι για αρχή, να δούμε τι θα γίνει, να ανοιχτεί λίγο το ποδοσφαίρο.
0: Σωστός.
1: Γιατί έχουμε πολλούς φίλους εδώ που μου στέλνουν μηνύματα με το goal-goal.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το goal-goal, φίλε, είναι σημαντικό γιατί α σου πω ότι τώρα πολύ κλείνει
0: παιχνίδι. Έλα, περιγραφή, κάνε εκεί.
1: Να δούμε, διώχνει η αμυντική Τσιγκάνας. Είναι ένα τερέκι εκείνο σε κύριε φίλε, κοιτά. Το 5 Τσιγκάνας. Δεν περνάει τίποτα, Ναι, ναι, όχι αυτό που έχει την μπάλα τώρα.
0: Βασιμπολίστα.
1: Όπα, και το τερματοφύλακα, κουλμπάκια. Μπράβο του. Τον Νικήτα φίλμησε. Να πούμε ότι εδώ.
0: Τον Νικήτα. Το Χικήτα, ρε.
1: Α, Χικήτα. Ποιο
0: Νικήτα. Γράφε στρατάκι, συγγράφε. Τον Νικήτα.
1: Τον Νικήτα. Η μπάλα, να πούμε, η κατοχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 74% για τον Παναμά, στο 26% για τον Παναμά.
0: Πήγε πιο γερά ο Παναμά, δηλαδή.
1: Ναι. Οι επιθέσει είναι 9-20, φίλε.
0: Επιθέσει όμω ευκαιρίε.
1: Επιθέσει, όχι ευκαιρίε. Ευκαιρίε είναι
0: τώρα εδώ,
1: 1-2.
0: Τώρα εδώ.
1: Τώρα φεύγει η Γκάνα μπροστά. Για να δούμε. Τα μαύρα αστέρια, Έτσι δεν μα είπε. Σαραμόπουλος, φίλο μας.
0: Ναι.
1: Μαύρα αστέρια. Μαύρα αστέρια λοιπόν, μαύρα αστέρια. Μαύρα αστέρια.
0: Αστέρια πήγαινε από Ζουξίδικο στο Βόλο.
1: Τα μαύρα αστέρια είναι Ρεβότσαν.
0: Από Ζουξίδικο, ναι.
1: Ωραία. Πάλι Γκάνα στην επίθεση τώρα. Γιατί ανεβαίνει σιγά σιγά η Γκάνα τώρα. Γιατί είχαν πάρει σχεδόν όλο το κέντρο ο Παναμάς. Με 74% κατοχή. Εγώ λέω θα έχει γκολ το ημίχρονο σίγουρα. Πιστεύω. Εκεί απ' έξω από την περιοχή τη. Είναι. Για να δούμε λοιπόν τι κάνα τώρα. Που είναι κυτρινιάριδες όλοι σήμερα,
0: Φοράνε κίτρινα εννοείς.
1: Όλοι. Πάνω κάτω
0: έχουν,
1: δηλαδή.
0: Έχουν πυρετό.
1: Όχι. Εδώ φίλε είναι κίτρινη η πρώτη κάρτα. Το λέω ο Τζίτζης πριν από το διαιτητή.
0: Ναι, ναι, πριν το διαιτητή βάλει το χέρι στην τσέπη. Έχεις εσύ συγκολώσει μάλλον.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις πει ήδη ότι είναι κίτρινη κάρτα.
1: Έχω πει ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα πριν καν το πάει ο διαιτητής.
0: Ναι, ναι, πριν και σφυρίξει φάουλ.
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι χρόνια ποδοσφαιριστής και ξέρω. Βέβαια, ναι, κίτρινη κάρτα. Και την έφαγε το.
0: Και αν φάει μία κόκκινη, ξέρεις.
1: Αν φάει μία κόκκινη και την έφαγε το νούμερο 3.
0: Ο 3.
1: Το 3, το αριστερό μπακ.
0: Που έχει μαλλιά.
1: Έχει μαλλιά. Είναι το αριστερό μπακ Τσιγκάνα στο 3.
0: Να σου πω ο Κάλεμ Βιρενική.
1: Ο Κάλεμ Βιρενική λοιπόν έφαγε.
0: Εδώ κοίτα.
1: Ναι, δεν σου είπα ότι κάνει κόλμπα.
0: Μάγια κάνουν. Με σκόνη, εδώ κοίτα.
1: Μάγια με σκόνη. Να, ο άλλο πίσω και ότι κουλάει είναι αυτό που σου έλεγα.
0: Μάγο ήταν αυτό.
1: Το ήταν μάγο. Οι Γκανέζοι. Η Γκάνα.
0: Για το Σόφια.
1: Οι Ιριχυριανοί. Αυτά τα κράτη έχουν και μάγου.
0: Ναι.
1: Μάγου.
0: Φιλέ.
1: Φιλές που είναι σαν μάγοι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα ήξερες να πιάσει.
0: Δεν ήξερες.
1: Άμα τα πιάσει, θα έβγαζε και το αποτέλεσμα του τελικού.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Και πάει ο ελέφαντας, πάει η κότα, εκεί ποιος πάει. Κάποιος πάει εκεί. Το χταπόδι. Θυμάσαι που κάνατε τα χταπόδια.
0: Το χταπόδι πήγαινε.
1: Τώρα δεν πρέπει να πέθανε αυτό. Κάσαμε τα χωριά.
0: Το φάγανε, το κάνανε λεμονάτο.
1: Το φάγανε.
0: Λεμονάτο.
1: Όχι, πέρασαν τα χρόνια και.
0: Λεμονάτο έγινε.
1: Δεν βάλανε φέτος τίποτα, δεν έχουν δει. Καμιά κότα
0: τίποτα. Μια τσιπούρα του έφυγε.
1: Έτσι, πούρα δεν πάντη. Βάλανε.
0: Ήταν πελαγίσια.
1: Διγανίσανε τσιπούρα. Για να δούμε τώρα την επίθεση των Παναμά. Να δούμε, θα γίνει. Και ένα κόρε θα γίνει. Μετά σήμερα. Αλλά είναι. Ο κάτι ζητάει.
0: Το 3 πάλι.
1: Το 3 φίλοι το πάει.
0: Out.
1: Out, για να δούμε.
0: Out, out. Σω είναι πάλι. Ο άλλο 3 τώρα.
1: Ο άλλος 3. Ο προπονητής της ομάδας της Γκάνας.
0: Τι λέει, ξέρεις τι λέει.
1: Ναι, ναι, του λέει του Γκανέζου έχει το νου σου γιατί σου φεύγει πολύ από εκεί.
0: Ναι, και από εδώ δεν φεύγει στον άλλον.
1: Από τον άλλον, ναι.
0: Τον από εδώ αν κοιτάς, τον από
1: εκεί. Εντάξει, γιατί τώρα εντάξει, παιδί μου, οι άνθρωποι πρέπει να τρέχουν. Καλημέρα να πω και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στην Κατερίνα. Στέλνουν μηνύματα.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάμε για μεγάλος Τζίτζι, παιδιά. Έχουμε μείνει άναυδη, λέει ο φίλος μας. Όλη η Ελλάδα ακούει Τζίτζι τώρα.
1: Όλη η Ελλάδα ακούει Τζίτζι γιατί ο Τζίτζι κάνει πολύ ωραίες περιγραφές. Λέει τα πράγματα όπως είναι, έτσι ναι. Έτσι θα είναι και στην πολιτική του ζωή και στη δημαρχία.
0: Έτσι θα είναι, αχθαρμά.
1: Αχθαρμά. Όχι αυτά, μα ωραίο όμως. Έχει...
0: Ναι, ρε παιδί μου, πάνω, είναι μια περιγραφή που έχει πολλά μέσα. Έχει και αφιερώσεις, έχει και Δήμο.
1: Έχει τα πάντα.
0: Έχει
1: όλα.
0: Τα πάντα αυτό. Λέει, να πούμε ότι μονότονο.
1: Η τελευταία δημοσκόπηση 99,8.
0: Πέσαμε λίγο.
1: Πέσαμε λίγο.
0: 9,9 μου πέστε.
1: Ναι, γιατί έβαλε.
0: Βρεθήκαν άλλοι δύο.
1: Βρεθήκαν άλλοι δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Του Μπέλου είναι, προπαγάνδα.
1: Μπέλου. Να πούμε επίσης τη δημοσκόπηση που μας φέρνει δεύτερη πίσω τον Πρόεδρο.
0: Α, πίσω και πρωθυπουργό.
1: Ναι, για ψήφιση.
0: Περάσαμε τον Τζίπρα.
1: Ψήφιση εμπιστοσύνη του κόμμα Τζίτζη,
0: ναι.
1: 17,9. Πιάσαμε το 18.
0: Α, περάσαμε τον Τζίπρα.
1: Τον Τζίπρα τον περάσαμε.
0: Ο Κόναν.
1: Ο Κόναν λοιπόν, 17,9 κύριο Ιακούνε. Περάσαμε και τον Τζίπρα, περάσαμε όμως και τον Αντουλάκη.
0: Α, είσαι πολύ δυνατός. Τρέμε Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη δεν τον πάμε να τον περάσουμε εύκολα.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς, ναι, αλλά σιγά σιγά.
0: Μαγώνα.
1: Σε επόμενες εκλογές, μετά τη Δημαρχία. Ο Τζίτζης έχει κερακίσει και στην πολιτική για πρωθυπουργός. Για να είναι η χώρα ωραία, όμορφη, καθαρή και τίμια πάνω απ' όλα, έτσι είναι.
0: Δεν έχουμε ΠΚΠ.
1: Όχι, ΠΚΠ έχουμε. Ούτε πρόβατα, ούτε κατσίκια, ούτε.
0: Άσε τα κατσίκια.
1: Θα φτιάξω και τρεις.
0: Τα κατσίκια είναι λίγα που έχουμε. Μπέλος, Γιώργος, Νέα Υόρκη, αυτά είναι τα κατσίκια.
1: Γιώργος, θα παρακολουθεί και να βγουν, ε. Να πούμε επίσης θα φτιάξουμε και τα ποδήλατα.
0: Ποδηλατόδρομο.
1: Ναι, ναι, καμιά 3-4 τέτοια. Και θα φτιάξουμε βέβαια και πισίνες και τα πάντα στο Γιάννη. Θα γίνει χαμός. Ωραία, όμως ερχόμαστε στο μάτς.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά, παιδιά, είναι αυτή η περιγραφή.
1: Στο Γκάνα Παναμάς.
0: Ναι.
1: Στο 19.
0: Πέρασε
1: είναι
0: ώρα,
1: το μάτς.
0: Περνάει η ώρα.
1: Και είναι 0-0. Δεν είπε όμως Βασίλη κινητικό.
0: Ναι, δεν έχει ευκαιρία, κάποια ευκαιρία μεγάλη. Πολύ, πολύ παιχνίδι κέντρου. Δηλαδή, πολύ για άντερ το πάνε.
1: Ναι, το πάνε για άντερ.
0: Να πει ένα γκολ για να ανοίξει το παιχνίδι, κατάλαβε.
1: Ναι, βέβαια, άμα πει γκολ θα ανοίξει. Ναι.
0: Επικοιτάνε και δύο την άμυνα πολύ. Ποια άλλη είναι στον όμιλο?
1: Την Γκάνα.
0: Πορτογάλη είναι.
1: Μήπως είναι η βραδινή, η Κολομβιανή.
0: Αν μπορεί να είναι Κολομβιανή.
1: Καλά, η Πορτογάλη. Αν είναι η Πορτογάλη, καίκανε με την Γκάνα. Δύσκολα την κερδίσει, ναι.
0: Νομίζω είναι η Κολομβία, το Ουσμπεκιστάν είναι στον όμιλο. Γι' αυτό πάνε για. Και το χ του κάνει. Ένα βαθμό να τσιμπήσουν.
1: Ναι.
0: Στο όμιλο θα βγει λογικά το. Θα βγει η Κολομβία και μετά ο πισχεδί στο Ουσμπεκιστάν. Αν κοιτάξει, θα είναι κάτι καλή Ουσμπέκι. Θα κάνει ομαδάρα το πρωί.
1: Για να δούμε. Τι ώρα παίζουν, 4.
0: 5.
1: Α, 5, όχι 4. Απέζα 4, απεριγράφαμε.
0: 5.
1: Απεριγράφαμε ένα μίχρονο, ε.
0: Ναι. Τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. 0-0. Στο 20 λεπτό. Το Γουανταλέο.
1: Ναι. Ο Ρομπίνιο περιμένει τον Άσο.
0: Ναι. Ο Άσο έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μην
1: και ζούμε, είναι.
0: Όλοι θέλουμε τώρα να μπουν.
1: Έχει ανοίξει, λέει, όλη τα ραδιόφωνα. Τι πολιτικέ.
0: Όχι, πέμπτο όροφο είναι στη γραφεία. Πια πολύ κατοικία. Πια πολύ κατοικία.
1: Και τι κάνει.
0: Έχει μια δουλειά εκεί.
1: Και ανοίγει τη φωνή και πρέπει να ακούνε κι άλλοι.
0: Ναι, τα γραφεία δίπλα.
1: Λοιπόν, πάμε να φέρουμε το γούρι τώρα. Πάμε. Κατεβαίνει η ομάδα της Γκάνας.
0: Κατέβηκε.
1: Είπαμε, κίτρινα φανελάκια, κίτρινες καλτσούλες, κίτρινα σολτσάκια. Όλα κίτρινα τα παπούτσια πορτοκαλί. Για άλλα δεν ξέρουμε τι είναι. Έφυγε, είχες πάρει την μπάλα με ναι, offside. Σωστός.
0: Άστο ρε άνθρωπε του Θεού, μα γίνει κανένα κόρτερ. Έχει παίξει ο λαός κόρτερ. Άστο το offside.
1: Για να δούμε το offside.
0: Ήταν offside.
1: Ήταν offside.
0: Στο βάθος κήπος, έλεψε εκεί.
1: Ναι.
0: Α, ο άλλος πανηγύρισε. Ό,τι σημαία του λέει σηκώνεις. Και του λέει ο προπονητής, ό,τι σημαία του λέει σηκώνεις. Κάτι κύριο κάτω. Να εδώ, το κύπελο έχει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Να και ο πρόεδρος. Παναμά. Δεν φοράει γραβάτα αυτός.
1: Δεν φοράει, αυτός είναι.
0: Μπροστά μας το κορίτσι, ωραίο, ε.
1: Ναι. Αυτός είναι σε στυλ αυτού που είχε παίξει. Άκου άνθρωπο τώρα, τι θυμήθηκα, τι άνθρωπο μοιάζει αυτό.
0: Τι.
1: Ghostbusters. Του ψηλού. Αυτού του ψηλού. Από του τρει έχει τον μαύρο, τον άλλο, τον ψηλό. Αυτό το. Κοιμόταν άνθρωπο, δεν είδε. Σου λέει να τη πάρει τηλέφωνο τώρα αυτό. Πήγε ξυπνάτε λιγάκι, ε. Για να δούμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στο 21. Φέρνουμε οπωσδήποτε γκολ, ε.
0: Και κόρνερ.
1: Και κόρνερ. Κανένα κόρνερ ακόμα, ε.
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Κίτρινη μία όμω.
0: Δεν κάνω επιθέσει, πρέπει να γίνει κόρνερ.
1: Κίτρινη.
0: Μία.
1: Κίτρινη μία. Κόρνερ κανένα, ρε φίλε δηλαδή.
0: Δεν κάνω επιθέσει, ρε Μιχάλη. Αν δεν κάνει επιθέσει, πρέπει να γίνει κόρνερ.
1: Ναι. Ήταν και χτες τα του Μέση τα κούλιγα μότα. Δεν μπορούσε να περιγράψει όπως ήταν.
0: Να λέγεις Μέση γκολ.
1: Θα έλεγα Μέση
0: Πλάτη
1: Μέρση πλάτη.
0: Όχι Μέρση. Μέση Μέση είναι το Μερσί.
1: Μέση πλάτη. Αργεντίνα 1-0. Αργεντίνα.
0: Αργεντίνα.
1: Μετά πάλι Αργεντίνα πλάτη Μέρση 2-0. Μετά πήγαινε ανάποδα.
0: Μετά θα έλεγες Αργεντίνη κοταγκό. Θα κάνω Μέση
1: Αργεντίνη κοταγκό. Τρία κολλάκια Μέση. Και μετά.
0: Μετά τέλειωσε ο αγώνα. Πάμε για ύπνο.
1: Πάμε για ύπνο, γιατί οι άλλοι δεν κάνανε τίποτα, ε.
0: Εντάξει, μωρέ, η Αλγερία τώρα τι να κάνει. Με τα καλή Αργεντινή.
1: Εντάξει, η Αλγερία
0: είναι.
1: Ναι.
0: Κάποιο τύπησε να το πει αυτά.
1: Ναι, έχει τυπήσει το.
0: Δεν έδειξε, κατά λάθο.
1: Το 9, κατά λάθο, ναι.
0: Φωνάζει ο γονιτή.
1: Επίση να πούμε ότι.
0: Νευρικό ήταν πολύ.
1: Τι κάνα.
0: Ναι, νευρικό.
1: Ο παππού ήταν. Κυρίως. Τι, τους δώσανε για νεράκι.
0: Ναι, cool break. Πάμε και εμείς για τυροπιτάκι.
1: Cool break, τυροπιτάκι, πες να και ακούστε καμία ευκαιρία.
0: Τίποτα, μηδέν, να.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτες. Πρώτα ακούτε άλλη μια αποκλειστική μετάδοση εδώ του σταθμού από τον Μιχάλη Τζίτζη, το μεγαλύτερο speaker όλων των εποχών, μετά τον Γιακογιάννη βέβαια, το συγχωρεμένο. Εντάξει, οκ, okay, να πάμε τον Γιακογιάννη πρώτο.
1: Γιάννης Γιακογιάννης, ε.
0: Από εκεί έχεις πάρει και μαθήματα κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Τώρα άκουγες χρόνια, τώρα είσαι εσύ.
1: Βέβαια.
0: Ο, πώς το λένε, ο επόμενος.
1: Αλλά άκουγα και τον άλλο, το Μαυρομάτι.
0: Εντάξει, φίλε, είσαι.
1: Με διάδει, με βάτησε.
0: Εντάξει, δεν είσαι, είσαι πιο ψηλά από εκεί.
1: Ναι.
0: Πήνε εμείς την περιοχή για το ζητικό. Συντικά, τα δικά σου.
1: Έλεγε αυτό ο.
0: Αγαπητοί. Ναι, Μαρομάτι. Τώρα εσύ έχεις το δικό σου στυλ.
1: Τώρα έχουμε στυλ Τζίτζι.
0: Έτσι.
1: Τώρα κυριαρχεί ο Τζίτζι.
0: Τα πέφτει τα νέα παιδιά να παίρνουν μαθήματα από σένα.
1: Βέβαια. Κύριε Στρατάκη, να μαθαίνει και τι δεκάδε.
0: Πώς περιγράφουν τους αγώνες, ναι.
1: Πώς περιγράφουν τους αγώνες, τα σημαίακια, τι χρώμα έχουνε.
0: Όλα πρέπει να τα λέμε. Παπούτσια ποδοσφαιριστών, πώς τάπες είναι το παπούτσι, τι κάλτσα φοράνε.
1: 24 τάπες.
0: Μπράβο.
1: Η τα πορτοκαλί είναι τα άλλα. Κάλτσες κίτρινη στο τσάκι, κίτρινη φανέλα. Κάνα.
0: Κόκκινα η άλλη. Πάμε διάλειμμα.

0: παιδιά, είπε τη μεγάλη τάκα ο Τζίτζης. Δεν το ακούστε βέβαια, θα το πούμε τώρα στον αέρα. Έχει και ο νερά φέρει. Κάτσε εκεί στην καρέκλα, κύριε Τζίτζη. Μεγάλη όρθιο. Να ακούει ο κύριο Στρατάκη. Έχει φέρει δύο νερά.
1: Να το πω.
0: Όχι, από μια εταιρεία τέλο πάντων. Έχει φέρει δύο νερά, τα οποία η εταιρεία αυτή έχει αλλάξει τα αυτοκόλλητα. Παιδί μου, τώρα είναι πιο άσπρο, τώρα είναι πιο μπλε. Το αυτοκόλλητο γύρω-γύρω. Όχι, το νερό
1: το ίδιο. Το ένα αυτοκόλλητο είναι μπλε εντελώ και τα δω μπλε.
0: Και μου λέει,
1: το άλλο είναι πιο άσπρο.
0: Μου λέει, γιατί μου λέει έτσι, μου λέει, μήπως αυτό το μπλε μου λέει είναι με στέβια. Τι νερό με στέβια, ρε Τζίτζι. Νερό με στέβια. Ακούσαμε παιδιά και αυτό. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Εδώ, από αυτό το σταθμό.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ το παιχνιδάκι το σημερινό.
1: Και τι έγινε τώρα εκεί, για να δούμε.
0: Το παιχνιδάκι σημερινό θεωρώ ότι είναι το πιο κακό μας μέχρι τώρα όλου του Μουντιάλ. Δεν βλέπετε.
1: Και από την Ισπανία.
0: Ναι, ρε, και από την Ισπανία. Η Ισπανία κάνει και παιχνίδια ευκαιρίες. Κάνει και ευκαιρίες η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Πέρα δεν έχει μία φάση. Παιδιά δεν έχει μία φάση σε 3 λεπτά. Μπορεί να είναι και το χειρότερο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον το Μουντιάλ μπορεί σε 10 λεπτά να παίζουν μπαλάρα, ξέρω εγώ.
1: Ή μπορεί στο δεύτερο επίπεδο να γίνει 2-2-3-3.
0: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε δεν υπάρχει φάση, ρε φίλε. Τίποτα.
1: Μόνο στην αρχή.
0: Εδώ και τα πήρε παραμάζωμα. Δεν είναι τίποτα αυτό, κύριε Γιατά. Ένα που έπεσε πάνω στον παίκτη, το δικό του έπεσε. Γιατί έδωσε φάουλ αυτό τώρα.
1: Δεν έπεσε φάουλ, έκοψε τη φάση.
0: Φάουλ έδωσε. Γιατί όμως, εδώ κοιτά, φωνάζουνε. Φύγε του λέει. Μίλα, ζήτη. Παιδιά, εγώ περιγράφω.
1: Δεν έχει δώσει φάουλ. Έχει κόψει τη φάση. Θα πάει μπάλα πάλι στου κόμπου.
0: Κοιτάξτε, αφού μεταξύ του. Πέναλτι ήταν. Τον κρέμισε τον παίκτη και εδώ του κάνε. Όχι, αυτό είναι προηγούμενη φάση. Εντάξει, τζατζάρισμα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα να συνδύσεις.
1: Όχι, εντάξει, εγώ λέω ότι ήταν τζατζάρισμα, αλλά θα ελέγξει τις φάσεις στο βάρο για τις πιστεύω και τις δύο τώρα.
0: Ναι, για να τον να πάει στο βάρο.
1: Γιατί και ο άλλος τώρα τρακάρε μόνοι τους.
0: Τι λέει, όμο με όμο του λέει. Ψηλός βιατητής,
1: Ο βιατητής είναι Σουηδός.
0: Θηρίο, ψηλός.
1: Ναι, ψηλός, ναι. Ο διαιτητής λοιπόν είναι Σουηδός.
0: Στο Χόλμια όπου είναι.
1: Είναι ο διαιτητής λοιπόν του αγώνα, λέγεται Γκάλτε Ντέκερ. Σουηδία.
0: Ντέκερ.
1: Γκάλτε Ντέκερ. Σουηδία.
0: Ναι.
1: Είναι... Ενώ να πούμε ότι οι προπονητές είναι ο Κάρλος Κιρός και από την άλλη μεριά είναι ο γνωστός νομίζω Βασίλη Τόματς Κρίστεσεν.
0: Ο γνωστός προσφερειστής είναι αυτός.
1: Αυτός πρέπει να είναι ρεφέστη.
0: Ζανός, ε.
1: Άμα είναι... φίλε, δεν πάει να το πεις και ομό, ομό.
0: Εντάξει, τι σου είπε ομό, ομό, ρε φίλε. Του λέει, σε κοντούλης και σε πήρε παραμάζεμα.
1: Ναι.
0: Ας
1: λοιπόν, είναι ο Τόμας Κρίστεσεν, πρέπει να είναι Δανός. Και...
0: Ο Τόμας Κρίστεσεν ήταν και αυτός που έκανε τα παραμύθια, ο παραμυθάς που λέγαμε.
1: Ναι. Αλλά βέβαια και ήταν αυτός που λέει ο Τόμας Κρίστεσεν, αλλά πρέπει να ήταν Δανός προσφερειστής αυτός παλιός.
0: Μπορεί.
1: Ο διαιτητής είναι Σουηδός. Τώρα Σουηδία, Δανία,
0: συμμαχία.
1: Συμμαχία.
0: Να πούμε λοιπόν. Στην περιγραφή βρέχει πάνω εκεί στο Τορόντο.
1: Βρέχει, είπαμε, είναι αυτό που μαντέψαμε το πιο σίγουρο που ήταν ότι βρέχει.
0: Ναι, παιχνίδι μάπα, όταν λέμε μάπα.
1: Για να
0: δηλαδή, άμα είσαι σπίτι και έχει πέσει στον καναπέ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κοιμηθεί τσίτσι, στο λέω εγώ.
1: Αλλά εγώ πιστεύω θα εξελιχθεί σε γκολ μετά.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Κοίταξε να δει.
0: Δεν κάνουν φάσεις, φίλε, δεν κάνουν επιθέσεις ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Παιχνίδι κέντρου, λάθη πολλά. Πώς θα μπουνε γκολ. Εδώ κοίτα. Ξύλο πέφτει.
1: Κίτρινες όμως λίγες, ε.
0: Τίποτα. Εδώ κοίτα. Ο πλάγιο μπαίνει. Πάει η μπάλα. Κύριε Τζίτζη, κύριε Μιχάλη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Συνεχίζει την περιγραφή σου.
1: Συνεχίζουμε την περιγραφή. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι αυτό που σου είπα πριν, έχω μείνει άφωνος. Κοίτα. Η ίδια εταιρεία έχει δύο διαφορετικές ετικέτες.
0: Ναι, φίλε, ετικέτα αλλάξα. Δεν έβαλαν στέβια.
1: Ναι, αλλά γιατί και η Coca-Cola δεν αλλάζει ετικέτα.
0: Δεν θα τα ρωτήσουμε τον Coca-Cola. Πάρε τηλέφωνο. Coca-Cola γιατί δεν αλλάζει ετικέτα.
1: Όχι, όταν αλλάζει είναι στέβια.
0: Έχει αλλάζει καπάκια όμως. Δεν υπάρχει το νερό στέβια, Ρατζίτζι. Το νερό δεν έχει μέσα γλυκά. Πώς το λένε.
1: Ένα ωραίο σουτ. Α, μάλλον παραλίγο πεσμένο κάτω ο τροματοφύλακας. Εδώ λέει.
0: Αλλάζει πάλι.
1: Α, φίλε, αυτό ο τροματοφύλακας είχε με γροθιές πριν.
0: Σίγο του λέει. Σίγο πάνω.
1: Σίγο πάνω του λέει, αλλά. Μου κάνε φάουλ ο τερματοφυλάκας. Για να δούμε τη φάση. Όχι ρε φίλε, βέβαια σου κάνε φάουλ, εσύ το κάνεις. Τέλος πάντων, όποιος και να κάνει σουτ έγινε, πέρασε μπάλα ξυστά το δοκάρι όμως. Έκανε τι ωραίο σουτ. Δεν ήταν και άσχημο φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με στο τέρμα. Καλά νερό στέβια δεν έχω δει όπως το πες.
0: Πού να είσαι, βάλουμε στο νερό στέβια ρε.
1: Γίνεται αυτό,
0: Τι θα γίνει, γλυκό τώρα, θα γίνει το νερό γλυκό.
1: Γίνει το νερό γλυκό, ναι.
0: Τρέλα κουβαλάει. Λοιπόν, συνεχίζει ο Τζίτζι να περιγράφει αυτό που βλέπει εδώ πέρα τώρα.
1: Που σήμερα δεν βλέπω και πολύ καλό αγώνα μέχρι τώρα. Είμαι παράξενο αγώνα,
0: Θα πα σε περιγραφέ, α το κινητό τώρα.
1: Όχι, έτσι δεν έπρεπε να
0: βγει. Α, δεν γίνεται δουλειά, παιδιά, εντάξει.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παιδιά.
1: Έχει κολλήσει και το κινητό, ρε Βασίλη.
0: Τι κινητό δουλειά έχει με την περιγραφή.
1: Μήπω και δεν το ξεκολλήσει.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Μου έχει βγει ένα σημαδάκι εδώ και μου δείχνει.
0: Ο φίλος του Νίκος μου λέει σήμερα ο Τζίτζης απαράδεκτο, δεν περιγράφει καθόλου, ασχολείται με το κινητό. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω τώρα.
1: Δεν έχω περιγράψει ένα λεπτάκι. Δεν μπορώ να φτιάξω το κινητό.
0: Άστο το κινητό, το χρειάζεται το κινητό τώρα.
1: Μα κόλλησε.
0: Ασχόλησε. Να κάνω τώρα. Περιγραφή κάνει το αγώνα, έτσι θα λέγε όταν ήσουν. Θα πα στον τελικό, θα πει στο σαπαλιάρι κόλλησε το κινητό, δεν περιγράφω άλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τότε.
1: Θα περιγράφουμε κανονικά. Λοιπόν, η μπάλα βρίσκεται πάλι πίσω στην άμυνα τη. Της ομάδας του Παναμά, της εθνικής ομάδας του Παναμά, γιατί ο Παναμάς, είπαμε, πρώτα, το που έχω παρατηρήσει, πρώτα κοιτάει την άμυνα.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει σιγά σιγά διστακτικά μπροστά. Βέβαια, εγώ έτσι πως έχω δει το μάτς, Βασίλη, πιο εύκολα είναι να επιτυχεί ο γκολ ο Παναμάς. Ε, το έχεις παρατηρήσει.
0: Εντάξει, ναι. Okay.
1: Μπαίνει συνέχεια στην περιοχή. Να, τώρα φεύγει. Έφυγε το έξτρεμ μόνο στην να δούμε. Τρέχει, αλλά προλαβαίνει. Δεν το κάνει τον τερματοφύλακα. Όμως δεν έχει τέρμα. Δεν έχει και η μπάλα. Ό,τι έγινε χωρίς τερματοφύλακα ήταν. Ο τερματοφύλακας έκανε επέμβαση, αλλά η μπάλα πήγε στον άλλο δεξιμπάκ που έκανε σέντρα. Χωρίς τρέμα, αλλά πρόλαβε όμως ο αμυντικός και έδιωξε. Τώρα νέα σέντρα για να δούμε.
0: Όχι.
1: Ο αμυντικός βγάζει κόρνερ. Είναι σκληρή, δεν βγαίνει εύκολα κόρνερ. Πάει να φύγει μπροστά η κάνα. Τώρα 2-1 αποκλείεται. Σε ντουιτσάκι ο φίλος εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Πα. Τι, όχι. Παίξε, λέω γιατί. Δεν τα δίνει κιόλα. Τώρα είπε ένα πλαγιό. Α δούμε την προηγούμενη φάση που ήταν αυτό.
0: Γρήγορο,
1: Ναι, μπορούσε να έχει πει γκολ τώρα. Τώρα εδώ ήταν αδίκηση μπάλα, εδώ να βγαίνει. Εδώ εντάξει, βγήκε ο τερματοφύλακας. Δεν υπήρχε φυσάρι καταρχήν.
0: Όχι.
1: Σε πρώτη φάση. Και μετά για να δούμε. Λάθος τερματοφύλακας, ούτε έπιασε ούτε τίποτα.
0: Βγήκε γρήγορα όμως.
1: Ναι, αλλά μετά πήγε μπάλα στον άλλον. Με τη σέντρα που έκανε δεν του δίνει το. Έχασε και ευκαιρία. Μπορεί να αυτό όντως είναι ευκαιρία για τον Παναμά. Γιατί μετά έγινε η φάση. Με αυτό έγινε ευκαιρία. Αλλά πρόλαβε η Γκάνα και έδιωξε στην αντεπίθεση. Για να δούμε λοιπόν τώρα η Γκάνα. Που από ό,τι βλέπω, Βασίλη, η Γκάνα παίζει λίγο επιφυλακτικά, Φοβάται τον Παναμά μπροστά. Να πούμε ότι ο Παναμά και στα φιλικά είχε και βίσει 3-2 την Αυστραλία και 2-1 τη Γερμανία, Βασίλη.
0: Α, Παναμέζε.
1: Όχι, αυτό κόσμο. Εντάξει, είναι και νομίζω γιατί και η Αμερική είναι κοντά,
0: Δίπλα είναι. Ανάσχεια αεροδρόμο.
1: Για να δούμε λοιπόν. Στο 40-0-0. Φάσεις λίγες,
0: Τίποτα, καμία φάση. Μια φάση ψηλοφάση.
1: Μια φάση ψηλοφάση. Και να λέμε και την αλήθεια, η Γκάνα έχει 0 ευκαιρίες. Ο Παναμάς 3 επιθέσεις έχει κάνει. 2 προς το τέρμα.
0: Ευκαιρία, εντάξει, λίγες.
1: Η Γκάνα καμία. Για να δούμε όμως ο Παναμάς πάλι. Με αυτό το γρήγορο εκεί το κουντούλι. Είναι έξω την περιοχή πάλι. Κάτι σκαρώνει τώρα, αυτό από εδώ το 7. Αν θα περάσει, άμα καταφέρει και περάσει, είναι ευαγγελία.
0: Α, καλά.
1: Δεν καταφέρει να περάσει. Είναι λίγο παιχνιδάκι, είναι όπως το λες.
0: Ωραία, μια και δεν έχουμε τίποτα, να πούμε το δωράκι μας. Τα δύο δωράκια για του σταθμού, για του φίλου και τι φίλε. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσει στο παραδοσιακό κλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Εκεί θα έχει φαγητό, ένα δείπνο και ένα γεύμα. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού σας χαρίζει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί θα πάρετε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο που είναι εδώ στο Ήλιο, να γίνει Νικολάου 67, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνο στο Viper του σταθμού. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για τέσσερα, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Και εδώ χρειάζεται μήνυμα στο Viper του σταθμού με όνομα και επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνος, ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάτε. Η κλήρωση θα γίνει Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη το πρωί 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάη και τον Πάνο Πουναρά στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Έχουμε ένα τραυματισμό, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, γράφε. Γράφε, Στρατάκι, γράφε σήμερα. Γράφε
1: και
0: σήμερα δίνει σοου.
1: Σήμερα δίνει. Α, περίμενε, όπα τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Έπεσε, πω. Δεν θα συνεχίσει ο παίκτη, σίγουρα. Για να δούμε.
0: Όχι, θερίο.
1: Έχει βγει όμω.
0: Ποιο όμω, σηκώθηκε πάνω κατευθείαν.
1: Δεν θα συνεχίσει. Τώρα, όχι, δεν το ετοιμάζει αλλαγή. Τώρα, ετοιμάζει να αλλαγεί τερματοφυλακά. Δεν μπορεί.
0: Όχι όμω, το πόδι, κάτι με το πόδι.
1: Ναι, έχει.
0: Να θηρίο αυτό, δεν καταλαβαίνει.
1: Όχι, να φεύγει.
0: Πού να πάει.
1: Έφυγε, πάει, βγήκε, μπαίνει ο άλλος. Αλλαγή λοιπόν τερματοφύλακα έπεσε μέσα Τζιτζή. Ο Τζιτζή. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, για να ξέρει πόσα χρόνια μπροστά το ποδόσφαιρο είμαι. Είπα ότι έτσι πως έπεσε ο τερματοφύλακα στον αέρα τώρα πριν 10 δευτερόλεπτα στον Βασίλη. Τον είπα και Ευαγγέλη, τον ναι. Βασίλη. Αλλά συνεχίζει όμως το θερείο.
0: Α, την πάτησε εσύ.
1: Είπα, πάντως φαίνεται ότι ενοχλείται. Πρέπει να του βγήκε όμως.
0: Ενοχλείται, λέει και ο αντίπας, ένα τραγούδι.
1: Ναι, εγώ πίστευα ότι θα γίνει αλλαγή Βασίλη. Γιατί ήταν, του είχε βγει όμως. Το είδες το.
0: Να πάει στα 5. Λέει, άντεξε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Μην χάσουμε την αλλαγή του, λέει, άντεξε λιγάκι. Μήπως γίνει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ κοιτά, μην πέφτει ξύλο, ρε.
1: Μπορεί να προμάσει πολύ.
0: Ξύλο πέφτει, αλλά δεν έχει κάρτες. Αφήνει το σκληρό μακάρισμα γιατί τη.
1: Μόνο μία.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω τώρα ότι αυτό ο τερματοφύλακα του βγήκε όμως. Το ξαναβάλανε το νόμο γιατί βγαίνει συνήθως οι ποδοσφαιριστές, ξαναμπήκε, αλλά είναι αυτό που λες. Για να δούμε όμως τώρα. Έξω την περιοχή πάλι ο Παλαμάς. Λογίφθηκε χαμός, για να δούμε. Ωραία, μάνα μου. Εδώ θα γίνει μάχη.
0: Μιλάμε για.
1: Τρεις κίτρινοι κάτω, ένας κόκκινος.
0: Μιλάμε για ξύλο, ε.
1: Δεν θέλει να δείξει κάτι σου βιατή.
0: Τίποτα. Σου λέει παίχτε εκεί. Ναι. Σκοτωθείτε.
1: Εγώ πιστεύω ο Βασίλη ή κρατάει για το ημίχρονο να τον δει ο γιατρός. Αν ναι. Είναι καλά για να συνεχίσει, θα το κάνει στο ημίχρονο αλλαγή, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί τώρα του έχει βγει όμως, κακά τα ψέματα, του βγει όμως τερματοφύλακα. Γιατί
0: το βάλανε όμως.
1: Πήγε και του έκανε έτσι ο άλλος. Κοιτάω, ο γιατρός, κοιτάω. Την ώρα που έλεγε στα δωράκια, εσύ του βάλαγε τον νόμο να μπει.
0: Α, ναι.
1: Το έβαλε, αλλά δεν νομίζω να συνεχίσει την παρέα. Γιατί με ένα δεύτερο το ίδιο.
0: Θα φύγει, θα πάει αλλού όμως. Πάει σε άλλο σπίτι.
1: Καταλάβεις αυτό. Όπως λέει ο Σεφτελής, ήρθε μια γύριση τρίχαλε που είχε πάει τέτοια ώρα. Για να δούμε. Έτσι είπε. Σημαίνει αυτό. Για να δούμε όμως την κάνα τώρα που φεύγει προς τα έγκανα. Είναι πολύ γρήγορη. Για να δούμε τώρα. Και, για να δούμε. Ο Κοτούλης είναι γρήγορος αυτός. Σουτ.
0: Εδώ κοίτα.
1: Αμάν. Αμάν, φίλε μου, αυτό το σουτ που έκανες. Τι τσάμπα χτυπιέσαι και κάνεις. Αυτό ήταν σουτ. Αν είχε διοθετικά τέρματα δίπλα, μπορεί. Δεν ήταν καλό. Ήταν το ένα από τα χειρότερα σουτ. Η χειρότερη επιλογή που είσαι να κάνει έξω την περιοχή ο παίκτης. Δεν υπήρχε offset. Όχι, βέβαια, εντάξει. Δεν υπήρχε offset εδώ. Ούτε εδώ, ούτε εδώ βέβαια. Καλά, ούτε εδώ.
0: Καλύπτει.
1: Καλύπτει είναι δύο. Πέντε λεπτά κάτι θέση.
0: Ναι, γιατί έχει το cool break. Ναι. Πάντα πέντε λεπτά.
1: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο τερματοφύλακας δεν θα συνεχίσει το δεύτερο. Λέω η γνώμη μου για να δούμε. Γιατί είχε βγει όμως και δύσκολα. Αλλά για να δούμε, γιατί βλέπω τον Παλαμά πολύ δυνατό. Και ένα μα είχε πει τι μα είχε πει, ότι είχε παίξει και διπλό. Να και πει Παλαμά.
0: Βασίλης, είχε διπλό και άσου. Αλλά θέλει όμως να γίνει ο γκολ και over 2,5.
1: Α, έχει πάει σε πολλά σημεία.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Και ήταν και το διπλό πλήρωνε.
0: Ναι, αλλά δύσκολο. 8 απόδοση έβγαινε. Έχει παίξει 5 ευρώ, πάρει 40. Αλλά δύσκολο, πολύ κύριε Τζίτζη. Δεν κουνιέται φίλο τώρα εκεί πέρα. Κακό παιχνίδι. Το χειρότερο του Μουντιάλ μέχρι τώρα που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
1: Για να
0: το
1: πω όμως.
0: Το Ιράν Νέα Ζηλανδία, μα ήταν παιχνιδάρα το 2-2. Αυτό είναι μάπα. Θα δούμε το δεύτερο, μήχρονο εδώ κοιτά. Το σφίριξε.
1: Δεν είναι κίτρινη όμως.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μία έχει δώσει.
0: Σ' άκουσε φαίνεται. Έχει παίξει εσύ. Γι' αυτό το άκουσε.
1: Τρεις κίτρινες έχω παίξει εγώ στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Τρεις κίτρινες και 6 κόρνερ, φίλε. Και δεν έχει χτυπηθεί κανένα.
0: Κανένα.
1: Βέβαια δεν ξέρει τι θα γίνει στο δεύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Κόρνερ.
1: Υπάρχει μια περίπτωση να κερδιθούν και 7 κόρνερ. Στο δεύτερο είναι και 3 κίτρινες. Και να μπουν και κόρνερ.
0: Κόρνερ μπορεί να είναι, φίλε, σε μια φάση να γίνουν 3.
1: Ναι.
0: Από κόρνερ, κόρνερ, από κόρνερ, κόρνερ πάλι συνέχεια.
1: Ναι, αλλά εγώ την περίμενα λίγο καλύτερη την κανένα, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Πιο καλή χώρα, πιο ποδοσφαιρική χώρα.
0: Πιο πολύ να είναι αυτή η δρομή. Στην Ολυμπιάδα παίρνουν μετάλλια σε μεγάλες μακρινές αποστάσεις.
1: Για να δούμε όμως τώρα τον Παναμά που κατεβαίνει πάλι.
0: Αριστερά.
1: Περνάει ένα, ναι. Δύο. Τον έριξε βέβαια φάουλ. Όχι, παίζεται. Του λέει σίγουρα του Λοβιετής. Είναι ο Δανός Σοβιετής. Ο Σουηδός Διετής είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολα φάουλ. Έξω την περιοχή. Τώρα αλλάζει την μπάλα η ομάδα του. Γκάνας, με την Γκάνα τώρα τι θα γίνει. Με την επίθεση περιγράφουμε εδώ τον αγώνα, έτσι είναι. Αν και ο αγώνας είναι και τόσο καλός, Και βαλιά πίσω και πάμε να πούμε και την καλημέρα μας στο Γιάννη, στον Κώστα, στην Αθηνά. Γιατί στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Να δούμε, Βασίλη, τι θα γίνει,
0: Πάρε το πάνω σου. Εσύ κάνεις δουλειά που μάθω τώρα, πάμε, περιγραφή κάνεις.
1: Περιγραφή.
0: Με να τελειώσει το ημίχρονο. Δεν μιλάω καθόλου.
1: Α, περίμενε, εσύ στον κόλ μόνο.
0: Γιατί γράφει ο Στρατάκης τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε και οι δύο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα έχει τη φωνή σου μόνο.
1: Ο Στρατάκης.
0: Πώς θα κάνει βίντεο.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κινητό κοιτάει, παιδιά.
1: Μήνυμα η αδερφή μου.
0: Τελείωνε βρε το κάνει περιγραφή.
1: Για να δούμε τώρα η Γκάλα στην επίθεση. Όταν κλέβει η Γκάλα την μπάλα, κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά δεν μπορεί μες στην περιοχή να μπει. Για να δούμε τώρα. Την πάνε εκεί στο πλάγιο, κατάλαβες. Εκεί στο πλάγιο βαράνε οι άλλοι πολύ. Όπου βοηθάει ο άλλος με φορά και ο άλλος και σέντρα είχε βγει μπάλα. Out. Το μόνο που καταφέρανε out.
0: Βαράνε τα κινητά, εδώ τη σύσπη να είμαι χαμός.
1: Ο χαμός του χαμού. Τα μαύρα αστέρια λοιπόν η Γκάλα που είχε βγει,
0: όλη μπαλά.
1: Τα μαύρα αστέρια η Γκάλα προσπαθεί, κάνει προσπάθειες για να δούμε πως τα τελευταία δύο λεπτά που έχουν απομείνει το αγώνα για το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην Γκάλα και στον Παναμά 0-0. Αυτό που λέω ο Βασίλης, εντάξει, δεν έχει πολλές φάσεις, αλλά είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά δεν δίνει και κίτρινες.
0: Τίποτα δεν δίνει.
1: Τίποτα και μπορεί να είναι όντως το χειρότερο του Μουντιάλ.
0: Μέχρι τώρα ναι.
1: Ήταν εκείνο του κατά σκοτία.
0: Μια χαρά ήταν ο κατά, κάνανε και ευκαιρίες και τα Αργιανοί. Γίνανε και 5 φάσεις, 6. Πέρα να γίνει μια φάση, έτσι, έτσι. Σε 45 λεπτά, 48.
1: Ναι. Κάτσε μου, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά,
0: ε. Εντάξει, θα έχουμε το δεύτερο μήχρο, αλλά το μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι το χειρότερο μάτς που έχουμε δει στο Μουντιάλ.
1: Παίζουν πιο πολύ αυτοί οι δύο ομάδες με τη δύναμη. Αυτές οι δύο χώρες παίζουν, φαίνεται, με τη δύναμη και πολύ στο κέντρο, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και λίγο προς... Δεν είναι πολύ τεχνικές ομάδες, θα βάλουν γκολ, τώρα είδες η Αγγλία με τη Κροατία, τεχνικές. Κοίτα, 4-2, τι άλλο θες, 6 γκολ, έτσι, ναι. Αυτές παίζουν πολύ με δύναμη. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει.
0: Για να δούμε, τι μπορεί
1: να δούμε τώρα την Γκάλα στην επίθεση. Στριφογυρίζει μόνο στο Κωνσταντάκιας. Έξω την περιοχή το 11. Καλά, τα 11. Φάουλ. Για να δούμε, φάουλ ή πλαγίο.
0: Τι είναι,
1: δεν ζημίνα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, περίμενε. Έχει δώσει φάουλ ή... φίλε, φάουλ είναι εδώ. Να δούμε λοιπόν τι κάνει έξω την περιοχή. Να χτυπηθεί το φάουλ. Γιατί οι Γκανέζοι είναι και πονηροί στο τέλος του ημιχρόνου. Μπορεί και βγει φάουλ. Ο καιρός δεν βρέχει τώρα. Βασίλη δείχνει, έχει σταματήσει. Οι Γκανέζοι είναι έξω την περιοχή, έτοιμοι να χτυπήσουν ένα φάουλ. Όπως κατεβαίνεις δεξιά, όπως ανεβαίνεις αριστερά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Ο μονόδρομος δεν μπορεί να ανέβεις, όμως μόνο να κατέβεις.
1: Μόνο να κατέβεις. Ναι. Να δούμε οι Γκανέζοι πίσω από το τέρμα που, για την εστία που βρίσκεται ο παδί του Παναμά. Διάφοροι, ανακατεμένοι, κίτρινοι, κόκκινοι. Για να δούμε, θα χτυπηθεί το φάουλ, γιατί κοιτάει. Τι κοιτάει, γιατί στα παπούτσα. Δεν αφήνει του άλλου να χτυπήσει το φάουλ, για να γίνεται το φάουλ. Διώχνει όμως ένας, ξαναδιώχνει ένας δεύτερος. Τώρα όμως γίνεται μια σέντρα. Αλλά αυτή η σέντρα, να. Και ο άλλος, επειδή φέλανε την μπάλα οι οπαδοί του Παναμά, του σκρούτσε πάνω. Είπες τώρα, τι ωραία φάση, ε.
0: Τους έδωσε την μπάλα.
1: Τους έδωσε την μπάλα. Ο Παναμέζος σου λέει 5 και 25 είναι, έριξε την μπάλα και φύγανε κιόλας. Έριξε την μπάλα, όχι,
0: εμπειρό.
1: Τώρα είπαμε, έριξε η μπάλα ή το ημίχρονο.
0: Έριξε την μπάλα.
1: Ξέρουμε και η μπάλα και η στατάκι.
0: Έριξε το ημίχρονο.
1: Ναι, το μεταξύ η μπάλα που είναι.
0: Το κερκίδα, την πήρε αυτός.
1: Τέλος, πάει η μπάλα.
0: Πάει στο Παναμά.
1: Έληξε λοιπόν το ημίχρονο, όχι η μπάλα, το ημίχρονο. Να πούμε συνολικά τώρα τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ο Παναμάς λοιπόν έχει κάνει 3-4 ευκαιρίες, για να λέμε και την αλήθεια για το σταυρό το δίκαιο. 4-2 προς το τέρμα, κατοχή είναι 64-35, 64-36, η Γκάνα μία. Από μία κίτρινη έχει μόνο ο Παναμάς. Και βέβαια το πρωτόγνωστο που δεν έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο κύπελο ποτέ, να μην έχει κερδιθεί ένα κόρνερ στο πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν θυμάμαι παγκόσμιο να μην κερδίθηκε κόρνερ. Ένα από τις δύο ομάδες, έτσι,
0: ναι.
1: Δεν έχει κερδιθεί κόρνερ. Για να δούμε, γιατί μας επεφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Είναι 45 λεπτά αγώνας ακόμα, έτσι καθυστερείς, πάει 50 λεπτά. Μήπως έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, ναι.
0: Ο Γιώργος Ενμήμα, γεια σου Βασίλη, φοβερός ο Τζίτζης στη μετάδοση. Όχι σαν την ΕΡΤ που νίκιασε δημοσιογράφους να μεταδώσουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και ο Σπυρόπουλος χτες έλεγε τρεις λέξεις σε τρία λεπτά, σαν αριστερός ψάλτης έκανε μετάδοση. Εντάξει, παιδιά, η ΕΡΤ δεν έχει πολλούς, δεν έχει πολλούς, έπρεπε να νικιάσει, αλλά εντάξει, εγώ έχω παράπονο γιατί δεν νίκιασε και το Μιχάλη τον Τζίτζι.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, έκανε προτάσεις, καλά έκανε και πήρε παιδιά να μεταδώσει τους αγώνες, παιδιά που έχουν μια εμπειρία. Αλλά γιατί όμως, κυρία ΕΡΤ, που σε πληρώνουμε κιόλας εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είπε και τον κύριο Τζίτζι να μεταδώσει κάποια παιχνίδια. Γιατί. Κατάλαβα. Να φάει τώρα που κλείνει την τηλεόραση όλοι και ακούνε τον Τζίτζι. Καλά να πάθει, κύριε Έρτ. Να πει, θα τον χάναμε εμεί το ραδιόφωνο να πήγαινε στην Αμερική ή στον Καναδά. Θα τον χάναμε εμεί. Εντάξει, δεν πειράζει, τα κάνουμε. Θα ήταν ένα βήμα παραπάνω για την καριέρα του κύριου Τζίτζι. Θα μα έπαιρνε την από εκεί, μα έπαιρνε ρεπορτάζ. ένας, τα βράδια.
1: Ένα κύριο με ρωτάει.
0: Τώρα και είναι απόγευμα.
1: Ναι, ένα
0: ξύπνιο.
1: Θα μπορεί να μα πει ο Καναδά τώρα, Ελένη, το Πιτάλιο ακούει.
0: Το Πιτάλιο είναι κοντά στο Καναδά.
1: Ο Βασιλάκη έχει χαθεί.
0: Ποιο Βασιλάκη. Τρομιστή. Έφυγε ο Βασιλάκη, είναι παντρεμένο τώρα.
1: Πατρεμένος. Ωραία. Και ο φίλο μα από τον Καναδά μου ακούει, μπορεί να μα πάρει τηλέφωνο.
0: Παιδιά, αυτό με την έρτο ότι. Εντάξει. Δεν κατάλαβα γιατί δεν φώναξε τον Τζίτζι να κάνει περιγραφέ. Τι παραπάνω έχει ο Σπυρόπουλο, τι παραπάνω έχει οι υπόλοιποι.
1: Βέβαια.
0: Είπε ο Σπυρόπουλος ποτέ στην περιγραφή του το King Kong ήταν από τη Kong Kong, από το Τονγκό.
1: Οι γονείς και οι πατέρας. Μάνα και ο πατέρας.
0: Το είπε κανείς αυτό.
1: Ποτέ. Εντάξει. Γιατί είπε ότι λίγη η μπάλα, το ημίχρονο.
0: Είπε ποτέ ο κανένας κάτω από τα δοκάρια, κάτω από τα καράβια.
1: Ποτέ.
0: Ο μαδοφύλακας είναι κάτω από τα καράβια.
1: Ποτέ.
0: Ναυτικός δηλαδή.
1: Γιατί είπε ο.
0: Ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο φίλος μου.
1: Ναι. Γιατί είπε κανένας η 11 φορά πορτοκαλί.
0: Κάνει τα λεφτά. Τα λένε. Ο παίχτη πήρε την μπάλα, την έδωσε εκεί, εκεί, φάουλ αυτό. Δεν λένε πράγματα που να μαθαίνουμε.
1: Όχι. Ούτε λένε ότι έληξε η μπάλα αντί το ημίχρονο.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια η μπάλα τώρα χάθηκε, έτσι είναι.
0: Ούτε ο Godbusters που είπε.
1: Godbusters είναι ο. Ναι, ο.
0: Ψηλό. Μοιάζει με το.
1: Ναι.
0: Με τον αυτό που παίζει σειρά.
1: Αυτό ήταν ο πρόεδρο του, της... του Παναμά.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Αλλά...
0: Ναι, το έδειξα το κύριε Μπιλά, το έδειξα το εξώφυλλο του Τζίτζι, θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Αλλά τα είπαν αυτά, τα είπαν ότι είπε ο Αλέξη κάποια άλλη speaker, πέστε μου ότι παίζει σήμερα, έπαιζε το μεσημέρι Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Το Κονγκό είναι η χώρα που γεννήθηκε ο Κινγκ Κονγκ. Ποιος το είπε αυτό? Πέστε μου, κανείς.
1: Κανείς, γιατί με το ξέρω.
0: Καλημέρα Βασίλη, λέει ο φίλος ο Μάνος. Καλά χτες με τη μετάδοση στο... Καλά χτες με τη μετάδοση σκοτεύουμε να κοιμηθούμε από τον ανούρισμα. Μάνος από Νέα Σμήνη. Λέω Μάνος από την τηλεόραση, κατάλαβες. Κλείνει τηλεόραση κύριε Μάνο και βάλε τον Τζίτζι. Μάνο τώρα, εντάξει, τα λέω εγώ τώρα. Είναι που είναι το παιχνίδι μάπα, καταλαβαίνω τι γίνεται. Βάλε Τζίτζι το πέρα, τουλάχιστον να έχεις κάτι να ακούς. Πάμε διάλειμμα.